Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Έτσι, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Θα βαρεθεί να με ακούτε σήμερα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε στο κλασικό παρασκευιάτικο. Το σαν τότε, δηλαδή, μελετάμε και διαβάζουμε παλιές εφημερίδες. Μία εβδομάδα είναι αθλητικές εφημερίδες. Μία επόμενη εβδομάδα είναι ο τύπος ο πολιτικός. Σήμερα είναι η σειρά των πολιτικών εφημερίδων και έχουμε μπροστά μας την εφημερίδα Απογευματινή με ημερομηνία Σάββατο 26 Ιουνίου 1960. Έτσι, Σάββατο 26 Ιουνίου. Δια να ανατρέψει την γραμμή Κρούστσεφ περί συνυπάρξεως, η κομμουνιστική Κίνα προετοιμάζεται δια μίαν δυναμική αναμέτρηση εισάπων Ανατολήν. Φόβοι επιθέσεως κατά της Φορμόζας. Συνεχίζεται η βαθιά κρίση στα σχέσεις Πεκίνου και Μόσχας. Σήμερα θα μιλήσει ο Κρούστσεφ. Αμερικανός γερουσιαστής προτείνει όπως η Κίνα μετάσχει της διασκέψεως αφοπλισμού. Ιδιαίτερη ανταπόκριση Λονδίνο, έγκυρε δυτικέ πηγέ εν Βουκουρεστίο. Πληροφορούνται ότι προχθές και χθες πραγματοποιήθηκε εκεί διάσκεψης κορυφής του κομμουνιστικού κόσμου, της οποίας μετέσχουν οι ηγέτες των 45 κομμουνιστικών κομμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύονται εις το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας. Κατά τα σαφτάς πληροφορίας, η διάσκεψη αυτή κατέστη αναγκαία κατόπιν της εντάσεως την οποία προσέλαβε η διένεξη μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Κομμουνιστικής Κίνας. Σκοπόν δε είχε τη διευθέτηση των ιδεολογικών διαφορών μεταξύ Κρούστσεφ και Μάο Τσετούγκ, ώστε να αποκατασταθεί η σοβαρότατα κλονιστήσα ενότης του κομμουνιστικού κόσμου. Μέχρι στιγμής ουδεμία υπάρχει πληροφορία περί των διαμηνυφθέντων κατά το διήμερον ταύτην διάσκεψη, αλλά πηγέ προσκύμενε εις τους κομμουνιστικούς κύκλους, φοβερό έτσι, αναφέρουν ότι κατά αυτήν ο κύριος Κρούστσεφ προσπάθησε να επιβάλλει εις ολόκληρον των κομμουνιστικών στρατόπεδων τα συνδικάς του περί συνυπάρξεως αντιλήψεις. Αυτές πηγέ προσθέτουν ότι είναι άγνωστος η έκβαση των προσπαθειών του Σοβιετικού ηγέτου, αλλά ότι ασφαλώς ούτως εις κάποιον υπαινιγμών θα προβεί κατά τον λόγο των οποίων θα εκφωνήσει εις ένα των μεγάλων σταδίων του Βουκουρεστίου σήμερον το απόγευμα. Ο σημερινός λόγος του κυρίου Κρούστσεφ, σας το λέω ακριβώς όπως το γράφει και το όνομα, το προφέρω, ακριβώς όπως το γράφει, Κρούστσεφ. Συνεχίζουν ενδέχεται να αποδειχθεί υψίστης σημασίας τόσο δια την εξέλιξη των ενδοκομμουνιστικών υποθέσεων όσο και δια την διεθνή κατάσταση. Λοιπόν, τραγούδια του 1960 έχουμε επιλέξει, τις επιτυχίες του 60, και ξεκινάμε με Ray Charles, Georgia on my mind.

Και συνεχίζουμε. Έπος και δράμα του ελληνικού κινήματος αντιστάσεως, το αρχείο του στρατηγού Ζέρβα, τα άγνωστα παρασκήνια του απελευθερωτικού αγώνος της συμμαχικής πολιτικής και του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και την, κατά την κατοχήν. Ιστορική έρευνα του Κώστα Τριανταφυλλίδη, 12 επεισόδων. Σας διαβάζω, παιδιά, ακριβώς έτσι όπως είναι γραμμένα από την εφημερίδα Απογευματινή στο φύλλο αυτό της 26ης Ιουνίου του 1960, φυσικά και δεν υιοθετούμε, απλά διαβάζουμε. Όταν ο Σαράφης πιάστηκε εχμάλωτος από τον Ελλά στη Δυτική Θεσσαλία, ο Άρης Βελουχιώτης βρισκόταν στην Αθήνα και περίμενε να αποφασίσει το κόμμα για την τύχη του. Η απόφαση όμως αυτή δεν έκρινε μόνο την τύχη του Βελουχιώτη, αλλά και προπαρασκεύασε το έδαφος, αδιάφορο αν εκείνοι που την πήραν δεν μπορούσαν τότε να τον υποψιαστούν, για την αποστασία του Σαράφη. Η κάθοδος του Άρη στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 1943 και η δίκη του εκεί είναι μία από τις πιο περίεργες πτυχές της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος κατά την κατοχή. Από τα μέσα... Εντάξει πάει. Πω, ωραία γράφεται. Όχι, έλεγα μην ακούγεται καλά ο ήχος, είχα μια ανησυχία. Πήραμε την έγκριση εδώ από τα κορίτσια που είναι στη ρύθμιση του ήχου και είμαστε... Μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζω. Από τα μέσα Ιανουαρίου, ο Άρης είχε ειδοποιηθεί πως το κόμμα και η κεντρική του Ελλάς ήθελαν να τον δουν και να μιλήσουν μαζί του. Δεν ήταν πρόσκληση, ήταν διαταγή. Το δρομολόγιο του είχε κανονιστεί ως την τελευταία λεπτομέρεια. Εκείνος δεν είχε παρά να ειδοποιήσει ποια μέρα θα ξεκινούσε. Ταλαντεύτηκε μέρες πολλές ο Άρης ώσπου να αποφασίσει. Ένιωθε πως από τη στιγμή που θα έπαυε να πατά τα βουνά της Ρούμελης θα ξαναγινόταν ένα τίποτα. Ένας περιφρονημένος δηλωσίας. Άλλωστε δεν του ήταν δύσκολο να μαντέψει τι τον ήθελαν στην Αθήνα. Θα του ζητούσαν λόγο για όλα του τα αμαρτήματα από την περασμένη άνοιξη, για την αυθαίρετη έξοδό του στο βουνό, για τις επαφές και τις συνεννοήσεις του με τον Σεφεριάδη, τον πράκτορα των Άγγλων, για τον Γοργοπόταμο, για τις αγάπες του με τον Ζέρβα, για την αποτυχία της εκστρατείας του στην Ήπειρο, για τη συμφωνία της Ροβέλιστας. Ήταν κατά τα άλλα που του καταμαρτυρούσαν ο Ηλίας Μανιάτης και ο Τάσος Λευτεριάς, οι κομματικοί επαγρυπνητές που είχε στείλει το κόμμα. Αυτά, παιδιά. Έτα James, at last. Τώρα, πω.

Πάμε τώρα σε μια ιστορία η οποία είναι πολύ περίεργη και είχε εκείνη την περίοδο κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Η Δογαροπούλου αρνείται τώρα ότι κατήχετο από την έμονον ιδέα της δίδυμης αδελφής. Των αυτών ισχυρισμών προβάλλει και ο προστάτης της κύριος Μιχαλάκης, παρά την σωρία των υπομνημάτων της. Ρεπορτάζ του συνεργάτου μας Νίκου Παπαδόπουλου. Η ασφάλεια συνεχίζει το έργο της για να διαλευκάνει την υπόθεση Δογαροπούλου, της κοπέλας που έχει καταληφθεί από την έμονον ιδέα ότι έχει μια δίδυμη αδελφή που δεν την ξέρει και η οποία χρόνια τώρα την αντικαθιστούσε σε διάφορα στάδια. Εντάξει, είναι τραγικό, παιδιά, έτσι. Μιλάμε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς και υποφέρει, αλλά η εφημερίδα, κοιτάξτε πώς παρουσιάζει και πώς είναι τα δεδομένα, έτσι και με ένα σαρκαστικό τόνο απέναντι στο επίκεντρο του θέματος, στην κοπέλα που είναι στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, χθες από τον αστυνόμενο κύριο Μανολέαν, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση, εξετάστησαν η Λίνα Δογαροπούλου και ο Γενικός Πληροεξουσίος της Αναστάσεως Μιχαλάκης, και σήμερα από τις 10.30 πρωινή εξετάζεται ο δικηγόρος κύριος Μακρόπουλος. Φυσικά, ο κύκλος των προσώπων που θα εξεταστούν δεν κλείνει εδώ και αναμένεται να κληθούν και άλλα άτομα που θα προσφέρουν στοιχεία ώστε να διαφωτιστεί το μυστήριο της απίθανης αυτής ιστορίας. Εν τω μεταξύ, χθες η Λένα και ο Μιχαλάκης έδειξαν ποια γραμμή θα ακολουθήσουν στην υπόθεση. Συγκεκριμένα ισχυρίστησαν ότι ουδέποτε κατελήφθησαν από την έμονον ιδέα της δεύτερης Λένας, ουδέποτε την αναζήτησαν, σε κανένα δεν μίλησαν για αυτήν. Φυσικά το τελευταίο αυτό αφορά εμάς που γράψαμε ότι όλα αυτά περί υπάρξεως δίδυμης αδερφής μας τα διηγήθηκε. Πάμε σελίδα 5, παιδιά, να βρω τη συνέχεια. Να το εδώ, υπόθεση του Γαροπούλου. Μας τα διηγήθηκε η Λένα, ο Μιχαλάκης και ο δικηγόρος Μακρόπουλος. Έπειτα από αυτό, ο υπογράφων εκλήθη από τον αστυνόμον κύριο Μανολέαν και κατέθεσε σήμερα την πρωί διάφορα έγγραφα, από τα οποία φέρεται ότι η τριάς της περίεργης αυτής της ιστορίας, αντιθέτως από ό,τι τώρα ισχυρίζεται, επίστευε στη δεύτερη Λένα. Πρόκειται όμως, όπως έχουμε ήδη γράψει, για έγγραφα τα οποία απίφθηναν σε διάφορες αρχές και ψυχιατρία στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τη δίδυμη που τώρα απαρνούνται. Ακόμη, κατέθεσα μια φωτογραφία που μου έδωσε ο κύριος Μιχαλάκης, μεγεθυντική του ποδιού της Λένας, από την οποία, όπως μου είχε πει ο ίδιος, επιστοποιεί το ύπαρξης της ψεύτικης Λένας. Τέλος, έθεσε υπόψη του κύριου Μανολέα την υπεύθυνη δήλωση της κυρίας Δογαροπούλου, που δημοσιεύθη στα εφημερίδας και από την οποία συνάγεται σαφώς ότι και αυτή και οι πληρεξούσιοι της αναζητούσαν τη δίδυμη αδελφή. Εδώ πρέπει να σημειωθεί το εξής, ότι ενώ η Λένα χθες ήταν κατηγορηματική στην άρνησή της ότι μιλούσε για την άλλη Λένα, ο Μιχαλάκης στο σημείο αυτό τα μάσησε και δεν ήταν τόσο κατηγορηματικός. Άκου να δεις ιστορία που κατέληξε μέχρι τα δικαστήρια. Chubby Checker, The Twist.

Και πάμε τώρα σε μια ιστορία, γιατί και οι πλούσιοι έχουν ψυχή, από ό,τι φαίνεται. Ψυχρέμωσε δέχτη ο κύριος Ωνάσης την είδηση ότι σύζυγός του επέτυχε την έκδοση διαζυγίου. Ένα σύζυγος πρέπει να σιωπάει, είπε εις δημοσιογράφους. Δηλώσεις της κυρίας Μαρίας Κάλλας εις Μιλάνων. Ο κύριος Σολ Ρόζενμπλατ, δικηγόρος της κυρίας Ωνάση, επιβεβαίωσε χθες την Εσπέραν ότι η σύζυγος του Έλληνος εφοπλιστού έλαβε το διαζύγιον της ενώπιον δικαστηρίου της πολιτείας Αλαμπάμα. Ο δικηγόρος διευκρίνησε ότι η κυρία Τίνα Ωνάση έλαβε το διαζύγιον δια πνευματική σκληρότητα του σύζυγου της προς αυτήν. Η κυρία Τίνα, ηλικίας 29 ετών, δεν θα λάβει ιανδήποτε διατροφή από τον σύζυγό της, θα έχει όμως την κυδαιμονία των τέκνων του Αλεξάνδρου 11 ετών και Χριστίνας 9 ετών. Ο κύριος Ρόζενμπλατ δεν διευκρίνησε την ημερομηνία του διαζυγίου ή την πόλη που εξεδόθη. Συγγνώμη, πάμε στη σελίδα 5. Πού είναι η 5, ρε παιδιά? Εδώ είναι. Μισό λεπτό. Το διαζύγιο της Τίνας Ωνάση. Εξάλλου τηλεγραφούν εκ Λονδίνου ότι ο Έλληνα εφοπλιστής κύριος Αριστοτέλης Ωνάσης, ερωτηθείς χθες τη νύχτα υποσυντάκτου της εφημερίδας Daily Mail, αναφορικός με το θέμα του διαζυγίου, το οποίο φέρεται ως λάβουσα η σύζυγός του, ηρνήθη να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία ταύτην. Εν πάση περιπτώσει, πρόσθεσε, δεν βλέπω διατί επί των ημερών μας να προκαλεί τη αύτην αίσθηση εν διαζύγιον. Παρακληθείς εξάλλου να δηλώσει ποιος εκ των δύο συζύγων πρόκειται να έχει την κυδαιμονία των τέκνων των. Κ. Ωνάσης απήντησε ενός εξής. Η σχετική δήλωση θα προβώ εν καιρό. Η σύζυγος οφείλει να γνωρίζει να σιωπά. Δια τας γυναίκας το ζήτημα διαφέρει. Ε? Elvis Presley, it's now or never.

Αμερική έριψε την ατομική βόμβα. Μερικά ακόμη ερωτήματα. Πόσον εξυπηρέτησαν τη Ρωσία οι ατομικοί κατάσκοποι? Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της βόμβας που έριψαν οι Αμερικανοί εις την Χιροσίμα? Ενώ ο κόσμος ζει κάτω από την αγωνία ενός νέου πολέμου, η μεγάλη απόφαση του Προέδρου Τρούμαν. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό και το μεγαλύτερο μυστήριο από την ιστορική αυτή στιγμή που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητος ήταν οι στάσεις του Στάλιν, όταν ο Πρόεδρος Τρούμαν του ανήγγειλεν ότι η Αμερική διαθέτει ένα νέο τρομερό όπλο, το οποίο σκέπτεται να χρησιμοποιήσει εναντίον της Ιαπωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν χρησιμοποίησε την λέξη ατομική βόμβα. Ο Στάλιν όμως αντελήφθη περί τίνος επρόκειτο. Είναι γεγονός ότι οι μυστικοί πράκτορες της Ρωσίας, ο Γκόλντ, ο Φούξ, ο Γκρίνγκλας, ο Πεντεκόρβο και ο Ναν Μέι παρακολουθούσαν τις μυστικές εργασίες στα αμερικανικά εργοστάσια και ασφαλώς απέστειλαν μυστικά σχέδια και πληροφορία στη Μόσχα. Οι Ρώσοι επιστήμονες ήταν εις θέση να αντιληφθούν τι αντιπροσώπευαν αυτά τα σχέδια. Α, ναι, ενημέρωσαν τον Στάλιν. Από όλα αυτά γνωρίζουν οι μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες. Οι Ρώσοι εκείνη την εποχή δεν εγνώριζαν τι σημαίνει μυστικά ατομικά όπλα. Φαντάζονται ότι είναι μια νέα βόμβα μεγαλύτερας καταστρεπτικής ικανότητος, αλλά δεν γνώριζαν τη σύνθεσή της. Δεν διαμαρτυρήθησαν ποτέ στην Δύση και ποτέ δεν ζήτησαν να έχουν και αυτοί μερίδιο από τα ατομικά μυστικά. Αλλά μήπως το έκαναν αυτό από υπεροψία? Μήπως ευρίσκονται στο δρόμο της ανακαλύψης του μεγάλου μυστικού? Τι έκρυβε το ενηγματικό χαμόγελο του Στάλιν? Φοβερά παιδιά είναι. Τρεις πιθανές εκδοχές υπάρχουν. Η πρώτη είναι ότι μόλις άκουσε ότι η Αμερική έχει τον νέο όπλο, αντελήφθη περί τίνος επρόκειτο, γιατί ίσως το εγνώριζε και δήλωσε στους Αμερικανούς ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Η άλλη εκδοχή είναι ότι δεν εγνώριζαν οι Ρώσοι το μυστικό και γι' αυτό έσπευσαν να επωφεληθούν των πλεοκτημάτων που παρουσίασε μια πολιτική ενέργεια εναντίον της Ιαπωνίας. Συνεπώς, μόνον μετά τη χρησιμοποίηση της βόμβας αντελήφθησαν περί τίνος επρόκειτο. Η τρίτη λύση είναι ότι εισήρχονται και αυτοί στην ατομική εποχή και προτίμησαν να σιωπήσουν διότι διαπίστωσαν ότι είναι καθυστερημένοι έναντι των Αμερικανών. Ουδέτερο το ρεπορτάζ, παιδιά. Οι Σάντος τώρα μας ερμηνεύουν το τραγούδι «Απάτσι».

Το Λάσο μας λείπει, παιδιά, και είχα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ σε ένα φοβερό και τρομερό θέμα. Φαντασμαγορικέ εορτέ πρόκειται να γίνουν φέτος ή στο Μαϊάμι. Τα εισιτήρια για τις διαφόρους εκδηλώσεις είναι πολύ αλμυρά για την εκλογή της Μις Ιφίλιος. Η Στάρα Ελλάς 1960 και Άλε Καλονέ των χωρών της Ευρώπης που έφτασαν στη Νέα Υόρκη, όπου εγένωτο δεκτές από τους αρμοδίους του Διεθνούς Συνεδρίου Ομορφιάς και πλήθους κόσμου που εξεδήλωνε με κάθε τρόπο τον ενθουσιασμό του για τις Ευρωπαίες καλονές. Οι μυς που φορούσαν όλες τα ταξιδιωτικά ταγέρ ή φορέματα απλά επιβιβάστησαν αμέσως αυτοκινήτων τα οποία τις μετέφεραν προς ανάπαυσιν στο ξενοδοχείο των. Η υποδοχή πάντως κινηματογραφήθη και θα μεταδοθεί δια της τηλεοράσεως. Εν τω μεταξύ, από το Μαϊάμι, τώρα φανταστείτε σύγκριση τώρα ρε παιδιά, με αυτά που γίνονται, κινηματογραφήθη λέει και θα μας το δώσουν. Εδώ με το που γίνεται τσακ μπαμ το βλέπει ζωντανά live από την άλλη άκρη του κόσμου και δεν πέφτει φίλο. Εν τω μεταξύ, από το Μαϊάμι, όπου θα φτάσουν με πούλμαν εμείς, έπειτα από ένα ενδιαφέρον ταξίδι αναψυχής, μας στέλνουν το πρόγραμμα των τελετών που θα προηγηθούν και θα ακολουθήσουν την ανάδειξη της Μις Ιφίλιος. Στην πλούσια εμφάνιση και στην πρωτοτυπία του προγράμματος έχουν συμβάλει τα εμπορικά και ξενοδοχειακά σωματεία του Μαϊάμι, άλλοι επιχειρηματίε κλπ. Πολλά. Εορτέει στο Μαϊάμι. Τα εφετινά καταληστία του Μαϊάμι θα λάβουν εκτάκτως πανηγυρικό χαρακτήρα λόγω της συμμετοχής πολλών οργανώσεων και της εκδηλώσεως του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος που εξεδηλώθη μέχρι σήμερα εκ μέρους του κοινού. Ενδεικτικών του ενδιαφέροντος αυτού είναι ότι τα εισιτήρια και θέσεις για τις δεξιώσεις και τις εμφανίσεις των υποψηφίων έχουν από ημερών εξαντληθεί. Άνω των 100 καλονών από όλο τον κόσμο και εξ Ηνωμένων Πολιτειών θα συγκεντρωθούν από τις 2 Ιουλίου στο Μαϊάμι εις μία αναποθέωση της ομορφιάς δια την ανάδειξη της Μις Ιφίλιος. The Sirelles τώρα, Will You Love Me Tomorrow?

Πλήρης αντιφάσεων και αγάπης προς τον σύζυγόν της υπήρξε χθες η απολογία της φόνησας της Μαγκουφάνας. Η Μαγκουφάνα, ξέρετε παιδιά ποια είναι, έτσι. Δεν θυμάστε ποια είναι η Μαγκουφάνα. Λίγο στην Κηφισίας και κάνεις και λίγο αριστερά. Άντε. Λοιπόν, έκανα αγιασμούς και ευχέλαιων για να τον συνεφέρω. Ισχυρίστηκε ότι το θύμα είχε μνηστευθεί άλλη γυναίκα. Γεμάτη αντιφάσεις και αγάπη για τον σύζυγό της είναι η απολογία της φόνησας της Μαγκουφάνας. Ο άντρας μου με βασάνισε τις νύχτες. Ο Θεός να του αναπαύσει την ψυχή ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε εις τον υπομήραρχον κύριο Παρασχόπουλον, ο οποίος μετέβη χθες την πρωία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για να λάβει την απολογία της. Από καιρό συνέχισε, έκανα αγιασμούς και ευχέλεια για να τον συνεφέρω. Μα τίποτα δεν γινόταν. Είχε μπει για τα καλά μέσα του ο Σατανάς. Μόνο ο διάβολος μπορούσε να τον βάλει να μου δείχνει γυμνές φωτογραφίες γυναικών. Τις τελευταίες ημέρες εξακολουθούσαν η Αθανασία Αγγελινού. Έμαθα ότι είχε αραβωνιαστεί μια άλλη γυναίκα, κάποια του δρόμου. Από τη στιγμή εκείνη έτρεχα κοντά στη θρησκεία και παρακαλούσα να επιστρέψει πίσω ο αγαπημένος μου άνδρας. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Είχαμε κάνει τον γάμο μας πριν 22 χρόνια, μετά από έρωτα και παρόλες τις αντιδράσεις των συγγενών μας, επειδή είμαστε ξαδέλφια. Ήταν τσιγκούνι, συνέχισε. Απίθανο, παιδιά. Πολλές φορές με άφηνε χωρίς ούτε μια δεκάρα και αναγκαζόμουν να τρώγω χόρτα. Παρόλα αυτά όμως τον αγαπούσα. Ήτανε καλά, παιδιά. Τη χτυπούσε, την έβριζε. Είχε άλλες γυναίκες. Του άρεσε να βλέπει πορνογραφικό υλικό. Ήταν ξαδερφός της. 1002 και λοιπά. Αλλά τον αγαπούσε. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί θα με πιάσω τα γέλια τώρα και δεν σταματάω με τίποτα. Υπέστη παράκρουση είναι ο ιερεύς της Βίνιας, ο οποίος μεσολάβει μεταξύ του χωρικού που εφώνευσε τον αστυνομικό σταθμάρχη και του θύματος. Ο δράστης επιμένει ότι ο ενωματάρχης είχε διαφθείρει την κόρη του. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καρπενήσιον, πυκνών μυστήριων καλύπτει ακόμη τα αίτια που όθησαν των 35ετήν χωρικών της Βίνιανης, θήκαρα νίκαν να φωνεύσει τον ενωματάρχην Σωτήριον Μπαμπιλίν, ετών 29, αστυνομικών σταθμάρχην της περιοχής, την 11η νυχτερινή της παρελθούσης Τετάρτης. Βεβαίως ο δράστης, ως της παρουσιάστη αυθορμήτως μετά το εγκλημά του, ισχυρίζεται ότι προέβη στην πράξη του διαλόγου τιμής και συγκεκριμένως διότι το θύμα είχε διαφθείρει την 15έτηδα θυγατέρα του Παναγιώταν, αλλά οι ισχυρισμοί του αυτοί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι δυνατόν να γίνουν πιστευτοί. Η κοινή γνώμη της περιοχής, η οποία σημειωτέων είναι ανάστατος από το φοβερό αυτό έγκλημα, δεν είναι δυνατόν να παραδεχθεί και πολύ περισσότερο να πιστέψει ότι ο ονοματάρχης είναι το δυνατόν να προβεί εις μίαν τιάφτην πράξη και μάλιστα εις βάρον μίας 15έτηδος χωριατοπούλας, η οποία διακρίνεται δια την σεμνότητα και ουδέποτε έδωσε αφορμή συζητήσεων ή σχολείων εις βάρος της. Ο Καρανίκας όμως στην πρώτη κατάθεσή του, αλλά και συνομιλία μαζί μας, εξακολουθεί να

Επιμένει ότι εσκότωσε τον ονοματάρχη επειδή διέφθηρε την κόρη του τη 10η Ιανουαρίου 1959 και αρνείται να την υφευθεί όπως του είχε προτείνει ο δράστης δια του ιερέως του χωριού Εδεσιμωτάτου Θεοδόση Ανδρεάκη. Μάλιστα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν, άλλο, 75 ετής μοναχός, αυτό είναι πολύ ωραίο, συνελήφθη διεμπορία ναρκωτικών και παράνομων οπλοφορίαν. Θεσσαλονίκη, ομοφωνία εισαγγελέως και ανακριτού ο εισαγγελέως και ανακριτού προεφυλακίστη ο μοναχός Κωνσταντίνος Μπενές, ετών 75 της μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, κατηγορούμενος επί εμπορία ναρκωτικών και καλλιέργεια ενδικής κανάβεως. Επίσης κατηγορείται δια παράνομων κατοχήν πυροβόλων όπλων και οπλοφορίαν, δοθέντος ότι κατά τη σύλληψή του έφερε μεθεαυτού δύο πιστόλια πλήρης φερών. Τι γίνεται, ρε παιδιά, 1959-1960, επριγκίπισε σοφία και ειρήνη εις Σέρας. Εις τας αφιχθήσας χθες τη μεσημβρίαν εις την πόλη μας πριγκιπίσας σοφίαν και ειρήνην επεφυλάχθη θερμοτά την υποδοχή. Επριγκίπισε επισκέφτησαν τας εκθέσεις οικοτεχνίας και αγροτικήν και την Τετάρτην μετά μεσημβρίας προσήλθον εις το Δημοτικό Γυμναστήριο όπου παρακολούθησαν τους ακριτίους αγώνας και εν συνεχεία παρέλασιν 850 νέων μεταξύ των οποίων οι αθλητές αντιπροσωπεία παιδοπόλεων και 250 του τομέως σερών με τοπικά ενδυμασίας. Μετά την απονομή των επάθλων επικαλούθησαν λαϊκών πανηγύριν και εθνική χορή. Λοιπόν, δεν πάμε σε λαϊκό πανηγύρι. Τώρα, The Everly Brothers, Cathy's Clown.

Λοιπόν, τώρα να δείτε πώς ήταν τα ζώδια εκείνη την εποχή, έτσι. Έχει μία ενότητα η εφημερίδα που λέγεται «Τύχη σας σήμερα». Έχει κουτάκια, έχει τα 6 από τα 12 ζώδια, Κριός, Ταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος, Λέων και Παρθένος. Σου λέει και τις ημερομηνίες που πιάνει το κάθε ζώδιο και έχει μετά μία λίστα από το 1 μέχρι το 96 με λέξεις. Και σου βάζει εδώ πέρα κάτω από το κάθε ζώδιο αριθμούς. Η κάθε λέξη ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται μέσα από τον αριθμό. Για παράδειγμα, εδώ σου λέει Κριός 4, 16, 26, 40, 32, 64, 76, 88. Το πιάνε με σειρά. 4, 1, 16, ανέλπιστη. 1, ανέλπιστη. 26, επιτυχία. 1, ανέλπιστη επιτυχία. Θα, το 40, σου. Ναι, πάμε και στο 64, θα σου δώσει μία ανέλπιστη επιτυχία, θα σου δώσει, μέχρι εκεί είμαστε, μεγάλη, 88, ικανοποίηση. Όπα, παιδιά, τα κρυάρια μια χαρά. Πάμε στον Ταύρο, πλάκα έχει, παιδιά. Τα ζητήματα σου εξελίσσονται, ψάχνω τα νούμερα γι' αυτό Αργύρο, έτσι, ικανοποιητικά. Τα ζητήματα σου εξελίσσονται ικανοποιητικά. Θα, χωρίς, κάτι εδώ μπερδεύτηκε, χωρίς δυσκολίες. Ναι, και χωρίς δυσκολίες, όχι θα, μπερδεύσα τον αριθμό. Αυτά για τον Ταύρο. Πάμε Δίδυμη. Δίδυμη, θα παρουσιαστούν μερικά εμπόδια, όπα, δεν είναι καλό αυτό, αλλά θα, έλα, τα 90... Υπερπηδήσεις, μπράβο. Ωραία και με τους δίδυμους. Πάμε στον καρκίνο. Μην, το 19 τι είναι, μην αφήνεις, 31, υποψίες, πρόσεχε καρκίνε, μην αφήνεις υποψίες να δηλητηριάζουν τις, έχει πλάκα παιδιά, τις σκέψεις, ναι, μην αφήνεις υποψίες να δηλητηριάζουν τις σκέψεις σου, κλείνει με το σου. Λέων, πάμε στο 8, τα γεγονότα θα έχουν τις μοιραίες εξελίξεις τους. Τα γεγονότα θα έχουν τις μοιραίες εξελίξεις τους. Κύριοι Λέοντες, προσέχετε και Παρθένος, κλείνουμε με το εξής. Μία υπόθεση που θεωρούσες χαμένη παίρνει, όπα, το 81 τι είναι, ευνοϊκή εξέλιξη. Α, μπράβο και στους Παρθένους. The Drifters τώρα, save the last dance for me.

Έλα, τα δείξα παιδιά και τα άλλα ζώδια. Είναι από κάτω, κάτω από τη λίστα αυτά. Αυτή με τις 96 λέξεις έχει και τα άλλα. Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, Εγώκερος, Υδροχός και Ιχθύες. Οπότε όλα είναι κομπλέ, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο τα έχει παρατεταγμένα έτσι και σου λύνονται όλες οι απορίες. Πάμε να δούμε το αθλητικό κομμάτι τώρα. Ο κόσμος των σπορ, παραλαμβάνουμε. Είμαστε στην ημερομηνία 26 Ιουνίου 2026 σήμερα, τότε 1959 ή 60 είμαστε, 60, πω. Μιλάμε ρε παιδιά για 60 με 26, 40, 66 χρόνια πίσω. Πόπο. Σήμερα, Αθλητική Ένωση Νίκαιας Απόλλων Καλαμαριάς, αύριο Μέγας Αλέξανδρος ΑΕΚ, δεν υπάρχουν καν αυτές οι ομάδες, έτσι, και Παναθηναϊκός Ηρακλής, Ολυμπιακός Πανεγιάλιος, Πανιόνιος Προοδευτική, Άρης Απόλλων Αθηνών, ΠΑΟΚ Εθνικός Παγκορινθιακός, Δόξα Δράμας. Ανεχώρησαν την πρωία 12 αθλητές μας διασεράγευων. Σήμερα την 5:30 μετά μεσημβρία θα τελεστεί στο στέδιο Καραϊσκάκη ο εξαιρετικού ενδιαφέροντος αγώνας για το πανελλήνιο πρωτάθλημα μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Νικαίας και του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Το αποτέλεσμα του αγώνος ενέχει σημασία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι με μία νίκη να αποφεύγει πλέον οριστικό των κίνδυνων υποβιβασμού. Δια την Αθλητική Ένωση Νικαίας ουδεμίαν σημασία έχει το μάτς, δεδομένου ότι έχει ήδη καταδικαστεί εις υποβιβασμόν. Οι αυριανοί αγώνες. Αύριο εξάλλου συνεχίζεται το πρωτάθλημα Ελλάδος με τις υπολείπους 7 συναντήσεις της 28ης ημέρας. Κατά αυτούς, η προπορευόμενη με διαφορά 2 βαθμών από τον Παναθηναϊκό ονομάς της ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας εις Βέριαν. Θα αντιμετωπίσει τον Μέγαν Αλέξανδρον Κατερίνης, τον οποίο εάν κερδίσει θα προσεγγίσει τον επίζηλον τίτλων. Θα πρέπει να σημειωθεί επί του προκειμένου ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον τιμωρηθέντα Αναστασιάδην, αλλά με τους Σεραφίδην και Πετρίδην, οι οποίοι δεν απεκλείστησαν. Ο ακολουθών Παναθηναϊκός παίζει στο γήπεδό του με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αναμένεται μια νέα επιτυχία δια να διατηρηθεί πάντοτε, να διατηρήσει πάντοτε τα ελπίδας του δια των τίτλων. Σημαντικών ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγώνες Ολυμπιακού Πανεγιαλίου και Άρεως Θεσσαλονίκης Απόλλωνος Αθηνών, δεδομένου ότι ο μας του Απόλλωνος διεκδικεί την τρίτη θέση από τον Ολυμπιακόν. Λεπτομερώς το πρόγραμμα των αυριανών αγώνων έχει ως ακολούθως, εντός παρενθέσεως, τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Παναθηναϊκός Ηρακλής 0-1 ήταν, κέρδισε ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο. Πανιόνιος Προοδευτική 2-1 είχε κερδίσει η Προοδευτική. Ο Ολυμπιακός Πανεγιάλιος είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Αίγιο 2-0. Παγκορινθιακός Δοξαδράμας είχε κερδίσει η ομάδα της Κορίνθου 2-1 στον πρώτο γύρο. Μέγας Αλέξανδρος ΑΕΚ έκπληξε στον πρώτο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφια 0-0. ΠΑΟΚ Εθνικός είχε έρθει 3-1 υπέρ του Εθνικού το πρώτο παιχνίδι και Άρης Απόλλων είχε έρθει 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Ριζούπολη. Τέλος, η βαθμολογία έχει ως ακολούθως επί 27 αγώνων. ΑΕΚ 72, Παναθηναϊκός 70, Ολυμπιακός 63, Απόλλων 61, Πανιόνιος Δόξα Δράμας, Ηρακλής και Απόλλων και Άρης, συγγνώμη, Θεσσαλονίκης 55, ΠΑΟΚ 54, Προοδευτική 53, Απόλλων Καλαμαριάς και Εθνικός 50, Πανεγιάλιος 48, Παγκορινθιακός 46, Μέγας Αλέξανδρος 41 βαθμούς, Αθλητική Ένωση Νίκαιας 36. Καλύτερη επίθεση η ΑΕΚ με 60 γκολ, χειρότερη επίθεση η ΑΕ Νίκαιας με 19, καλύτερη άμυνα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με 18 γκολ, χειρότερη άμυνα της Νίκαιας με 63 τέρματα παθητικό. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, γιατί έχει και άλλο ρεπορτάζ. Οι σημερινοί αγώνες στίβου στο στάδιο. Σήμερα, την 6η μετά μεσημβρίας, αρχίζουν στο στάδιο οι αγώνες προκρίσεως μεταξύ εφήβων αθλητών, ως και μεταξύ αθλητών διεκδικούντων θέσεων στην εθνική ομάδα των ενόπλων δυνάμεων. Συγχρόνως, θα διεξαχθεί και αγώνα δεκάθλου. Οι αγώνες θα συνεχιστούν και θα λήξουν αύριο. Το σημερινό μπάσκετ. Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετμπολ με τα συναντήσεις Ολυμπιακού Sporting στο γήπεδο του Πρώτου, Πανιωνίου Νιαρίστ στη Νέα Σμύρνη και Παγκρατίου Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Πανελληνίου. Ώρα ενάρξης των αγώνων η 8:30 μετά μεσημβρίας. Και τι άλλο λέει ρε παιδιά εδώ πέρα, έχει διάφορα. Garden Party, τελειώνουμε το πιο ωραίο.
των φίλων της αστυνομίας. Για φαντάσου, σήμερα. Την 7η Ιουλίου, ημέρα 5η και ώρα 6 μετά μεσημβρίας, δίδεται το αναμενόμενο Garden Party του ομίλου Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών στην Ενεκάλη στέγη του. Στην Ενεκάλη, μπαγάζεσαι. Η Μεγάλη Εκτηρίων Επιτροπή επεράτωσε την προετοιμασία της οργανώσεως με την ορχήστρα Lucas Jim και τα σπικίλα εκπλήξεις, καθώς και με την συμμετοχή κατά τα πρώτα ώρα και του εκλεκτού συγκροτήματος Κανακάκι Λεβ. Είναι βέβαιο ότι οι μέλλοντες να συμμετάσχωσοι θα περάσουν μια ξέχαστη βραδιά ως το πρωί. Εισιτήρια πολλούνται, τρέχτε να προλάβετε στα γραφεία του ομίλου Βασιλής Σοφίας 1, τηλέφωνο 612-926. Μην το χάσετε και μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Κάτσε να φέρω το μικρόφωνο εδώ. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς, μετά από 2 ώρες, μάνιασε η γλώσσα μου, πρέπει να σας το πω. Θα ανανεώσουμε όμως κανονικά το ραντεβού μας την Δευτέρα που μας έρχεται με ώρα Ελλάδας. Και τώρα ακούμε το τελευταίο τραγούδι μας από τους Ventures, έτσι, Walk, Don't Run.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: On the road. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρ.

Από άκρη σ' άκρη της Ευρώπης μπορεί κανείς να ανακαλύψει υπέροχες σιδηροδρομικές διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές μετατρέπουν τη μετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλον στην απόλυτη εμπειρία. Η αργή απόλαυση της διαδρομής, η άνεση ή όχι του βαγονιού, ανάλογα το εισιτήριο που έχει πάρει κανείς, η θεαπτό παράθυρο, οι μικρές τάσεις, οι εναλλαγές της φύσης και οι αλλαγές του τοπίου. Όλο αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι το ταξίδι δεν αρχίζει όταν φτάνεις στον προορισμό, αλλά από τη στιγμή που επιβιβάζεσαι και άρα οι διακοπές επιμικύνονται. Γιατί το ταξίδι με το τρένο δεν είναι ένας απλός τρόπος μετακίνησης. Είναι η χαρά της αναμονής στο σταθμό, ο ήχος από τις ρόδες που τσιρίζει στις ράγες, το τζάμι που γίνεται κινηματογραφική οθόνη, οι πόλεις και τα χωριά που παρασύρονται από τη φυγόκεντρο, οι συνεπιβάτες, οι μικρές στάσεις και αυτή η σπάνια αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει. Αν λοιπόν το τρένο έχει από μόνο του κάτι από τελετουργία, την αναχώρηση στο ρυθμό, την παρατήρηση, στοχασμό, meditation, όπως θέλει το λέει κανείς αυτό το πράγμα, και το σάντουιτς με το πολύ βούτυρο από την κατίνα, τότε οι παραθαλάσσιες διαδρομές το απογειώνουν. Το νερό κρυσταλλίζει στο παράθυρο, οι ακτές εναλλάσσονται σαν πλάνα που αφηγούνται μια ολόκληρη ζωή και κάθε στροφή μοιάζει να ανοίγει μια καινούργια σεκάνς της περιπέτειας και το τρένο σχίζει τον άνεμο που γεμίζει το χώρο ανάμεσα σε γη και ουρανό. Με το βλέμμα καρφωμένο στο παράθυρο, ο ταξιδιώτης δεν μετρά απλώς χιλιόμετρα. Μετρά τις εικόνες, τα χαμόγελα και τις γλωσσίτσες έξω. Μικρά και μεγάλα λιμάνια, κατσικούλες και πάπιες, ακτές, ηλιαχτίδες και στιγμές που κάνουν τη διαδρομή να μοιάζει με ιστορία που γράφεται από εμάς για μας. Οι παράκτιες σιδηροδρομικές διαδρομές λοιπόν της Ευρώπης προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό από τοπία και εντυπωσιακά νερά και ιστορίες. Από τους άγριους βράχους της Ιταλίας μέχρι τις καταπράσινες λίμνες των Σκοντσέζικων Highlands, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας. Εγώ θα σας παρουσιάσω τώρα 5 από τις καλύτερες που έχω βρει. 5 διαδρομές όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές που αγκαλιάζουν τη θάλασσα κερνάνε μαγευτική θέα και μας θυμίζουν ότι το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει πριν φτάσουμε στον προορισμό. Πάμε λοιπόν να επιβεβαστούμε και να το ανακαλύψουμε.

Είμαστε λοιπόν στη Σκωτία, όπου έχουμε τη διαδρομή Inverness Kyle of Lochals. Μία απόσταση 83 μιλίων, 133 χιλιόμετρα. Από την εταιρεία ScotRail γίνεται αυτό το ταξίδι. Και αν αναρωτιέστε πού να καθίσετε, αρχικά δεξιά, αλλά μετά αλλάζετε στα αριστερά. Η διάρκεια του είναι 2 ώρες και 40 λεπτά. Και υπάρχει μια κάποια συχνότητα, έχει δηλαδή 4 τρένα την ημέρα, βέβαια τις Κυριακές έχει 2, οπότε να προσέχετε. Το εισιτήριο είναι 32 δολάρια για την απλή μετάβαση, δεν είναι και επιστροφή μέσα σε αυτή την τιμή που ανέφερα. Υπάρχει μόνο μία σιδηροδρομική διαδρομή στη Βρετανία που προσφέρει θέα τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Ακτή, μέσα από ένα απλό τοπικό τρένο. Και αυτή είναι η γραμμή μας από ακτή σε ακτή, το τρένο που ενώνει δηλαδή το Inverness με το Kyle of Lochals. Το Inverness είναι η πόλη στη Βόρεια Σκωτία και θεωρείται η πρωτεύουσα του Scottish Highlands και εκεί που ξεκινά και η ιστορία του Outlander, το soundtrack του οποίου ακούσαμε λίγο πριν λίγο για όποιους το τσίμπησαν. Με τη μουσική να είναι βασισμένη στις κέλτικες και τις σκοτσέζικες ηχητικές αναφορές και βέβαια δημιουργεί αμέσως αυτή την αίσθηση του ταξιδιού στη Σκωτία. Το Inverness λοιπόν βρίσκεται εκεί πέρα και η Claire που κάνει το ταξίδι στο χρόνο κοντά στους πέτρινους κύκλους. Α, να πω λίγο για τους πέτρινους κύκλους με τους λίθους του Craig Nadan. Αυτός είναι ένας φανταστικός λόφος, δεν είναι πραγματικός αρχαιολογικός χώρος. Οι πέτρες της σειράς ήταν σκηνικό και προπ, ωστόσο η αισθητική βασίζεται σε πραγματικά προϊστορικά μνημεία. Ουσιαστικά είναι μεγάλες πέτρες της Σκωτίας, τοποθετημένες όρθιες σε κυκλική ή ημικυκλική διάταξη, οι οποίες χρονολογούνται κυρίως από την νεολιθική εποχή και την εποχή του χαλκού. Ναι, κάτι σαν το Stonehenge, με την έννοια ότι ανήκουν στην ίδια ευρύτερη κατηγορία προϊστορικών μεγαλυθικών μνημείων. Για παράδειγμα, οι Callanis Stones, που είναι το σκοτσέζικο Stonehenge, αλλά λίγο παλιότερο, δηλαδή έγινε γύρω στο 2900 με 2600 π.Χ. Οι σκοτσέζικοι πέτρινοι κύκλοι είναι πιο άγριοι, πιο λιτοί, πιο μυστηριακοί, γι' αυτό και όχι τόσο διάσημοι, επειδή είναι όρθιες πέτρες στο τοπίο και συχνά απομονωμένοι από τα πάντα και κάπως χοντροκομμένοι και άχαροι, αλλά με πολύ καλή σχέση με τη φύση και τον ουρανό και τις εποχές. Για την Ανατολική Ακτή αξίζει να κοιτάξετε προς τα δεξιά, καθώς το τρένο θα πλησιάζει στο Dingwall, περίπου μισή ώρα μετά την αναχώρηση από το Inverness, για να δείτε τον θαλάσσιο κόλπο Cromarty Firth στο βάθος. Στη συνέχεια, καθώς το τρένο κατεβαίνει προς την Ατλαντική Ακτή στο Kyle, ανοίγονται μπροστά σας υπέροχες εικόνες από θαλάσσιες λίμνες της Δυτικής Ακτής, ενώ στο ενδιάμεσο η διαδρομή περνά μέσα από τοπία άγριας, σχεδόν ποιητικής απομόνωσης, κάνοντας στάσεις σε μέρη με δύσκολα ονόματα από αλφα που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν όντως οι Άραβες έφτασαν μέχρι εκεί. Π.χ. το Αχνασελάχ, το Αχνασίν, το Αχανάλτ και το Αταντέιλ. Εντάξει, αυτό δεν ήταν τόσο αραβικό. Ήταν το μόνο που έσωσε τα υπόλοιπα. Τα τελευταία 20 λεπτά μέχρι το Kyle προσφέρουν ένα πραγματικά μαγικό πανόραμα από ακτές, ακροτήρια και νησιά. Φτάνοντας, ο ήλιος λαμπυρίζει πάνω στο Loch Carron, με υπέροχη θέα προς το βορρά και την άγρια χερσόνησο του Applecross. Οι φώκες απομακρύνονται βιαστικά καθώς πλησιάζουμε στο Duncraig, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό στη Δυτική Σκωτία, και στα Scottish Highlands, όπου εκεί θα φάμε ψαράκι, σολομό ή λεγκουστίνες, μικρά θαλασσινά που μοιάζουν με καραβίδες ή μικρούς αστακούς, με θέα βέβαια προς το πολύ διάσημο νησί Skye, από όπου είναι εμπνευσμένο και το soundtrack του Outlander, που χρησιμοποίησε το παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι The Skye Boat Song, που αναφέρεται στη φυγή του Bonnie Priest Charl, του Carol Edwardus Stewart δηλαδή, κεντρική μορφή της ιακοβίτικης εξέγερσης του 1745 στη Σκωτία. Μετά την ήττα του στη μάχη του Καλόντεν το 1746, μεταφέρθηκε με βάρκα στο νησί του Skye για να γλιτώσει από τους Άγγλους που τον καταδίωκαν. Σύμφωνα με την ιστορία που πέρασε στο θρύλο, η δική του φεγγαροντημένη που τον βοήθησε να διαφύγει ήταν μια σκοτσέζα από τις Ευρύδες. Οι Ευρύδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα δυτικά της Σκωτίας, στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Φλόρα Μακδόναλτ, με τόλμη και αρετή,
έκανε η 24χρονη και χαριτωμένη έτσι τα κουμάντα της, πήρε άδεια μετακίνησης και με τον Κάρολο μεταφιεσμένο σε Betty Bjork ως υπηρέτριά της, με αυτό το ψεύτικο όνομα και την εμφάνιση αυτή, πέρασαν με βάρκα over the sea to sky, δηλαδή πάνω από τη θάλασσα προς το νησί Sky για να σωθεί. Το τραγούδι είναι ένα είδος μουσικής αφήγησης και απόδρασης που μιλάει για την φυγή, για την απώλεια, για την εξορία, αλλά το fun fact εδώ πέρα είναι το προσωνύμιο Bonnie για μένα, που είχε ο Κάρολος, το οποίο σημαίνει όμορφος, γοητευτικός, αγαπητός, και αυτό το προσωνύμιο αποδίδεται ως ο όμορφος πρίγκιπας Κάρολος, ο γοητευτικός πρίγκιπας Κάρολος, που μας επιτρέπει να φανταστούμε ότι ο Κάρολος μάλλον δεν περνούσε απαρατήρητος. Άρα, πόσο θρηλυκή μορφή, πόσο θρηλυκή η Φλόρα Μακδόναλντ, όχι απλώς ως πολεμήστρια, αλλά ως γυναίκα που με θάρρος, με ξυπνάδα, με ρίσκο, συνέβαλε στη διάθεση του όμορφου πρίγκιπα. Βέβαια, να πούμε εδώ, for history's sake, ότι η Φλόρα Μακδόναλντ δεν ήταν ερωμένη του Καρόλου. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σοβαρή ιστορική βάση γι' αυτό. Η σχέση τους ήταν κυρίως φιλική, πολιτική, ιστορική και μυθική.

Από τα άγρια Highlands της Σκωτίας και τις θαλάσσιες λίμνες που ανοίγονται στον Ατλαντικό, πάμε τώρα πολύ λίγο πιο νότια, στην Ιρλανδία. Εκεί το ταξίδι με τρένο αλλάζει ρυθμό, αλλά κρατά την ίδια υπόσχεση. Ράγκες δίπλα στη θάλασσα, τοπία που εναλλάσσονται και μια διαδρομή συναρπαστική που ξεκινά από το Δουβλίνο και κατεβαίνει προς το Wicklow και το Arklow. Μιλάμε για τη διαδρομή Δουβλίνο, Connolly και Arklow από την εταιρεία Irish Rail, μια απόσταση 50 μιλίων. Να καθίσετε στα αριστερά, προτείνουμε. Η διάρκεια του είναι 1 ώρα και 45 λεπτά και έχει αρκετά συχνά τρένα εδώ, 6 τρένα την ημέρα και 3 τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές. Το εισιτήριο δεν είναι ακριβό, είναι 8,85 λεπτά για την απλή μετάβαση. Οι Λονδρέζοι ίσως εκπλαγούν αν μάθουν ότι το Δουβλίνο απέκτησε προαστιακό νωρίτερα από τη Βρετανική πρωτεύουσα. Και εμείς από την Ελλάδα, να πω την αλήθεια, θα φανταζόμασταν ότι το Λονδίνο ως μεγάλη μητρόπολη θα είχε προηγηθεί. Δεν θα είχε έρθει δεύτερο και καταϊδρωμένο, και όμως το Δουβλίνο, που μπορεί να μην έχει το μέγεθος του Λονδίνου, αλλά έχει μπόλικο πνεύμα, ιστορία, λογοτεχνία και εκείνη την Ιρλανδική αυτοπεποίθηση που δεν χωρά εύκολα σε σταθμούς και αποβάθρες, οπότε πρόλαβε τους Βρετανούς. Είχε από πολύ νωρίς μια σιδηροδρομική γραμμή για να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις προς την ακτή, συνδέοντας το κέντρο της πόλης με το λιμάνι και τα παραθαλάσσια προάστια. Το λιμάνι είχε γίνει σημαντικό. Επειδή υπήρχαν όμως προβλήματα με προσχώσεις, άμμο, λάσπη και ρηχά σημεία, η διέλευση των μεγάλων εμπορικών πλοίων δυσκολευόταν να γίνει στο βασικό λιμάνι της πόλης, στο Dublin Port. Η περιοχή είχε μακροχρόνιο πρόβλημα με όλα αυτά, και ειδικά στην είσοδο του Liffey, του ποταμού, και μεγάλες αμοσύρσεις από τον κόλπο του Δουβλίνου. Γι' αυτό και έργα όπως θαλάσσιοι τείχοι και προβλήτες και τα λοιπά ήταν απαραίτητες. Έτσι ξεκίνησε το 1817 να αναπτύσσεται λίγο πιο κάτω το Kingstown Harbour, το σημερινό Dunleary, ως το πιο ασφαλές και πρακτικό λιμάνι. Οπότε μια καθαρά υποδομή ανάγκης, πρακτική ανάγκη, έγινε η αρχή μιας από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες διαδρομές της Ιρλανδίας για να την απολαμβάνουμε σήμερα εμείς, αν το πιστεύει δηλαδή κανείς. Βασικά, η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή της Ιρλανδίας που ένωνε το Westland Road με το Kingstown είναι το κομμάτι της γραμμής που σήμερα λειτουργεί σαν συνέχεια, δηλαδή αυτό που λέμε είναι το προήμιο για την επέκταση αυτής της υπέροχης διαδρομής που συνεχίζει και κατεβαίνει μέχρι το Wexford και το Rosslare στη νοτιοανατολική άκρη της Ιρλανδίας. Το πιο θεαματικό παράκτιο τμήμα, λίγο νότια του Dunleary, είναι το ακροτήριο δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το Braidhead. Σημειώστε όλα αυτά τα μέρη, γιατί είναι πολύ όμορφα και ίσως να τα ψάξετε και σε εικόνες στο ίντερνετ. Οπότε αυτό σχεδιάστηκε, το κομμάτι που λέω, το παράκτιο τμήμα, το ακροτήρι, από το σπουδαίο μηχανικό Isambard Kingdom Brunel, ο οποίος είναι από τις μεγάλες μορφές της βιομηχανικής εποχής στη Βρετανία, με πολλά γνωστά έργα του, σιδηροδρόμους, γέφυρες, τούνελ, πλοία, λιμάνια, πλοία δεν ξέρω, αυτό ίσως είναι μια υπερβολή, αλλά έχει κάνει πολλά τέτοια πράγματα βιομηχανικού τύπου. Νότια λοιπόν από εκεί, το τρένο ακολουθεί την ακτογραμμή με όμορφη θέα προς τους λόφους του Wicklow στα δυτικά και τους υγροτόπους του Μάρου πιο κοντά στη γραμμή, με τα κύματα να χτυπάνε πολύ κοντά τις ράγες. Όσοι θέλουν μια αυστηρά παράκτια εμπειρία μπορούν να κατέβουν στο Wicklow, όμως αξίζει να μείνετε και λίγο στο τρένο ακόμη για να απολαύσετε ένα σύντομο πέρασμα μέσα από τους λόφους και την κοιλάδα Vale of Avoca με τα καταπράσινα δάση της. Η τελική αποβίβαση γίνεται στο Arklow, όπου η σιδηροδρομική γραμμή επιστρέφει ξανά στην ακτή.

βόρεια τώρα, στη Γερμανία, η εμπειρία αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Δεν ταξιδεύουμε απλώς δίπλα στη θάλασσα, αλλά κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, διασχίζοντας το Βάντενσι, για να φτάσουμε στο νησί Σίλτ ή Ζίλτ. Δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από την αποφασιστικότητα των μηχανικών και των σχεδιαστών της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, a.k.a. το δημοκρατικό καθεστώς της Γερμανίας, την περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1919 έως το 1933 και πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, που κατασκεύασαν μια σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι αυτό το νησί. Οπότε μιλάμε για μια διαδρομή από το Χούσουμ μέχρι το Κέιτουμ, από την εταιρεία Deutsche Bahn. Να καθίσετε στα αριστερά για τα 44 μίλια που κρατάει η διαδρομή, τα οποία διανύονται σε μία ώρα. Τα τρένα είναι πάρα πολύ συχνά, το πιο συχνό που θα συναντήσουμε, κάθε μία ώρα. Και το εισιτήριο είναι στα 21,60 ευρώ για τη μετάβαση μόνο. Λοιπόν, το Σίλτε σήμερα μπορεί να είναι ένα κοσμοπολιτικό θέρετρο και να είναι απαραίτητο το να έχει τρένο μία φορά την ώρα, αλλά τότε ήταν ένα δύσκολο ανεμοδαρμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας, με φτωχά εδάφη, λίγη γεωργία, ψάρεμα στριδιών, ναυτικούς και ανθρώπους που ζούσαν κυριολεκτικά με τον καιρό και τη θάλασσα, όπως δηλαδή ένα ελληνικό νησί. Αλλά αυτό το αμμώδες άκρο της γερμανικής επικράτειας είναι το μεγαλύτερο από τα βόρεια φριζικά νησιά, οπότε μιλάμε για την καλύτερη περίπτωση που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό, για να καταλάβετε, είναι στα σύνορα με την Δανία. Και οι κάτοικοι ασχολούνται με την παρακτιαλία και τα αμμώδια εδάφη, ό,τι έβγαζε η θάλασσα, με τις καταιγίδες κτλ. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα το νησί γνώρισε σχετική ευημερία από τη φαλαινοθυρία, βέβαια. Και την αλία και την υπεραλία και την εκτροφή και τη συλλογή στριδιών. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα, τα trends, και πήρε τα πάνω του το Σούλτ, το Σίλτ. Τότε το Κέιτον, που είναι η πρωτεύουσα, που είναι το κέντρο κιόλας του νησιού, εγκαθίστανται εύποροι κάτοικοι. Αλλά και πάλι τζίφος. Το μεγάλο γύρισμα ήρθε πιο μετά, τον 19ο αιώνα, όταν ο τουρισμός άρχισε να γίνεται σημαντικός, αλλά μέχρι να γίνει το τρένο, η παραδοσιακή διαδρομή προς το Ζίλτι, το Σίλτ, βασιζόταν σε φέρι από το λιμάνι της υπηρετικής χώρας σε περιοχή που παραχωρήθηκε στη Δανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ξανεπέστρεψε μετά. Οπότε γενικά δεν πήγαινε πολλοί κόσμος και ειδικά το χειμώνα ερήμωνε πολύ. Έτσι κατασκευάστηκε μια υπερυψωμένη διάβαση, μια Casaway, όπως λέγεται, Causeway, συγγνώμη, μέσα από τη Βάντενσι, ώστε να φτάνει το τρένο στο Σίλτ. Και το 1927 εγκαινιάστηκε το Hindenburg, το σιδηροδρομικό ανάχωμα, που είναι μια τεχνητή λωρίδα γης που ενώνει το νησί με την υπηρετική Γερμανία, στο κρατήδιο του Schleswig-Holstein. Πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, βέβαια, διότι από τα μέσα του Απριλίου της φετινής χρονιάς είναι για πρώτη φορά που δίνεται κανείς να ταξιδέψει με ένα πολυτελές τρένο ICE πάνω από τη θάλασσα. Φεύγοντας από το Χούσουμ, μια παραθαλάσσια πόλη που διαμορφώθηκε ιστορικά από το εμπόριο της Ρέγκας, το τρένο περνά πάνω από το λιμάνι της πόλης μέσα από αυτή τη γέφυρα και κάτω στην προκυμαία φαίνονται συγκεντρωμένα τα ψαροκάικα. Έπειτα, γλιστρά με βόρεια, πάνω από τις ελώδεις εκτάσεις και τα λιβάδια, όλα προστατευμένα από υψηλά αναχώματα, ώστε η περιοχή να μην πλημμυρίζει και να μην έχουμε θέματα ασφαλείας. Από το τρένο, ο ταξιδιώτης αποκτά πραγματικά αίσθηση αυτών των τοπίων, με τους μακρινούς ορίζοντες. Η θάλασσα όμως μοιάζει ακόμα πιο μακριά, συγκρατημένη πίσω από τα αναχώματα, αλλά και μαγική. Ειδικά όταν περνάμε στο Klangsbil, όπου η σιδηροδρομική γραμμή στρίβει δυτικά και διασχίζει αλμυρές λασπόδεις εκτάσεις, φτάνοντας στην ανοιχτή θάλασσα, ιδανικά καλό θα ήταν να ελέγξει κανείς το ίντερνετ για παλήριες και να επιλέξει να κάνει αυτή τη διαδρομή κατά την πλημμυρίδα. Ακόμα καλύτερα, μια θυελώδη μέρα. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες, χαμός, θα έχετε πραγματικά μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη, αν επιβιώσετε. Θα είναι φοβερά, θα το λέτε και θα το θυμάστε. Η αποβίβαση γίνεται στο Κέιτουμ, που για πολλούς είναι το πιο όμορφο χωριό, όχι του κόσμου, απλώς του Σίλτ.
Από το σταθμό μπορεί κανείς να περπατήσει εύκολα μέχρι το χωριό με τα ζεστά καφέ και τα υπέροχα λόκλα σπιτάκια με τις αχυρένιες στέγες και τα χαρακτηριστικά τους αετώματα.

οργανωμένο και συχνά πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης. Ειδικά όταν θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερους από έναν προορισμούς, χωρίς το άγχος της οδήγησης, των αεροδρομίων ή των συνεχών αλλαγών. Σε μια παράκτια διαδρομή, η μετακίνηση δεν είναι χαμένος χρόνος ανάμεσα στο φεύγω και το φτάνω. Είναι μέρος του ταξιδιού, διότι βλέπεις σε live χρόνο το τοπίο να αλλάζει. Όσο εσύ κάθεσαι αναπαυτικά, πιθανότατα με έναν καφέ ή τσάι ή ματσαλάτε, στο χέρι. Περνάς από μικρές πόλεις, λιμάνια και παραθαλάσσια χωριουδάκια. Έχεις πρόσβαση σε σημεία που συχνά δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις αλλιώς και μπορείς να απολαύσεις τη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς χάρτες, δρόμους, πάρκινγκ, να ρωτάς ντόπιους που δεν ξέρουν. Με άλλα λόγια, πίσω από τη μαγεία της θέας υπάρχουν και τα logistics. Λιγότερη ταλαιπωρία, καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, πιο εύκολες ενδιάμεσες στάσεις, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, και μια ταξιδιωτική εμπειρία που τα συνδυάζει αυτά. Επίσης, σίγουρα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεις τις παγίδες του check-in. Προσωπική ιστορία τώρα. Πήγα να κλείσω ένα εισιτήριο για... έκλεισα ένα εισιτήριο, το έχω κλείσει εδώ και καιρό, οικονομικό εισιτήριο που πήρα από τον Ιανουάριο και μπαίνοντας να κάνω check-in, εταιρεία, η αεροπορική που επέλεξα να κάνω, με υποχρέωσε να δώσω 10 ευρώ παραπάνω για να κάνω το check-in. Τα έδωσα, δεν είχα επιλογή, αλλά κοίτα να δεις πως την επιφυλάσσουνε την αλλαγή και ναι, και σύν του ότι θα πρέπει να έχω μόνο μία τσαντούλα backpack και όχι κανονική αποσκευή, ούτε καν, δεν μιλάμε για κανονική αποσκευή, μιλάμε για αυτή που βάζουμε πάνω στο, στο χώρο, στο θάλαμο, στο ντουλαπάκι του αεροπλάνου. Δεν γίνεται να το έχω αυτό, γιατί η χρέωση παραπάνω ήταν 25 ευρώ για να μου το επιτρέψουν. Οπότε, μονοφόροι. Μονοφόρια τα ρούχα μου. Λοιπόν, στις παγίδες λοιπόν είναι οι μεγάλες ουρές, είναι η έλεγχη ασφαλείας, είναι ο πόνος του να βλέπεις τον υπάλληλο να σου πετάει νερά, σαμπουάν, κρέμες ή ακόμα χειρότερα κολόνιες, γιατί δεν επιτρέπεται. Και βέβαια καθυστερήσεις στην επιβίβαση και την αναμονή αποσκευών. Επιπλέον, με το τρένο είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο το κόστος. Σε αρκετές ευρωπαϊκές διαδρομές, ειδικά αν κλείσεις νωρίς, το τρένο μπορεί να είναι το οικονομικότερο ever που θα έχεις στα χέρια σου, μαζί με βαλίτσες και έξτρα χρεώσεις. Επιπλέον, δέχονται και τα discounts αν ανήκεις σε κάποια δική κατηγορία, π.χ. έφηβος, φοιτητής, πολύτεκνος. Γλιτώνεις πολύ χρόνο και χρήμα από τις μεταφορές που παίρνεις, αυτές τις μεταφορές, και παίρνεις στο πολλαπλάσιο την εμπειρία της θέας. Κάτι που σε άλλο πλαίσιο θα λογιζόταν full ως οργανωμένη εκδρομή. Με το ίδιο εισιτήριο αγοράζεις και παίρνεις τη μετακίνηση και τη διαδρομή ως αξιοθέατο. Άρα έχεις μια πολύ καλή σχέση εμπειρίας κόστους. Πληρώνεις για να πας κάπου, αλλά στην πράξη απολαμβάνεις και κάτι που είναι σαν guided, δηλαδή οργανωμένη περιήγηση. Έχουμε ουσιαστικά μια καλή και ισορροπημένη σχέση εμπειρίας κόστους, όπου ειδικά σε αυτά τα σκηνικά είναι ένα fair deal, πολύ value for money. Συν του ότι στις εν λόγω παράκτητες διαδρομές που συζητάμε μπορεί να γίνει ευκολότερο σχεδιασμός πολυήμερου ταξιδιού, επειδή οι παράκτητες γραμμές επιτρέπουν στάσεις σε περισσότερα σημεία. Άρα μπορείς να χτίσεις το πρόγραμμά σου με πολλούς προορισμούς, χωρίς την ενοικίαση αυτοκινήτου. Και αν δεν έχεις την ενοικίαση αυτοκινήτου, θα έχεις και συνολικά μικρότερο ρίσκο. Δεν οδηγείς σε άγνωστους δρόμους, δεν ψάχνεις για πάρκινγκ, δεν πληρώνεις διόδια, καύσιμα και δεν έχεις την ευθύνη της διαδρομής. Και δεν πληρώνεις και τα σπασμένα, κυριολεκτικά, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος έχεις να κάνεις ένα σωρό πράγματα με την ξένη γραφειοκρατία. Η διαδρομή δηλαδή δεν είναι χαμένος χρόνος. Όσο ταξιδεύεις, μπορείς να αξιοποιήσεις καλύτερα το χρόνο σου για να δουλέψεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, άνευ white noise που σε κοιμίζει στο αεροπλάνο, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να μετακινηθείς χωρίς τον έλεγχο και τα τρακλίσματα και τους περιορισμούς που σου βάζουν και τους χυμένους καφέδες της καμπίνας του αεροσκάφους με το τρόλι, ή απλώς να ξεκουραστείς χωρίς να χρειάζεται να οδηγείς. Ακόμα έχεις και μεγαλύτερη άνεση στη διαδρομή, δηλαδή έχεις δυνατότητα να σηκωθείς, legroom, να κάνεις δύο βόλτες, να πας από εδώ, από εκεί, να περιδιαβείς τα βαγόνια και να εμπνευστείς από το όποιο design έχει γίνει για την δημιουργία του βαγονιού. Εν ολίγης, να χαζέψεις, να καταναλώσεις πολιτισμό

σε συνδυασμό με περισσότερα ερεθίσματα. Και μπορείς να φας και τα περάκια από το σπίτι, έτσι, το κουβαλάς μαζί σου. Βέβαια, δεν θέλω να πω κάτι, και τα αεροπλάνα τα αγαπάμε, αλλά έχει μια γοητεία το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, να το. Ήθελα να το υποστηρίξω, αλλά το τρένο, όπου φτάσεις μπορείς να μείνεις, να φας, να κινηθείς σε μικρότερες περιοχές, όχι μόνο στα μεγάλα τουριστικά κέντρα, και έτσι να μπεις πιο σε βάθος στην τοπική κουλτούρα, στα έθιμα και στις παραδόσεις. Και να πάρεις μέρος και σε φεστιβάλ και σε γιορτές. Προσέτει, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί βρίσκονται συνήθως μέσα σε πόλεις. Άρα, η μετακίνηση γίνεται από κέντρο σε κέντρο. Αλλά επειδή υπάρχει και η σύνδεση με μικρότερους προορισμούς, μπορείς να προσεγγίσεις και ξεχασμένα διαμαντάκια που δεν εξυπηρετούνται εύκολα αλλιώς. Στο να βάλουμε και ότι αποτελεί πιο βιώσιμη επιλογή για τη μετακίνησή μας, έτσι, το τρένο έχει γενικά το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θεωρείται από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης, ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις. Έρχονται και πραγματάκια τώρα με το μέγα μετρό. Γιατί εκτός των άλλων, συνήθως υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία σε βαλίτσες και χειραποσκευές, χωρίς τα αυστηρά όρια βάρους και τις έξτρα χρεώσεις, που δεν ξέρω αν ακούει ο Δαρίος, αλλά ειδικά για fashion conscious ταξιδιώτες ή για ανθρώπους που θέλουν να έχουν επιλογές στο styling τους, αυτό δεν είναι καθόλου με καθόλου λεπτομέρεια. Ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν το ταξίδι και ως αισθητική εμπειρία και έχουν το μυαλό τους ένα παραγωγικό photo shooting. Είπαμε, το ίντερνετ είναι απαραίτητο εργαλείο για να ξεκλειδώνουμε τα μέρη. Ακόμα και τώρα που τα λέμε από το ραδιόφωνο, μπορείτε εσείς να ψάχνετε τα μέρη ταυτόχρονα. Εγώ ανεβάζω content, ανεβάζω πράγματα στο Αριάδνη Σοφία Κούρη το Instagram μου. Γιατί όταν θες να έχεις μαζί σου outfits, παπούτσια, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης, ακόμα και επιλογές για να ζεις τις περιστάσεις όπως πρέπει, θέλει μία ευελιξία. Το τρένο λοιπόν, σε αντίθεση με άλλου είδους μετακινήσεις, σου επιτρέπει να ταξιδεύεις πιο άνετα, με λιγότερο άγχος, με τις αποσκευές σου και όλα να κυλάνε ήρεμα και γλυκά.

Και αν όλα αυτά ακούγονται θεωρητικά, η επόμενη διαδρομή το αποδεικνύει στην πράξη. Γιατί στην Ισπανία, στη βόρεια ακτή της Γαλλικίας, το τρένο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι η μόνη επιλογή. Είναι η μόνη επιλογή να δεις την πλευρά της χώρας που δεν μοιάζει καθόλου με το κλασικό μεσογειακό στερεότυπο. Εδώ δεν έχουμε παραλίες και ήλιο, αλλά μια άγρια ακτογραμμή. Βράχια, κύματα, εκβολές ποταμών, δάση ευκαλύπτων και μικρές πόλεις που δύσκολα θα ένιωθες ότι δεν άξιζαν να τις δεις και δύσκολα θα τις ένωνες τόσο άνετα χωρίς τρένο. Σε αυτή τη διαδρομή των 3 ώρων και 10 λεπτών βλέπεις ένα σωρό πράγματα που δεν περίμενες. Είναι μια διαδρομή από το Ριμπαντέο μέχρι το Φερόλ 91 μιλίων από την εταιρεία Ρένφε. 91 μίλια από την εταιρεία Ρένφε και 4 τρένα την ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει πάει, σηκώθηκε από τον ενθουσιασμό του. Δεν ξέρω αν τότε είχε το εισιτήριο 11,15 ευρώ. Παραπάνω, μπορεί να είναι το φοιτητικό. Αν και επειδή εμείς μιλάμε, θα σου εξηγήσω Κώστα, όπως και στους ακροατές μας. Γιατί μιλάμε για το ταξίδι από το Αντάι μέχρι το Φερόλ, το οποίο είναι 20 ώρες με το τρένο. Αυτό είναι το δίκτυο που ξεκινά από τα γαλλικά σύνορα και περνά μέσα από τη χώρα των Βάσκων και συνεχίζει κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ισπανίας, διασχίζοντας την Κανταβρία, την Αστούρια και τη Γαλλικία. Εμάς όμως μας νοιάζει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής. FYI, πρόκειται για ένα από τα πιο απλά και ταπεινά τοπικά τρένα και τις τοπικές διαδρομές. Δηλαδή, όσοι αναζητούν την πολυτέλεια, ίσως να προτιμήσουν τον El Transcantábrico με το charter train που κάνει διαδρομή Ριμπαντέο-Φερόλ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, μεγαλύτερου ταξιδιού. Έτσι, έχει και οργανωμένες εκδρομές 7 ημέρες που με κάνουν και ξεναγήσεις. Εδώ έχουμε το άλλο, έχουμε το slow travel. Μια υπέροχη αλλά σύντομη διαδρομή από το Ριμπαντέο προς τα δυτικά, όπου ακολουθεί την ακτογραμμή γύρω από την Ορτιγκέιρα και μετατρέπεται σε περιπέτεια με στροφές και με μη αναμενόμενες αλλαγές στη διαδρομή. Την όχι και τόσο καλέσθητη παραλιακή ανάπτυξη δυτικά του Ριμπαντέου, καλύτερα να την προσπεράσει κανείς. Σύντομα όμως, η γραμμή απομακρύνεται από τον αυτοκινητόδρομο και ξαναβρίσκει την ακτή. Στα δεξιά λοιπόν τα κύματα σπάνε πάνω στην ακτογραμμή, ενώ στα αριστερά απλώνεται ένα πλούσιο δάσος από ευκαλύπτους. Η θέα προς τις μεγάλες ρίας, δηλαδή τους θαλάσσιους κόλπους, όπου στις εκβολές του βρίσκει κανείς το απόλυτο θέαμα και γνώρισμα της γαλλικιακής ακτής, είναι εντυπωσιακότατο. Αξίζει κανείς να κοιτάξει προς το Cape Ortegal, το ακροτήριο Ortegal, στα βορειότερα. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού αυτού του συγκεκριμένου είναι μόλις καμιά δεκαριά επιβάτης στο τρένο. Ο κόσμος αυξάνεται μόνο στο τελευταίο μισάωρο της διαδρομής, όταν επιβαίνουν αυτοί που πάνε για ψώνια στο Φερόλ. Το τονίζω, η συνολική διαδρομή που ακολουθεί το δυτικό άκρο ανήκει στο μεγαλύτερο δίκτυο σιδηροδρόμων στην Ευρώπη και μπορεί να αφήσει ανάμεικτες εντυπώσεις, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να παρατηρήσεις. Σίγουρα το τελευταίο κομμάτι είναι worth it και rewarding.

Και για το τέλος κρατήσαμε την Ιταλία, την νότια, την πιο ακατέργαστη και τη θαλασσινή και την πολυαναφερμένη Ιταλία. Και μάλιστα την Καλαβρία. Διότι εκεί όπου η χώρα μοιάζει να τελειώνει, λίγο πριν το βλέμμα περάσει απέναντι στη Σικελία, ξεκινάει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρόμους της Ευρώπης. Μια παράκτια γραμμή που δεν περνά απλώς κοντά στη θάλασσα, αλλά ακολουθεί σχεδόν πιστά το περίγραμμα της Καλαβριανής Μεσογειακής Ακτής, ανάμεσα σε ακροτήρια, κόλπους, ελιές, πικροδάφνες και το βαθύ μπλε του Ιωνίου. Ήμουνα σίγουρα θα το πω λάθος. Του Ιωνίου. Οι περισσότεροι τουρίστες που κατεβαίνουν με τον κομψό Φρετσαρόσα, που σημαίνει κόκκινο βέλος, είναι το brand name των γρήγορων τρένων υψηλής ταχύτητας της Τρενιτάλια, επιβιβάζονται έπειτα κατά μήκος της Καλαβριανής Ακτής στο παραθαλάσσιο κόμβο Villa San Giovanni για να πάρουν από εκεί το φέρι προς τη Σικελία. Εκτός όμως από αυτό, μόλις 15 λεπτά από εκεί είναι το Reggio di Calabria, όπου τερματίζουν τα γρήγορα τρένα που έρχονται από τη Ρώμη. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η τοπική σιδηροδρομική γραμμή που λέω, η οποία ακολουθεί το περίγραμμα της ακτής της Καλαβρίας, αφήνοντας πίσω της το στενό της Μεσίνης για να αγκαλιάσει τις ακτές του Ιωνίου. Η διαδρομή λοιπόν είναι από το Reggio di Calabria μέχρι το Σοβεράτο και η εταιρεία είναι η Τρενιτάλια. Να καθίσετε στα δεξιά, γιατί τα 100 μίλια που διαρκούν 2 ώρες και 20 λεπτά έχει πιο μεγάλες, πιο ωραίες ομορφιές στα δεξιά. Η συχνότητα είναι κάθε 1 με 2 ώρες, οπότε θα βρείτε πολύ συχνά ένα τρένο αν θέλετε να το συνδυάσετε με κάποια άλλη βόλτα σε κοντινή περιοχή ή να φάτε ένα παγωτάκι λεμόνι. Το εισιτήριο και αυτό είναι στα 11 ευρώ και τα 90 λεπτά για την απλή μετάβαση. Και καμιά άλλη σιδηροδρομική γραμμή στην Ευρώπη δεν αγκαλιάζει την ακτή τόσο καλά και τόσο σφιχτά όσο αυτό το τμήμα της Ιωνικής σιδηροδρομικής γραμμής που αποτελεί μέρος και της μεγαλύτερης διαδρομής μέχρι τον Τάραντα και το Ταράντο στην Πούγλια. Είναι μια διαδρομή με ακροτήρια και κόλπους, είπαμε, και πικροδάφνες, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα σκοτεινά δάση του Ασπρομόντε που βρίσκονται στους λόφους από τα αριστερά. Στα δεξιά απλώνεται η θάλασσα. Ορίζοντας. Βέβαια, όταν μιλάμε για ταξίδια με τρένο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα της ασφάλειας. Μετά την τραγωδία των Ντεμπών, η συζήτηση γύρω από τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις δεν είναι απλά ταξιδιωτική, έχει γίνει βαθιά πολιτική. Γιατί πίσω από κάθε όμορφη διαδρομή και πίσω από κάθε παράθυρο με θέα, υπάρχουν υποδομές, συντήρηση, σηματοδότηση, προσωπικό, έλεγχος, ευθύνη. Μακάρι να ήταν όπως παλιά που το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να αποφασίσω αν θα γράφω τη λέξη με α, γ ή με ε. Δηλαδή όταν λέμε τρένο πλέον δεν μπορούμε να λέμε απλά πάμε για τρένο, πάμε με το τρένο είναι ωραίο, χωρίς να αγχωνόμαστε ή χωρίς να κάνουμε αστεία, ας πούμε, αστεία για να διασκεδάσουμε κάπως τον πόνο, έτσι, γιατί μετά τα Τέμπη και μετά από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά περιστατικά, όπως αυτό το στην Καταλωνία, στην Ισπανία, στις 20 Ιανουαρίου του 26, που ο περιστατιακός εκτροχιάστηκε όταν χτύπησε στον τοίχο αντιστήριξης που είχε καταρρεύσει, με ένα νεκρό και 37 τραυματίες, ή το άλλο τώρα πρόσφατα στην Γαλλία, στο Μπουλί Λεμίν, στις 7 Απριλίου τώρα του 26, που το TGV συγκρούστηκε με φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα ένα νεκρό μηχανοδηγό και περίπου 10 ελαφρά τραυματίες, ή το άλλο που πέρσι διαποχή στη Γερμανία τον Ιούλιο του 25 κοντά στο Ρίντελγκεν, που περιφερειακό τρένο εκτροχιάστηκε επί τα αποκατολίσθηση με 3 νεκρούς και 41 τραυματίες, ένα σωρό πράγματα. Η κατάσταση των γραμμών, η λειτουργία της τηλεδιοίκησης, της σηματοδότησης, η εκπαίδευση του προσωπικού, η συντήρηση του τροχαίου υλικού και υποπτία, όλα αυτά αποτελούν πρόβλημα. Και είναι ένα πολιτικό και ένα θεσμικό πρόβλημα, όχι απλώς τεχνικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, τα Τέμπη έδειξαν πόσο επικίνδυνο είναι και το σύστημα που έχουν ανακοινωθεί υποχρεωτικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για νέα τρένα και υποδομές συντήρησης και ψηφιακά συστήματα. Όμως το κρίσιμο είναι η υλοποίηση και όχι μόνο η ανακοίνωση.
Και καλώς θα πω εγώ, γιατί η εμπιστοσύνη επιστρέφει μόνο μέσα από τη διαφάνεια και όχι με γενικές διαβεβαιώσεις του τύπου «Όλα καλά, όλα έχουμε ελέγχους». Σαφή, θέλουμε όντως ελέγχους και σαφή χρονοδιαγράμματα έργων και ανεξάρτητες αξιολογήσεις και πραγματική λογοθεσία. Και ο επιβάτης έχει δικαίωμα στην ασφάλεια ως προϋπόθεση, όχι ως πολυτέλεια. Γιατί το ταξίδι με το τρένο μπορεί να είναι βιώσιμο, οικονομικό και όμορφο, αλλά όλα αυτά έχουν νόημα μόνο όταν η βασική υποδομή λειτουργεί με αξιοπιστία. Είτε στη Σκωτία στο Inverness Kyle, είτε στην Ιρλανδία από το Δουβλίνο στο Wicklow, είτε από τη Γερμανία στο νησί Sylt, είτε στην Ισπανία με τα εντυπωσιακά φιόρδια της Γαλλικίας, είτε στην Ιταλία κατά μήκος της ακτής της Καλαβρίας, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν ένα ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας, γιατί το τρένο, αν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο βιώσιμα, άνετα και όμορφα μέσα ταξιδιού. Για όσους λοιπόν λατρεύουν να ζουν όπως ο Φιλίπ Γκουγκλέ, το συμπέρασμα δεν είναι να γυρίσουμε την πλάτη στο τρένο. Το αντίθετο είναι να το διεκδικήσουμε ξανά ως ένα ασφαλές, σύγχρονο, ανθρώπινο και δικό μας μέσο μετακίνησης. Γιατί το τρένο όταν λειτουργεί σωστά παραμένει ένα από τα πιο υπέροχα μέσα, το ξαναλέω. Δεν μας απομονώνει από τη διαδρομή, μας βάζει μέσα της. Δεν μας μεταφέρει απλώς στον προορισμό. Μας επιτρέπει να δούμε τη χώρα, την κουλτούρα, τους ανθρώπους, τα τοπία που συνήθως τα προσπερνάμε. Αυτά γιατί δεν καταλαβαίνουμε το πόσο ωραία είναι. Οπότε, κρατάμε δύο πράγματα. Ναι στην ασφάλεια χωρίς εκπτώσεις και ναι στο τρένο όταν λειτουργεί με τους όρους που αξίζει στον επιβάτη. Γιατί ειδικά στις παράκτιες διαδρομές, το τρένο μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ μαγικό που δύσκολα προσφέρει οποιοδήποτε άλλο μέσα. Περιπέτεια και ομορφιά ταυτόχρονα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να θυμάστε πως ο προορισμός έχει σημασία, αλλά καμιά φορά η διαδρομή είναι αυτή που μας αλλάζει περισσότερο. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης.

Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό έρχεται από το υγρό στοιχείο, καθώς έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης ανδρών και γυναικών στην Κορέα. Είμαστε στην δεύτερη μέρα της διοργάνωσης. Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 4x200 επιφάνειας γυναικών. Η ομάδα αποτελείται από τη Ιφηγένεια Τεϊούση, Ελένη Καλφίδου, Ειρήνη Δελγιάννη και Άννα Φίλογλου. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 6:14.88. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Κίνα με επίδοση 6:07.43 και το ασημένιο Γερμανία με χρόνο 6:14.34.

Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων. Στον πρώτο όμιλο, το Μεξικό σε τρεις αγώνες πήρε το απόλυτο 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική με 4 βαθμούς πέρασε στη φάση των νοκάουτ. Η φάση των νοκάουτ είναι 32 ομάδες. Περνάνε οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο, από τους 12 ομίλους συνολικά, και οι 8 καλύτερες τρίτες. Η τρίτη εδώ είναι η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς. Θα περιμένει και τα αποτελέσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση και στους 12 ομίλους. Η Τσεχία με 1 βαθμό αποκλείστηκε. Πώς έφτασαν οι ομάδες σε αυτή τη βαθμολογική συγκομιδή? Την πρώτη αγωνιστική το Μεξικό νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική. Η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Δεύτερη αγωνιστική Τσεχία-Νότια Αφρική 0-1 και Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0. Τρίτη και τελευταία αγωνιστική Τσεχία-Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική-Κορέα 1-0. Στον επόμενο όμιλο, στον δεύτερο, η Ελβετία με 7 βαθμούς όπως και ο Καναδάς πέρασαν στην επόμενη φάση των 32. Εκεί θα είναι και η Βοσνία Ρεζεγοβίν τρίτη με 4 βαθμούς. Το Κατάρ με 1 βαθμό αποκλείστηκε. Την πρώτη αγωνιστική Καναδάς Βοσνία Ρεζεγοβίνη 1-1, Κατάρ Ελβετία 1-1. Τη δεύτερη αγωνιστική Ελβετία επικράτησε με 4-1 απέναντι στη Βοσνία και Ρεζεγοβίνη. 6-0 νίκησε ο Καναδάς το Κατάρ. Ελβετία Καναδάς 2-1 την τρίτη αγωνιστική και Βοσνία και Ρεζεγοβίνη επικράτησε με 3-1 απέναντι στο Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία και το Μαρόκο με 7 βαθμούς πέρασαν στην επόμενη φάση. Η Σκωτία περιμένει, έχει 3 βαθμούς, να δει τι θα γίνει στα άλλα παιχνίδια των ομίλων. Η Αϊτή χωρίς βαθμό. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 την πρώτη αγωνιστική. Τη δεύτερη αγωνιστική Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0. 3-0 και την τρίτη αγωνιστική Σκωτία-Βραζιλία 0-3 και Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Στον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία είναι στην επόμενη φάση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 6 βαθμούς, η Αυστραλία με 4. Εκεί λογικά θα είναι και η Παραγουάη ως τρίτη με 4 βαθμούς. Τουρκία με 3 βαθμούς δεν συνεχίζει στην επόμενη φάση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη 4-1, Αυστραλία, Τουρκία 2-0 την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0, Τουρκία, Παραγουάη 0-1 τη δεύτερη αγωνιστική. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2 και Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 για τον τέταρτο όμιλο την τρίτη αγωνιστική.

Στον εκτό όμιλο η Γερμανία και η ακτή Ελεφαντοστού είναι στην επόμενη φάση. Εκεί θα είναι και ο σημερινός με 4 βαθμούς. Το Κουρασάο με 1 βαθμό δεν συνεχίζει. Γερμανία Κουρασάο 7-1, ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός 1-0 την πρώτη αγωνιστική. Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού 2-1 η σημερινός Κουρασάο 0-0 τη δεύτερη αγωνιστική. Και την τρίτη και τελευταία Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού 0-2 και η σημερινός Γερμανία 2-1. Στον 7ο όμιλο Ολλανδία και Ιαπωνία συνεχίζουν στην επόμενη φάση, είναι πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα με 7 και 5 βαθμούς. Εκεί θα είναι και η τρίτη Σουηδία με 4 βαθμούς. Την Ισία δεν πήρε βαθμό στον 7ο όμιλο. Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Σουηδία την Ισία 5-1 την πρώτη αγωνιστική, τη δεύτερη αγωνιστική Ολλανδία Σουηδία 5-1, την Ισία Ιαπωνία 0-4 και την τρίτη αγωνιστική Ιαπωνία Σουηδία 1-1, την Ισία Ολλανδία 1-3. Στον επόμενο όμιλο η Αίγυπτος πέρασε στην νοκάουτ φάση όπως και το Ιράν, λογικά πάντα έτσι, γιατί εδώ υπολείπεται και μια αγωνιστική. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2, η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Βέλγιο Ιράν 0-0 τη δεύτερη αγωνιστική, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Τώρα αγωνίζεται η Αίγυπτος με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν έχει 2 βαθμούς. Μπορεί να βρεθεί στην επόμενη φάση με μία νίκη, με μία ήττα όμως μπορεί να βρεθεί και εκτός εάν το Βέλγιο νικήσει την Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει 1 βαθμό, το Βέλγιο έχει 2. Είναι ανοιχτά όλα εδώ στον όμιλο, είναι αναλόγως το τι θα κάνουν οι ομάδες την τελευταία αγωνιστική η οποία διεξάγεται σήμερα. Στον όμιλο που η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό, υπολείπεται μία αγωνιστική και αυτή διεξάγεται σήμερα. Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Την πρώτη αγωνιστική είχαμε Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι 0-0 και Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Τη δεύτερη αγωνιστική Ισπανία επικράτησε 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία και ισόπαλη αναδείχθηκε η Ουρουγουάη 2-2 απέναντι στο Πράσινο Ακροτήρι. Μία αγωνιστική που διεξάγεται σήμερα υπολείπεται και στον επόμενο όμιλο. Σήμερα έχουμε τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, με τη Γαλλία να έχει 6 βαθμούς, στην Νορβηγία 6, έχουν περάσει στην επόμενη φάση χωρίς βαθμό η Σενεγάλη και το Ιράκ. Την πρώτη αγωνιστική Γαλλία, Σενεγάλη 3-1, Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Την δεύτερη Γαλλία επικράτησε με 3-0 απέναντι στο Ιράκ, Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Σάββατο 27 Ιουνίου την Ιορδανία στον επόμενο όμιλο και την ίδια μέρα έχουμε την αναμέτρηση Αλγερία-Αυστρία για αυτό τον όμιλο, όπου η Αργεντινή είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Αυστρία έχει 3, η Αλγερία 3, χωρίς βαθμό η Ιορδανία. Την πρώτη αγωνιστική εδώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία, Αυστρία 3-1 την Ιορδανία και τη δεύτερη αγωνιστική 2-0 επικράτησε η Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία και η Ιορδανία ιτήθηκε 2-1 από την Αλγερία. Μία αγωνιστική υπολείπεται και αυτή θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου για τις αναμετρήσεις Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, με την Κολομβία να έχει 6 βαθμούς, την Πορτογαλία 4, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμό και το Ουσμπεκιστάν δεν έχει βαθμό. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 την πρώτη αγωνιστική και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 τη δεύτερη αγωνιστική, 5-0 κατά κράτος επικράτησε η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία 1-0 απέναντι στο Κονγκό. Στον όμιλο που η Αγγλία έχει 4 βαθμούς, 4 η Γκάνα, 3 η Κροατία και δεν έχει βαθμό ο Παναμάς, το Σάββατο 27 Ιουνίου διεξάγονται οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Την πρώτη αγωνιστική στον 12ο όμιλο η Αγγλία επικράτησε 4-2 απέναντι στην Κροατία, η Γκάνα 1-0 απέναντι στον Παναμά.
Αγγλία-Γκάνα 0-0 δεύτερη αγωνιστική και Παναμάς-Κροατία 0-1.

Σημαντική διοργάνωση με παγκόσμια απήχηση στην Ελλάδα. Πρώτη μέρα για το WRC, το Ράλι Ακρόπολης του 2026, όπου είναι και το μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα. Πρωί και απόγευμα είναι οι 6 ειδικές διαδρομές και είναι μεγαλύτερε σε μήκος 129,22 χιλιόμετρα. Μετά τα αποτελέσματα τα πρωινά, Thierry Neuville από το Βέλγιο με Hyundai είναι επικεφαλής με 48,03,2. Ο Σγέο Γάλλος με το Γιώτα στην δεύτερη θέση. Ο Armstrong με Ford, ο Ιρλανδός, στην τρίτη θέση. Ο Φουρμό με Hyundai, ο Γάλλος, στην τέταρτη. Ο Μακερλίν από την Ιρλανδία με Ford είναι στην πέμπτη θέση. Ο Σέσκ με Ford επίσης, ο Λετωνός, έκτος. Ο Παγιάρη με το Γιώτα, ο Φιλανδός, στην έβδομη θέση. Ο Κατσούτα, ο Ιάπωνας, με το Γιώτα στην 8η θέση. Ο Έλφιν Έβανς από τη Μεγάλη Βρετανία με το Γιώτα είναι ένατος. Και ο Μίκελσεν, ο Νορβηγός με Σκόντα, είναι στη 10η θέση. Από ελληνικής πλευράς, ο Ιορδάνης Σερδερίδης με το Ford Puma Rally 1 είναι στην 26η θέση της γενικής κατάταξης.

0: Τι είναι το αθλητικό μάρκετινγκ, σχετίζεται μόνο με τον επαγγελματικό αθλητισμό? Μπορεί να κρατήσει τον κόσμο στα γήπεδα, στα γυμναστήρια, στην αναψυχή? Εφαρμόζεται στην Ελλάδα? Πώς μπορούν το αθλητικό μάρκετινγκ σε συνδυασμό με την έρευνα να συμβάλλουν στη διαβίου άσκηση? Η Έφη Τσίτσκαρη, καθηγήτρια στο αθλητικό μάρκετινγκ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο ΤΕΦΑ, θα ενώσει τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Έφη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Χαρά μου μεγάλη. Τι κάνεις, Γρηγόρη?
0: Μια χαρά όλα, Έφη, μια χαρά. Και θα είμαστε ακόμη καλύτερα όταν μας βάλεις στον κόσμο αυτό που ακούμε συνέχεια τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Ακούμε για αθλητικό μάρκετινγκ, ότι είναι χρήσιμο, ότι είναι ενσωματωμένο στον αθλητισμό και. Εσύ λοιπόν θα μας δώσεις τώρα όλες τις γνώσεις και την πληροφορία την οποία χρειαζόμαστε για να έχουμε ακόμη καλύτερη ενημέρωση. Έφη, ποιος είναι ο ορισμός, τι είναι το αθλητικό μάρκετινγκ?
1: Σκέψου ότι μάρκετινγκ στα ελληνικά είναι αγοραγνωσία. Δηλαδή γνωρίζω την αγορά μου, γνωρίζω τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Οπότε όταν μιλάμε για αθλητικό μάρκετινγκ, στην ουσία αυτό που επιζητάμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τους ανθρώπους τους οποίους απευθυνόμαστε ή πρόκειται να απευθυνθούμε, δηλαδή στην ομάδα στόχο μας, και πώς αυτούς τους ανθρώπους πρώτο θα τους φέρουμε κοντά μας, άρα θα τους προσελκύσουμε, και από εκεί και πέρα θα τους έχουμε χαρούμενους. Πώς δηλαδή θα βρουν ικανοποίηση μέσα από την αθλητική εν προκειμένου υπηρεσία που θα καταναλώσουν. Εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο μπέρδεμα που υπάρχει και στη χώρα μας. Όλοι νομίζουν ότι το μάρκετινγκ είναι χορηγία. Όλοι νομίζουν ότι το μάρκετινγκ είναι προβολή. Μου έχει τύχει να μιλάω με πρόεδρο από επαγγελματική ομάδα και να μου λέει «Και πόσα λεφτά θα μας φέρεις?». Για να έρθουν τα λεφτά όμως θα πρέπει να έχουμε κόσμο. Αν δεν έχουμε κόσμο, τα λεφτά δεν θα έρθουν ποτέ. Οπότε είναι λίγο ανάποδα τα πράγματα στο μάρκετινγκ. Πρώτα είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι μας. Και όταν θα είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι μας, είτε αυτοί είναι φύλαθλοι σε επαγγελματικές ομάδες, είτε είναι ασκούμενοι σε γυμναστήριο, είτε είναι συμμετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε είναι παιδιά και γονείς αθλητικές ακαδημίες, τότε και οι χορηγοί θα έχουν λόγο να δώσουν λεφτά και η προβολή που θα κάνουμε εμείς θα είναι λιγότερη τελικά, γιατί από στόμα σε στόμα θα διαδίδεται ακόμα περισσότερο είδηση και κυρίως γιατί οι άνθρωποι μας θα θέλουν να έρθουν και να ξανάρθουν και να πληρώσουν για τις υπηρεσίες τις οποίες τους παρέχουμε. Αυτό είναι το μάρκετινγκ.
0: Αυτό είναι το μάρκετινγκ. Και πότε εμφανίστηκε στην Ελλάδα και πότε εμφανίστηκε πάνω κάτω, έτσι, παγκοσμίως?
1: Στον κόσμο εμφανίστηκε, καταρχάς στον αθλητισμό, αρχίσαμε να μιλάμε για αθλητικό μάρκετινγκ περίπου μετά την δεκαετία του 60-70. Τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτες έρευνες που άρχισαν να μιλάνε για αθλητικό μάρκετινγκ, άρχισαν να μιλάνε για ποιότητα υπηρεσιών. Στην ουσία η έννοια του μάρκετινγκ άρχισε να έχει, γενικά στις υπηρεσίες τώρα μιλάμε, άρχισε να έχει μεγαλύτερη προβολή και μεγαλύτερη αξιοποίηση, κύρια στην Αμερική αρχικά με την εμφάνιση των υπηρεσιών. Μέχρι τότε υπήρχε η έννοια της παραγωγής προϊόντων. Παράγονταν προϊόντα γιατί οι άνθρωποι, ειδικά με τα πολεμικά, κατανάλωναν πολλά προϊόντα. Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως δεν έφτανε να παράγονται απλά προϊόντα γιατί καλύφθηκαν οι αγορές. Οπότε άρχισαν να παράγονται και υπηρεσίες που ήταν να συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα, πώς θα πουλήσω ωραία μια μπάλα για παράδειγμα, ή να παρέχουν υπηρεσίες, να παρέχουμε άσκηση σε γυμναστήριο, να παρέχουμε άσκηση σε μια ομάδα, να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες, μη αθλητικές. Τότε λοιπόν άρχισε να γίνεται ακόμα πιο έντονη και η ανάγκη να παρέχουμε κάτι το οποίο θα είναι καλό και κάτι το οποίο θα διατηρήσει τους πελάτες μας, ειδικά σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν επαόριστον νέους πελάτες, έχουν πελάτες οι οποίοι θα ήταν επαναλαμβανόμενοι. Στην Ελλάδα, για να σας πω την πικρή μου αλήθεια και έτσι πως μιλάω και με παλιούς μου φοιτητές και συνεργάτες που δουλεύουν στον χώρο του μάρκετινγκ πια, η έννοια του μάρκετινγκ αυτή καθ' αυτή ελάχιστα εφαρμόζεται σε αθλητικούς οργανισμούς. Υπάρχουν φυσικά λαμπρά παραδείγματα στον χώρο μας που πράγματι κάνουν φοβερή προσπάθεια να προσελκύσουν και να χαροποιήσουν τους συμμετέχοντες ή τους θεατές, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Στο σύνηθες η λογική του marketing, όπως είπα και νωρίτερα, είναι να ψάξουμε να βρούμε χορηγούς, να ψάξουμε να διαφημίσουμε. Αυτά είναι τα τελευταία σκαλοπάτια, Γρηγόρη, τελικά. Αν δεν πιάσουμε την αρχή, το τελευταίο σκαλοπάτι ποτέ δεν μπορεί να έχει επιτυχία.
0: Και μίλησες για ευχαρίστηση. Υπάρχει ευχαρίστηση ή ειδικά εκεί που είναι ΑΕ και είναι πόσα χρήματα θα μπουν, πόσα θα βγουν, όπως είπες και εσύ, η ευχαρίστηση του θεατή, παύλα οπαδού, είναι το αποτέλεσμα?
1: Μα δεν έχουμε ευχαρίστηση όμως. Στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ευχαρίστηση στη χώρα μας. Και γι' αυτό τα γήπεδα δεν γεμίζουν από οικογένειες, δεν γεμίζουν από... από εσένα και από εμένα, τουλάχιστον από εμένα δυστυχώς δεν γεμίζουν. Γεμίζουν από οπαδούς κατά βάση ή από ανθρώπους που θα πάνε περιστασιακά. Σκέψω ότι για μένα τουλάχιστον, που αγαπάω πάρα πολύ τον αθλητισμό, που αγαπάω πάρα πολύ το γήπεδο γιατί στα γήπεδα μεγάλωσα και δεν έχω πάει να δω επαγγελματικό αγώνα καλαθοσφαίρισης ή ποδοσφαίρου τα τελευταία 10-15 χρόνια. Φοβάμαι να πάρω τα παιδιά μου μαζί. Αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα θα σας φέρω απλά παραδείγματα που έχουν γίνει viral, όπως λέμε πλέον, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς λειτουργήσαν οι φύλαθροι της Νορβηγίας, πώς λειτουργούν τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, έτσι, πώς λειτουργούν ακόμα και οι φύλαθροι της Σκωτίας. Τι έχουν να περιγράψουν όλοι, ότι πήγαν οι Σκοτσέζοι, ναι, ήπιαν ό,τι υπήρχε στην περιοχή, αλλά γιόρτασαν, χόρεψαν, μάζεψαν τα σκουπίδια τους, πήγαν στο γήπεδο, πανηγύρισαν την ομάδα τους και έφυγαν. Και άφησαν και 30.000 ευρώ για ιδρύματα. Αυτό στη χώρα μας δυστυχώς δεν το έχουμε καλλιεργήσει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν το έχουμε καλλιεργήσει μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Το πρόβλημα είναι ότι και στον ερασιτεχνικό παύλα συμμετοχικό αθλητισμό ακόμα είμαστε στα σπάργανα. Προσπαθούμε και κάνουμε, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες προσπάθειες παιδαγωγικά να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές μας είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο να καταλάβουν ότι όση προπονητική και αν ξέρεις, όσο καλός γυμναστής και αν γίνεις, αν δεν έχεις τον τρόπο σου να είναι οι πελάτες σου χαρούμενοι, να τους υποδεχτείς με ένα χαμόγελο, να τους δώσεις κίνητρα, να τους κάνεις να είναι πιο εμπλεκόμενοι στην άσκηση, να τους δώσεις και άλλου τύπου δραστηριότητες, γιατί η άσκηση δεν είναι μόνο πώς θα καταφέρω να πετύχω ένα ωραίο σώμα, είναι πώς θα κοινωνικοποιηθώ, είναι πώς θα ξεφύγω από την καθημερινότητά μου, πώς θα νιώσω κομμάτι μιας παρέας ή μιας ομάδας. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα ούτε στον ερασιτέχνικο, ούτε στον επαγγελματικό αθλητισμό, ούτε στο συμμετοχικό αθλητισμό, ούτε στον αθλητικό τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, για να σου μιλήσω, επειδή είμαι και εκφύσεως αισιόδοξος άνθρωπος, νιώθω ότι είμαστε πλέον σε μια συνθήκη που αναγκαστικά κάποια πράγματα θα αλλάξουν ή θα αρχίσουν να αλλάζουν. Και εύχομαι αυτή η αλλαγή να είναι μόνο ποιοτική, να αρχίσει να δουλεύει λίγο περισσότερο η ουσιαστική έννοια του μάρκετινγκ.
0: Έφη, όλα αυτά ξεκινάνε, όπως είπες, τα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε, να τα πιάνουμε από την αρχή. Ξεκινάνε όμως από την οικογένεια, ξεκινάνε από την πρώτη δημοτικού, από το σχολείο. Δημιουργούμε μέσα από τη γνώση, ας πούμε, ενός αθλήματος, το να μάθει κάποιος κανονισμούς φιλάθλους, ή δημιουργούμε

0: εντάσσεται αποκλειστικά.
1: Είναι θέμα παιδείας, δηλαδή την παιδεία του κουβαλάω, έτσι.
0: Την παιδεία την δημιουργώ.
1: Και μετά την κουβαλάω μαζί μου.
0: Και την μεταδίδω και σε άλλους και την κουβαλάω και τη δείχνω. Εμένα, τώρα κοινωνικά πάντα μιλώντας, μου είναι πολύ ψυχαγωγικό αρνητικά. Έχω δύο αγοράκια και πολύ όταν μας συναντάνε στο δρόμο, άγνωστοι άνθρωποι, επειδή είμαι εκφύσεως κοινωνική, πολλές φορές μιλάμε και με ανθρώπους στο δρόμο. Και το πρώτο που ρωτάνε τα παιδιά, μάλλον επειδή είναι και αγόρια, άλλο κοινωνικό κομμάτι αυτό, είναι τι ομάδα είστε. Και τα παιδιά μου πάντα με κοιτάνε, γιατί ποτέ δεν έχουμε συζητήσει για ομάδες ή για οπαδοποίηση ή ακόμα και για φιλαθλοποίηση. Είναι ότι πολλές φορές είμαστε και με την ομάδα που κερδίζει, πώς να σου το πω. Ή που δεν κερδίζει. Ναι, έχουμε έλλειμμα παιδείας στη χώρα μας και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε έλλειμμα παιδείας στην παροχή υπηρεσιών από τα σκουπίδια που υπάρχουν γύρω μας. Δηλαδή, πώς να συζητήσουμε τώρα για την ποιότητα μέσα σε ένα γυμναστήριο ή μέσα σε ένα σωματείο, όταν γύρω μας υπάρχουν παντού σκουπίδια. Όταν θεωρείται αυτονόητο ότι θα ζούμε μέσα σε σκουπίδια για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και αυτά είναι marketing. Δηλαδή, άμα θέλετε να το πάμε πιο ουσιαστικά και κοινωνικά, πρώτα-πρώτα η πολιτεία θα έπρεπε να εφαρμόζει βασικές αρχές marketing. Και αν πιστεύω πραγματικά, αν το κεφάλι, είτε αυτό λέγεται πολιτεία, είτε λέγεται οι πρόεδροι των σωματείων, είτε λέγονται οι πρόεδροι των ομάδων, των ερασιτεχνικών ομάδων, στους οποίους ανήκουν οι ακαδημίες συνήθως, λειτουργούσαν λίγο πιο ποιοτικά, λίγο πιο ανθρώπινα, νομίζω ότι πολλά πράγματα θα άλλαζαν μορφή. Ο άνθρωπος κατά βάση επιζητά το καλό, πιστεύω και εύχομαι, οπότε πολλά πράγματα νομίζω θα φαινόντουσαν διαφορετικά και θα λειτουργούσαν πιο παιδαγωγικά, όπως εύστοχα έθεσες και εσύ.
1: Εκτός τον επαγγελματικό αθλητισμό, όπου στην Ελλάδα ειδικά ψάχνουν τη χορηγία, όπως είπες, είναι μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό, μπορεί να το περάσεις στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, περνάει αυτό το πράγμα ειδικά στην Ελλάδα, εσύ πώς το ζεις?
0: Εννοείς και πάλι ποιο το
1: αθλητικό, το marketing, ναι, το να πείσεις κάποιους σε ερασιτεχνικό επίπεδο ότι παιδιά αυτά είναι τα βήματα και αυτά τα βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όπως είπα και πριν υπάρχουν πλέον και σωματεία και γυμναστήρια και υπηρεσίες αθλητικού τουρισμού που έχουν αναγκαστεί εκ των συνθηκών και εκ του ανταγωνισμού αλλά και λόγω της ποιότητας των ανθρώπων που τα διοικούν να λειτουργούν λίγο πιο μαρκετίστικα. Να ψάχνουν δηλαδή τους καταναλωτές τους, να καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες των καταναλωτών τους και από εκεί και πέρα να δημιουργούν δράσεις και υπηρεσίες που να ικανοποιούν αυτούς τους καταναλωτές. Έχουμε έλλειμμα και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει, γιατί δεδομένου το ότι δεν υπάρχει δημόσια παροχή αθλητικών υπηρεσιών ιδιαίτερα, αναγκαστικά η ευθύνη πηγαίνει και πάλι στον ιδιώτη. Οπότε ο ιδιώτης προσπαθεί να πετύχει, προσπαθεί να έχει περισσότερο κόσμο ή προσπαθεί να βρει τις χορηγίες και τελικά είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό. Ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη επιμονή στην παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών και ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που δεν θα είναι σε πολλαπλούς ρόλους, τους χρειαζόμαστε. Αν για παράδειγμα εγώ ερχόμουν τώρα στην ΕΡΤ και έπρεπε ταυτόχρονα να είμαι και ηχολήπτης και να ψάχνω τη μουσική και να παίρνω τη συνέντευξη και να κλείνω και τους συνέντευξιαζόμενους και να κοιτάζω και το κτίριο και να βλέπω και τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό δεν θα είχε αποτέλεσμα. Όπως λοιπόν στην ΕΡΤ φαντάζομαι και ελπίζω μοιράζεστε τους ρόλους, έτσι και σε ένα αθλητικό σωματείο ή σε ένα γυμναστήριο δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι και marketing manager και γυμναστής και δημιουργός σχεδίου πλάνου για το μέλλον και δημιουργός προγραμμάτων και λογιστής και δικηγόρος και μηχανικός ενίοτε και καθαρίστρια. Θα πρέπει να μοιραστούν οι ρόλοι. Αυτό προφανώς έχει έξοδα,

0: Αλλά επιχειρηματικά, αν δεν βάλεις κάποια έξοδα, δεν θα βρεις έσοδα. Οπότε αυτό που έχει σημασία είναι να αρχίσουμε να δίνουμε ρόλους σε ανθρώπους που το ξέρουν το αντικείμενο καλύτερα από ότι το ξέρει ο μέσος προπονητής ή ο μέσος απόφυτος στεφά. Οπότε αν ακόμα και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό δοθεί αρμοδιότητα σε ανθρώπους που ασχολούνται με το αθλητικό μάρκετινγκ ή και με το αθλητικό μάνατζμεντ, τότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα στο μέλλον.
1: Ποιοι άλλοι τρόποι εκτός από το να μοιράσουμε ρόλους και αρμοδιότητες υπάρχουν για να κρατήσουμε, να προσελκύσουμε κόσμο σε γήπεδα, γυμναστήρια, παντού? Ποιοι είναι οι τρόποι?
0: Είναι να τους καταλάβουμε, Γρηγόρη. Νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι που λείπει είναι η έρευνα. Μάλλον όχι. Έρευνα υπάρχει. Και τα τελευταία χρόνια η έρευνα από Έλληνες και στο κομμάτι του αθλητικού management και marketing είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ καλή. Έχουμε ερευνητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στις ανώτατες θέσεις όλων των ερευνητών του κόσμου και μάλιστα σε πανεπιστήμια τα οποία έχουν τη μισή χρηματοδότηση, το 1 τέταρτο ή το 1 χιλιοστό της χρηματοδότησης από διάφορα άλλα πανεπιστήμια. Έρευνα υπάρχει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή την έρευνα ούτε είναι εύκολο να τη διαβάσει, ούτε ξέρει να τη διαβάσει ο μέσος γυμναστηριούχος, ας πούμε, ή ιδιοκτήτης κάποιας αθλητικής ακαδημίας ή ενός αθλητικού σωματείου. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να αρχίσει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια ή τους ερευνητές και στις ομάδες, στα γυμναστήρια, στις εταιρείες αθλητικής αναψυχής. Αυτή η έρευνα λοιπόν 9 στις 10 φορές λέει ότι αν καταλάβουμε τα κίνητρα των ανθρώπων που συμμετέχουν και αν καταλάβουμε και διάφορες άλλες παραμέτρους της συμπεριφοράς τους, όπως για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο πράγμα που είπες και εσύ νωρίτερα, η οικογένεια, πώς μάθαμε για την υπηρεσία, οι γονείς μας. Σήμερα το πρωί παρουσίαζε ένας φοιτητής μου μια εργασία για τις τάσεις των γονέων απέναντι στην άσκηση παιδιών 4 με 8 ετών. Και ένα από τα ωραία αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν ή έκαναν άσκηση στο παρελθόν, οι γονείς δηλαδή, προφανώς είναι πιο θετικά προσκύμενοι στην άσκηση των παιδιών τους. Και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δει τα δύσκολα και τα πολύ ωραία της συμμετοχής στην άσκηση, είναι πιότερο θετικά προσκύμενος στο να πληρώσει για μια αθλητική υπηρεσία, να πληρώσει για τον εξοπλισμό του παιδιού του για αυτή την αθλητική υπηρεσία, να μετακινήσει το παιδί του σε αυτή την αθλητική υπηρεσία, να κάθεται να περιμένει απ' έξω πολλές φορές σε ήλιο, σε βροχή, σε ζέστη για να το πάρει μαζί του. Οπότε τέτοιου τύπου έρευνες οι οποίες θα δώσουν γνώση στον επαγγελματία για να αρχίσει να μετουσιώνει αυτή την γνώση σε υπηρεσία, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βρούμε τους διάλους εκείνους που θα τη γνωστοποιήσουμε στον επαγγελματία, στον ιδιοκτήτη για παράδειγμα ενός γυμναστηρίου και θα του δώσουμε και τις συμβουλές που χρειάζεται για να μπορέσει να υλοποιήσει κάποια πράγματα. Αν δεν μπορεί να προσλάβει έναν άνθρωπο που θα τα κάνει αυτά τα πράγματα επί μονίμου βάσεως. Αυτοί οι διάβλοι τώρα στη χώρα μας ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί. Πολλές φορές σου είπα και εξ αρχής ότι ένα από τα προβλήματα που δεν έχουν αναπτυχθεί είναι ότι πρώτον οι Έλληνες επαγγελματίες δεν το πιστεύουν πάρα πολύ ή θεωρούν ότι είναι κάτι εύκολο που μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Και το δεύτερο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν κάποιον για να το κάνει για αυτούς. Οπότε πιστεύω ότι η λύση είναι διτή ή να βρουν έναν άνθρωπο έστω και part-time συμβουλευτικά να λειτουργεί υπέρ τους ή με κάποιον τρόπο να αρχίσουν να αναπτύσσουν λίγο περισσότερο τις σχέσεις τους και τη δική τους εκπαίδευση, την διαβίου εκπαίδευση όπως λέμε, μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτά νομίζω μπορούν να γίνουν σχετικά εύκολα.
1: Έφη, τα χαρακτηριστικά του αθλητικού προϊόντος της άσκησης, όχι για παπούτσια, φόρμες, μπάλες.
0: Αθλητικές υπηρεσίες,
1: ναι. Πάνω στην άσκηση έχει χαρακτηριστικά το αθλητικό προϊόν. Δεν είναι μπάλα ή παπούτσι, οπότε είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο να το περάσεις στον επαγγελματία.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο καταρχάς να το περάσεις στον πελάτη.
1: Είναι άειλο, έτσι.
0: Είναι άειλο. Είναι υποκειμενικό. Αν δω έναν αγώνα ποδοσφαίρου σήμερα, αν καθίσουμε οι δυο μας και δούμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, διαφορετικά θα τον δεις εσύ, διαφορετικά θα τον δω εγώ. Διαφορετικά θα δούμε τον ίδιο αγώνα ποδοσφαίρου μετά από μια εβδομάδα, αν το ξαναδούμε. Διαφορετικά είναι άειλο, οπότε δεν μπορεί να το δοκιμάσει ο άλλος και να πει μου αρέσει, δεν μου αρέσει, μου κάνει, δεν μου κάνει. Και έχει έντονη υποκειμενικότητα, γιατί όχι μόνο το αξιολογώ εγώ με βάση το πρώτερο παρελθόν μου, με βάση τις δεξιότητές μου, αλλά και με βάση το ποιος μου το παραδίδει. Θα σου πω ένα πολύ έτσι, άσχημο παράδειγμα, αλλά και πολύ τρανταχτό παράδειγμα. Πριν από αρκετά χρόνια συνεργαζόμουν με ένα γυμναστήριο και ερχόταν σε αυτό το γυμναστήριο λοιπόν μία κυρία, μία εξαιρετική κυρία, η οποία ερχόταν με 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Από αυτό που τους πελάτες που λες δεν μπορεί να σταματήσει αυτός ο άνθρωπος, είναι ένας αφοσιωμένος πελάτης. Ήταν ευτραφής, αρκετά ευτραφής είναι η αλήθεια, και κάποια στιγμή, και κλειστός άνθρωπος, κάποια στιγμή λοιπόν συζητούσα μαζί της και μου είχε πει το φοβερό ότι ήταν το 3ο γυμναστήριο που αναγκάστηκε να αλλάξει και να φτάσει σε εμάς τότε, γιατί από τα άλλα 2 γυμναστήρια σχεδόν την είχαν διώξει, ακριβώς επειδή ήταν ευτραφής, σχεδόν της είχαν πει ότι ο χώρος δεν είναι για σένα. Σαν να λέμε ότι σε ένα γυμναστήριο θα πάει μόνο ποιος είναι γυμνασμένος, όχι όποιος θέλει να κάνει άσκηση. Ευτυχώς η γυναίκα αυτή είχε πολύ έντονη, ξέρω, κεφαλιά προφανώς και διάθεση αυτοαλλαγής και όχι απλά δεν τα παράτησε, αλλά συνέχισε να ψάχνει και βρήκε αυτό τελικά που της τέριαζε περισσότερο και σου λέω ότι ήταν από τους πιο συνετείς πελάτες που έχω δει στη ζωή μου, η οποία σε πολλές συζητήσεις που κάναμε και με αυτήν και με άλλους ανάλογους ανθρώπους, η άσκηση είναι φάρμακο πραγματικά. Δηλαδή φάρμακο υγείας, φάρμακο σώματος, φάρμακο συναισθήματος, φάρμακο ψυχής, φάρμακο μυαλού, φάρμακο τα πάντα. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ξεροκέφαλος και αντιμετώπιζε μία άσχημη συμπεριφορά, όπως η συγκεκριμένη κυρία, από κάποιον επαγγελματία της άσκησης, παίζει και να μην ξαναγυρνούσε ποτέ. Οπότε είναι πραγματικά πολυδιάστατο το θέμα της διατήρησης πελατών. Επιμένω, πρέπει να τους καταλάβουμε. Πρέπει να καταλάβουμε, κύρια, εμείς οι άνθρωποι στο ΤΕΦΑ, ότι το ότι για μας είναι αυτονόητη άσκηση για την πλειονότητα των πληθυσμών στην Ελλάδα δεν είναι. Και αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο μειονέκτημα της χώρας μας, ότι η κουλτούρα της άσκησης δεν είναι αυτονόητη. Στο σχολείο, τώρα πετάγομαι και σε άλλο θέμα, όταν τα παιδιά φτάσουν δευτέρα ηλικία, αυτό που πρώτα θα σταματήσουν είναι τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Δεν έχουμε κουλτούρα απέναντι στην άσκηση, δεν έχουμε τη λογική του ότι πόσο σημαντική είναι για τη ζωή μας, για το μυαλό μας, για την καθημερινότητά μας. Οπότε χρειάζεται διπλή προσπάθεια για να φέρεις τον καταναλωτή σε αυτό το άειλο, όπως πολύ εύστοχα είπες, πράγμα, και χρειάζεται διπλή προσπάθεια για να το διατηρήσεις κιόλας, εφόσον δεν έχουμε κουλτούρα άσκησης στη χώρα μας. Τις προάλλες ήρθε ο προπονητής, ο καινούργιος προπονητής του Άρη στη Θεσσαλονίκη και γέμισε το αεροδρόμιο κόσμο. Δεν θα το δεις αυτό, η λογική μας απέναντι στην άσκηση είναι κατά βάση οπαδική. Δεν θα δεις να γεμίζει ένας υπαίθριος χώρος με κόσμο που ήρθε να κάνει τη γυμναστική του τόσο πολύ. Πρέπει λοιπόν ο επαγγελματίας της άσκησης να παλέψει διπλά και τριπλά. Και αυτή την κουλτούρα οφείλουμε να την αλλάξουμε σιγά σιγά, γιατί αν την αλλάξουμε τότε ο κόσμος θα χαίρεται να έρχεται στην άσκηση, θα χαίρεται να φέρνει τα παιδιά του στην άσκηση και έτσι θα χτιστεί η διαβίου άσκηση τελικά. Και όταν θα χτιστεί η διαβίου άσκηση, όλοι θα είναι χαρούμενοι. Γιατί ένας άνθρωπος, εγώ για παράδειγμα, που έκανα άσκηση στα νιάτα μου, τώρα πηγαίνω και τα παιδιά μου στην άσκηση. Και θα αγοράσουμε και αθλητικό εξοπλισμό. Και θα κοιτάξουμε να κάνουμε αθλητικές δραστηριότητες. Και θα πάρουμε και παπούτσια. Και θα πάρουμε και μπάλες. Και θα πάρουμε και ποδήλατα. Οπότε τελικά όλη η αγορά του αθλητισμού υγιώς θα δουλέψει όταν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από αυτό το οποίο βιώνει.
1: Οι επαγγελματίες του χώρου, όπως το έχεις βιώσει Έφη, αλλά και οι αθλητικοί οργανισμοί, σίγουρα ανταγωνίζονται, συνεργάζονται όμως.
0: Κάποιοι ναι, αναγκαστικά κιόλας. Δεν μπορεί για παράδειγμα η Ευρωλίγα να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Δεν έχουν ακόμα χτίσει την κουλτούρα που έχει στο NBA ότι αναγκαστικά θα συνεργάζονται, ότι είναι ανταγωνιζόμενοι οργανισμοί μεν, αλλά κατά βάση είναι συνεργάτες. Τώρα, όσον αφορά τον ερασιτεχνικό και παύλα συμμετοχικό αθλητισμό, κάποιοι έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες τους και κάποιοι άλλοι όχι, όπως όλα τα πράγματα στο ανθρώπινο είδος. Γενικά όμως η βασική θεωρία του επιχειρήν είναι ότι οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες κατά βάση θα πρέπει να είναι συνεργάτες. Μπορεί να δουλεύουμε και τρία γυμναστήρια στην ίδια περιοχή, στην ίδια γειτονιά, αλλά αν στοχεύουμε σε διαφορετικές ομάδες στόχους, όλοι θα είμαστε μια χαρά. Και το έχω δει να γίνεται στην πράξη. Να είναι ένα γυμναστήριο που στοχεύει σε φοιτητές, ένα γυμναστήριο που στοχεύει στη μέση και πάνω ηλικία και ένα γυμναστήριο που στοχεύει σε πιο γενικό πληθυσμό. Και οι τρεις πηγαίνουν μια χαρά. Σου λέω, η βιβλιογραφία του επιχειρήν λέει ότι οι επιχειρηματίες κατά βάση θα πρέπει να είναι συνεργάτες. Όταν αρχίσουν και ανταγωνίζονται, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Και δεν μιλάω φυσικά για την περίπτωση του να συνεργάζονται μόνο στο να μην κατεβάζουν τιμές και τα λοιπά, το οποίο περνάμε σε άλλη θεωρία εκεί. Συνεργάτες στο να μην ανταγωνίζονται πώς θα πάρουν ένα στον πελάτη του άλλου. Αυτό.
1: Είπες, μίλησες για βιβλιογραφία στην πράξη. Ποιες χώρες κατά τη δική σου εκτίμηση κάνουν, όπως μας έδωσε στην αρχή της συζήτησης, το αθλητικό μάρκετινγκ σε μεγαλύτερο βαθμό πράξη έξω από τον επαγγελματικό αθλητισμό? Ποιες χώρες?
0: Αρκετές χώρες, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη. Από όσο έχω δει και εγώ, και στη Σκανδιναβία δουλεύουν πάρα πολύ καλά στο κομμάτι της κατανόησης και διατήρησης των πελατών. Βέβαια έχουν και άλλη κουλτούρα απέναντι στην άσκηση στη Σκανδιναβία και οι Βερειοευρωπαίοι γενικότερα. Δηλαδή σε συνέδρια που πηγαίνουμε, οι Βορειοευρωπαίοι θα σηκωθούν το πρωί να πάνε για τρέξιμο. Εμείς θα σηκωθούμε το πρωί για να πάμε πρωινό. Κυρίως οι Βορειοευρωπαίοι. Ναι. Νομίζω ότι ειδικά στο συμμετοχικό αθλητισμό, κυρίως οι Βορειοευρωπαίοι δουλεύουν καλά στο κομμάτι του αθλητικού μάρκετινγκ.
1: Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να πείσεις τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που είσαι στα ΤΕΦΑ, ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε στην πράξη και δεν μπαίνουν στην επιβίωση, στην οικονομική κατευθείαν να πάμε στο χορηγό? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι με τα νέα τα παιδιά?
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως στο παρελθόν τουλάχιστον οι φοιτητές μου με αγαπούσαν περισσότερο όταν έπαιρναν πτυχίο και μετά και έβγαιναν στην αγορά. Με αγαπούσαν σαν άνθρωπο του τι τους έμαθα, όχι σαν προσωπικότητα. Κυρίως τα παιδιά, ειδικά τα νεότερα παιδιά, κατανοούν την αξία αυτού που προσπαθώ εγώ τουλάχιστον και άλλοι συνάδελφοι να τους διδάξουμε, όταν πλέον βγαίνουν στην αγορά και καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους έλεγα μέσα στο μάθημα είναι πρακτικά υλοποιήσιμα ή μη υλοποιήσιμα στους φορείς τους οποίους συνεργάζονται ή δουλεύουν. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους, όχι όσο θα θέλαμε, αλλά αρκετούς που συνειδητοποιημένα επιζητούν να αυτοεξελιχθούν σε αυτό το κομμάτι. Τώρα σε προπτυχιακό επίπεδο και πάλι κοινωνικά μιλώντας, Γρηγόρη, τα παιδιά μας έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Η μετα-COVID εποχή έχει αφήσει πολλά κενά στο πώς τα παιδιά διαχειρίζονται την ύπαρξή τους, στο πόσο τα social media έχουν επηρεάσει το μυαλό τους και τη λειτουργία τους. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι και χρειάζεται υπερβολικά μεγάλος χρόνος, κόπος και προσπάθεια από εμάς για να τους εντάξουμε σε ένα πλαίσιο. Τα παιδιά μας δυστυχώς έχουν βγει από πολλά πλαίσια, τα νέα παιδιά, ακόμα τουλάχιστον.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Έφη Τσίσκαρη, καθηγήτρια στο αθλητικό μάρκετινγκ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στα ΤΕΦΑ. Έφη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφόνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
0: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα και σε ένα Γρηγόρη μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου, αλλά και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγγικλάκης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε η δαμάτια, με σκίζετε κομμάτια.

0: Ναι. Ώρα Ελλάδος 8. UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Το ταξίδι συνεχίζεται. Για χαρά σε όλο τον κόσμο, για χαρά σας Έλληνες, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, να περνάτε όμορφα. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε παρέα στις καλές θάλασσες, στη Βάρδια Σαββάτου. Για χαρά σε όλους τους ναυτικούς μας που είναι εκεί και ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου, δοκιμάζονται στους ωκεανούς και στις θάλασσες, αλλά και τα λιμάνια όλης της γης. Για χαρά στον κάθε ένα από εσάς, ανάλογα σε ποιο σημείο της εφηλίου και να βρίσκεται. Εμείς είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και χαιρετίζουμε όλους τους Έλληνες. Ο καθένας έχει τη δική του ώρα εκεί που βρίσκεται και τους δικούς του ρυθμούς, αλλά μας συνδέει κάτι πολύ πολύ μεγάλο, κάτι πολύ γλυκό, παραίστικο, κάτι πολύ ελληνικό. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Με ένα τεράστιο κάβου γαλάζιο αγκαλιάζουμε τους Έλληνες όπου γης. Και φυσικά είναι η εκπομπή μας «Καλές θάλασσες», η Βάρδια Σαββάτου, η πιο δουλεμένη, να το πούμε έτσι, με πιο ειδικά θέματα εκπομπή του Σαββάτου, με τρεις εκλεκτές καλεσμένες, τις οποίες θα παρουσιάσω σε λίγο, με ένα άκρος ενδιαφέρον θέμα για τις θάλασσες μας, για τις θάλασσες της Ελλάδας μας. Προς το παρόν να κάνουμε τις συστάσεις είναι η Στεφανία Ανθιποπλίαρχος Τσακίρη, η οποία επιμελείται τον ήχο, την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, φίλες και φίλοι, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Έχουμε λύσει κάβους, έχει σφυρίξει μπουρού, ξαμολυθήκαμε στο πέλαγος και καλό μας ταξιδί, καλές θάλασσες.

0: Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα πριν από μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε το πρώτο Seagrass Forum ή αλλιώς το πρώτο ελληνικό συνέδριο για τα θαλάσσια λιβάδια, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα συνεργασίας, γνώσης, προβληματισμού και κοινής δέσμευσης για την προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών της Ελλάδας και της Μεσογείου, για την προστασία των θαλασσών, των ακτών, με επίκεντρο βέβαια τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Γι' αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, έχουμε καλέσει σήμερα τρεις εκλεκτές καλεσμένες, οι οποίες ασχολούνται πολύ με αυτό το θέμα, με τους φορείς τους οποίους υπηρετούν, και θα μας τα εξηγήσουν όλα, να ευαισθητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, να επικοινωνήσουμε αυτό το θέμα σε όλη την Ελλάδα, στους ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα και τον πλούτο της. Είναι η κυρία Άννα Μαρία Ιάννη Μητροπούλου. Είναι η κυρία Άννη Μητροπούλου από το Κυκλάδες Preservation Fund. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
1: Πολύ χαίρομαι που ξαναέρχομαι στην πιο αγαπημένη, αλμυρή εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς σας βρίσκουμε.
0: Ευχαριστώ. Την Μπουρού της φίληξες, έτσι?
1: Ναι, ήμουν πρόσφατα σε ένα καΐκι κάπου εκεί στη Λέρο και μου το έδωσαν. Μου λέει, ξέρεις αυτό να το φυσάς? Δοκίμασα, κατάφερα εν τέλει.
0: Μάλιστα. Στη Λέρο θα μας την πεις αυτή την ιστορία μας.
1: Χαρά.
0: Έχετε το καλό εσείς που ασχολείστε με αυτά να πηγαίνετε σε διάφορα ωραία μέρη, σημεία, νησιά της πατρίδας μας. Η δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο Ινστιτούτο Οκεανογραφίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας, κυρία Σαλομίδη.
2: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς της Ελλάδας.
0: Και στους θαλασσινούς μας, έτσι.
2: Και στους θαλασσινούς μας, εννοείται.
0: Θα πούμε ωραία πράγματα και θα συζητήσουμε για το θαλάσσιο πλούτο και όχι μόνο. Και η τελευταία, last but not least, που λένε και στο χωριό μου, έτσι, η κυρία Αλεξάνδρα Θωμά από το Ionian Environment Foundation.
3: Πολύ σωστά.
0: Σωστά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Και από μένα πολύ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ και νιώθω ότι εκπροσωπώ το Ιόνιο και με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως.
3: Ιδιαίτερα αυτό.
0: Άλλη θάλασσα μας, ωραία. Φυσικά υπάρχει μια διαφορά Ιόνιο και Αιγαίο. Όπου είσαι από το Ιόνιο, να σου δώσουμε το λόγο. Ναι, μεν θάλασσες μας, αλλά το Ιόνιο είναι πιο ήρεμο, είναι πιο πράσινο.
3: Ναι, έχουμε την τύχη, θα πω, να έχουμε πιο ήρεμες θάλασσες, το οποίο βέβαια, ας μην μιλήσω για τα προβλήματα κατευθείαν, μας μην δημιουργεί και κάποια προβληματάκια σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένα και το θέμα για το οποίο έχουμε έρθει εδώ, μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Έχει όμως αυτά τα βαθιά κρυστάλλινα νερά, έχει πολύ πολύ πράσινο, είναι ένας τόπος με πολύ έντονη φύση και πολύ ενδιαφέρον τοπικό φυσικό τοπίο, το οποίο είναι μια απόλαυση χρωμάτων, θα έλεγα, και κάτω από τη θάλασσα αλλά και, και εκτός.
0: Καθώς μιλούσαμε πριν μπούμε στο στούντιο και με τις τρεις σας, και οι τρεις έχετε μια έτσι ωραία καταγωγή, ένα σημείο αναφοράς. Θα πούμε και για τα μέρη τα οποία προέρχεστε, αλλά η πρώτη ερώτηση που πάντα υποβάλλω στους καλεσμένους, καλεσμένες μας, έτσι για να σπάσει και λίγο πάγος, αν και σας βλέπω μια χαρά άνετες. Τι εστί θάλασσα για την κάθε μια σας? Τι εκφράζει η θάλασσα για την Μαρία Σαλομίδη?
2: Είναι μια μάλλον δύσκολη ερώτηση, γιατί ποτέ μου δεν μπόρεσα να διαχωρίσω τη θάλασσα από μένα για να καταλάβω ακριβώς τι μπορεί να σημαίνει, διότι μεγάλωσα πάντα στη θάλασσα, ήταν, και νομίζω ότι περισσότεροι Έλληνες το έχουν αυτό, ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου και πάντα κάτι πάρα πολύ καθοριστικό για μένα, πόσο μάλλον που πηγαίναμε πάντα διακοπές νησί, ο μπαμπάς μου ήταν και λάτρης του ψαροντούφεκου και νομίζω ότι δεν γνώρισα και ποτέ τη θάλασσα εκτός. Ποτέ δεν πήγαινα στη θάλασσα χωρίς μάσκα, να κάθομαι, ας πούμε, να κολυμπάω επιφανειακά ή να μιλιάζομαι, ας πούμε, στην παραλία. Δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο. Πάντα πήγαινα από τα τέσσερά μου, φοράω μάσκα, και αυτό που με συναρπάζει είναι το να βλέπω αυτό που γίνεται κάτω από το γαλάζιο καθρέφτη. Οπότε σίγουρα πολύ καθοριστική επίδραση, γιατί είναι και ο λόγος που οι σπουδές μου αφιερώθηκαν στο θαλάσσιο περιβάλλον.
0: Σας συνάρπαζε λοιπόν ο βυθός, ο βυθός της θάλασσας, ο πλούτος της θάλασσας. Αλήθεια, τι σπουδάσες, Μαρία? Με επιτρέπετε στον ελληνικό, έτσι, να μην
2: είσαι.
0: Μαρία Σαλομίδη, τι σπουδάσες?
2: Εγώ λοιπόν τελείωσα το τμήμα περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διότι πρέπει να σας πω ότι και για πολλά χρόνια στην Ελλάδα δεν υπήρχε ένα τμήμα πανεπιστημιακό στο οποίο μπορούσες να σπουδάσεις τη θάλασσα στο πρώτο σου πτυχίο. Μπορούσες δηλαδή να σπουδάσεις οποιαδήποτε άλλη επιστήμη και αν ήθελες να συνεχίσεις ένα μεταπτυχιακό όπως είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πάνω στην ωκεανογραφία. Ευτυχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια υπάρχει και το τμήμα βιοεπιστημών της θάλασσας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οπότε πλέον υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για τους Έλληνες να σπουδάσουν τη θάλασσα εξ αρχής, το οποίο θεωρώ θα πρέπει να είναι αυτονόητο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
0: Με άλλα λόγια, σπούδασες και ακολούθησες αυτό που αγάπησες από μικρό παιδί, γιατί μας είπες από 4 χρονών ξερευνάς τη θάλασσα, είσαι εκεί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ακολουθήσει κάτι που αγαπάει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάπως έτσι το είδα σαν ευλογία, ότι μου δινόταν η ευκαιρία να κάνω επάγγελμα κάτι που αγαπώ. Φυσικά, εντάξει, όλα τα επαγγέλματα έχουν τα καλά τους και τα κακά τους, αλλά η ιδέα ότι βρίσκομαι στη θάλασσα και δουλεύω στη θάλασσα είναι πάντα κάτι πολύ ευχάριστο, σε αντίθεση, ας πούμε, με το να είσαι και να δουλεύεις στο γραφείο. Απλά να ολοκληρώσω ότι επομένως εγώ τότε έκανα τις σπουδές, πήρα το πτυχίο περιβάλλοντος. Και από εκεί και πέρα συνέχισα για διδακτορικό δίπλωμα στην θαλάσσια οικολογία συγκεκριμένα.
0: Και μόνο όταν αγαπήσει κανείς αυτό που κάνει θα του κάνει και καλά. Έτσι δεν είναι, Άννη Μητροπούλου?
1: Απολύτως. Για μένα η θάλασσα είναι έρωτας, όπως για τους περισσότερους Έλληνες, και πιστεύω και στοιχείο της ταυτότητάς μας, του DNA μας από ένα σημείο και μετά. Είναι τα παιδικά μας χρόνια, τα καλοκαίρια μας, το λιγότερο δηλαδή, και το οξυγόνο μας στην πραγματικότητα. Για μένα αντίστοιχα, ενώ οι δικές μου σπουδές είναι θεωρητικές, στο Πανεπιστήμιο, ήμουν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Σπουδών, ο καθηγητής που αγάπησα ήταν ο καθηγητής που δίδασκε δίκαιο της θάλασσας και δίκαιο περιβάλλοντος. Οπότε και εγώ τραβήχτηκα ενστικτοδός σε όλο αυτό που έβγαζε νόημα για μένα και ακολούθησα αντίστοιχα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στα κομμάτια της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Και είχα την τύχη από νέα, από φοιτήτρια ακόμα, ως ερευνήτρια, ως τέλος πάντων στα κομμάτια που μπορούσα να δω, να πάω σε συνέδρια, να γνωρίσω τον κόσμο της επιστήμης της θάλασσας, αλλά και τον κόσμο της επιστήμης της κοινωνίας των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οπότε τα τελευταία πολλά χρόνια κινούμε σε αυτό το χώρο και αισθάνομαι και εγώ πολύ ευλογημένη που αυτό που λέμε το μότο κάνουμε το χόμπι μας, την αγάπη μας επάγγελμα, συναναστρέφω με ανθρώπους στην καθημερινότητά μου, με τις ίδιες αξίες, την ίδια ματιά, την ίδια γλώσσα, τα ίδια ενδιαφέροντα και προσπαθούμε όλοι μαζί, ναι, ακριβώς, αυτό που για μας θεωρείται αυτονόητο να το μεταλαμπαδεύσουμε και στους υπόλοιπους φίλους. Mm-hmm. Και βεβαίως να μάθουμε και από τα γύρω-γύρω, τα εκτός ημών, γιατί δεν μπορείς να ζεις και στο δικό σου μικρό κόσμο μόνο, πρέπει να καταλάβεις γιατί οι άλλοι δεν θεωρούν αυτονόητο αυτό που εσύ θεωρείς αυτονόητο, όπως καλή ώρα, ας πούμε, το να προστατεύσουμε τη θάλασσα που μας δίνει ζωή.
0: Είπες δύο λέξεις κλειδιά, Άννη Μητροπούλου, να μεταλαμπαδέψουμε και το μικρό κόσμο μας. Αυτά τα έχω σημειώσει ήδη, θα τα συζητήσουμε, διότι το να επιτομάθει ο κόσμος και να μπορέσουμε να εξαπλωθεί όλο αυτό η εκστρατεία, να το πούμε έτσι, για τη διατήρηση των θαλασσών μας, του πλούτου μας, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Πάμε όμως τώρα στην Αλεξάνδρα Θωμά. Mm-hmm. Αλεξάνδρα Θωμά, η θάλασσα για σένα τι είναι?
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό στο κομμάτι της ταυτότητας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε πολλές πτυχές, αλλά για μένα η πτυχή που με συνδέει με τη θάλασσα είναι η πιο ευτυχισμένη μου πτυχή. Δηλαδή, σκεπτόμενοι τον εαυτό μου, παιδική μου ηλικία, κολύμπι, τα ψαρέματα με τον μπαμπά μου και όλη αυτή η σύνδεση με τη θάλασσα είναι το πιο ευτυχισμένο μου κομμάτι. Θα τον έλεγα, έναν αθόρυβο μαγικό κόσμο που μου προκαλεί μια απίστευτη ηρεμία, και με φέρνει έτσι πιο κοντά στον πραγματικό μου, στην πραγματική μου προσωπικότητα, την οποία την είχα μέσα και για να συνδέσω λίγο και το κομμάτι αυτό της επαγγελματικής, ας πούμε, στροφής που έκανα, ήταν αυτό που μέτρωγε για πάρα πολλά χρόνια. Και όντας περίπου 15 χρόνια σε δουλειά γραφείου, η οποία έχει, όπως είπε και η Μαρία, τα καλά της και τα κακά της, ήταν αρκετά εξουθενωτική ψυχολογικά και αποφάσισα λίγο αργά, αλλά εν τέλει για καλό, να κάνω αυτή τη στροφή, να κάνω κάποιες σπουδές οι οποίες θα μου δίναν περισσότερες βάσεις επιστημονικές στο κομμάτι του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και επίτηδες, εστίασα και λίγο περισσότερο και στη θάλασσα κατ' επιλογή. Είναι αυτό που με οδήγησε στο να βρίσκομαι σήμερα εδώ με ανθρώπους που, όπως και η Άννη λέει, μοιράζονται τις ίδιες αξίες και παρόμοιο όραμα, και με κάνει πολύ πιο ευτυχισμένη από ότι ήμουνα.
0: Τέλεια. Βλέπω, εισπράττω και από τη στιγμή σας έτσι κάτι ωραίο, έτσι, πιο ήρεμοι άνθρωποι. Δηλαδή, επιλέξατε καταρχήν αυτό που αγαπάτε, αλλά και νομίζω ότι αυτό, η εμπλοκή σας και η συναστροφή σας με τη θάλασσα και με τους ανθρώπους όλους αυτούς, κάπως. Και, εντάξει, κάποιος πρέπει να δουλέψει και σε αυτά τα γραφεία, αλλά φεύγοντας από τα αυτά τα γραφεία βρήκατε μία γαλήνη, μία ευτυχία.
1: Απαλύνει, Αντώνη, την τοξικότητα που υπάρχει γύρω-γύρω. Ξέρεις, σε καθαρίζει, σε λυτρώνει, νομίζω, η επαφή σου με τη φύση ευρύτερα. Και πόσο μάλλον με τη θάλασσα που είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο πλανήτη μας.
0: Εγώ μετά από μία περιπέτεια που είχα ένα φίλο, ο οποίος μου λέει: μάζεψε τα πράγματά σου και έλα μαζί μου ταξίδι στο Αιγαίο. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν για 5-6 μέρες με το υπουλοϊκό του. Κάναμε 47 μέρες στο υπουλοϊκό ταξίδι δυο μας. 82 χρονών ήταν ο καριό της φίλος μου και πραγματικά γύρισα άλλος άνθρωπος.
1: Επέστρεψε στο κέντρο βάρος σου. Γνώρισε ξανά τον εαυτό σου.
0: Βέβαια, μετά ξανακύλησα, αλλά δεν είναι μια ιστορία.
1: Δεν πειράζει. Αντώνη μου, η θάλασσα είναι πάντα εκεί για μας.
0: Έτσι είναι. Η θάλασσα είναι βάλσαμο, είναι γιατρικό.

0: Το ταξίδι μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία συνεχίζεται. Είμαστε εδώ στη Βάρδια Σαββάτου. Εντάξει, να το πάμε ακόμα λίγο πιο πέρα, γιατί μιλήσαμε για τη θάλασσα. Ας μιλήσουμε λίγο και για το τόπο καταγωγής σας, έτσι, να μας πείτε λίγο από τα βιώματα, ας πούμε. Η Αλεξάνδρα είπε προηγουμένως, η Αλεξάνδρα Θωμά, ψαρέματα με το πατέρα. Πού ήταν αυτό? Φέρε μας μια έτσι ωραία σκηνή. Πού ήταν αυτό, έστω και με το ραδιόφωνο, να φανταστούμε.
1: Άμα συγκινηθώ, μπορούμε να δω. Είμαι από την Κεφαλονιά, από το βόρειο κομμάτι της Κεφαλονιάς, ένα χωριό που λέγεται Ευρετή.
0: Ευρετή,
1: Ναι. Ευρετή, Αντεβρέστη. Είμαι Λαριγκάτα, επίσης, είναι το δεύτερο όνομα. Βρίσκεται σε ένα πολύ όμορφο σημείο, είναι στο βορειότερο κομμάτι της Κεφαλονιάς. Ακριβώς απέναντι βλέπουμε την Ιθάκη και λίγο πιο βόρεια είναι η Λευκάδα, οπότε είναι ένα κομβικό σημείο που μπορούμε να δούμε και τα τρία νησιά. Οπότε βγαίνοντας με τη βάρκα λίγο έξω από την ακτή, είχαμε απλά τη δυνατότητα να είμαστε σε αυτό, να περιπαλόμαστε από τρία νησιά του Ιωνίου, να ακούμε, όπως είπα και πριν, ερασπόρ με τις ώρες, και απλά να απολαμβάνουμε αυτή την πανέμορφη ηρεμία και την απλότητα. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, όπως είναι και τα περισσότερα νησιά του Ιωνίου, χωρίς να θέλω να πω ότι έχουν κάτι λιγότερο. Όλα μας
0: τα νησιά. Το δικό μας νησί έχει κάτι παραπάνω.
1: Το κάθε νησί έχει μια εξαιρετική ταυτότητα, η οποία είναι μοναδική.
0: Μάλιστα, Κεφαλονιά. Ευρετή, ενδιαφέρον. Έτσι, ενδιαφέρουσα ονομασία στο χωριό Ευρετή, λοιπόν. Μάθαμε και πώς βγήκε αυτό το όνομα. Η Άννη Μητροπούλου.
2: Η Άννη Μητροπούλου έχει καταγωγή και από τους δύο γονείς από Μεσσηνία. Άρα και εμείς έχουμε πολύ ωραίες θάλασσες. Εμένα οι παιδικές μου μνήμες, επειδή είμαι μεγαλωμένη στην Αθήνα, στα γνωστά μπαλκονάκια εκεί με το πράσινο διχτάκι όλο μας το χειμώνα, που ανυπομονούσαμε να κλείσουν τα σχολιά και οι γονείς που δουλεύαν μας αφήναν με τον αδερφό μου στους παππούδες όλο το τρίμηνο των κλειστών σχολείων. Οπότε οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι παππούδες που, ξέρετε, δεν πολύ ασχολούνται κιόλας, οπότε πηγαίνουν, αφήνουν στη θάλασσα. Έχω δηλαδή πολύ έντονη την αίσθηση ολημερής στην παραλία, μέσα έξω. Ο παππούς με το ουζάκι του παραδίπλα, εμείς να πηγαίνουμε να τσιμπάμε το μεζέ. Αυτό είναι το καλοκαιρινό κομμάτι, έτσι. Και μετά μεγαλώνοντας, παντρεμένη με αξώτη, οπότε από το Ιόνιο στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, και από εκεί έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα το αγιοπελογητικό, έτσι, αεράκι, το Μελτέμι,
0: τη
2: φρεσκάδα, την άβρα, την αγριότητα, όλο αυτό το πράγμα. Και με τη δουλειά στο CPF, στο Κυκλάδες Preservation Fund, νομίζω τα τελευταία σχεδόν 9 χρόνια το έχω δει πολύ καλά το τοπίο και με όλους τους ανθρώπους, όπως είπα. Άρα ναι, το κομμάτι της θάλασσας έχει παρελθόν, έχει παρόν και εκτιμώ ότι
0: θα έχει σίγουρα
2: και μέλλον στη ζωή μου.
0: Αλίμονο, έτσι είναι. Μετά την Άννη Μητροπούλου, πάμε στην Μαρία Σαλομίδη.
3: Η καταγωγή μου είναι πατέρας Πόντιος, μητέρα Κρητικιά, οπότε όπως καταλαβαίνετε πάλι τη θάλασσα δεν την γλιτώνω, την έχουμε παντού. Το σίγουρο είναι ότι επειδή ο μπαμπάς δεν μπορούσε να με πάει στα πατρικά του, πηγαίναμε πάντα στην Κρήτη για διακοπές. Και αυτό τώρα διαλείπτος, έτσι, τουλάχιστον μέχρι τα 18 μου, πήγαινα μόνο στην Σιτία συγκεκριμένα, που ήταν Ανατολική Κρήτη.
0: Κοντά στο νησί μου, πολύ κοντά.
3: Κοντά στην υπέροχη Κάζο και μάλιστα είναι πολύ ιδιαίτερα τα μέρη αυτά, δηλαδή ούτε η Σιτία είναι Κρήτη-Κρήτη, πιο κοντά είναι, πιο πολύ φέρνει, ας πούμε, στην Κάζο παρά πραγματικά στην υπόλοιπη Κρήτη, οπότε προφανώς

0: ολόκληρη τη μέρα και να, για μέρες να το κάνουμε αυτό, να μένουμε απλά στην παραλία για καμιά εβδομάδα. Είχαμε και μέρη που μπορεί να στάζαν λίγο νεράκι από το βράχο και τόσοι λέγαμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρόλαβα να ζήσω πράγματα που στεναχωριέμαι, αλλά πιστεύω ότι κανένας δεν θα μπορέσει πια να τα ζήσει. Και αυτό είναι το μόνο που κάπως με θλίβει. Θα ήθελα να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν τέτοιες, δηλαδή να έχουν αυτό που λέμε ότι έμεινα σε ένα σκάφος, πήγα στη θάλασσα, πήγα κάμπινγκ, έζησα μόνο με αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν και τίποτα άλλο από όλα αυτά τα περιτά, όλη την περικοκλάδα, ας πούμε, με την οποία έχουμε βαρύνει τις ζωές μας πια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι παιδείας για τους ανθρώπους, το να μπορούν να ζουν τέτοιες καταστάσεις που να ξέρουν τι πραγματικά χρειάζεται στον άνθρωπο για να είναι ευτυχισμένος. Αυτό το νοσταλγώ πάρα πολύ. Και ναι, η θάλασσα στη Σιτία είναι μια πολύ άγρια θάλασσα. Δεν έχει τόσες πολλές παραλίες, πιο μικρές. Το Βά είναι ίσως η πιο γνωστή παραλία πανέμορφη, γιατί έχει βέβαια το Φοινικό δάσος. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά δεν ήταν οι παραλίες που κυνηγούσαμε, δεν ήταν αυτό που μας ένοιαζε. Αρκεί να μπαίνουμε με τη μάσκα μας και οπουδήποτε θάλασσα είχε πάντα κάτι συναρπαστικό.
1: Μας μετέφερες, Μαρία Σαλομίδη, έτσι, κάποιες σκηνές που το λες και με παράπονο δεν θα τις ξαναζήσει κανείς αυτά. Δηλαδή, πες μας κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, εσύ το έζησες και λυπάσαι που δεν θα τα ξαναζήσεις. Και με όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, υπάρχει τρομακτική αλλαγή με την εξέλιξη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταστρέφουμε και το θαλάσσιο πλούτο μας.
0: Υπάρχει μια τρομακτική αλλαγή στο τι θεωρούμε βασικό και απαραίτητο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, δυστυχώς θέλω να πω ότι είναι όλο το σύστημα που μας οθεί προς αυτό. Δεν μπορώ απλά να κατηγορήσω τον κόσμο. Είναι, δηλαδή, αγοράζεις, υπάρχεις. Καταναλώνεις, υπάρχεις. Αυτό δεν έχει σταματημό. Όσο περισσότερο καταναλώνεις, τόσο περισσότερο.
1: Γίναμε σκλάβοι της καταναλωτικής κοινωνίας.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω όμως ότι αυτό πάντα λειτουργεί εναντίον μας. Διότι ό,τι και να αποκτήσεις, θα το χαρείς για ελάχιστα και μετά δεν θα ησυχάσεις μέχρι να αποκτήσεις το επόμενο καλύτερο. Και αυτή είναι μια κουλτούρα που δεν σώνεται, κατά τη γνώμη μου. Απλά δεν σώνεται. Και γι' αυτό, όποτε έχουμε ευκαιρία για ένα ωραίο τέτοιο reset, βρέθηκα σε ένα σκάφος, βρέθηκα σε μια παραλία, οτιδήποτε τέτοιο, ή τα παιδιά να μεγαλώνουν σε κάμπινγκ, για παράδειγμα, να έχουν τέτοιες ευκαιρίες, γιατί απλά μπορείς εκεί να συνειδητοποιήσεις ότι δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. Αυτό είναι που με απασχολεί. Οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχεις τα πάντα και να μην την έχεις την ευτυχία. Και όμως με τόσο λίγα, αν είσαι σε επαφή με τη φύση, αν είσαι αληθινός εκεί, σε ένα πλαίσιο τέτοιο που δεν σου ζητάει κάτι τραγικό, μπορείς πολύ πιο εύκολα να νιώσεις αυτή την ευχαρίστηση.
1: Τόσο απλά, τόσο ωραία, δεν χρειαζόμαστε και πολλά. Με αυτή τη σκέψη πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε περισσότερα για τον θαλάσσιο πλούτο και για τα θαλάσσια λιβάδια.

0: με την κυρία Άννη Μητροπούλου από το Κυκλάδες Preservation Fund, με την δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, και την κυρία Αλεξάνδρα Θωμά από το Ionian Environment Foundation. Ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, στη Βάρδια Σαββάτου. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα λιβάδια, αλλά πριν πάμε εκεί, θα ήθελα κάθε μια σας, κυρίες μου, να μας πει για τον φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, τι ακριβώς κάνετε, για να μάθει και ο κόσμος 5 πράγματα. Άννη Μητροπούλου.
1: Ναι, με χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Το CPF βρίσκεται, όπως λέει και το όνομά του, με επίκεντρο στις Κυκλάδες, γενικά στα νησιά του Αιγαίου, ως ένας περιβαλλοντικός οργανισμός που στηρίζει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του θαλασσίου και του χερσαίου περιβάλλοντος. Ο τρόπος που το κάνουμε είναι με το να δουλεύουμε στενά με τις τοπικές κοινότητες, δηλαδή σε κάθε νησί προσπαθούμε να βρούμε τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να είναι πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων και εκδαιμόνων, σύλλογοι ψαράδων, σύλλογοι γυναικών, μικρές, ξέρω εγώ, κινσέπ, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και να εμπνευστούμε από τη δική τους γνώση και να τους δυναμώσουμε με εργαλεία, με πόρους, με δικτύωση, ώστε να κάνουν πολύ καλύτερο αυτό που ξέρουν, δηλαδή να προστατέσουν τον τόπο τους από τις πιέσεις, τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται τα νησιά μας για πάρα πολλούς λόγους, λόγω της κλιματικής κρίσης, λόγω της ανθρωπογενούς ως επιτοπλίστων δραστηριότητας από το κομμάτι της άναρχης δόμησης, αν μιλάμε στη στεριά, και γενικότερα της υπερδόμησης, της μεγάλης πίεσης στις θάλασσες από τον τουρισμό, παράκτια έργα. Γενικά, ο λόγος ύπαρξης του CPF είναι να παράσχει λοιπόν, να δυναμώσει τη φωνή των νησιωτών, να παράσχει μέσα στους ανθρώπους που αγαπούν και νοιάζονται για τον τόπο τους, ώστε να κάνουν καλύτερα αυτό που ξέρουν, να γίνουν οι φύλακες τόπου τους και να επικοινωνήσουν και να επικοινωνήσουμε και στους επισκέπτες και στις εταιρείες και σε όλους, τέλος πάντων, τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο βρίσκονται εκεί, ότι είναι προς συμφέρον όλων μας να διατηρήσουμε την φύση αυτή, γιατί αν την αλλοιώσουμε με τον τρόπο που το κάνουμε σήμερα, απλά δεν υπάρχει μέλλον στα νησιά, ούτε για την οικονομία, ούτε για τον πολιτισμό, ούτε για την ψυχαγωγία μας. Αυτό κάνει το CPF. Είμαστε στον ένατο χρόνο δράση, σιγά σιγά επεκτηνόμαστε και σε υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, και έχουμε και μια μεγάλη γκάμα πρωτοβουλειών που εμείς οι ίδιοι συντονίζουμε, όπως καλή ώρα η πρωτοβουλία για την οποία έτσι ήρθαμε να μιλήσουμε, τη συμμαχία, την Ελληνική Συμμαχία για τα Θαλάσσια Λιβάδια, που από κοινού και με το ΕΛΚΕΘΕ και με το Ionian Environment Foundation και με ακόμα τρεις φορείς, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, το Argosaronic Environment Foundation και το ΑΕΝΑ ως θάλασσα, να μπορέσουμε να ενώσουμε τα χέρια ώστε τρεις φορείς πολύ εξειδικευμένοι, είτε σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα, είτε λόγω του αντικειμένου τους, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε τα κομμάτια της αξίας, της σημασίας, της προστασίας των λιβαδιών και στις θάλασσες, αλλά και στις ακτές μας, στις παραλίες μας. Mm-hmm. Και θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια.
0: Και πόσα χρόνια είσαστε στη δράση?
1: Είμαστε τώρα στον ένατο χρόνο. Του χρόνου πάμε για δεκαετία και ακόμα μαθαίνουμε. Είναι τόσα πολλά, τόσοι εξαιρετικοί άνθρωποι, τόσες σπουδαίες πρωτοβουλίες που γνωρίζουμε εκεί έξω. Μόνο να τους ρίξουμε πραγματικά τον προβολέα και να τους φέρουμε στο προσκήνιο, έχουμε τόσα πολλά να μάθουμε. Μαθαίνω και είμαι πραγματικά τυχερή και ευλογημένη που υπάρχουν τόσες σημαντικές πρωτοβουλίες και έξω που αξίζει να αναδειχθούν. Και αυτός είναι και ο σκοπός ύπαρξής μας.
0: Καλά, μαθαίνετε και σίγουρα θα μάθετε και άλλα και πολλές πρωτοβουλίες. Για όλα αυτά θα επανέλθουμε. Θέλω η καθημερινή σας να μας πει και το πώς αφουγκράζεται και πώς εισπράττει πράγματα και σκέψεις και ανησυχίες του κόσμου. Αλλά πάμε όμως τώρα και στο Ιόνιο, στην Αλεξάνδρα Θωμά, από το Ionia Environment Foundation, να μας πείτε και λίγα λόγια και για το δικό σας.
2: Βέβαια. Έχουμε ένα, επειδή είμαστε αδερφάκια με το CPF, το Κυκλάδες Preservation Fund, είναι ο ρόλος μας σχετικά κοινός, θα έλεγα. Είμαστε ένας περιβαλλοντικός οργανισμός που δουλεύει για την προστασία και του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η έδρα μας είναι στην Κέρκυρα, εκεί ξεκίνησαν όλα το 2019. Και έκτοτε ο στόχος φυσικά είναι να μπορούμε σε κάθε νησί του Ιωνίου να μπορούμε να υποστηρίξουμε δράσεις οι οποίες ιδανικά θέλουμε να είναι οι πιο σημαντικές, να το πω, οι πιο άμεσες για το κάθε νησί, γιατί και το κάθε νησί, αλήθεια είναι ότι ναι μεν μοιράζονται κοινές προκλήσεις στο κομμάτι του περιβάλλοντος, αλλά το κάθε νησί έχει τις προτεραιότητες του, οπότε είναι μια δουλειά η οποία θέλει χρόνο, το να μπορέσεις σε κάθε νησί να μπεις, να ακούσεις τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες εκεί. Και ιδανικά το όραμά μας είναι αυτό, να μπορούμε να θεωρούμαστε στα νησιά του Ιωνίου ένα συνδετικός κρίκος, ο οποίος μπορεί να συνδέσει την επιστήμη, να φέρει την επιστήμη στα νησιά αυτά, τις περιβαλλοντικές δράσεις από οργανώσεις με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, είτε είναι αυτή, όπως είπε και η Άννη, ένας πολιτιστικός σύλλογος, μπορεί να είναι μια απλή ομάδα πολιτών. Γενικότερα, οι πιο σημαντικοί άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά αυτά, οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να, είτε αν όχι κατευθείαν, αλλά στην πορεία των προγραμμάτων που στηρίζουμε, να εντάσσονται στα προγράμματα και να μπορούν να συμμετάσχουν οι ίδιοι. Γιατί είναι αυτοί που αγαπούν τα νησιά αυτά περισσότερο από όλους και το δικαιούνται και περισσότερο, και σίγουρα νομίζω κάποιοι χρειάζονται και αυτήν την όθηση για να το κάνουν. Αυτός είναι ο ρόλος μας, και σίγουρα ναι, νομίζω είμαστε και εμείς στον 7ο χρόνο και σιγά σιγά προσπαθούμε να ακούσουμε περισσότερα και από τα υπόλοιπα νησιά. Είμαστε μέχρι στιγμής και στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα, έχουμε παρουσία και στην Ιθάκη και στη Ζάκυνθο και σε μικρότερα νησιά όπως Μεγανήσι, Κάλαμος. Ωστόσο υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα, και ναι, προσπαθούμε σιγά σιγά να μπούμε όσο πιο βαθιά γίνεται.
0: Πολύ ωραία. Και είσαστε και δίπλα και αφουγκράζεστε τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που έχει κάθε νησί, ας πούμε. Ερχόμενοι σε επαφή με τους ντόπιους, που αυτοί είναι οι κύριοι εκφραστές αυτής της προσπάθειας, θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα και στο ένα και στο άλλο. Και τώρα πάμε στη Μαρία Σαλομίδη, στη δόκτωρ μάλλον, έτσι, για να μας πει και εκείνη ακριβώς το έργο στο Ινστιτούτο Οκεανογραφίας, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο ΕΛΚΕΘΕ.
3: Ναι, είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, είναι ένας δημόσιος οργανισμός, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στην ουσία. Λοιπόν, είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, που αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κατά καιρούς μπορεί να αλλάζουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι ένα ερευνητικό κέντρο αφιερωμένο στη θαλάσσια έρευνα, χωρίς να είναι μόνο εκεί, διότι υπάρχει και Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, το οποίο μελετάει ποτάμια, λίμνες κτλ. Πάντως, το Ινστιτούτο Οκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών είναι αφιερωμένο στην θαλάσσια έρευνα, στην παραγωγή πρωτογενούς γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας. Δηλαδή, είναι πολλά τα πράγματα που γνωρίζουμε γενικά από την παγκόσμια γνώση για την ωκεανογραφία, αλλά οι θάλασσές μας εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υπομελετημένες, διότι είναι σημαντικό να πούμε ότι και μόνο που υπάρχει ένα ελληνικό κέντρο θαλασσίων ερευνών. Ναι, είναι κάτι που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Έχουμε 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από κάθε άλλη χώρα στην Μεσόγειο. Έχω ακούσει να λένε ότι αν ξεδιπλώσεις την ακτογραμμή μας, μπορεί να είναι σε έκταση η μισή της Αφρικής. Για να σας εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο μεγάλη, είναι και τόσο δεδαλώδης που στην πραγματικότητα δεν έχουμε ακριβή εκτίμηση, δεν έχει γίνει ποτέ σε τέτοια ανάλυση. Είναι όμως τεράστια ακριβώς λόγω του δεδαλώδους του χαρακτήρα της. Η θάλασσα λοιπόν που μας αναλογεί είναι τεράστιας έκτασης. Μπορεί να πει κανείς ότι η χώρα μας είναι όλη μια είναι μια Χερσόνησος, η απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Είμαστε μισή στεριά και μισή θάλασσα. Δηλαδή, τι επίδραση μπορεί να έχει η θάλασσα στη ζωή του Έλληνα, έτσι. Το Ελληνικό Κέντρο λοιπόν Θαλασσίων Ερευνών προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει να παράγει γνώση για τις θάλασσες της Ελλάδας και όχι μόνο, διότι κάνουμε συχνά και άλλες αποστολές και στο εξωτερικό και στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ερυθρά και στον Ατλαντικό, ακόμη και στην Ανταρκτική έχουμε φτάσει, αλλά αυτό το οποίο κυρίως μας απασχολεί είναι η παραγωγή πρωτογενούς γνώσης για τις δικές μας θάλασσες με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση, την καλύτερη προστασία. Προφανώς δρώντας και συμβουλευτικά για το κράτος εφόσον προκύψει οποιοδήποτε θέμα. Θέλω πάντως να εκφράσω το παραπονό μου που σας είπα ότι δεν αρκεί να έχεις ένα ερευνητικό κέντρο. Η γειτονική Ιταλία, που είναι ίσως το καλύτερό μας παράδειγμα, έχει τουλάχιστον 20-30 αντίστοιχα, ίσως μικρότερα, αλλά πιο όμορφα διασπαρμένα, έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά και οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν να βρουν μια δουλειά σε αυτό το χώρο. Είναι πολύ, πολύ αδίκως περιορισμένα τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα γενικό παράπονο που βρήκα την ευκαιρία να εκφράσω. Ευχαριστώ.
0: Καλά κάνετε. Αλλά μόνο προ Θεού. Και μάλιστα είναι μία από τις λέξεις τις οποίες σημείωσα εδώ πέρα. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι πάσχει στο θέμα μελέτης Ινστιτούτων, να το πούμε έτσι, σαν το ΕΛΚΕΘΕ. Είναι υπομελετημένη, το είπατε έτσι, πολύ υπομελετημένη η Ελλάδα με θαλάσσιους πλούτους.
3: Να πω ότι στην Ελλάδα είναι πολύ υπομελετημένο γενικά το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά πρέπει να πω ότι γενικώς παγκοσμίως είναι πολύ υπομελετημένο το. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε την καθυστέρηση πάνω στην καθυστέρηση. Εννοείται ότι η θαλάσσια έρευνα πόσα χρόνια έχει. Δηλαδή, άμα θέλουμε να το δούμε έτσι απλοϊκά, να πούμε ότι έχει. Άμα βάλουμε και τον Αριστοτέλη, κάτι κάνουμε εδώ πέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, η Ελλάδα πραγματικά έδειξε το δρόμο στην. Στη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος και ο Θεόφραστος που βάφτισαν θαλάσσια είδη, και ο Σουηδός Λινναίος που ήρθε πολύ αργότερα να ασχοληθεί με όλο αυτό, έδωσε τα ονόματα στα είδη τα οποία είχαν δώσει, τα ελληνικά ονόματα που είχαν δώσει, και εμείς λέμε ότι είναι λατινικά τα ονόματα, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, συγγνώμη, είναι ελληνικά τα ονόματα, έτσι. Δεν είναι λατινικά. Εμείς δουλεύουμε στο εργαστήριο Φυτοβένθου, συγκεκριμένα στο τομέα βιολογίας του Ινστιτούτου και Ανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Φυτοβένθους τώρα, ήθελα και αυτό να το πω. Είναι η θαλάσσια βλάστηση. Σημαίνει γενικότερα η θαλάσσια βλάστηση, η οποία φυσικά, όπως και ένα δάσος, δεν είναι μόνο τα φυτά που συνθέτουν, ας πούμε, το τόπιο, αλλά και όλα τα άλλα είδη, ψάρια, σπόνδυλα, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρίσκει καταφύγιο σε τέτοιες μορφές βυθού, εξού και το θέμα της Ποσειδονίας. Και να πω και με την ευκαιρία ότι το βένθος είναι μια παγκόσμια λέξη, είναι βένθος δηλαδή και στα ελληνικά και στα αγγλικά, προέρχεται από τη λέξη βάθος, αρχαίος τύπος για τη λέξη βάθος, ας πούμε είναι ομηρική λέξη, και πλέον σήμερα αυτή η ελληνική λέξη για το βυθό χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις κοινωνίες που ζουν σε συνάρτηση με τον θαλάσσιο πυθμένα. Και το λέω έτσι γιατί είναι αυτές οι λέξεις που εμείς μπορεί να χάνουμε, αλλά η παγκόσμια κοινότητα εξακολουθεί να διατηρεί, και είναι πολύ όμορφο όταν κάνεις αυτή την επανασύνδεση με τις ρίζες σου.
0: Και ευτυχώς υπάρχουν και αυτές οι ορολογίες για να μας θυμίζουν ότι αυτές οι λέξεις προέρχονται από εμάς.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Ένα όμορφο ταξίδι, όμως τώρα θα μπούμε στα επιμέρους και των θαλάσσιων λιβαδιών, για τα λιβάδια Ποσειδονίας, για το φόρουμ το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα. Μην φύγετε, μην φύγει κανείς. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, παρέα με την Άννη Μητροπούλου, την Δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη και την Αλεξάνδρα Θωμά, που είναι εδώ στην παρέα μας. Στεφανία Τσακίρη είναι στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Καλές θάλασσες εξέλιξη, Βάρδια Σαββάτου.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Το ταξίδι συνεχίζεται, ο καιρός είναι καλός. Έχει λίγο φρεσκάρει ο καιρός, αλλά καλά το πάμε το καράβι. Στην Βάρδια Σαββάτου, καλές θάλασσες, ελληνική ραδιοφωνία. Με τις τρεις εκλεκτές καλεσμένες σήμερα, μιλάμε για τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας μας και όχι μόνο. Η κυρία Άννη Μητροπούλου από το Κυκλάδες Preservation Fund, η δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ στο Ινστιτούτο Οκεανογραφίας, και η κυρία Αλεξάνδρα Θωμά από την Ionian Environment Foundation. Στεφανία Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου, η καπετάνισά μας, και Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Τώρα όμως θα ήθελα να μιλήσουμε για το πρώτο συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα με την συμμετοχή πολλών φορέων γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και από το εξωτερικό αρκετά μεγάλη εκπροσώπηση. Να πούμε δύο κουβέντες, το διατάφτα, το αποτύπωμα αυτού του συνεδρίου, και θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν όλους μας και για τις θάλασσές μας. Κυρία Μητροπούλου.
1: Ναι, με χαρά. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για το πρώτο φόρουμ, για τα ελληνικό φόρουμ για τα θαλάσσια λιβάδια. Όπως είπαμε και πριν, είναι μια πρωτοβουλία της συμμαχίας που έχουμε σχηματίσει, το ΕΛΚΕΘΕ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στο χώρο μας και μάλιστα είναι και ο διαχειριστής της Γαλάζιας Σημαίας, οπότε μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε με μεγαλύτερη έμφαση για το κομμάτι των λιβαδιών Ποσειδονίας στις ακτές μας, να μιλήσουμε οπότε για το ενιαίο οικοσύστημα που συνδέει τη θάλασσα και τις ακτές και αυτό το υπέροχο φυτό, το σήμα κατά τεθέν της χώρας μας και της Μεσογείου, που δίνει αξία σε αυτό που αναγνωρίζουμε όλοι ως ελληνικές θάλασσες και ακτές. Άρα λοιπόν το ΕΛΚΕΘΕ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τα τρία αδερφάκια όπως είπαμε, στις Κυκλάδες, τον Αργοσαρονικό και το Ionian, και βεβαίως και το ΑΕΝΑΟΣ Θάλασσα που δουλεύει στην περιοχή των Σποράδων. Και αυτό για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη δράση και τη φωνή μας σε όλα τα ελληνικά νησιά. Η πρώτη πρωτοβουλία λοιπόν, η πρώτη μεγάλη αν θέλετε πρωτοβουλία της συμμαχίας μας, το φόρουμ, το οποίο πραγματικά ήταν, θα έλεγα, σχεδόν ανέλπιστα πετυχημένο σε επίπεδο συμμετοχής. Κοιτούσα για να θυμηθώ και εγώ, είχαμε πραγματικά συμμετοχή 62 φορέων, εκ των οποίων ήταν περίπου 7 ερευνητικοί φορείς, 10 επιχειρήσεις, πάνω από 10 θεσμικοί φορείς, πάρα πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις, σχολεία. Καταφέραμε δηλαδή, συγγνώμη, να πετύχουμε αυτό που θέλαμε, να φέρουμε γύρω από το τραπέζι και τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, εκπροσώπους της πολιτείας, τη διοίκηση, γιατί εμένα θα μου επιτρέψετε να διαχωρίσω αυτά τα συστήματα. Είναι άλλο το κομμάτι του πολιτικού προσωπικού, άλλο το κομμάτι της διοίκησης, που όλοι μαζί εκφράζουν την πολιτεία και πρέπει λίγο να κοιτάξουμε μεγαλύτερη προσοχή πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα συστήματα ώστε να έχουν αποτέλεσμα. Την επιστήμη, όπου όπως πολύ σωστά μας είπε και η Μαρία Σαλομίδη, παρότι υπομελετημένη, διαθέτει αρκετή γνώση, την οποία ακόμα και αυτή τη γνώση αν την αξιοποιήσουμε θα έχουμε πολύ καλύτερο, μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, στην προστασία των λιβαδιών Ποσειδονίας. Και από εκεί και πέρα όλους εμάς που είμαστε οι εκφραστές της κοινωνίας, που κινητοποιούμε, εμπνέουμε, ενθαρρύνουμε, εκπαιδεύουμε τέλος πάντων τους χρήστες. Στο φόρουμ λοιπόν, εγώ θα ξεχωρίσω 2-3 πράγματα και θα χαρώ να ακούσω και τις φίλες συναδέλφους. Νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από το κομμάτι της επιστημονικής γνώσης που και η Μαρία νομίζω θα το επισημάνει, ότι είχαμε και πάρα πολλά πανεπιστήμια ερευνητικούς φορείς πέρα από το ΕΛΚΕΘΕ, νομίζω ήταν πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να φέρουμε μαζί να συνομιλήσει και η διοίκηση και τα υπουργεία. Βάλαμε ως ένα μεγάλο στόχο το κομμάτι λίγο της άσκησης αυτού που λέμε θεσμικής πίεσης, δηλαδή να δούμε θέματα της νομοθεσίας που πρέπει να βελτιώσουμε. Εξειδικεύσαμε σε δύο θέματα. Το ένα αφορά στα θέματα της αγκυροβολίας, που είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές, της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας, και πώς πρέπει να περάσουμε με γοργά βήματα, ακολουθώντας τις καλές πρακτικές και άλλων χωρών της Μεσογείου, σε μία απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μπορούμε να τοποθετούμε τα περίφημα οικολογικά αγκυροβόλια, μια πολύ καλή πρακτική που την καλωσορίζει μάλιστα και ο κλάδος των ναυτιλιακών, του yachting, σε ένα μεγάλο βαθμό τέλος πάντων. Και εστιάσαμε επίσης και στο κομμάτι της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα θέματα της αποκατάστασης, που και γι' αυτά είμαι σίγουρη ότι και η Μαρία θα σας αναφέρει περισσότερα. Όταν λέμε αποκατάσταση, εστιάζουμε σε δύο επίπεδα, το θέμα της παθητικής αποκατάστασης, όπως μας λένε και οι επιστήμονες, που εδώ έχει να κάνει με το κατά πόσο είμαστε σε θέση να απομακρύνουμε τις απειλές από τα λιβάδια, και το κομμάτι της ενεργετικής αποκατάστασης, που είναι αυτό που ίσως είναι λίγο δημοφιλές και σεξι, αν μου επιτρέπετε, αλλά όπως θα μας πει και η Μαρία, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθεί, αφού έχει προηγηθεί η πρόληψη, το κομμάτι της φύτευσης και τα λοιπά με όλες τις δυσκολίες. Άρα λοιπόν θα ξεχώριζα το κομμάτι της μικρής πρόοδου που κάναμε με το να φέρουμε την πολιτεία μπροστά σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη θεσμική θωράκιση των λιβαδιών Ποσειδονίας για την αγκυροβολία και την αποκατάσταση. Θα ξεχώριζα τους καλεσμένους που είχαμε από Γαλλία και Ισπανία, Βαλεαρίδες Νήσους, και από το Μεσογειακό Δίκτυο για τα λιβάδια Ποσειδονίας, που μας έδειξαν τα βήματα που έχουν κάνει οι ίδιοι, άρα μας δείχνουν το δρόμο, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, υπάρχουν εκεί έξω συστήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και βεβαίως θα ξεχώριζα και την παρουσία όλων αυτών των εξαιρετικών ανθρώπων που ήρθαν από διάφορες περιοχές της χώρας, είτε εκπροσωπούν δήμους, είτε σχολεία, να μας αναδείξουν τις καλές πρακτικές που ήδη κάνουν στο πεδίο. Και άρα δεν χρειάζεται να κοιτάμε πάντα στο εξωτερικό. Και στη χώρα μας υπάρχουν οι ηγέτες, οι πρωταθλητές, που αποτελούν συνήθως τη μειοψηφία στην κοινότητά τους, και εμείς λίγο θέλουμε να τους αναδείξουμε για να τους χειροκροτήσουμε όσο τους αναλογεί.
0: Γίνονται δηλαδή και προσπάθειες τις οποίες επικροτούμε. Πολλοί από εμάς μπορεί να μην τις ξέρουμε. Γίνονται για την διατήρηση των θαλασσών μας και την διαφύλαξη του πλούτου τους.
1: Των θαλασσών και των ακτών μας. Και κάνω μόνο αυτό το spoiler, αλλά θα επιστρέψω. Μάλιστα, επειδή βγάλαμε τώρα το καλοκαιρινό μας ποτάκι, που λογικά αρχίσει να παίζει και στις τηλεοράσεις ως κοινωνικό μήνυμα.
0: Θα το ακούσουμε βέβαια και εμείς, βέβαια.
1: Θέλουμε να μιλήσουμε και για τους θυμώνες της Ποσειδονίας, για τα περίφημα εντός πολλών εισαγωγικών, όπως συνηθίζει ο κόσμος να τα λέει, φύκια που όλοι φωνάζουν να απομακρυνθούν από τις ακτές, ενώ είναι το δομικό φυσικό ακριβώς συστατικό που κρατάει υγιείς και σταθερές τις ακτές μας. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, να μου έρχεται στο μυαλό, καλή ώρα, από το Δήμο Ερμούπολης Σύρου, μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, ας πούμε, που βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Νομίζω ότι μπορώ να αναφέρω και το όνομα, η Ολυμπία Ιτασοπούλου, που τη θυμάμαι χρόνια, επειδή παρακολουθώ το έργο της, πόσο διακαώς προσπαθεί από ένα ρόλο ευθύνης της διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να πείσει τους συμπολίτες της, καμιά φορά και τους αιρετούς προϊσταμένους της, για ποιο λόγο πρέπει να κρατήσει, ας πούμε, τις παραλίες καθαρές, ενώ φυσικές, και να μην στείλει κατά την κλασική business as usual κακή πρακτική τα τροχοφόρα, βαρέα οχήματα να απομακρύνουν. Αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν των ανθρώπων που μάχονται να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί έχουν τη γνώση, έχουμε την τύχη να είναι σωστοί άνθρωποι στην κατάλληλη θέση, και έχουμε την τύχη και την ευλογία να προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά, πρέπει να τους αναδείξουμε. Δεν είναι δυνατόν να παλεύουν με τα τέρατα για να κάνουν το σωστό. Mm-hmm. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι έχουμε καλές πρακτικές, απλά να τους τοποθετήσουμε εκεί που ανήκουν, στη θέση της ιστορίας.
0: Έχεις αναφέρει πάρα πολλά πράγματα, Άννη Μητροπούλου. Θα επανέλθουμε σε αυτά, με τις νομοθεσίες, με την παθητική και ενεργητική αποκατάσταση, για τις επιχειρήσεις που ήταν και αυτές παρούσες στο συνέδριο, και τα σχολεία, πολύ σημαντικό. Αλλά πάμε στην Αλεξάνδρα Θωμά. Mm-hmm. Το δικό σου αποτύπωμα από το συνέδριο.
2: Η Άννη μίλησε για μια μικρή πρόοδο, το οποίο για μένα δεν ισχύει, γιατί να πω ότι η συμμαχία είναι ένα πενταετές πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το CPF να είναι πενταετές, ώστε να υπάρχει και ο χρόνος να υπάρχει μια εξέλιξη του προγράμματος. Και το ότι μόλις κλείσαμε τον πρώτο χρόνο και συνέβη αυτό το πρώτο ελληνικό φόρουμ για τα θαλάσσια λιβάδια, στο οποίο ήρθαν τόσοι φορείς όπως αυτοί που ανέφερε, οι οποίοι όλοι από την πλευρά τους έχουν ένα know-how, έχουν μια ειδικότητα την οποία ήταν πρόθυμοι να έρθουν μέσα σε ένα κοινό χώρο και να την εκφράσουν και να την παρουσιάσουν, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία και μια τεράστια πρόοδος, διότι η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά, αλλά γίνονται απομονωμένα. Και νομίζω ότι όπως και σε άλλα ζητήματα, αλλά ειδικά και στο κομμάτι της προστασίας της Ποσειδονίας, έχει τόσες πολλές πτυχές, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Όπως και εμείς σαν Ionian Environment Foundation έχουμε στηρίξει αρκετές δράσεις τα τελευταία χρόνια, είτε σε κομμάτι αξιολόγησης ποιες πιέσεις είναι πιο σημαντικές, ας πούμε, για τα νησιά του Ιωνίου. Έχουμε κάνει κάποια εκπαιδευτικά, έχουμε κάνει κάποια καλλιτεχνικά δράση για να φέρουμε το κοινό κοντά στο οικοσύστημα. Παρόλα αυτά είναι μεμονωμένες δράσεις όλες αυτές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση σε ό,τι αφορά το τι αντίκτυπο έχουν όταν μπαίνουν κάτω από κάτι τόσο μεγαλύτερο. Είναι σαν ένα puzzle το οποίο όταν έχεις πολλούς συμμάχους μπορείς να το ολοκληρώσεις πολύ πιο γρήγορα και πιο επιτυχημένα. Και η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε, θεωρώ, να βιαστούμε, γιατί ήδη οι επιπτώσεις που υπάρχουν είναι λίγο ανησυχητικές. Αλλά αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι μέσα στην πρώτη χρονιά ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη συμβάλλουν και φαίνεται ότι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να μεγαλώσει και άλλο αυτή η συμμαχία και να έχει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα και επιτέλους να γίνει ακόμη πιο γνωστό το κομμάτι του αόρατου λιβαδιού και των δασών, των θαλασσών μας, όπως τα λέμε. Εγώ βρίσκω μια πολύ αισιόδοξη αρχή το κλείσιμο αυτής της πρώτης χρονιάς του προγράμματος μέσα από το φόρουμ.
0: Αισιοδοξία λοιπόν, αλλά Αλεξάνδρα Θωμά, συγκριτικά με τις άλλες χώρες οι οποίες ήταν παρούσες στο συνέδριο, θεωρείς ότι εμείς υστερούμε, είμαστε λίγο πίσω?
2: Σίγουρα, γι' αυτό ας πάρουμε λοιπόν και άλλους συμμάχους από το εξωτερικό, να πάρουμε θετικά παραδείγματα και να δράσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έχοντας όμως κάποιους φορείς οι οποίοι, αν δεν υπάρξουν στο πλευρό μας και αν δεν συνεργαστούν μαζί μας, που νομίζω ότι απέδειξαν ότι υπάρχει προθυμία, αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ καλύτερο συντονισμός για να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα. Είμαι λίγο θετική σαν η οπτική μου γενικότερα έχει μια
3: εκφύσεως,
2: αλλά ναι, σίγουρα υστερούμε σε μεγάλο βαθμό και σε κομμάτια που νομίζω και η Μαρία γνωρίζει αρκετά καλά.
0: Πάντως η αρχή έγινε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί, και φυσικά θα έχουμε και άλλο φόρουμ και άλλο φόρουμ και άλλα συνέδρια που θα μας διαφωτίσουν και θα μας βοηθήσουν σε αυτό το δύσκολο έργο. Είναι δύσκολο έργο και πρέπει να το διαφυλάξουμε σε χώρο οφθαλμού, τον πλούτο και τα λιβάδια της χώρας μας.
2: Να προσθέσω σε αυτό, συγγνώμη, γιατί ότι ακόμη και για την Ελλάδα ίσως ακουστεί λίγο συναλλακτικό, μπορεί να μην αρέσει τη Μαρία αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι η Ποσειδονία είναι ένα σύμμαχος για την Ελλάδα από μόνος του. Δηλαδή η οικολογική αξία, η οποία μπορεί να μετατραπεί και σε οικονομική και σε κοινωνική με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρει, είναι ένα όπλο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και να βοηθήσουμε στην πορεία της χώρας μας στο να επιτεύξει και κάποιους στόχους για το 30x30. Είναι η ίδια η Ποσειδονία ο σύμμαχός μας και θα έπρεπε να το αντιληφθούμε αυτό, θεωρώ, λίγο περισσότερο.
0: Ωραία. Τώρα θα πάμε όμως στην Δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη, έτσι να μας πει και εκείνη, ως επιστήμονας και όχι μόνο, ως ερευνήτρια, το αποτύπωμά σας για το συνέδριο, το πρώτο φόρουμ που έγινε εδώ στην Αθήνα, γύρω από τα πάρκα, τα θαλάσσια.
4: Γύρω από τα θαλάσσια λιβάδια συγκεκριμένα. Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό δεν ήταν ένα επιστημονικό συνέδριο, δεν είναι τυχαίο που το ονομάσαμε φόρουμ. Ο στόχος του ήταν να θέσει τις βάσεις για να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος πάνω σε κάτι το οποίο βέβαια θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Από την άποψη αυτή, να υπήρχαν οι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς στις χώρες που ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά δεν περιοριστήκαμε σε αυτό. Το θέμα ήταν να καλέσουμε ανθρώπους από όλους τους from all the walk of lives που λέμε. Το θέμα ήταν λοιπόν να συγκεντρώσουμε ανθρώπους από διαφορετικές διαφορετικές προελεύσεις, ώστε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο πάνω σε κάτι που όλους μας ενώνει. Δηλαδή η θάλασσα είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς όλους μας ενώνει. Από την άποψη αυτή και από την άποψη, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πω, ότι η επιστήμη εξελίσσεται κάθε μέρα, προχωράει, δηλαδή συνεχώς έρχονται νέα δεδομένα. Οι επιστήμονες μπορεί να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα για κάτι το οποίο σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται εντελώς αμεληταίο και αδιάφορο. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι από τα καλύτερα μελετημένα οικοσυστήματα των μεσογειακών θαλασσών, γενικότερα των θαλασσών. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουν όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα την τύχη που έχει η Ποσειδονία. Παρότι έχουμε αρχίσει τα τελευταία χρόνια να μιλάμε για την Ποσειδονία και ενδεχομένως και κάποιες διαφημίσεις και λίγο αρχίζει να ρέει η πληροφορία και πραγματικά εντυπωσιάζομαι, αρχίζουν παιδιά και γνωρίζουν τι είναι τα λιβάδια, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, όμως εμείς δεν ξεκινήσαμε από εκεί. Εμείς όταν ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ξέραμε ότι για τον πολύ κόσμο αυτό είναι τα φύκια, η φυκιάδα. Και μάλιστα στην πορεία των ερευνών μας διαπιστώσαμε και το πόσο μακριά, πόση προκατάληψη ενδέχεται να έχει η γνώμη του μέσου συμπολίτη μας για αυτά τα οικοσυστήματα. Και μπορείς λοιπόν να συσσωρεύεις γνώση, δηλαδή μπορείς στα θέματα αποκατάστασης αυτή τη στιγμή και με τον συνάδελφο τον Δόκτωρ Γερακάρη στο εργαστήριο Φυτοβένθους, μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτή τη στιγμή να τραβάει μπροστά στα θέματα της αποκατάστασης, να κάνει πολύ ανταγωνιστική έρευνα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλο αυτό πιάνει τόπο, ότι κάπως κεφαλαιοποιείται από τη χώρα μας. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κενό. Άλλο πράγμα είναι η επιστήμη και ο επιστήμονας και τελείως άλλο πράγμα η κοινωνία και η πολιτεία. Και η γέφυρα μεταξύ τους δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αυτόματα. Δηλαδή, αν δεν προσφερθεί μια γέφυρα στον επιστήμονα, δεν θα μπορέσει ούτε να μεταλαμπαδεύσει, ούτε να αξιοποιήσει, ούτε να κερδίσει τίποτα ο ίδιος ο επιστήμονας ή η κοινωνία που τον μόρφωσε, έτσι, η κοινωνία που τον στηρίζει, που τον πληρώνει, δεν θα μπορέσει να κερδίσει τίποτα. Αυτό λοιπόν που μας λείπει σήμερα πάρα πολύ είναι αυτή η γέφυρα μεταξύ επιστήμης, κοινωνίας, κράτους. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους σαν την Άννη Δημητροπούλου και τα ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα ζητούμενο και προσπαθούν, γιατί και εμείς δεν είμαστε ούτε επικοινωνιολόγοι, δεν γνωρίζουμε να κάνουμε εκδηλώσεις, δεν είμαστε σε αυτό το concept, άρα χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια και κάπως έτσι γίνεται αυτό το πάντρεμα και προκύπτουν τέτοια πράγματα όπως το φόρουμ και όλα τα, γιατί περιμένουμε ακόμα να έχουμε μπροστά μας αρκετά ακόμα. Ποσειδονία λοιπόν, για να καταλήξω, γιατί δεν θα σταματήσω ποτέ, από τα καλύτερα μελετημένα οικοσυστήματα θαλάσσια, επειδή είναι ρηχό σχετικά, δηλαδή μπορεί να ξεκινάει ακόμη και από την επιφάνεια της θάλασσας, από τα 2-3-5 μέτρα, είναι στο 70% της ακτογραμμής μας, όλοι οι Έλληνες δηλαδή έχουν βρεθεί κάποια στιγμή κοντά, δίπλα, πάνω από την Ποσειδονία, και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ και μιλάμε για αυτό το σύστημα, για το οποίο μπορώ ανά πάσα στιγμή να σας πω έτσι και κάποια πιο βασικά πράγματα αν θέλετε, γιατί δεν είμαι σίγουρη πόσο γνωστά είναι όλα αυτά, ξαναλέω, στους συμπολίτες μας.

0: Να πούμε καταρχάς ότι το ξέρω είναι δύσκολος ο διαχωρισμός. Υπάρχουν τα φύκια στη θάλασσα και υπάρχουν και τα φυτά. Η διαφορά των φυτών είναι ότι αυτά εξελίχθηκαν στην στεριά. Τα φύκια είναι κατεξοχήν θαλάσσιοι οργανισμοί, υδρόβιοι οργανισμοί, μπορεί να είναι και σε λίμνες ποτάμια, αλλά κατεξοχήν υδρόβιοι οργανισμοί. Τα δε φυτά έχουν εξελιχθεί στη στεριά. Έχουν αναπτύξει ένα κορμό που μπορεί να τα βοηθάει να στεκόνται όρθια, έχουν ρίζες για να μπορούν να γυρώνουν στο χώμα. Έχουν κάποια λοιπόν χαρακτηριστικά τα οποία είναι κατεξοχήν χερσαία. Η Ποσειδονία και τα άλλα 8 θαλάσσια φυτά που υπάρχουν στον κόσμο είναι από τα φυτά τα οποία κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι προτιμάνε τη θάλασσα. Ένας λόγος δηλαδή να τα, όσοι αγαπάμε τη θάλασσα, να τα έχουμε λίγο πιο πολύ στην καρδιά μας, και μετήκησαν στη θάλασσα. Δηλαδή έχουν κάνει όλο αυτό που λέμε για τα δελφίνια. Τα δελφίνια ήταν κάποτε λοιπόν χερσαία ζώα, αλλά αποφάσισαν να γυρίσουν στη θάλασσα, γιατί όλοι από τη θάλασσα ερχόμαστε, έτσι. Η ζωή ξεκινάει από τη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, κάποιοι κάναν τη μετάβασή τους στη στεριά και επέστρεψαν. Ένας από αυτούς είναι η Ποσειδονία και γενικότερα τα θαλάσσια φυτά. Το είδος Ποσειδόνια Οσεάνικα, για το οποίο μιλάμε συγκεκριμένα, του δίνουμε έμφαση, γιατί κατά ψέματα είναι ένα είδος μοναδικό στη Μεσόγειο, ένα πολύ εμβληματικό είδος για τη Μεσόγειο. Δηλαδή πως λέμε ότι όπου βλέπεις ελιά είναι Μεσόγειος, βλέπεις αμπέλια ας πούμε, είναι Μεσόγειος, μεσογειακό κλίμα, έτσι. Και όπου βλέπεις Ποσειδόνια Οσεάνικα είναι Μεσόγειος, δεν μπορεί να σε ξεγελάσει κανένας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, μοναδικότητα, θα μπορούσαμε πάρα πολύ όμορφα και έξυπνα να εκμεταλλευόμαστε όπως κάνουν και άλλοι μεσογειακοί λαοί. Γιατί όμως, γιατί είναι τόσο σημαντικό? Θέλω να πω ότι όποτε μιλάω για ένα θαλάσσιο είδος, νιώθω λίγο ενοχικά και πρέπει πρώτα να πω ότι η θάλασσα είναι γεμάτη ζωή. Οτιδήποτε στη θάλασσα είναι ζωή. Δεν υπάρχει, πολλοί κόσμος νομίζει ότι η θάλασσα είναι μια τεράστια πισίνα. Είναι πολύ λάθος η αντίληψη. Η θάλασσα είναι φύση. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη θάλασσα, μια πετρούλα να αφήσεις μέσα στη θάλασσα για λίγες μέρες, θα γεμίσει ζωή, έτσι. Οπότε μιλάμε για ζωντανά οικοσυστήματα ούτως ή άλλως. Και όπως λοιπόν έχουμε τα διάφορα οικοσυστήματα στη στεριά, δηλαδή τα δάση μας, τα λιβάδια μας, με όλες τις ενδιάμεσες ποικιλότητες που ξέρετε σε όλα αυτά, έτσι και στη θάλασσα. Έχουμε δάση, έχουμε λιβάδια, έχουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ούτε καν σε στεριά. Έχουμε ακόμη και θαλάσσια δάση από ζώα στη θάλασσα, ίσως σε κάποια άλλη ευκαιρία. Αυτό που είναι το σημαντικό με την Ποσειδονία είναι πρωτίστως ότι την έχουμε μελετήσει αρκετά καλά η επιστημονική κοινότητα, για να γνωρίζουμε τι πραγματικά μας προσφέρει. Γιατί, ξαναλέω, υπάρχουν πολλά που είναι υπομελετημένα και ακόμα δεν τα γνωρίζουμε. Είναι λοιπόν ένα, φανταστείτε, από εκεί που έχεις μια αμμώδη έκταση, ξαφνικά ορθώνεται μπροστά σου μια ζούγκλα. Μέσα εκεί πέρα καταφεύγουν πάρα πολλά είδη για να βρουν προστασία, πολλά είδη για να παραχθούν, πολλά είδη για να βρουν την τροφή τους, όπως ένα δάσος, τον ανάλογο ρόλο μπορείτε να σκεφτείτε. Λειτουργεί λοιπόν σαν ένα φράγμα απέναντι στον καιρό. Είναι ο φυσικός κυματοθράφτης που βρίσκει πρώτα το κάθε κύμα που θα φτάσει στην ακτή. Θα μετριαστεί λόγω της φυσικής παρουσίας της Ποσειδονίας, έτσι ώστε με τον καιρό να μπορεί το ίζημα το οποίο έρχεται με τον καιρό να καθιζάνει στην πλευρά προς την ακτή και να σχηματίζονται οι ίδιες οι παραλίες. Δηλαδή είναι καθοριστική συμβολή τους εξ αρχής στο σχηματισμό της παραλίας. Με τον ίδιο τρόπο στην προστασία, έτσι ώστε ο καιρός να μην απομακρύνει το λεπτό κοκοϊλικό της άμμου, και όπως αναφέρθηκε πριν και η Άννη, και με τα ξεβρασμένα φύλλα, τα οποία είναι μια τεράστια ιστορία, όπως είπατε, οι παλιοί ξέρανε όλα αυτά, καταλαβαίνανε ότι είναι κάτι φυσικό, μάλιστα ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο υλικό και ο κόσμος με διάφορους τρόπους το αξιοποιούσε.
1: Για τις οροφές,
0: στρώματα, ροφές, πακετάρισμα, εύθραυστων υλικών, λείπασμα στους αγρούς.
1: Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, εγώ έχω συναντήσει μαξιλάρια με στρώματα, με φύκια, ή τις οροφές που σκέπαζαν τα...
0: Στις Κυκλάδες είναι πολύ κλασική αρχιτεκτονική να βάζεις...
1: Με πυλό και φύκια.
0: Στις στέγες. Θέλω να πω, ναι, ότι Παλιά υπήρχε μια καλύτερη σύνδεση, εν πάση περιπτώσει, με αυτά. Σήμερα, ωστόσο, έχουμε χάσει τόσο πολύ αυτή την... Είναι τρομακτικό. Έχουμε φτάσει στο σημείο που φτάνουμε σε μια παραλία και βλέπουμε το φυσικό υλικό αυτής της παραλίας και λέμε πω πω βρωμιά, δεν έχει έρθει κανείς. Το συγκρίνω συχνά με το πηγαίνω μια βόλτα στο δάσος και βλέπω πεσμένα φύλλα και πευκοβελώνες και φλαράκια και λέω αμάν το δάσος είναι μια βρωμιά, ας έρθει κάποιος να σκουπίσει για να μπορέσω να πατήσω τα παπουτσάκια μου. Και είναι αυτά που σας έλεγα και πριν, ότι εγώ ειλικρινά δεν ξέρω, μένω άναυδη μπροστά σε τέτοιες συμπεριφορές. Πάντως αυτό που έχουμε σίγουρα είναι μια πολύ τρομακτική άγνοια, την οποία αντιλαμβανόμαστε σαν μια τεράστια πρόκληση και πάνω στην οποία έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά για να επαναφέρουμε απλά τις αντιλήψεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε πριν από μερικά χρόνια σε μια παραλία, τώρα έκλεισε λόγω αεροδρομίου στο νησί, η Βρύση, έτσι τη λέγαμε αυτή την παραλία, που είχε ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας φύκια και πηγαίναμε και στρώναμε τις πετσετούλες μας εκεί και φοβερές βουτιές κάναμε και άλμα εις ύψος παίζαμε πάνω στα φύκια. Που ήταν τόσο όμορφα, περνάγαμε. Δεν ήθελα να πάθουμε τίποτα.
0: Ακριβώς έτσι τα θυμάμαι. Ήταν πολύ αγαπημένα μέρη αυτά τα στρωματάκια. Και γενικά είναι και επειδή μάλλον δεν πάει και κανένας ίσως. Δηλαδή πάντα έβρισκα εκεί το πιο ωραίο, το πιο ήρεμο κομμάτι της παραλίας. Ενδεχομένως. Ναι,
1: αποφεύγω με την ευκαιρία, τα κοσμικά, τα αποφεύγω πραγματικά.
0: Με την ευκαιρία, το φυτό λοιπόν αυτό, που όπως είπα έχει ρίζες, φύλλα, κάνει και λουλούδια σπανιότατα, αλλά κάνει και λουλούδια, ρίχνει τα φύλλα του τακτικά, όπως τα περισσότερα φυτά, και αυτό λοιπόν το οποίο φτάνει τελικά στις ακτές, δεν είναι δηλαδή το νεκρό φυτό, δεν είναι ότι κάποιο πρόβλημα έχει, αυτά είναι τα μαραμένα, τα σταχτή φύλλα, είναι στην ουσία τα μαραμένα φύλλα του φυτού που ο καιρός αποφασίζει πού θα αφήσει και για πόσο. Δηλαδή είναι και ένα δυναμικό πράγμα. Δεν είναι ότι ήρθαν εκεί και μείναν εκεί. Ο καιρός που τα έφερε, ο ίδιος καιρός θα έρθει και θα τα πάρει την επόμενη φορά. Άρα είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς να αλλάζεται. Αν κάναμε λίγη υπομονή, δηλαδή, μπορεί την επόμενη μέρα, πριν κατεβάσουμε καν την παράνομη μπουλντόζερ στην παραλία, μπορεί την επόμενη μέρα να είχε καθαρίσει από μόνο του το σύστημα, ή ακόμα πιο ενδιαφέρον, να έχει φέρει ο καιρός λίγη ακόμα άμμο που θα θάψει τα φύλλα αυτά, μεγαλώνοντας έτσι σε βάθος χρόνου την παραλία, που κακά τα ψέματα είναι τεράστιο κεφάλαιο για τη χώρα μας και όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχει. Αυτοί οι χιλιάδες παραλίες μας θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Και να μην την εκμεταλλεύονται όμως και να φτάνουν στο άλλο σημείο με το κίνημα της πετσέτας. Γιατί θα πάμε σε αλλού τώρα, σε άλλο θέμα. Γιατί πολλοί εκμεταλλεύονται τις παραλίες για το εύκολο κέρδος, αλλά είναι μεγάλη ιστορία.
2: Κάτι θέλεις να πεις? Εγώ ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακούς τη Μαρία Σαλομίδη και να μην συγκινηθείς. Να μην εμπνευστείς, να μην θυμώσεις, να μην παθιαστείς, ακριβώς γιατί λέει η κοπέλα το πιο απλό πράγμα, ας πούμε. Να επιστρέψουμε, να αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Με αυτή τη λογική νομίζω ότι είμαστε και όλοι φανατικοί πλέον και γινόμαστε καμιά φορά ακραίοι. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή θίγεις και το κίνημα της πετσέτας, κακώς ποτέ δεν ήταν το κίνημα της πετσέτας. Ήταν το κίνημα για ελεύθερες παραλίες. Ήταν το κίνημα και παραμένει το κίνημα για το απλό φυσιολογικό καλοκαίρι δικαίωμα όλων.
0: Το συνταγματικό.
2: Το συνταγματικό μας δικαίωμα, ας πούμε, να έχουμε πρόσβαση σε ελεύθερες παραλίες που να μην είναι κατηλημμένες, ας πούμε, από το μοτίβο. Πετσέτα εννοώ ξαπλώστρα, ας πούμε, φυτεμένα πράγματα.
0: Ξαπλώστρα, καναπές,
2: οτιδήποτε, ας πούμε, όλο το σαλόνι σε μία ακτογραμμή.
1: Θέλω να πάω στην άκρη της παραλίας, έστω και πάνω στο Βότσαλο, και να περάσω τόσο ήρεμα και ήσυχα εκεί που, αυτό που θέλουμε.
2: Πάντως, για να ολοκληρώσω αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι και ένα ζήτημα που λίγο αμφιλεγόμενο, αν θέλεις, ή και τώρα με την καμπάνια που κάνουμε και εμείς για το κομμάτι των μαραμένων φύλων Ποσειδονίας, που λέμε για υγιείς φυσικές παραλίες, αφήστε τες εκεί και απευθυνόμαστε και στους Δήμους, απευθυνόμαστε και στους πολίτες που κρινιάζουν στους Δήμους. Γιατί και οι Δήμοι λένε: μα ο κόσμος έρχεται, μα οι επισκέπτες νομίζουν, μα εγώ ήθελα, αλλά. Γι' αυτό σκοπεύουμε και εμείς να απλώσουμε, όπως είπε και η Αλεξάνδρα, την καμπάνια σε βάθος χρόνου, για να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε και θα κατανοήσουν όλοι και θα διεκδικήσουν και οι ίδιοι οι αρνητές αυτή τη στιγμή αυτού που λέμε. Δεν είμαστε, και επιτρέψτε μου και συγγνώμη, δεν είμαστε οι τρελοί.

0: Να είστε περήφανοι εκεί έξω, να είμαστε περήφανοι που έχουμε τις φυσικές μας παραλίες, να διαφημίσουμε και να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες μας στο ελληνικό μεσογειακό καλοκαίρι. Όπως λέει και η Μαρία, δεν είμαστε οι παραλίες της Καραϊβικής. Ας σταματήσουμε να διαφημίζουμε κάτι λάθος. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε. Ή ακόμα, και Μαρία, διορθώσέ με να δεν κάνω λάθος, ας επιτρέψουμε, όπως λες και εσύ, να ανακατευθεί με την άμμο, ας πούμε, το λιβάδι, τα μαραμένα φύλλα που είναι εκεί στην ακτή, ώστε κάπως να γίνει έστω πιο όμορφο, αν για κάποιους αισθητικά το πεινάστιο, αλλά τέλος πάντων αισθητικά υπάρχει θέμα να βλέπουν τα μαραμένα φύλλα στις παραλίες.
1: Είναι θέμα που εμπλέκονται και πολλοί φορείς και σίγουρα είχατε και στο συνέδριο την πολιτεία και επίσης και η κοινωνία, αλλά και η παιδεία, γιατί νομίζω ότι τα παιδιά ρουφάνε τα μηνύματα και γενικά είναι πιο ευαίσθητα από όλους τους μεγάλους. Τι θα θέλατε να πείτε και την παιδεία, αλλά και την αρρωγή της πολιτείας, και αυτό έχει τη σημασία του. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Θωμά.
2: Ναι, είναι η αλήθεια ότι στο IF είναι αρκετές οι εκπαιδευτικές δράσεις τις οποίες εστιάζουμε, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ξεκινάνε όλα από τη γνώση, το οποίο επίσης θεωρούμε ότι έχει ένα ντόμινο effect, γιατί πολλές φορές νιώθω ότι και τα ίδια τα παιδιά πολύ πιο εύκολα θα πείσουν τους γονείς τους παρά κάποιος εξωτερικός ομιλητής, οπότε επενδύουμε και ποντάρουμε πολύ στα παιδιά και στη νέα γενιά. Έχουμε δημιουργήσει κάποια εκπαιδευτικά και σχετικά με την Ποσειδονία, και τώρα στο πλαίσιο της συμμαχίας δημιουργούμε κάποια εκπαιδευτικά τα οποία ανυπομονούμε να τα μοιράσουμε. Αυτό που σίγουρα έχει ενδιαφέρον είναι επίσης να πω και για το κομμάτι της παιδείας που δεν αφορά απαραίτητα τα μέσα στα σχολεία, στα οποία επίσης συγγνώμη να προσθέσω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το πόσο πρόθυμοι είναι και οι ίδιοι οι δάσκαλοι, διότι δεν έχουν τόση πολύ πρόσβαση σε τέτοιου είδους υλικό, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στα παιδιά και στους μαθητές τους κάτι πιο διαδραστικό, κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, κάτι πολύ πιο παιχνιδιάρικο, κάτι το οποίο θα γυρίσει στο σπίτι και συνήθως θα το πούνε στους γονείς τους, το οποίο νομίζω ότι κάνει και την ζωή των δασκάλων πολλές φορές πολύ πιο ευχάριστη. Οπότε για μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο προσπαθούμε να το εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στις δράσεις. Και ήθελα λίγο να πω και στην παιδεία των κοινών πολιτών, η οποία θα πω ένα παράδειγμα από μια δράση την οποία κάναμε σχετικά με τα λιβάδια της Ποσειδονίας, η οποία μας έδειξε ότι πράγματι δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη. Έγινε μια μελέτη σε κάποιες έτσι επιλεγμένες περιοχές, κάποια hot spots όπως τα λέμε, για να δούμε λίγο και τώρα που θα βγούμε στις διακοπές και μπορεί κάποιοι από εμάς να πάρουμε και κάποια βαρκάκια να νοικιάσουμε ιστιοπλοϊκά, και να μας αρέσει πάρα πολύ η ιδέα να πάρουμε τη βαρκούλα και να πάμε σε μια απομακρυσμένη παραλία. Η μελέτη όμως δυστυχώς μας έδειξε ότι πάνω από το 60% όλων αυτών των ανθρώπων που νοικιάζουν είτε βάρκες είτε ιστιοπλοϊκά είτε μεγαλύτερα σκάφη, δυστυχώς αγκυροβολούν πάνω στην Ποσειδονία, το οποίο σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν.
1: Δεν γνωρίζουν. Και αυτό με τις άγγελες θα πάει.
2: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι εντάξει, ας πούμε προφανώς και τα μικρά σκαφάκια, γιατί είναι περισσότερα, έχουν αυτήν την επιβάρυνση και την πίεση, αλλά φανταστείτε τώρα ένα μεγάλο σκάφος, ένα ιστιοπλοϊκό με πολλαπλάσια δύναμη στην αγκυρά, το οποίο απλά ξεριζώνει το φυτό. Ένα φυτό που νομίζω θα μας πει και η Μαρία ότι κάνει δεκαετίες για να φτάσει σε ένα ύψος όπως εμείς το βλέπουμε, ας πούμε εκεί στο, δεν ξέρω, μπορεί να φτάσει και το 1,5-2 μέτρα ίσως, στα πολύ καλά του ίσως, το οποίο ξεριζώνεται και για να μπορέσει να επανέλθει θα χρειαστεί πάρα πάρα πολύ χρόνο.
1: Η άγνοια λοιπόν
2: δυστυχώς κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να επικοινωνηθεί περισσότερο.
0: Πάντως, κομμάτι της πρωτοβουλίας μας και της συμμαχίας μας αφορά και αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε διαγνώσει ως κενό. Δηλαδή, δημιουργείται αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικό υλικό και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά πακέτα από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που θα πάρουν την έγκριση με το καλό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να διοχετευθούν ως επίσημο εκπαιδευτικό υλικό σε όλα.

0: τα σχολεία, να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι η εκπαίδευση στο κομμάτι αυτό θα φτάσει και επιπλέον, αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, ετοιμάζουμε εκπαιδευτικό υλικό και για τις σχολές εκπαίδευσης των οδηγών των ταχυπλών, των skippers, ώστε να μπορέσει να περάσει και τους επαγγελματίες της χρήσης. Και από την άλλη, είτε με ενημερωτικές πινακίδες, είτε μέσω της δικτύωσης προσπαθούμε μέσα από τις εταιρείες yachting που νοικιάζουν τα charter και τα λοιπά, ώστε αυτό που ανέφερε και η Αλεξάνδρα, ακόμα και αν κάποιος δεν είναι επαγγελματίας, δεν το έχει δει, δεν το έχει διαβάσει, δεν το έχει μάθει και είναι ένας απλός επισκέπτης, είτε να το δει σε μια ταμπέλα, είτε τέλος πάντων να υπάρχει μια σχετική ενημέρωση από την εταιρεία που θα νοικιάσει το σκαφάκι. Κάπως να μετριάσουμε δηλαδή αυτή την απειλή όσο μπορούμε, έτσι, όσο μπορεί να φτάσει και το κομμάτι των εργαλείων που έχουμε.
1: Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους των λιβαδιών, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι, φαντάζομαι.
2: Προφανώς, ναι. Νομίζω το βρίσκω πάντα χρήσιμο να ξεκινάμε πιο σφαιρικά πρώτα και να καταλήγουμε στο ζητούμενο, γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές να μιλάω για το πρόβλημα της αγκυροβολίας και να μου λένε «Μα τα λιβάδια, οι ιχθυοκαλλιέργειες». Προφανώς δεν είναι μόνο ένα το πρόβλημα σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα που ναι μεν άντεξε εκατομμύρια χρόνια, είδε τους δεινόσαυρους, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα μαζί μας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα με τα λιβάδια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αφάνειά τους, είναι ότι δεν φαίνονται. Νομίζω ξεκάθαρο, κάτι που δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να το προστατέψεις, κάτι που δεν βλέπεις, κανένας δεν πάει για να σκοτώσει το λιβάδι, έτσι, απλά αυτή η άγνοια είναι που κάνει την δουλειά.
1: Ο χειρότερος εχθρός είναι η άγνοια.
2: Η άγκυρα γενικά δεν πιάνει και μέσα στα λιβάδια. Δηλαδή, όλοι, εγώ που είχα κάνει τα μαθήματα ιστιοπλοείας παλιότερα, ας πούμε, θυμάμαι να μας λένε ξεκάθαρο ότι αποφεύγουμε, κοιτάμε πάντα να βρούμε άμμο, λάσπη κτλ. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις απαραίτητα που είναι η άμμος και η λάσπη, και αν έχεις φτάσει πρωί με στρωτή θάλασσα, θα το δεις, θα τη δεις αυτή τη μαυρίλα, ας πούμε, και να καταλάβεις και να την αποφύγεις. Αν έρθεις με λίγο καιρό, με βράδυ κτλ., προφανώς δεν θα δεις τίποτα. Αυτό που θα καταλάβεις θα είναι ότι η άγκυρά σου θα ξεσέρνει. Καθώς ξεσέρνει η άγκυρά σου, οργώνει.
1: Θα
2: την σηκώσεις, θα βγάλεις και δύο-τρεις βλαστούς που έχουν εξαμείνει. Θα πας λίγο παρακάτω, θα ξαναρίξεις, θα ξαναοργώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν το κάνει γιατί θέλει να το κάνει. Αυτό ήταν αυτό που μας παρακίνησε περισσότερο. Είπαμε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν κερδίζει κάποιος ξυλώνοντας τα λιβάδια απολύτως τίποτα, κανείς δεν το θέλει. Οπότε αν μπορέσουμε να ψάξουμε και να βρούμε μια λύση win-win, δηλαδή και τα λιβάδια
1: μας. Έχει μια λύση σχετικά με το αγκυροβόλιο, δεν είναι?
2: Εδώ λοιπόν τώρα προσπαθούμε να δουλέψουμε κάποιες λύσεις, γιατί στη θεωρία τα πράγματα είναι απλά. Όντως, αν πας απλά και βάλεις κάποια μόνιμα ναύδετα που λαμβάνουν υπόψη τους την παρουσία ενός ευάλωτου είδους στο βυθό, υπάρχουν οι λύσεις και μπορείς να το κάνεις. Απλά καταλαβαίνετε ότι μετά ανακοινούνται πάρα πολλά άλλα θέματα. Πού θα μπουν, πόσα θα μπουν, πόσα σκάφη, ποιος θα συντηρεί όλο αυτό, θα υπάρχει κόστος? Και θέλω να το πω αυτό, γιατί βγαίνοντας προς τα έξω και λέγοντας ότι μελετάμε την πίεση της αγκυροβολίας στα λιβάδια, κοιτάμε τι καταστροφή κάνει, βγαίνει κόσμος που προσπαθεί να υπερασπιστεί την αυτιλία, ας πούμε. Όλοι το υπερασπιζόμαστε, όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό για τη χώρα. Δεν είπαμε ούτε να φύγουν τα σκάφη, δεν είπαμε ούτε να πληρώσουν τρελές τιμές για να δέσουν κάπου. Μιλάμε ότι είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να είναι κερδοφόρα και για τον ναυσιπλό. Δηλαδή,
1: το win-win που λέτε.
2: Ο άνθρωπος θέλει να δέσει απλά, χωρίς να σκάει, αν θα μπλέξει η άγκυρά του κτλ. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα το εκτιμούν.
1: Και ήδη δεν το θέλουν.
2: Ναι, και η τοπική κοινωνία που ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να έχει κάποια μικρά έσοδα, ας πούμε, ή να προσελκύει ένα άλλο είδος τουρισμού, έτσι. Μπορείς να του δώσεις ολόκληρο μπραντ και να πεις: ελάτε σε εμένα, γιατί εγώ φροντίζω τα λιβάδια και το περιβάλλον μου, και επειδή έχω λιβάδια, σας εγγυώ με καθαρές, καλά οξυγονωμένες θάλασσες, χωρίς παθογόνο βακτήρια και όλα αυτά που έχει να μας προσφέρει, και βιοποικιλότητα και ψάρια φρέσκα να φάτε. Όλα αυτά λοιπόν που μας δίνει η Ποσειδονία. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Τα λιβάδια έχουν προβλήματα, όπως σας είπα, από πάρα πολλά πράγματα.
1: Από άλλα, ναι.
2: Η νομοθεσία προσπαθεί, έχει κάνει βήματα για να απαγορεύσει την τα σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία, που είναι επίσης πολύ καταστρεπτικά, την μηχανότατα που λέμε, τα έχει απομακρύνει, δηλαδή η μηχανότατα μπορεί από τα 50 μέτρα και έξω να δουλεύει. Τα λιβάδια τη γλίτωσαν. Αυτή τη στιγμή βάλλονται όλα τα υπόλοιπα που είναι ακόμα πιο ευάλωτα από τα λιβάδια. Υπάρχει θέμα με τις ιχθυοκαλλιέργειες όταν είναι πάνω ή κοντά σε κλουβιά. Η νομοθεσία έχει προσπαθήσει να το απομακρύνει, όχι πάντα επιτυχώς. Και φυσικά κάθε είδους ρύπανση. Η Ποσειδονία αγαπάει τα νερά που αγαπάμε και εμείς, τα καθαρά νερά. Οτιδήποτε λοιπόν αλλοιώνει αυτή την σύσταση των υδάτων είναι πρόβλημα mm-hmm. για το φυτό.
1: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, υπάρχουν μήπως κάποιες περιοχές της χώρας που έχουν αρκετά λιβάδια, να το πούμε έτσι, θαλάσσια λιβάδια? Είναι κάποιες περιοχές που χρήζουν περισσότερης προσοχής?
2: Τα λιβάδια της χώρας είναι λίγο πολύ χαρτογραφημένα, αν και όχι σε πολύ καλή ανάλυση, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο που να ρίξει την άγκυρά του, αλλά ξέρουμε που έχεις καλή πιθανότητα να συναντήσεις το λιβάδι. Όπως σας είπα, στα 2/3 της ελληνικής ακτογραμμής, και ανάλογα τώρα με την έκταση του βυθού υπάρχουν πολύ όμορφα λιβάδια και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, πολύ σημαντικά λιβάδια. Δεν είναι θέμα του ποιο είναι το μεγαλύτερο, ποιο είναι το καλύτερο. Κάθε ακτή χρειάζεται το λιβάδι της. Ναι.
3: Να πούμε και για την πρωτοβουλία της εφαρμογής πλέον του Ντόνι, αν θες να αναφέρεις, που εκεί σε κάποια μέρη πλέον της Ελλάδας μπορεί ο κόσμος να ξέρει που υπάρχει.
2: Ναι, ίσως ενδεχομένως να είναι μια βοήθεια αυτή. Υπάρχει ένας πλοηγός που έχει αναπτυχθεί από μια γαλλική εταιρεία, την Ανδρομέντο Σιανολοζή, λέγεται Ντόνια, από το Ποσειδόνια, και έτσι ξεκίνησαν, δηλαδή με τη λογική το να βοηθήσουμε τους ναυσιπλώους να αποφύγουν όσο μπορούν την αγκυροβολία πάνω σε λιβάδια Ποσειδονίας. Δηλαδή ακόμη και αν είχαμε ναύδετα μόνιμα κάπου, μπορούμε να τα περνάμε σε αυτή την εφαρμογή, έτσι ώστε αν ξεκινήσει ένας Γάλλος, ένας Ιταλός να έρθει στην Ελλάδα, να ξέρει κατευθείαν που μπορεί να πάει και να κάνει το ταξίδι του πιο φιλικό.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πραγματικά κύλησε χωρίς να το καταλάβουμε. Ας πούμε το 30-30 που είπατε. Είναι ένα θέμα. Τα αγκυροβόλια, η πολιτεία. Συνδράμει η πολιτεία σε αυτή την προσπάθειά σας? Ας κλείσουμε με αυτό και με ένα μήνυμά σας. Η πολιτεία τι κάνει?
0: Νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε βήματα να συναντηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι, παραδείγματος χάρη στα θέματα της αγκυροβολίας, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία νομοθετική πρόταση που βελτίωσε κάποια την κατάσταση της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας εκτός των ζωνών λιμένους. Υπάρχουν πολλά περιθώρια να βελτιωθούν τα πράγματα. Ακούμε ότι πιθανά στο πλαίσιο των δύο θαλασσίων πάρκων που θα δημιουργηθούν στο Αιγαίο και
1: στο Ιόνιο,
0: εκεί να πάρθουν κάποιες πρωτοβουλίες περισσότερο για τα λιβάδια Ποσειδονίας. Δεν είναι αρκετό. Δεν θα είμαστε, νομίζω, χαρούμενοι να κάνουμε τσεκ ότι το κάναμε και αυτό με το να δοκιμάσουμε μόνο στα δύο πάρκα. Έτσι, όπως λέει και η Μαρία Ισαλομίδη, τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι σήμα κατά τεθέν σε όλη την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, με τον τρόπο και τον ρυθμό που κινούνται τα πράγματα, εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να παράσουμε τα εργαλεία στην πολιτεία ώστε να έχει τη γνώση και την πίεση, αν θέλετε, από τη δική μας την πλευρά, και να σκέφτεται ειδικά στα θέματα των λιβαδίων Ποσειδονίας. Νομίζω ότι το πολιτικό κόστος που κάθε φορά φαντάζουμε κάθε κυβέρνηση σκέφτεται είναι μετριασμένο. Πρέπει να δούμε το όραμα στη μεγάλη του εικόνα, να βλέπουμε mm-hmm. το όφελος μέσω μακροπρόθεσμα. Άρα αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε κι εμείς, ότι είναι κάτι προς όφελος όλων. Mm-hmm. Άρα ας θεωρήσουμε ότι έχουμε μικρύνει την απόσταση και ότι είμαστε πιο κοντά.
1: Ωραία. Τελευταίο τραγούδι και επιστρέφουμε για το διατάφτα και για το μήνυμα που θέλει η καθημερινή σας να στείλει στους ακροατές μας.

0: Όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολλά τα θέματα που προκύπτουν. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας παίρνει. Θα ήθελα να κλείσουμε με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει κάθε μια σας από το δικό της πόστο και με τη δική της εμπειρία στον κάθε ένα ακροατή που μας ακούει εδώ από τις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Να ξεκινήσουμε από το Ιόνια. Ιόνιαν Environment Foundation, την Αλεξάνδρα Θωμά.
1: Αυτό που σκέφτομαι έτσι πολύ γρήγορα είναι ότι νομίζω ότι η θάλασσα είναι ταυτότητα όλων των Ελλήνων. Αν καταφέρουμε αυτή την ταυτότητα να την ενώσουμε και με το εσωτερικό και τον πλούτο της θάλασσας και όχι απλά με το να λέμε ότι έχουμε φανταστικές μπλε θάλασσες και παραλίες και ελάτε κόσμε, αλλά να το εμπλουτίσουμε λίγο και κυρίως στο πλαίσιο της οικογένειας και στο πλαίσιο πως μια συζήτηση με το γονιό, με το παιδί μπορεί όλο αυτό να ενεργοποιήσει μια λυσίδα αγάπης για τη θάλασσα, η οποία δεν μένει στο πάω στην παραλία και στην ξαπλώστρα για να κάνω μπάνιο, αλλά σε αυτό το πλούτο που μας παρέχει. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου σιγά σιγά ο κόσμος να το εντάξει αυτό στην ταυτότητα τη θαλασσινή, που είναι και το τι περιλαμβάνει μέσα η θάλασσα, όλος αυτός ο πλούτος και όλη αυτή η βιοποικιλότητα.
0: Ωραία. Άννη Μητροπούλου από το Κυκλάδες Preservation Fund.
2: Στο ίδιο πνεύμα νομίζω με την Αλεξάνδρα και με μια κουβέντα που αποτελεί και το μότο της καμπάνιας μας, κάνουμε το αόρατο ορατό. Βουτάμε στη θάλασσα και φέρνουμε έξω νοερά, νοητά, έτσι, όλη αυτή την ομορφιά, όλο αυτό το πλούτο, όλη αυτή τη φύση ξανά στη ζωή μας. Less is more, όπως το λέγατε και πριν, έτσι, ας επιστρέψουμε λίγο στην ομορφιά, στην απλότητα που μας δίνει η φύση και η θάλασσα. Ας το φέρουμε αυτό κοντά μας και ας το κάνουμε ορατό, ας το συνειδητοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αντώνη.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ που είσαστε εδώ. Και η Μαρία, η Σολομίδη, η κυρία Σαλομίδη, συγγνώμη, η δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ.
3: Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Το ένα είναι ότι το ωραίο μας, το απέραντο γαλάζιο μας και οι αμμουδιές μας και η φύση μας δεν είναι κάτι ανεξάντλητο και δεν είναι κάτι δεδομένο. Είναι λογικό να τα θεωρούμε δεδομένα, τα έχουμε μάθει έτσι μια ζωή. Θέλω να προσπαθήσω να περάσω στον κόσμο ότι όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα είναι δεδομένα γιατί υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, πάρα πολλοί οργανισμοί, η βιοποικιλότητα, η όλη μας η βιοποικιλότητα, η οποία δουλεύει για να μας τα παρέχει όλα αυτά. Αν χαθεί η βιοποικιλότητα αυτή, θα εντυπωσιαστούμε με τι πράγματα μπορεί να χάσουμε ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει ότι δεν έχει συνδεθεί πολύ στο μυαλό των ανθρώπων. Είναι το πρόβλημα που δεν διδασκόμαστε την επιστήμη της οικολογίας καθόλου ή ελάχιστα στα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι τα πράγματα που απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και τα θεωρούμε τα κοινά αγαθά μας είναι αυτά τα οποία η βιοποικιλότητα μας προσφέρει. Οπότε τα μάτια μας στη βιοποικιλότητα. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο το κύριο μήνυμα που θέλω να βγάλω προς τα έξω είναι: σας παρακαλώ σε όλους τους συμπολίτες μας, δοκιμάστε μια μάσκα καθώς μπαίνετε στη θάλασσα το καλοκαίρι. Για μένα είναι το πιο κρίσιμο από όλα. Πάρτε στα παιδιά σας μια μάσκα και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα έρθουν πολύ πιο εύκολα.
0: Τι ωραία. Πάρτε μια μάσκα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες. Αλλά θα κλείσουμε με το σποτ που φωνάζει ο εξερευνητής. Ποιο ήταν αυτό το
2: ρόλο? Ο Αστέρης ο Φίκης.
0: Οχι.
2: Φωνάζει.
0: Έγκλημα. Έγκλημα, λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε. Αυτό θα το ακούσουμε, δεν θα το δούμε. Το νέο μήνυμα, το νέο σποτάκι που έχουν βγάλει το CPF για την διατήρηση του θαλάσσιου πλούτου και των λιβαδιών της Ποσειδονίας. Σας ευχαριστώ και τις τρεις. Την Άννη Μητροπούλου από το Κυκλάδες Preservation Fund, την Δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ και την κυρία Αλεξάνδρα Θωμά από το Ionian Environmental Foundation. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ τους ακροατές που ταξίδεψαν εδώ στην παρέα μας μαζί και την Στεφανία Τσακίρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες, το νου σας εκεί έξω, τα μάτια σας, πώς το είπες Μαρία, στην βιοπικιλότητα, και πάρτε στα παιδιά σας μάσκες για το καλοκαίρι.

0: Φυσικά είναι σχετικά εδάφους που θρέφουν την αμοθενική βλάστηση. Φύλλα από Σιδόνια Οσεάνικα. Εκτεταμένες αποθέσεις. Θωράκιση της ακτής από τη διάβρωση. Αμφίποδα ταλίδρου σαλτάτορ. Ιδανική τροφή για θαλάσσους φυρίχτες. Σποραδική κατανομή πολυματικού χαρακτήρα. Δείχνει τροχοφόρο χύματος βαρέους τύπου.
1: Έγκλημα!
2: Τα λιβάδια Ποσειδονίας είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Πολλά από τα φύλλα τους, όταν μαραίνονται, καταλήγουν στην ακτή από τα κύματα, προστατεύοντας τις παραλίες από τη διάβρωση, θρέφοντας τα φυτά των αμόλοφων και δημιουργώντας καταφύγιο για είδη που δεν απαντώνται πουθενά αλλού. Αφήνουμε τα φύλλα της Ποσειδονίας εκεί που ανήκουν.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η Αλεξέλα Strange είναι fashion storyteller και social commentator με μια πολύ ιδιαίτερη ματιά πάνω στο luxury, το style, τα brands και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Μέσα από το content της, podcast, βίντεο, social media material κτλ. Η μόδα γίνεται αφορμή για να μιλήσουμε για status, γούστο, επιθυμία, αισθητική, internet culture και για τον τρόπο που χτίζουμε ή σκηνοθετούμε την εικόνα μας σήμερα. Αυτό που κάνει τη δουλειά της τόσο ξεχωριστή είναι ότι δεν μένει στο τι φοράμε, αλλά πηγαίνει στο τι σημαίνει αυτό που φοράμε. Πώς ένα brand γίνεται μύθος και κομμάτι της ζωής μας, πώς η πολυτέλεια γίνεται γλώσσα και γιατί τελικά η μόδα δεν είναι ποτέ μόνο μόδα. Κυρίες και κύριοι, έχω την υπέρτατη χαρά να καλωσορίσω έστω τηλεφωνικά για την κοπέλα στο Λονδίνο που ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια, την Αλεξία Lestrange. Μια δημιουργό που αντιμετωπίζει τη μόδα όχι ως κάτι απλό, αλλά ένα σύμπαν πολιτισμού, ταυτότητας και κοινωνικής παρατήρησης. Παρέα θα προσπαθήσουμε να εξελίξουμε μαζί αυτό το νήμα από το πολυτελές storytelling και το fashion history μέχρι τα social media, τις τάσεις, το προσωπικό στυλ και τις φαντασιώσεις που αγοράζουμε μαζί με ένα αντικείμενο. Αλεξία, welcome. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η χαρά.
0: Αλεξία, πριν μπούμε στη μόδα και σε όλα αυτά που είπαμε, θέλω να το ξεκινήσουμε από σένα και να μας πεις πώς θα σύστηνες στη δουλειά σου σε κάποιον που δεν σε έχει ανακαλύψει ακόμα.
1: Ναι, εγώ συνήθως λέω την κανονική μου δουλειά, αυτή που πληρώνει, ξέρεις, το ενίκιο. Είμαι Global Client Lead σε μια εταιρεία marketing, αλλά σαν storyteller, ας πούμε, συνήθως χρησιμοποιώ αυτό, ότι είμαι fashion storyteller και fashion enthusiast, ας πούμε.
0: Γι' αυτό γράφεις το bio σου το retired fashion stylist.
1: Είμαι retired θεωρητικά, γιατί η μόδα είναι κάτι που για να σου δώσει χρήματα θα πρέπει να περάσεις έτσι πολλά χρόνια, να δικτυωθείς, να κάνεις δουλειές διάφορες και αυτά. Και εμένα η ζωή με έχει φέρει σε ένα άλλο μονοπάτι που η μόδα πλέον είναι hobby για μένα. Έχω άλλη δουλειά, δηλαδή καθημερινά.
0: Δεν είναι όμως καλύτερο αυτό για να το κάνεις με τους όρους σου?
1: Θα σου πω, πάρα πολύ καλύτερο, διότι όταν ήμουνα στη λίστα σε περιοδικό στην Ελλάδα, αγαπούσα τη μόδα αρκετά λιγότερο, διότι ασχολιόμουν κάθε μέρα, την έκανα πιο διεκπαιρεωτικά, θα λέγε κανείς. Κάτι που ίσως πολλοί από τους ακροατές σας δεν ξέρουν είναι ότι σε ένα περιοδικό έχεις πάρα πολύ μικρό χώρο για να βάλεις ό,τι θέλεις στις σελίδες του, γιατί όλα είναι πληρωμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπεις ένα άρθρο που λέει «Οι 10 καλύτερες τσάντες του χειμώνα». Εάν εγώ από το εμπορικό έχω μία γραμμή ότι πρέπει να βάλω 2 τσάντες από το Καλογκύρου και 2 τσάντες από το Ταμάρις, αυτές θα είναι οι 10 καλύτερες τσάντες του χειμώνα, όχι τι πραγματικά πιστεύω σε αυτή τη λίστα. Οπότε έχει πολύ λιγότερο creativity από όσο ο κόσμος φαντάζεται μια τέτοια δουλειά. Όχι ότι δεν έχει καθόλου, αλλά είναι λιγότερο γιατί έχει περιορισμούς οικονομικούς.
0: Ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι όσον αφορά τα media και τις επιδράσεις που έχουν από το εκάστοτε περιβάλλον όπου βρίσκονται. Παραμένεις όμως ένας άνθρωπος με έναν πολύ ωραίο τίτλο. Το Amateur Storytelling και το Social Commentator είναι ένας πολύ ενδιαφέρον και κινηματογραφικός τρόπος αυτό προσδιορισμού. Αυτά τα κομμάτια της ταυτότητάς σου, της δημιουργικής ταυτότητάς σου, τι σημαίνει για σένα αυτή η περιγραφή?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ να λέω ιστορίες. Μου αρέσει πάρα πολύ να μεταφέρω σε όποιον, και στους φίλους μου, όχι μόνο σε κόσμο απαραίτητα. Να τους μεταφέρω έτσι σε μια άλλη ενέργεια και σε έναν άλλο κόσμο. Και αν αυτό μπορώ να το καταφέρω μαθαίνοντας τα 2-3 πράγματα που ξέρω για τη μόδα σε κόσμο, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τη μόδα ως όποιος έχει λεφτά, ας πούμε, μπορεί να αγοράσει luxury brand και ξέρει να ντύνεται και είναι κάτι πολύ επιφανειακό. Προσπαθώ να αλλάξω αυτή τη γνώμη στον κόσμο, γιατί η μόδα δεν είναι καθόλου επιφανειακή όταν πραγματικά ξέρεις την ουσία της. Μπορεί να γίνει επιφανειακή αν τη χρησιμοποιείς μόνο για στάτους. Και θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος ότι τα κορίτσια και τα αγόρια που ασχολούνται με τη μόδα δεν είναι όλοι επιφανειακοί και εντός πολλών εισαγωγικών ανώρυποι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για αυτόν τον κόσμο. Ξέρουμε κι εμείς πολλά πράγματα, τα οποία απλά τα αναλύουμε μέσα από μια διαφορετική σκοπιά.
0: ούτε κατάλαβες ότι μόδα δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι απλώς ρούχα ή δεν έρχεται μαζί με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά είναι και ένας τρόπος έκφρασης και να διαβάζεις τον κόσμο.
1: Το έμαθα κοντά στην πρώτη μου επίδειξη μόδας. Έχω κάνει 2 επίδειξη μόδας στο ελληνικό Fashion Week και ήταν ο τρόπος μου για να εκφραστώ εγώ, να εκφράσω εγώ αυτά που ένιωθα. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι αποκλείεται να είμαι, ας πούμε, κάποιο τύπου, δεν ξέρω, brilliant genius. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέω, μάλλον πολλοί άνθρωποι θα το κάνουν αυτό. Και άρχισα να ψάχνω με λίγο περισσότερο με την σημασιολογία των ρούχων και το πώς μία πασαρέλα ή ένα catwalk ή μία σεζόν μπορεί να δώσει κάτι. Και από εκεί ξετυλίχθηκε ένα κουβάρι, κυρίως με την ιστορία της μόδας, ότι για να συνέβαινε αυτό τότε, σίγουρα έχουμε δανειστεί πράγματα από άλλους πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, από διάφορα πράγματα. Και έπεσε και στα χέρια μου ένα βιβλίο, το Revolution for Fashion, και άρχισα να βλέπω ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη μόδα έχουν ιστορική πηγή. Όπως, ας πούμε, είναι οι σαλοπέτες, που συνδέονται πάρα πολύ με την ιστορία των μαύρων ανθρώπων στην Αμερική κτλ. Οπότε θεώρησα ότι είναι σωστό να υποθούν αυτές τις ιστορίες και για τα παιδιά που θέλουν να τις μάθουν.
0: Και μετά άνοιξε μια πόρτα που σε έβγαλε στην Άρνια μετά από αυτό το βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή έχεις σπουδάσει σχέδιο και ξεκίνησες την καριέρα σου και την ενασχόλησή σου με το δημιουργικό καθαρά πριν περάσεις στο πιο στο μάρκετινγκ, στο κομμάτι της επικοινωνίας, της μόδας?
1: Ναι, όσο ήμουν στην Ελλάδα από το 11 μέχρι το 16 νομίζω δούλευα σε περιοδικά, έκανα πασαρέλες, έκανα βίντεο κλιπ, έκανα styling επωνύμων για τα νυχτερινά κέντρα κτλ. Αλλά παιδιά μου δίνανε πολλά λεφτά και δεν τα λέω, εντάξει, δεν τα αξίζω, θα πάω στην Αγγλία να πάρω κάτι λιγότερο. Και μετά όταν ήρθα στην Αγγλία έκανα personal styling στα Harrods. Αλλά όσο να το κάνεις, ήταν εξυπηρέτηση πελατών, ήταν retail και μετά μετακινήθηκα στο marketing.
0: Ναι, από τα Harrods έχω πάρει ένα πολύ ωραίο τσάι, το οποίο το φυλάω για special περιπτώσεις, γιατί δεν θέλω να τελειώσει, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μου στείλεις να σου πάρω άλλο.

0: Και αυτό το σύμπαν που σταδιακά έφτιαξες και μέσα από την εμπειρία σου και πολλά αυτά τα πράγματα που αποφάσισες να ψάξεις και να δοκιμάσεις, γιατί θέλει και ένα ρίσκο και μια αποφασιστικότητα. Πώς θα μπορούσες να το περιγράψεις?
1: Τα social media γενικά είναι πάρα πολύ έντονη και κρίνω πάρα πολύ. Είμαι, γι' αυτό έχω γράψει και το social commentator. Μου αρέσει πάρα πολύ να λέω τη γνώμη μου, χωρίς να με ρωτάει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο εμπορικό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πολλές εταιρείες δεν θα ήθελαν να κάνω εγώ, ας πούμε, represent ένα brand ή ένα brand deal, επειδή θα είμαι και καυστική, θα είμαι και ειλικρινής, δεν θα τα πω όλα μισά και ζαχαρωμένα, ξέρεις. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα απόσπαστο στο κομμάτι της ιστορίας της Coco Chanel ότι έφτασε μέχρι εδώ, καλύπτοντας τη λάθος μεριά της ιστορίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το να μην το πεις δεν αλλάζει κάτι. Στην πραγματικότητα απλά δεν λες όλη την ιστορία. Και εγώ δεν έχω σκοπό να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς μου έχει έρθει αυτό, αλλά νομίζω ότι ήμουν γλωσσού από παιδί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εσένα σε νοιάζει να εμπορευματοποιήσεις την digital παρουσία σου? Δηλαδή, αυτό που λες, κάποια ο brand σίγουρα θα έχει θρησκέψεις και θα ίσως προσπαθήσει και να επέμβει στο περιεχόμενό σου. Εσύ το θέλεις αυτό, σε ενδιαφέρει?
1: Θα σου πω, είμαι ακόμα πάρα πολύ ρομαντική, ίσως επειδή έχω και άλλο εισόδημα συμβαίνει αυτό. Που θεωρώ ότι θέλω πολύ να βγάζω χρήματα από αυτό, χωρίς όμως να αλλάξει την ουσία του. Γιατί μετά δεν θα βγάζω χρήματα από αυτό, όπως να σου πω. Δεν θα είμαι ποτέ το account που θα διαφημίζει κρεμούλες, ας πούμε. Όπως δεν είμαι και στο Instagram, μιλάω για πάρα πολύ. Στο TikTok, συγγνώμη. Μιλάω για πάρα πολύ δύσκολα θέματα, για θέματα που χάνεσαι τις πολλούς followers. Αλλά δεν θέλω να βγάλω χρήματα και να αλλάξω αυτό που είμαι. Θα προτιμώ να κάνω δύο δουλειές, πώς να σου πω.
0: Ψυχολογικά, εσένα αυτός ο φόβος, γιατί είναι κάπως αγχωτικό όταν έχεις ένα, φτάσει ένα σημείο ακολούθων και ανθρώπων που σε στηρίζει. Αυτός ο φόβος λοιπόν να το χάσεις υπάρχει?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν είναι, επειδή ακριβώς δεν βιοπορίζομαι από αυτό, θεωρώ ότι το κοινό μου δεν είναι το αφεντικό μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνω λάθη σίγουρα, γιατί είμαι αφιλτράριστη και δεν έχω δίκιο σε όλα. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιοι θα διαφωνήσουν με πολλά, με λίγα, με. Το internet cancel δεν είναι κάτι που με αφορά. Δηλαδή, αν αύριο κλείσουν τα social, εγώ δεν έχω.
0: Είχε πλάκα πριν, είπες αυτή είναι η αλήθεια κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς που αναφέρθηκε και λες αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πάνω λέει πολλά. Η πρώτη σου μεγάλη fashion obsession, τι ήταν, έτσι που πορώθηκες?
1: Κάποια στιγμή ήμουν στην πρακτική μου, στο Δημήτρη το Στρέφκο, έκανα πρακτική στο Celebrity Skin και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήμουν εκεί και μου ανέφερε μία blogger, την Diane Pernet, και κοιτάζω να δω ποια είναι η Diane Pernet. Μπορεί να έχετε δει από το κάτω πατάλι μία κύρη την Βίκη Σταυροπούλου να έχει το κλουβί με το πουλάκι μέσα σαν καπέλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι inspired από εκεί. Είναι μία κυρία blogger που έχει το Asbof στο blog. Τρελή που φοράει αυτό το πουλί μέσα στο καπέλο κανονικά και διάφορα πράγματα στο κεφάλι της. Η οποία ρεαλιστικά για έναν άνθρωπο που μεγάλωσε, τι να σας πω, σε προάστιες της Αθήνας, είναι μία καρέκλα που πέτας πάνω τα άπλυτα. Έκανε πάρα πολύ layering με μαύρα ρούχα. Φαινόταν πραγματικά σαν καρέκλα που της έχει βάλει άτσαλα πράγματα πάνω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η παρουσία της. Για κάνα χρόνο έγινε obsessed με το τι φοράει, πώς το φοράει αυτό. Και μετά, ναι, νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένη με την Diane Pernet για πάνω από ένα χρόνο.
0: Υπάρχει κάτι που απογοητεύτηκες όταν είδες και έμαθες την ιστορία του?
1: Όχι, θα σου πω γιατί.
0: Είναι μια απάντηση που δεν περίμενα να ξέρεις.
1: Ναι, δηλαδή πιο πολύ με απογοητεύει η σημερινή κατάσταση της μόδας και αυτό πρέπει να το βάλεις σε ένα perspective. Δηλαδή τα πράγματα που γίνανε το 30 ή το 20 ή το 1910, καλώς ή κακώς οι εποχές ήταν πολύ πιο σκληρές τότε. Και καλώς ή κακώς γίνονταν πάρα πολλά άσχημα πράγματα εκείνη την εποχή. Θεωρώ ότι φέτος δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Καμία. Δηλαδή το 2020, το 1920, το να μην ξέρει μια κυρία από την Αμερική το τι κάνει η Coco Chanel και να συνεχίσει να τη στηρίζει, είναι και πάρα πολύ λογικό αν το σκεφτείς. Πού να το ξέρει, δεν έχει Instagram να δει το story της. Mm. Φέτος δεν είναι λογικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μη βιώσιμες πρακτικές για τους ανθρώπους και για το κλίμα και για την οικονομία. Κατάλαβες. Οπότε όχι, ιστορικά το βλέπω ίσως πιο... Είναι λίγο πιο αποκομμένη από αυτό, δεν θα το κρίνω τόσο πολύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και αυτό κάπως δημιουργεί έτσι τη σχέση της ψευδαίσθησης. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που συνεχίζουν να υιοθετούν αυτό το πλαίσιο που βρέθηκε, που ξεκίνησαν. Και...
1: Ελάχιστο.
0: Ναι, γιατί οι ελάχιστες έχουν μείνει από τότε, οι υπόλοιποι έχουν ενσωματωθεί στους μεγαλύτερους ομίλους που είναι που κρατάνε, ναι, αυτές πλέον το ιστορικό τέτοιο. Όμως θέλω να πω δηλαδή ότι διαμορφώνεται μια ψεύτικη αίσθηση και θέλω να ρωτήσω, αυτό το πράγμα, αυτή η δόση ψεύδους είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η μόδα? Ή αντίστοιχα, το ότι μια εταιρεία που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχει μια πολύ σωστή πολιτική και έχουν καλές πρακτικές αυτές οι εταιρείες, είναι όντως αλήθεια ή είναι βασισμένο σε ένα storytelling τόσο ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά?
1: Εδώ μου κάνεις δύο ερωτήσεις. Μου λες πρώτον αν μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς αυτό, και το δεύτερο αν είναι όντως αλήθεια. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι όντως αλήθεια ότι κάποια brands, πολύ ελάχιστα, ακολουθούν τις πρακτικές τις παλιότερες που ξεκίνησαν και το λόγο που ξεκίνησαν και το Nobel Cause, ας πούμε, τον ευγενή σκοπό για τον οποίο ξεκίνησαν. Παρ' όλα αυτά, εδώ καλό είναι να ξεχωρίσουμε τη μόδα από το luxury. Δηλαδή το γεγονός ότι η μόδα έχει μία αφρόκρεμα, σαν να λέμε, τον Christian Dior, την Gucci, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι η μόδα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη κάστα, ας πούμε, brand, το creme de la creme, ας πούμε, που εκεί δεν πλησιάζει και οικονομικά. Η μόδα είναι κάτι άλλο. Η μόδα είναι αυτό που φοράνε τα παιδιά σήμερα. Το τσαντάκι, το σταυρωτό, είναι κακό, βέβαια, πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι. Είναι αυτά που φοράνε τα παιδιά και στην καθημερινότητά τους, και οι millennials και οι Gen X, οι boomers, είναι όλα αυτά τα πράγματα που φοράμε καθημερινά. Η μόδα δηλαδή είναι κάτι σαν έννοια και όχι συγκεκριμένα τι κάνουν 5, 6 ή 10. Βέβαια, αυτό που λες, ότι επειδή αυτή και ακριβώς εκπροσωπούν τη βιομηχανία της μόδας, δεν το κάνουν όλοι με τον καλύτερο τρόπο, και πολλές φορές και εγώ στα podcast μου, αν δείτε, και για τον Christian Dior έχω μιλήσει και για τη Loro Piana και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλά φίδια μέσα σε αυτά τα brands που πρέπει, ας πούμε, να ψάξεις και να βρεις, και είναι allegations, γιατί έχουν και πάρα πολύ ισχυρούς δικαιώρους, έτσι. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα σκάνδαλο να έχει δικαιωθεί, να έχει περάσει, ξέρεις πώς δουλεύει η δικαιοσύνη. Αυτός που έχει χρήματα είναι λίγο πιο ευνοημένος. Mm. Οπότε δεν ξέρεις πραγματικά. Πραγματικά, στο λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν ξέρεις ποιο brand να εμπιστευτείς.
0: Αλλά πολλά fashion houses επιβιώνουν επειδή ξέρουν να ξαναγράφουν αυτό το heritage. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή η Gucci, Versace και η Balenciaga.
1: Ναι, κοίταξε, γενικά σήμερα, έτσι όπως λειτουργεί η αγορά και το marketing, ούτε brand με τσίφλες μπορείς να φτιάξεις χωρίς να έχεις κάποια ιστορία από πίσω. Οπότε αυτά τα brand που έχουν τις ιστορίες έτοιμες, και ειδικά που έχουν τόσο μεγάλο legacy, έχουν τη δυνατότητα, οποιοδήποτε καινούριος σχεδιαστής or executive πάει, να ανοίξει, ας πούμε, τα αρχεία και να εκμεύσει πράγματα και να τα κάνει reinvent. Να πιάσει ένα παλιό concept και να το ξαναφτιάξει. Αυτό γίνεται και σε αυτοκίνητα όμως. Δεν είναι μόνο δηλαδή στις μόδες, γίνεται και στην LG. Κάποιος βλέπει μια παλιά τηλεόραση και του άρεσε ένα κουμπί, θα το βάλει στο τηλεκοντρόλ. Προφανώς υπάρχουν και φορές που το κάνουν σωστά και τιμούν σωστά το legacy που έχει το brand, και υπάρχουν και φορές που το καταστρέφουν. Όπως το παράδειγμα που έφερε στην Balenciaga, που αν κάποιος παρατηρήσει τα ρούχα μέσα στα χρόνια, στην εποχή του Demna και τώρα που βγάζει η Balenciaga μόνο πράγματα για να εξοργίζει τον κόσμο, γιατί μια κολλητική ταινία στα 3.000 ευρώ που είναι βραχιόλι είναι εξοργιστικό, έτσι. Και δεν είναι μια μορφή στον καπιταλισμό, είναι απλά θέλω likes και clicks. Νομίζω ότι η Balenciaga κάνει στροφές στον τάφο του αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει πάρει καλά ο στον μπαλ.
0: Δίκασε τώρα, δίκασε. Hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt, hunt

0: early movement. It should cost a billion to look this. I see you want it and you're coming for me. Αυτά, πόσο σε δυσκολεύει να τα βρεις για να φτιάξεις το Fashionology και να ανακαλύψεις όλα αυτά που χρειάζεται για να τα παρουσιάσεις?
1: Εξαρτάται από τον οίκο. Δηλαδή, αν είναι ένας οίκος που έχει μεγάλη ιστορία και ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ μαζί του, όπως είναι ο Balenciaga π.χ., γράφονται πάρα πολλά πράγματα και απλά πρέπει να φιλτράρω ποια είναι αλήθεια και ποια όχι. Σε μικρότερα μπραντ οι ιστορίες είναι λίγο πιο περιορισμένες. Προτιμώ προσωπικά να μην εμβαθύνω πάρα πολύ σε ονόματα, ημερομηνίες αυτά και κουράζω τον κόσμο. Δεν είμαι το National Geographic. Μια γνωμούλα λέω. Και προτιμώ να την κάνω με έναν τρόπο πιο φαν, που να μάθεις τα 5 βασικά πράγματα, ρε παιδί μου, για το brand. Να μπορείς να τα αναγνωρίσεις το δρόμο, να ξέρεις πάνω κάτω του πότε ήτανε. Να μην πεις α, ζει ο Balenciaga, ας πούμε. Μέχρι εκεί δεν θέλω να πάω πιο deep, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που δεν θα το είχε ψάξει μόνος του, αν πραγματικά ήταν τόσο χτυπημένος από τη μοίρα σαν και εμένα.
0: Υπάρχει όμως μια ένταση ανάμεσα στο beautiful και στο disturbing, έτσι, μιας και αναφέραμε το συγκεκριμένο οίκο. Εσένα σε ενδιαφέρει αυτή η αντίφαση? Γενικά ζεις με αντιφάσεις? Ζεις αφού αποδομείς το glamour έτσι με έναν τρόπο, χωρίς όμως να το σκοτώνεις. Πώς γίνεται να έχεις αυτή τη μαγεία, ρε παιδί μου, της ισορροπίας? Πώς το κάνεις?
1: Από την αλήθεια, εγώ είμαι πιο πολύ της ιαπωνικής σχολής, των Raven Kids, ας πούμε, του Yamamoto, του Watanabe, της Kawakubo, του Rick Owens. Καταστρέφοντας το glam, βλέποντας decay πάνω στα ρούχα, έχοντας μια αγάπη προς το άσχημο, το βαρύ, το μουχλιασμένο, το καταστραμμένο και αυτά. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το provocative χωρίς λόγο. Το να βάλεις, ας πούμε, τη σακούλα των IKEA, να την κάνεις τσάντα και να την πουλάς 5.000 ευρώ, είναι provocative, δεν είναι άσχημο. Γιατί σαν μια σακούλα είναι αυτό που είναι.
0: Είναι μια όμορφη σακούλα με χρησιμότητα κιόλας. Και όσο πιο χρήσιμη, τόσο πιο όμορφη.
1: Σίγουρα. Όμορφη δεν θα την έλεγες με τον μπλε και το κίτρινο. Αλλά...
0: έτσι είναι τα νύχια μου, γιατί.
1: Εντάξει, σαν συνδυασμό και τι, καθίγω στην Αθηνά, μπλε ναι. Να με κίτρινο ήταν. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι άλλο πράγμα η αντίθεση του γκλάμουρ με το καταστραμμένο και άλλο πράγμα το επιτυδευμένο γκλάμουρ που πηγαίνει προς το provocation, προς την πρόκληση. Εμένα γενικά προκλητικά πράγματα που είναι μέσα στη μούρη σου, το κοίταμε, έχω λεφτά, κοίταμε, είμαι edgy, κοίταμε, είμαι fashionable, γελάω πάρα πολύ. Γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος που το κάνει αυτό πραγματικά δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει.
0: Σε έχει επηρεάσει και η ζωή σου στην Αγγλία όμως για να έχεις αυτή την αισθητική?
1: Όχι. Την αισθητική από πριν. Για να μην είναι η ζωή. Γιατί σχεδιάστρια στη λίστα ήμουν από πριν. Δεν ήρθα εδώ έτσι. Αυτό που με έχει επηρεάσει στην Αγγλία είναι ότι βλέπω πολύ περισσότερο κόσμο που επειδή απλά δεν τον κοιτάνε στον δρόμο και δεν τον κοιτάνε στο μετρό και δεν είναι πολύ διαφορετική από εμάς.
0: Θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.
1: Κουλτούρα. Θα κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή μπαίνεις μία μέρα μέσα στο μετρό και βλέπεις αρχικά 18 διαφορετικούς πολιτισμούς σε ένα βαγόνι. Έναν που έχει βαμμένα νύχια αλλά φοράει φόρμες εργασίας, πάει οικοδομή, το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα, έτσι δεν θα το δεις αυτό. Απ' την άλλη, θα δεις έναν τύπο που φοράει full Rick Owens outfit, που λες, μα καλά, έχει 15.000 ευρώ αυτό που φοράς, που το από πάνω μέχρι κάτω, ξέρεις, μετράς τα κομμάτια και λες, Χριστός και Παναγία. Και δίπλα είναι ένας άνθρωπος τελείως mainstream ντυμένος και είναι αυτή η διαφορετικότητα που πραγματικά σου ανοίγει λίγο τον ορίζοντα στο ότι πραγματικά ο καθένας ζει σε ένα δικό του κόσμο και πρέπει να τον κάνει embrace όπως είναι.
0: Δηλαδή μια βόλτα στο Λονδίνο είναι πέρασμα από χίλιες δυο ζωές.
1: Πραγματικά, άμα απλά δεν κοιτάς το κινητό, που είναι πολύ σημαντικό, και παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου, εγώ είμαι αυτός ο ενοχλητικός άνθρωπος που δεν έχω κάτι στα αυτή μου, ρε παιδί μου, τύπο ακουστικά, αλλά δεν κοιτάω το κινητό μου actively, παρατηρώ τον κόσμο. Ενοχλητική, είμαι σαν τις γιαγιάδες.
0: Μα όχι, το είπες, είσαι commentator, το είπες. Δεν το έκρυψες ούτε στιγμή. Έτσι. Η προσωπικότητα του narrator είναι σημαντική για να τα πεις. Δηλαδή, ακούγεται τόσο χαριτωμένο αυτό που κάνεις. Ενώ, ας πούμε, μια γιαγιά σε ενοχλεί λίγο. Έτσι. Δεν σε έχω δει δηλαδή επί το έργο, αλλά προσωπικότητα του narrator για να τα πει όλα αυτά. Πόσο σημαντικό είναι?
1: νομίζω ότι το χιούμορ βοηθάει όταν θες να πεις κάτι σκληρό. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θα κάτσουν να ακούσουν ένα επεισόδιο 45 λεπτά, είτε για να βρουν που έχεις κάνει λάθος, είτε για να βρουν που έχεις κάνει σαρδάμ, είτε για να πούνε, ξέρω εγώ, ότι α, δεν μ' αρέσει τρόπος. Δεν είμαι μερέντα να αρέσω σε όλο τον κόσμο. Το έχω αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Η προσωπικότητα του narrator θεωρώ ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όταν λες μια ιστορία, αλλά το τι θα βάλεις μέσα και πώς θα κάνεις interpret την ιστορία θα αλλάξει τελείως το narration. Οπότε δεν είναι η προσωπικότητα του narrator που αλλάζει το content. Το content είναι διαφορετικό. Είναι egg chicken situation. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις αν έβγαλε νόημα αυτό που είπα.
0: Ναι, όντως δεν ξέρεις και από πού να το πιάσεις. Νομίζω όμως ότι παίζει ρόλο και το να έχεις ένα χαρακτήρα που θα προχωράει στις καλλιτεχνικές επιλογές. Και από αυτό εσύ έχεις να λαμβάνεις, δεν νιώθεις ότι μαθαίνεις και εσύ πολλά πράγματα, αλλά και σαν διαδικασία σκέψης.
1: Άμα σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί, δηλαδή αλήθεια δεν είναι, δεν είναι ότι θέλω να
0: το ακούω.
1: Να σου πω ότι εγώ το κάνω κατευθείαν, αλλά γενικά εγώ κάνοντας fashionology και κάνοντας social media γενικότερα, επειδή το έχω συζητήσει με αρκετούς δημιουργούς, οι περισσότεροι γράφουν το κείμενο κανονικά και μετά το διαβάζουν. Εγώ δεν μπορώ έτσι, νιώθω ότι περιορίζομαι πάρα πολύ. Δεν έχω σκαλέτα. Έχω 3-4 bullet points, ανοίγω μικρόφωνο, κάμερα, τηλέφωνο, καλή ώρα, τα λέω. Και μετά θα τα εντυπώσω, θα τα ξαναπώ, δηλαδή θα μου βγει πολύ καλύτερα στην πράξη το πώς θα κάνω deliver ένα μήνυμα παρά να το προβάρω ή να το προσχεδιάσω. Νομίζω το προσχεδιασμένο δεν μου δουλεύει πάρα πολύ καλά εμένα προσωπικά.
0: Wow. Ζηλεύω, γιατί εγώ είμαι του κειμένου και μπράβο σου, Αλεξία. Θέλω να μου πεις, αν υπάρχει όμως κάποιο συχνό λάθος που κάνουν οι άνθρωποι που μιλάνε για τη μόδα.
1: Το πρέπει. Με ενοχλεί πάρα πολύ το πρέπει. Με ενοχλεί πάρα πολύ τα στεγανά που δίνουν στον κόσμο τι να φορέσεις όταν έχεις μεγάλη περιφέρεια. Ωραία, θέλω τώρα να μου κάνεις define το μεγάλη. Τι σημαίνει το πρέπει να φορέσεις. Δηλαδή, κατάλαβες, με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ότι ναι, μεν έχουν την καλύτερη των διαθέσεων, αλλά αναπαράγουμε χαζά στερεότυπα ότι, α, ξέρω εγώ, οι γυναίκες με κυλίτσες δεν μπορούν να φορέσουν crop top. Αν φορέσεις το σωστό παντελόνι με το σωστό crop top, θα είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν μπορείς να το υποστηρίξεις και αν είναι δικό σου και δεν είναι ξένο, δεν σε φοράει, ρε παιδί μου, το ρούχο, πάλι μπορείς να το φορέσεις. Κατάλαβες, αυτά τα πρέπει ότι, α, δεν πάει το καφέ με το μαύρο. Σε σχούρε, παιδιά. Δηλαδή, είναι ο σωστός τόνος του καφέ, πηγαίνει με το μαύρο. Ένα σοκολατή μπορεί να σου κλωτσάει με το μαύρο. Ναι, οκ. Okay. Κατάλαβες. Αυτά τα πρέπει με ενοχλούν στο storytelling της μόδας και στις συμβουλές.
0: Και ανάλογα και το που θέλεις να πας, έτσι. Γιατί μπορεί να πας στη γιορτή κάστανου. Γιατί να μην το φορέσεις. Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι σημαντικό να ξέρεις πού φοράς. Τι, δηλαδή δεν μπορεί να βάλει το ίδιο πράγμα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι σου λένε, ξέρω εγώ, τι να φορέσεις τη βάφτιση. Είναι σημαντικό να ξέρεις που πηγαίνεις και να το προσαρμόσεις στο δικό σου στυλ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στυλ. Έχει προσωπικό στυλ. Διότι αν δεν έχει στυλ, είναι εύκολο. Ανοίγεις ένα περιοδικό, ένα blog, αυτό, λες τα top 10 βαφτίσια outfit, διαλέγεις ένα το φοράς. Αν όμως είσαι πιο εναλλακτικός, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ντυθείς για αυτό το event, το συγκεκριμένο. Και είναι δύσκολο.
0: Υπάρχει ένα είδος fashion literacy που πρέπει κάποιος να έχει για να καταλαβαίνει τι πραγματικά βλέπει.
1: Ναι. Και το λέω, το ξέρω ότι εγώ για τα αυστηρό, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Αυστηρούλα θα σε χαρακτήριζα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι. Χρειάζεται να έχει ο καθημερινός άνθρωπος fashion literacy. Absolutely not. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό. Χρειάζεται να έχει fashion literacy για να ζεις ωραία, για να ντύνεσαι ωραία. Όχι, επίσης όχι. Για να καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις από άποψη μόδας, ναι, χρειάζεται.
0: Και πώς θα την καλλιεργήσουμε, πώς θα εκπαιδεύσουμε τον βλέμμα μας.
1: Όπως θα έλεγε και η iconic Δική Καγιά, έχεις βιβλία να διαβάσεις, ταινίες να δεις.
0: Περιοδικά να ανοίξεις.
1: Περιοδικά να ανοίξεις, ακριβώς. Είναι τους fashionology, βοηθάει και αυτό.
0: Πάρα πολύ ισχύει αυτό. Πιστεύεις ότι fashion creators καλύπτουν το κενό που άφησαν τα παραδοσιακά fashion magazines, τώρα που έχει αλλάξει Έχει...
1: Όχι,
0: λες. Φέρετε
1: πίσω τα περιοδικά. Όχι. Οι fashion creators έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με το περιοδικό, μόνο που το περιοδικό, η Vogue ας πούμε, ή το Elle ή το Official, ήταν και λίγο κράτος συγκράτη, ρε παιδάκι μου, για να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτοί οι πολύ μεγάλοι τίτλοι φτιάχνουν και την αγορά όπως θέλουν. Δηλαδή, ναι μεν θα δώσει κάποιες χρήματα στη Vogue για να βάλει τις τσάντες του, αλλά θα δώσουν όλοι στη Vogue να βάλουν τις τσάντες τους. Οπότε η Vogue θα επιλέξει ποιες τσάντες θα βάλει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω με αυτό. Επειδή είναι 5 τίτλοι, 10, είναι λίγο μονοπόλιο και όλοι θα προσπαθήσουν να μπουν σε αυτή τη μονοπωλιακή κατάσταση. Θα αγωνιστούν να μπουν προς τα εκεί και θα βλέπεις και πιο όμορφα πράγματα, θεωρώ εγώ. Τώρα, content creators παίρνουν, και άμα δεις, παίρνουν και πάρα πολύ από τις ίδιες εταιρείες χορηγίες.
0: Και σου παρουσιάζουν ό,τι να είναι.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι trained οι άνθρωποι, ακόμα και, δηλαδή είναι πολύ λίγοι fashion creators, πολύ λίγοι, και κυρίως ξένοι. Στην Ελλάδα νομίζω μόνο η Φωτεινή Φωσβλόγκ έχει μυρωδιά για το...
0: Α, ναι, συγγνώμη, όχι, νόμιζα, ναι, συγγνώμη, τη Φωτούλα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Όχι, τη Φωτούλα. Έχει μία μυρωδιά, ας πούμε, για το τι κάνει και ξέρει, παιδί μου,

0: αποτελεί ένα περίεργο καθεστώς που ο έντυπος τύπος έχει πάρει την κατιούσα.
1: Δεν θα ήθελα να είναι, ρε παιδί μου, αν δεν το έχει το περιοδικό, δεν είναι στη μόδα. Πιστεύω, εγώ πιστεύω σε ένα happy medium, δεν είμαι των άκρων. Δηλαδή, βεβαίως και υπάρχουν fashion bloggers και βεβαίως τα κορίτσια κάνουν καταπληκτική δουλειά και βεβαίως να υπάρχουν όμως και περιοδικά. Και βεβαίως να υπάρχει και ο έντυπος τύπος για να υπάρχει και μια ιστορία.
0: Εγώ
1: πίσω από ένα track.
0: Όταν ήμουν μικρή, σαν όνειρο είχα να γίνω αρχιτέκτονας και μετά άρχισε συντάκτρια σε περιοδικό. Ήρθε και το διάβολος φορούσε Πράντα και το τελείωσε. Αυτό έγινε και έβλεπα τον εαυτό μου εκεί πέρα. Ξέρεις, ο καθένας έχει...
1: Έχω ένα πάρα πολύ hot take για το διάβολος φοράει Πράντα.
0: Για πες.
1: Η κοπελίτσα που το έγραψε... Έχει κάνει, το μόνο πράγμα που έχει καταφέρει να κάνει στην καριέρα της είναι diss στην Anna Wintour. Ήταν ένα κορίτσι πλούσιο, το οποίο πήγε στο κολέγιο και μετά έκανε 1,5 χρόνο διακοπές στον κόσμο με τα λεφτά των γονιών και γύρισε και τη βάλα να δουλέψει. Όπου και να με έχεις βάλει να δουλέψει, πρόβλημα θα είχα. Δηλαδή είναι τόσο εκτός χώρου η κοπέλα που το έγραψε, τόσο δεν την ενδιέφερε ούτε η μόδα ούτε αυτό που κάνανε εκεί μέσα. Που δεν λέει ότι η Anna Wintour είναι μια μπουκίτσα λιαχτίδες, προς Θεού. Αλλά πόσο CEO ξέρεις, ρε παιδί μου, και εσύ προσωπικά που έχουν ακουστεί πράγματα ότι είναι, ας πούμε, λίγο γενείς, ότι δεν χαμογελάνε αρκετά. Γιατί τώρα μια πετυχημένη γυναίκα σε αυτό το χώρο θα πρέπει να τη φάξουμε? Δεν έδιρε κανέναν, θέλω να σου πω, κατάλαβες? Πώς είναι ξυνή, δικαίωμά της δεν είναι?
0: Ναι. Υπάρχουν και άλλοι. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άλλοι στη θέση της που πιθανότατα να έχουν χτυπήσει αυτό. Σκεφτόμουν. Θα έχουν γίνει τέτοια περιστατικά, απλά.
1: Σίγουρα.
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Τα αγνοούμε σε αυτή τη φάση.
1: Ακριβώς. Ενώ εκείνη, ας πούμε, θα πρέπει να είναι πιο φιλική με τον κόσμο, επειδή υπάρχει το expectation, είναι γυναίκα, πρέπει να είναι γλυκούλα. Κοιτάξτε, πραγματικά, άμα δεν σ' αρέσει, φεύγεις, ρε παιδί μου. Έκατσε 7 μήνες και το έχει μελκάρει σε βαθμό που ζηλεύω. Μακάρι να κάνω μια δουλειά 7 μήνες και να βιοπορίζομαι για πάντα από το hate μου σε αυτή τη δουλειά.
0: Αυτά είναι στο γελίο.

0: Είναι δεδομένο όμως ότι η μόδα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα έχει αλλάξει. Και τα περιοδικά που λέγαμε, ας πούμε, πριν έχουν καταλήξει να είναι αποθετήρια διαφημίσεων και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πώς θα ονόμαζες την εποχή που ζούμε τώρα?
1: Decay. Πραγματικά.
0: Α, τέλεια. Σ' αρέσει δηλαδή. Το στείλεις.
1: Χριστί, δεν θέλω να γίνω τόσο γέροντας που λέω τα χρόνια ήταν τα παλιά, αλλά έτσι νιώθω. Δηλαδή, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μόδα, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που το κέρδος και το χρήμα είναι γνώμονας για πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε και γενικά έχει επέλθει ένα decline στην τέχνη. Αρχικά γιατί η τέχνη από μόνη της, όλες οι τέχνες, είναι το πρώτο πράγμα που κόβεις εντός πολλών εισαγωγικών όταν έχεις recession. Όταν λοιπόν η οικονομία σου δεν πάει καλά, η τέχνη πάει περίπατο. Νιώθω ότι αυτό το πράγμα τώρα με το ultra fast fashion που έχει περάσει το κομμάτι του fast fashion. Λέγαμε παλιά το fast fashion είναι κακό, γιατί δεν βλέπαμε το ultra fast fashion να έρχεται. Ότι το industry, ας πούμε, είναι ο τρίτος παράγοντας μόλις του πλανήτη, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι οι εταιρείες, είμαστε εμείς. Ο καταναλωτής είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Σε αυτό πιστεύω πάρα πολύ. Γιατί εμείς είμαστε τόσοι πολλοί που εμείς δημιουργούμε την ανάγκη και αρνούμαστε να αλλάξουμε.

0: Πιστεύεις ότι θα ξαναυπάρξει ευκαιρία να δημιουργηθούν timeless legacies και μεγάλοι οίκοι που θα επικρατήσουν τον άλλον και θα επιβάλλουν το δικό τους, τη δικιά τους κατεύθυνση στιλιστικά?
1: Θεωρώ πως ναι, σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι και άνθρωποι που έχουν ουσιαστικά το τσαγανό να περάσουν από αυτό το κύμα, το online κύμα, όπου τα trends φεύγουν γρήγορα και αλλάζουν με ταχύτητα φωτός και αυτά, και αυτοί απλά θα επιμένουν μέχρι να κάνει κύκλο η μόδα και να ξανάρθει σε αυτούς και να κάνει κύκλο και να ξανάρθει σε αυτούς. Θέλει πάρα πάρα πολύ καιρό στο μάχη και πάρα πολύ επιμονή για αυτά τα brand να γίνουν μεγάλα όπως η Louis Vuitton. Αν σκεφτείς ότι η Louis Vuitton έχει τα χρόνια της Ελλάδας, πραγματικά θέλει πολλά πολλά πολλά πολλά χρόνια για να γίνει αυτό.
0: Μια προσωπική ερώτηση που θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια και ό,τι πεις θα το διαχειριστώ. Τι πιστεύεις για την Adidas? Θα τα καταφέρουμε?
1: Καταφέρουμε.
0: Είμαι λίγο φαν της Adidas σε υπερθετικό βαθμό. Μ' αρέσει. Καταφέρουμε. Νιώθω κομμάτι της. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ναι.
1: Τι θέλουμε να καταφέρουμε?
0: Κοίτα, θα στο εξηγήσω γιατί. Είναι άνετη, έχει πολύ ωραία πατρόν.
1: Α, τι πιστεύω για το brand.
0: Ναι, και αν θα μπορέσει να επιβάλλει την κουλτούρα με τον τρόπο που τα έχουν καταφέρει οι άλλοι κορυφαίοι οίκοι της haute couture.
1: Είναι το brand στο sportswear στην κορυφή. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι sportswear, δύο brands σου έρχονται στο μυαλό: η Nike και η Adidas. Δεν έχεις άλλο. Mm. Δηλαδή, είναι στην Puma, τη Reebok και αυτά. Top tier όμως στο sportswear είναι τα brands που έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο. Όταν βλέπεις παιδί στην Αφρική, ας πούμε, να μην έχει να φάει, αλλά να φοράει φόρμα με τρία stripes.
0: Την τρίριγη. Την περήφανο. Την φοράει περήφανο.
1: Ναι, κάτι έχει καταφέρει. Δηλαδή, προς Θεού, φυσικά και το brand είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Τώρα, αν θα έχουμε Adidas το 2228, κοίτα, αυτό είναι και θέμα τύχης. Δηλαδή, υπάρχουν και πάρα πολλά brands που υπήρχαν την ίδια εποχή με την Chanel, ας πούμε. Ο Poirot, η Σκεπαρέλη. Η Σκεπαρέλη ξανά άνοιξε με βάση το license που είχε για τα αρώματα. Είχε κλείσει και παρέλει, είχε ξεχαστεί για κάποιο διάστημα. Το να ανοίξει, να πεθάνει αυτός που έχει το brand, γιατί είναι και πολύ προσωποκεντρικά τα fashion brand, έτσι. Είναι η οικογένεια που έχει το brand και το που θα τα αφήσει και το αν θα απορροφηθεί από κάποιο μεγάλο όμιλο, θα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το legacy. Για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα μείνει για 500 χρόνια. Αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία της μόδας κρέμεται σε μία Kering και σε μία LVMH. Αν αύριο γίνει κάτι και ταγκάρει το χρηματιστήριο και πτωχεύσουν αυτές, δεν έχουμε μόδα. Mm. Δεν έχουμε. Κανένα από αυτά τα brands δεν θα τη βιώσει μόνο του. Που εγώ πάρα πολύ θέλω να γυρίσουν στα χέρια των ανθρώπων που τα πονάνε και όχι στους conglomerates, αλλά εντάξει, εγώ είμαι εγώ.
0: Το χειροποίητο έχει άλλη χάρη και ακόμα κι εγώ που αγαπάω τόσο πολύ αυτό το brand, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ unethical τρόπους παραγωγής. Ακόμα και τα υλικά που χρησιμοποιεί, αν τα δεις, αν τα αναλύσεις,
1: είναι καλύτερα.
0: Είναι πολύ άσχημα
1: είναι
0: στην ποιότητά τους. Τι, συγγνώμη.
1: Εγώ είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Ψωνίζω αρκετά Adidas, τα φοράω, τα αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Όχι μόνο στα παπούτσια και στα ρούχα. Θεωρώ ότι οι φόρμες, έτσι όπως τις κάνει Adidas, με τη μορφή που τις κάνει πρόμο και με το street style που δίνει έξω στον κόσμο, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίους συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχω φόρμες Adidas από το Λύκειο και έχουν κρατήσει και η καινούργια φόρμα Adidas θα πάρεις, θα πάθει κάτι, τύπου κομπάκια, τύπου θα ξυλωθεί, τύπου θα πάθει εκδορές στο τρίμηνο, το οποίο είναι απίστευτο για μια φόρμα που κάνει 70 ευρώ.
0: Κάλτσες φοράς Adidas? Γιατί εγώ έχω ένα θεματάκι με τις κάλτσες μου, ξέρεις, έχουν όλες τρύπες. Στις 2 εβδομάδες έχει τύχει και έχω, από εκεί έχω αρχίσει και απογοητεύομαι. Σκέψου, μέχρι έστειλα και mail. Κάλτσες, τέλος πάντων.
1: Αυτό με νοιάζει.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που το έχω έτσι απορία, μιας και πιάσαμε αυτές τις πολύ προσωπικές μου ερωτήσεις. Πώς βγαίνουν τα trends, πώς βγαίνουν οι μόδες, πώς βγαίνουν αυτά?
1: Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι και παράγοντες που βγαίνουν αυτά. Αρχικά υπάρχει ολόκληρη, μπορείς να βγάλεις σχολή που λέγεται trend prediction, ας πούμε. Είναι οι trend predictors από την προηγούμενη, εμείς που και δύο χρόνια πριν ξέρουν πάνω κάτω ποια θα παίξουν, ποια χρώματα θα παίξουν όλοι μαζί σε δύο χρόνια. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνουν όλες οι πασαρέλες με βάση, ας πούμε, τα jeans ή το κίτρινο ή κάτι, δεν είναι ότι είχαν όλη την ίδια ιδέα ξαφνικά. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που κάνουν το trend setting για τις επόμενες χρονιές και το πάνε προς τα εκεί. Μετά είναι και τα trends που έρχονται από το ίντερνετ. Γιατί αυτό πλέον είναι παντού, έτσι. Μπορεί να γίνει κάτι trend στο TikTok, γιατί κάποιος το φόρεσε και το φόρεσε πολύ επιτυχημένα, ή γιατί βγήκε ένα καινούριο μουσικό, ας πούμε, ρεύμα, όπως ήταν το K-pop, ή γιατί βγήκε μια καινούρια ταινία, ή γιατί κάναμε comeback σε μια ταινία. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή όλο το Λονδίνο φοράει τα παπούτσια της Uma Thurman στο Kill Bill, τα κίτρινα με την κόκκινη ρίγα. Τα έχω δει σε πάνω από 20 άτομα. Τώρα, ποιος ξέρει, ποιος influencer τώρα τα φόρεσε και λέει ντίσκα Uma Thurman, ας πούμε, και ξαναπήρανε έτσι μπρος. Το trend δημιουργούνται από πολλά πράγματα. Το κακό, εντός πολλών εισαγωγικών, είναι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που τα ακολουθούν τυφλά και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, και ότι οι ultra fast fashion εταιρείες δημιουργούν μία ανάγκη τα trends να λειτουργούν για μία εβδομάδα, γιατί έτσι τους βολεύει προφανώς.
0: Το ίντερνετ έχει κάνει τη μόδα πιο δημοκρατική ή πιο χαοτική?
1: Την προσωπική μου άποψη, φαντάζομαι, ρωτά.
0: Ναι.
1: Γενικά, εγώ θεωρώ ότι είναι πιο δημιουργική. Δηλαδή, μου αρέσει που έχουμε την πρόσβαση στην πληροφορία. Μου αρέσει που βλέπω get ready with me ανθρώπων που ακόμα και αν δεν μου αρέσει το στυλ τους. Ας πούμε, ανέφερε τώρα τη Φωτούλα. Η Φωτούλα είναι ένα καλό παράδειγμα. Ότι, παιδί μου, βελτιώθηκε πάρα πολύ από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Είναι ακόμα fashion icon, αλλά το ότι είδες πόσο βελτιώθηκε και πόσο το αγαπάει αυτό το πράγμα, να με κάνει χαρούμενη. Και θα δω τι outfit που ξέρεις. Δεν τα περίμενα, ή θα δω τι φοράει ο καθένας στην καθημερινότητά του στη γειτονιά μου πλέον. Δεν κοινωνικοποιούμαστε μέσα από την ασημένια συσκευή.

0: Και βλέπεις και τα event που παίζουν.
1: Μου είναι πάρα πολύ αδιάφορα αυτά. Τα βλέπω μόνο για να γελάω, ας πούμε.
0: Τα μεν και τα δε.
1: Τα Όσκαρ, το ότι είναι και αυτά. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά στο Met Gala έρχονται και κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις.
1: Το Met είναι το μόνο που έχει έτσι μια διαφορά. Και εκεί καταλαβαίνεις ποιος έχει πληρώσει τον καλύτερο στη λίστα. Πραγματικά. Αλλά ας πούμε στα Oscar, στις χρυσές σφαίρες, ακόμα και στο Met Gala, είναι περισσότερο ποιο brand έχει τα χρήματα να υποστηρίξει τις περισσότερες εμφανίσεις. Γιατί πληρώνονται οι άνθρωποι για να το βάλουμε. Έτσι. Το καταλαβαίνεις, δεν πληρώνει ο ηθοποιός στο φόρεμα που θα φορέσει.
0: Ναι.
1: Πληρώνεται από το brand κανονικά ως διαφήμιση για να φορέσει ό,τι φορέσει και να βγει στο κόκκινο χαλί. Είναι μια ζωντανή, ας πούμε, κούκλα, βιτρίνα σκέψη.
0: Ναι, ναι. Το καλύτερο φόντο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Ποιο brand πιστεύεις θα μελετάτε σε 50 χρόνια, λοιπόν?
1: Πιστεύω το Thom Browne. Πιστεύω πάρα πολύ στο Thom Browne σαν brand.
0: Γιατί?
1: Ίσως και στο Robert Wu. Αυτά τα δύο brands πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα γιατί μου αρέσουν εμένα σχετικά.
0: Okay.
1: Αλλά δεύτερον βλέπεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ο Robert Wu έχει πολύ πολύ δύσκολες τεχνικές. Πλησιάζει, ας πούμε, τις τεχνικές της Iris Van Arpen, αλλά έχει δύσκολες τεχνικές. Κάνει innovation με technology, το οποίο είναι αρκετά hot αλλά και πολύ δύσκολο. Και από την άλλη, ο Thom Browne, ενώ κάνει avant-garde, το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω. Έχει κάνει blend πολλές διαφορετικές σχολές της avant-garde μέσα στα ρούχα του. Έχουν structure και έχουν και ένα edge και κάθε του επίδειξη είναι διαφορετική. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο brands στον κόσμο της avant-garde που με αφορά εμένα, αυτό θα σου πω για να είμαι πιο ειλικρινή, πιστεύω ότι θα είναι, ρε παιδί μου, to be studied. Τώρα, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός στο μυαλό των ανθρώπων μεταξύ του ποια brands θα τα κοιτάμε από την καλλιτεχνική τους άποψη και ποια brands θα τα κοιτάμε από την άποψη του marketing. Το Jacquemus, ας πούμε, είναι ένα brand το οποίο θα σπουδάζεται, ναι, μεν, αλλά όχι από τα παιδιά της μόνος, αλλά από τα παιδιά του marketing. Πώς θα φτιάξω μια ταντούλα που θα τη βάλω στο ράφι το συγκεκριμένο, θα τη δώσω σε 4 καλλιτέχνες και μετά θα γίνω brand από το πουθενά. Κατάλαβες.
0: Είναι ένα πολιτιστικό και πολιτισμικό σύστημα γεμάτο σύμβολα η μόδα. Γι' αυτό λοιπόν, Αλεξία, κλείνοντας, Αλεξία Lestrange, να το πούμε όλο την ονομασία, η οποία από πού βγαίνει το Lestrange?
1: Από μικρή μου άρεσε η Bellatrix Lestrange από το Harry Potter. Και μου, επειδή το είχα έτσι στα social εξ αρχής, είχα έτσι, ας πούμε, το Instagram μου ως παιδί, κάπου έμεινε και το άφησα.
0: Ευτυχώς δεν έμεινε σε μένα το αγκουράκι βαζελάκι, λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι η μόδα είναι ένα σύγχρονο σύστημα πίστης?
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι που το βλέπουν έτσι, αυτό που λες σαν πίστη, είναι λιγότερο από 1%. Ακόμα και των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μόδα.
0: Και τι είναι η μόδα, λοιπόν?
1: Τόσο θεολογικά είναι το λιγότερο από το 1%. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τη μόδα σαν εργαλείο για τους δικούς τους σκοπούς. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που θα πάρουν κάτι από το Dior δεν είναι ότι επειδή ξέρουν την ιστορία του Dior ή whatever. Όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ψωνίζουν τα luxury brand έχει να κάνει με το δικό τους stat. Την ανάγκη τους να αποδείξουν στους συνανθρώπους τους ότι ανήκουν σε μια άλλη κοινωνική τάξη. Και σε αυτό το σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε στο κοινό που ακούει ότι το 98% των εσόδων των luxury brand έρχεται από φτωχούς. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή είναι μόνο το 2% των luxury brands, τα οποία, να σας πω κιόλας, ότι πουλάνε άλλα πράγματα. Στους exclusive πελάτες, στους millionaires, στους. Έχουν και άλλες Dior τσάντες και άλλα, πώς το λένε, Hermès κομμάτια και άλλα Louis Vuitton κομμάτια, τα οποία δεν βγαίνουν στα καταστήματα τα δικά μας που μπορώ να πάω εγώ και εσύ. Το luxury industry και η μόδα όπως είναι δομημένη, αυτό το glamour που φαντάζει κάτι wow, βασίζεται στη δική μου ανάγκη να μαζέψω 2 εκατοστάρικα για να πάω να πάρω ένα μπρελόκ. Αλήθεια σου λέω. Και να πω στους φίλους μου ότι, κοίτα, αμάξι δεν έχω, αλλά το μπρελόκ του αμαξιού που θα πάρω έχει 200 ευρώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Πες ψέματα. Τι εύχεσαι για τον εαυτό σου στο μέλλον?
1: Εγώ αυτό που κάνω το κάνω απλώς γιατί μου αρέσει να λέω ιστορίες και είναι ένα field τη μόδα που με ενδιαφέρει και μου αρέσουν οι ιστορίες της και θέλω να τις μοιραστώ. Τον εαυτό μου που τον βλέπω σε αυτό το κομμάτι, εγώ θέλω να γίνω Φραν Λίμποβιτς. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποια είναι η Φραν Λίμποβιτς. Είναι social commentator, την καλούν να μιλάει δεξιά και αριστερά και να λέει τη γνώμη της, χωρίς όμως να έχει κάποιο λόγο που υπάρχει. Θέλω να πληρώνω και να λέω τη γνώμη μου. Δεν πιστεύω ότι είναι κακό. Ο κόσμος μπορεί να φαντάσει ότι θέλει για τον εαυτό του. Δεν παίρνω λεφτά από κανέναν άνθρωπο.
0: Δεν κλέβεις, δεν χτυπάς, δεν κάνεις κάποιο κακό και το ακούω.
1: Ακριβώς. Δεν κάνω κακό σε κανέναν. Θα μου πεις, κορίτσι μου, είσαι μετακαλά. Όχι. Χαίρομαι που το συζητήσαμε. Και χαίρομαι που μου δώσατε βήμα στην εκπομπή σα να το δω και το τεκμηριώσω.
0: Ναι. Εύχομαι να γίνει, εύχομαι να πραγματοποιηθεί. Θεωρώ ότι έχει τα εγγύα, το στυλ και τον αέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες να μας τα πεις, να τα χαρούμε, να μας εμπνεύσεις. Εγώ ανήκω στο 1% από ό,τι φαίνεται, που βλέπω έτσι τη μόδα με έναν πιο και όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ τα βλέπω και λίγο σαν έναν τρόπο να ανακαλυφθεί κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας που λείπει. Όλα συνδέονται και όλα περνάνε από αυτά, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει διερευνηθεί όσο το αξίζει και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις και σε παρακαλώ πάρα πολύ να το συνεχίζεις, διότι το Fashionology έχει καιρό να ανεβάσει επεισόδιο τώρα που το λέμε.
1: Έχει καιρό, αλλά τώρα θα ξαναπάρει μπροστά, θα πάρει μπροστά δυναμικά. Εντάξει, έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα, έχω και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μου που πρέπει να γίνουν.
0: Εντάξει.
1: Όσον όπου θα τα μάθετε.
0: Ωραία, ωραία. Θα σε παρακολουθούμε, Αλεξία Λεστρέιντς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επίσης. Tell me what you want. I'm not here to play. Tell me what you need.

Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Λοιπόν, μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Σαν συνέλευση πολιτική. Μια με θέλεις. Θα μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Προετοιμάσου ότι η παράσταση είναι λίγο ψυχαναλυτική. Δηλαδή πάμε λίγο βαθιά. Δεν θα το πάμε
3: μανιακά. Χωρίζω.
2: Ανοίγει το σιτάρι. Πιάνει ένα πρόχειρο μικρόφωνο που έχει πάντα για τέτοιες περιπτώσεις. Σαν το confrontation που λένε στον πύργο Ηλίας. Έτσι, ευθεία.
4: Φουά, φουά.

ζωνάζω. Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας. Από την ίδια Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της ελληνικής ραδιοφωνίας, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη, είμαστε εδώ για μία ώρα σήμερα μαζί. Θέμης Ροδαμίτσης, επιμέλεγε την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, δύο πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους, η κάθε μία συμπράττουν επί σκηνής και δημιουργούν ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, με πολλή ελευθερία, με πολύ αυτοσχεδιασμό, με πολύ αγάπη και μεράκι, αλλά και ευφυές θα λέγαμε. Και αυτό ήταν μια αφορμή για να τους έχω σήμερα εδώ στο στούντιο. Δηλαδή η παράσταση που είδα με τον τίτλο «Ανοιχτή πρόβα», και βέβαια είναι και ο τίτλος ευρηματικός, με την έννοια ότι είναι τα πάντα εν κινήσει, δηλαδή εν εξελίξει. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας φέρνουν εδώ σήμερα με την Ελένη Μάρα, που είναι ψυχολόγος, θεραπεύτη αγνωστικής αναλυτικής κατεύθυνσης, και τον Θοδωρή Σαράφη, που είναι ένας τραγουδοποιός, ένας μουσικός, το θυμάμαι από παλιά, με την κιθάρα να τραγουδάει, είναι και ζωγράφος, παίζει και θέατρο, τραβάει φωτογραφίες, φτιάχνει σκίτσα, βραβεύεται για αυτά, κινούμενα σχέδια και άλλα πολλά. Όπως καταλάβατε, υπάρχει ενδιαφέρον πολύ μπροστά μας να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε σκέψεις, απόψεις και να κάνουμε τη μία ώρα αυτή για σας ευχάριστη και επικοινωνιακά δυνατή. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμη.

0: Να ξεκινήσω λοιπόν με την κοπέλα της παρέας μας, την Ελένη Τιμάρα, που γεννήθηκε μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντιο και βεβαίως μετά πήγε στην Αγγλία, στο Southampton, για μεταπτυχιακά 1,5 χρόνο μετά. Βρέθηκε στο Παρίσι και έκανε σωματικό θέατρο, παντομήμα δηλαδή, και χορό. Να μην πάω παρακάτω, γιατί είναι αρκετά, να σταματήσω εδώ και να μας πει η ίδια. Καλώς όρισες, Ελένη Μάρα, εδώ στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ και ο Θοδωρής που είμαστε εδώ. Είναι χαρά και τιμή.
0: Και για μένα είναι πολύ χαρά, διότι είδα μία παράσταση και προσπαθούσα να δω από πού έρχεται το κάθε αεράκι που έβγαινε από την παράσταση. Και αυτό που μου άρεσε, δεν σας κρύβω, είναι η ενέργεια και η επικοινωνία με το κοινό. Αυτός ο διάλογος, που ακόμα και αν είναι σιωπηλός πολλές φορές από τη μεριά του κοινού, είναι επικοινωνιακός όταν υπάρχει έτσι μια ζεστασιά και μια δυναμική στα πράγματα. Τι λέτε, το ζήσατε?
1: Ναι, είναι όπως το λέτε, κάπως αυτό που κινεί τους καλλιτέχνες είναι κάτι που θέλουν να πούν, και είτε μέσω της ζωγραφικής, είτε μέσω του θεάτρου, της μουσικής. Είναι κάτι μέσα σου που θέλεις να το επικοινωνήσεις με κάθε τρόπο, οπότε δεν μπορεί παρά να κάπως να φτάσει αυτό και στο κοινό, και μπορεί το κοινό να θέλει να απαντήσει και να δημιουργηθεί κάτι καινούριο πάνω στη σκηνή που δεν το περιμένεις.
0: Έχετε κάνει ωραίες σπουδές, έχετε κάνει παντομήμα, τα είπαμε και πριν, σωματικό θέατρο κλπ. Αλλά εγώ θα λέγω ότι έχετε θητεύσει με το δικό σας τρόπο και στο περιβάλλον αυτό που λέγεται χιούμορ. Εκεί ανακατεύετε την τράπουλα πολύ.
1: Ναι, εκεί η ζωή είναι
0: ανάγκη. Σας αρέσει αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είναι για σας το χιούμορ όμως? Τι σας δίνει, τι είναι, πώς το πλησιάζετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης σε κάποια γεγονότα της ζωής, και δεν θέλει πολύ εξήγηση. Ο καθένας μας με τον ένα τρόπο ή τον άλλο έχει βρεθεί σε αυτό το σημείο, στο οποίο η μόνη σανίδα σωτηρίας είναι αυτό. Mm-hmm. Το είχαμε πολύ στην οικογένεια, το έχω πολύ με τους φίλους μου, με τους συνεργάτες μου.
0: Δηλαδή, τι γελάτε πολύ?
1: Ναι. Σπάμε την.
0: Ναι, το τείχος.
1: Ναι. Το τείχος και το, mm-hmm, το αναμενόμενο.
0: Mm-hmm. Ναι, το παραμυθάκι βλέπω φωλιάζει καλά μέσα σε όλα αυτά. Το παιχνίδι είναι πρωταρχικό.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά πώς θα πάμε προς την ελευθερία που τη λέμε και την ξαναλέμε χωρίς παιχνίδι?
1: Είναι αλήθεια. Αν δεν δεις τη ζωή σαν παιχνίδι, το έχεις χάσει το παιχνίδι.
0: Τώρα εσείς εκεί πέρα στο Παρίσι, στα Παρίσια που λένε και κάποιοι, τι πήρατε, πώς ήρθατε, με τι υλικό φτάσατε μετά εδώ?
1: Κοιτάξτε, εγώ τελείωσα γαλλικό σχολείο, οπότε είχα κάποια σύνδεση, αλλά ήμουν μικρό παιδί. Είχα την τύχη, έτσι, το support, την υποστήριξη από την οικογένειά μου, να μπορώ να βρεθώ εκεί με μια συμμαθήτρια. Και πραγματικά έκανα μόνο χορό και με σωματικό θέατρο, δηλαδή παντομήμα. Βρέθηκα σε διάφορα, στο Σικουάνα, χορεύαμε τάγκο. Ήταν έτσι λίγο σαν από ταινία, ούτε και εγώ που το έχω ζήσει δεν το πιστεύω.
0: Αυτό έτσι, που λέμε ένα θέατρο του δρόμου.
1: Θέατρο του δρόμου, ναι, ακριβώς.
0: Το ζήσατε σε ένα ζωντανό περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Το παριζιάνικο. Έτσι,
1: ναι, είναι αλήθεια.
0: Που ακόμα κρατάει αυτό το στοιχείο του.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ήδη χτες η μέρα της μουσικής γινόταν σκοτωμός παντού.
1: Ναι. Έζησα και εκείνη την περίοδο, τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο γίνεται. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε είστε τυχεροί που ζήσατε εκεί και σπουδάσατε αυτά. Πέστε μας και λίγο, με ποιους ήσασταν δίπλα, ας πούμε? Δηλαδή, εκεί γνώρισατε την Άννα Ελευθεριάδου, ας πούμε?
1: Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα μετά από αυτό το διάστημα, έκανα με τον Δημήτρη Καταληφό, έκανα υποκριτική για πολλά χρόνια, και μέσα σε σεμινάρια θεάτρου γνώρισα την Άννα, την Ελευθεριάδου Μπλόνσκι, που είναι και στην παράσταση η πιανίστριά μας.
0: Ναι.
1: Σε επόμενο σεμινάριο του Γιώργου του Μπινιάρη, που είναι ο πατέρας της Δάφνης Μπινιάρη, της φλαουτίστριας.
0: Το Μπινιάρης έχει σχέση με τον Άρη Μπινιάρη.
1: Μάλιστα, ναι, είναι ο αδερφός της Δάφνης, ο Άρης Μπινιάρης.
0: Μάλιστα,
1: ο οποίος μια οικογένεια
0: κάνει ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο θέατρο,
1: Ναι.
0: Αυτό το θέατρο που έχουμε ίσως λίγο ανάγκη, να φυσήξει λίγο αεράκι, τέλος πάντων. Αυτό. Εσείς πάντως το αεράκι τα αφήνετε, ανοίγετε το παράθυρο στην παράσταση.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ένα αεράκι. Θοδωρή.
2: Μπαίνει, βέβαια.
0: Έρχομαι σε σένα αμέσως μετά να ακούσουμε λίγη μουσική. Από την παράσταση όμως θέλω να ακούσουμε.

0: Θοδωρής λοιπόν Σαράφης. Ο Θοδωρής Σαράφης λοιπόν, είπα και πριν, έτσι όλα αυτά, τραβάει φωτογραφίες είπαμε, λέει ωραίες ιστορίες, αλλά και αυτός έχει ένα χιούμορ, γελάει λίγο έτσι κρυφά καμιά φορά για να μην χαλάσει την ισορροπία, αλλά ξέρει να γελάει. Θοδωρή, τι γίνεται εδώ πέρα, συναντιέσαι με την Ελένη, τι συνάντηση είναι αυτή? Είναι πολλά χρόνια όμως, ε?
1: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω από τα 20 εκεί κάπου, 19-20. Την έχω δει σε αρκετές παραστάσεις που έχει κάνει. Δεν με είχε καλέσει ποτέ. Κάποια στιγμή που με κάλεσε, τσουπ, βρήκα την ευκαιρία.
0: Τώρα θα σε καλέσει και μαζί με εμένα και θα πάμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Βέβαια. Ελένη, δεν θα μας ξεχάσεις.
2: Αλλήμωνο.
1: Τέλεια. Με το που με κάλεσε, λοιπόν, μπήκα κι εγώ στο σχήμα.
0: Ναι.
1: Και το χάρηκα και πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό που σου ταιριάζει και σένα, έτσι. Δηλαδή δεν θες να είσαι στημένος με μια κιθάρα και να λες ωραίες ιστορίες απλά. Θες εκτός από αυτό να ανακατέψεις και εσύ λίγο τα πράγματα.
1: Δεν το ξέρω ότι μου ταιριάζει, η αλήθεια είναι. Και δεν το περίμενα ότι θα βγει όσο καλά όσο βγήκε. Αλλά μου ταιριάξε, μας ταιριάξε νομίζω.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα έγινε μια πολύ ωραία παρέα που βγήκε, νομίζω, μια πολύ
0: θετική ενέργεια.
1: ναι,
0: ξέρεις τι μου άρεσε που είδα την παράσταση εκεί, λοιπόν? Μου άρεσε που εσύ καθόσουν εκεί πέρα και απολάμβανες. Δηλαδή δεν έλεγες τώρα είμαι εγώ και λοιπά και θα πρέπει να το κάνω καλά. Ξεχνιώσουν λίγο, σαν να απολάμβανες, σαν ένας πολύ καλός ακροατής συμμετέχων Παύλα, και απολάμβανες το. Και πρόσεξα ότι ήσουν χαρούμενος με αυτό που γινόταν πάνω στη σκηνή. Και λέω πόσο σημαντικό πράγμα είναι η χαρά.
1: Βέβαια.
0: Τι κάνουμε χωρίς τη χαρά?
1: Άμα δεν χαίρεσαι με αυτό που κάνεις, γιατί να το κάνεις? Δηλαδή και εμάς όλο αυτό το, όλη αυτή η παράσταση, όλο αυτό το σχήμα που δημιουργήθηκε, για μας ήταν το χόμπι, η έξοδός μας. Ήταν η χαρά μας, να κάνουμε κάτι όμορφο. Δεν ξέραμε καν αν θα κάνουμε παράσταση, νομίζω, στην αρχή. Ήταν να μαζευτούμε, να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε.
0: Τι αισθάνθηκες από την αρχή ότι σας ένωνε και με την Ελένη, ας πούμε, και με τα άλλα παιδιά? Τι ήταν το πρώτο πράγμα που ένιωσες και είπες εδώ έχει ένα νόημα το πράγμα?
1: Καταρχάς είναι ότι ακτινωτά ήμασταν όλοι πολύ καλοί φίλοι. Εντάξει, τη Δάφνη, την Πινιάρη, ας πούμε, πρώτη φορά την έκανα παρέα, ας πούμε. Δεν είχε τύχει να ξαναβρεθούμε. Με τον Χρήστο, τον Μαρακουρδάκη που παίζει κιθάρα και μπάσο, και λίγο στην ενορχίστρωση μας συντώνησε όλους. Είμαστε επίσης πάρα πολλά χρόνια από το Λύκειο φίλοι, πολλά χρόνια συνεργάτες και κουμπάρι πλέον, ενώ είμαστε πολύ στενοί. Ταιριάζουν τα χνότα μας που λένε, ταιριάζει το χιούμορ μας. Κάπως ήταν η χαρά μας να βρεθούμε με πρόφαση να παίξουμε μουσική. Και εξελίχθηκε στο να γίνει η παράσταση.
0: Βέβαια να πούμε ότι ο καθένας κουβαλάει στα μπαγκάζια του και κάποιο υλικό εξ αρχής. Δηλαδή δεν είναι ότι βρεθήκατε πάνω στη σκηνή, αλλά αφήσατε το υλικό λίγο στο πλάι για να δείτε τι είναι αυτά που τα καινούργια που θα φτιάξουν κάτι που θα το πούμε ανοιχτή πρόβα.
1: Το πούμε ανοιχτή πρόβα.
0: Γιατί το είπαμε ανοιχτή πρόβα, λοιπόν, εκτός των άλλων?
1: Το είπαμε ανοιχτή πρόβα για πολλούς λόγους. Καταρχάς, γιατί μας αρέσει, ξεστρεσάρει το να αγκαλιάσουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε ότι θα βγουν λάθη, θα βγουν αναποδιές, και ξέρουμε ότι με το χιούμορ της Ελένης μπροστά στο μικρόφωνο, ότι όλο αυτό θα γίνει ακόμα πιο χαριτωμένο. Οπότε χαλαρώνουμε κι εμείς και το διασκεδάζουμε.
0: Και αφήνετε αυτό, την Ελένη να συναρπάζει,
1: να μαζέψει τα σπασμένα και να μας ανεβάσει όλους, να μας αναδείξει όλους όπως πρέπει.
0: Έχετε όμως και ένα παράθυρο ανοιχτό, γιατί το ανοιχτή, να το δούμε και σαν λέξη σκέτο πέρα από την πρόβα, το ανοιχτό είναι ο καταγάλωνος ορίζοντας, ο οποίος μπορεί να φέρει μια έκπληξη, μπορεί να φέρει κάτι αναπάντεχο, ένα δώρο, μια γενναιόδορη στιγμή, έναν έρωτα, γιατί όλα αυτά είναι έρωτας. Χωρίς τη συνάντηση με το τυχαίο δεν υπάρχουν προδιαγεγραμμένα, έλεγε ο φίλος μας Ελένη ο Καστοριάδης. Είσαι του χώρου κι εσύ. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αυτό όμως τα πάντα μπορούν να συμβούν, μην τρομάζει, γιατί φέρνει τα δώρα του. Το καινούριο, Θοδωρή.
1: Βέβαια. Το ανοιχτό σημαίνει πρόσκληση. Ό,τι έρθει, καλό θα είναι. Για καλό θα είναι.
0: Το ανοιχτό σημαίνει πρόσκληση. Μ' άρεσε αυτή η φράση. Το ανοιχτό σημαίνει πρόσκληση. Αλλά Το ανοιχτό σημαίνει ότι πρόκληση και στο να φανούμε γενναιόδοροι, γιατί οι στιγμές είναι συγκεκριμένες, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος. Λένη Μάρα.
2: Μα αυτός ήταν και ο λόγος που ονομάστηκε έτσι, γιατί θέλω να πω έτσι ένα fun fact. Η Άννα, η πιανίστριά μας, παίξαμε τελευταία φορά το 2009, όπως και με τη Δάφνη τότε έτσι ολοκληρώσαμε τη συνεργασία, και εγώ μετά, όπως σας έχω αναφέρει, ξανασπούδασα, θεώρησα σωστό να παραμείνω μόνο στο χώρο της ψυχοθεραπείας. Και για 15 χρόνια, 16 για την ακρίβεια, μου έλεγε, δεν θα το πω στο ραδιόφωνο, δεν κάνει να πω τη φράση ακριβώς που μου έλεγε, αλλά έλεγε, Ελένη, πότε θα παίξουμε live. Βρε Ελένη, πότε θα παίξουμε live. Και έτσι όταν...
0: Σοφίλης λοιπόν.
2: Πραγματικά έχω τα mails 16 ετών που μου ζητάει να παίξουμε. Εγώ είχα διάφορες σχολίες και όντως όταν πια είπαμε το ναι, και εγώ είπα μέσα μου, μα γιατί όχι πια αυτό το πράγμα να το κοντράρω. Το ονομάσαμε ανοιχτή πρόβα γιατί κυριολεκτικά άνοιξα το σπίτι μου, πήρα παλιούς συνεργάτες, ηθοποιούς και μουσικούς και τους καλούσα να έρθουν, έχω ένα πιάνο σπίτι, να παίξουμε χωρίς να έχω κάτι στο μυαλό μου. Και ήρθαν πραγματικά πολλοί άνθρωποι. Ο Κώστας Βασαρδάνης που παλιά είχαμε συνεργαστεί.
0: Ναι, σπουδαίος κι αυτός.
2: Η Χριστίνα, η Χριστοφή που είναι η γυναίκα του Θοδωρή. Λέει, μα ο Θοδωρής πώς δεν το σκεφτήκαμε. Ήρθε η Δάφνη, ήρθε πολλοί κόσμος και έτσι αυτό έγινε μόνο του και συνεχίζει να γίνεται μόνο του. Δεν έχει πίεση από πουθενά.
0: Θέλω να μιλήσουμε για τους συνεργάτες αφού ακούσουμε πρώτα λίγη μουσική.
3: Μανώλη, θέλω απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά, πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια, να σε μάθω να φιλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που θες. Μου πεις εσύ

0: Μια και είμαστε λοιπόν, Ελένη, σε αυτό το σημείο που μιλάμε για τους συνεργάτες και να μας πει και ο Θοδωρής, πες μας σε παρακαλώ λίγο τους βασικούς συνεργάτες, για να πω πρώτα ότι μου άρεσε ο συνδυασμός φιλίας και μουσικής συνάντησης, διότι η φιλία φέρνει το χιούμορ. Ακόμα οι παιδικές, να μην πω οι νηπιακές, γιατί και τα νήπια όταν μπορούν να υπάρξει μια φιλία που κρατάει από τότε. Αυτό το δέσιμο, το σώμα με σώμα, το χρόνο που κυλάει και φέρνει τους ανθρώπους κοντά συνεχώς σε μια γραμμή. Αυτή η φιλία λοιπόν, η μακροχρόνια, από μόνη της γεννά αγάπη. Και η αγάπη από μόνο του μπορεί να γεννήσει ένα απίστευτο χιούμορ. Γιατί το χιούμορ τι είναι? Μια ευδιαθεσία είναι εν τέλει, ας πούμε έτσι. Μια χαρά που κυλάει και ξεφεύγει από το οποιοδήποτε στενοπό, ας πούμε. Πες μας λοιπόν και λίγο για τους συνεργάτες αυτούς, γιατί βλέπω ότι είναι αξιόλογα παιδιά.
1: Είναι αλήθεια, είναι έτσι όπως το είπατε. Λένε ότι φίλος είναι αυτός με τον οποίο τολμάς να είσαι ο εαυτός σου. Οπότε δεν μπορεί να παραχθεί τέχνη αν δεν έχεις αυθεντικότητα.
0: Mm-hmm. Να μην φοβάσαι, μην παρεξηγηθείς κλπ.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Να μην σε δεσμεύει κάποιο πλαίσιο.
0: Οποιοδήποτε.
1: Οποιοδήποτε πλαίσιο, ναι, ναι. Ας πούμε ότι πρέπει να γίνει κάτι ωραίο ή πρέπει να είναι έτσι για να δείξει έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν το είχαμε καθόλου. Mm-hmm. Σίγουρα βασίζεται στο γεγονός ότι είμαστε πρώτα φίλοι. Εντάξει, με το Θοδωρή είμαστε από 18 χρονών. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Πολύ τυχεροί που είμαστε έτσι ακόμα. Με την Άννα πάλι βρεθήκαμε και σε δύσκολες περιόδους της ζωής και σε εύκολες, και πάντα υπάρχει και το στοιχείο που έτσι οι άνθρωποι που έχουμε και καλλιτεχνική προσωπικότητα είμαστε και πιο εύκολοι στο να μοιραστούμε τη δυσκολία με όποιο τρόπο. Είτε η Άννα τα κάνει στιχάκια, ξέρω εγώ, τη μάμα να της λέω κάτι για τη ζωή μου, μου λέει κάτσε να κάνω ένα στίχο, πώς σου φαίνεται αυτό. Με τη Δάφνη, πόσα χρόνια,
0: Δάφνη Μπινιάρη,
1: η Άννα Ελευθεριάδου, η Μπλόν Σκίνα, σωστά. Ας ολοκληρώσω για την Ανούλα. Έχει τελειώσει το Εθνικό Οδείο εδώ και το Royal Academy of Music στην Αγγλία και τώρα ζει μόνη μας στην Οξφόρδη, οπότε ας το προσθέσουμε και αυτό σαν fun fact.
0: Γιατί φέρνει κάτι.
1: Οι πρόβες μας ήταν, η πιανίστρια μας ήταν μόνη μας στην Αγγλία. Δηλαδή υπήρχε και μια έξτρα, ας πούμε, ένα χιούμορ εκεί.
0: Ναι.
1: Παίζαμε χωρίς το πιάνο.
0: Μην τα χάσουμε αυτά.
1: Μην τα χάσουμε αυτά, βέβαια.
2: Μια έξτρα δυσκολία.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως να πω κάτι, το ότι παίξατε σε σχολεία, σε νοσοκομεία. Αυτά τα βιώματα, ας πούμε, είναι αδικατάστατα, παραμύθια από εδώ, παραμύθια από εκεί.
1: Αυτό είναι με τη Δάφνη, η συνεργασία μας. Με τη Δάφνη την Πινιάρη, που είναι και φλαουτίστρια και έχει και παραδοσιακές σπουδές στο Κανονάκι και ένα μεταπτυχιακό στη μουσική πληροφορική. Όταν συναντηθήκαμε, ήμασταν μικρά παιδιά, 24-25. Κάναμε ένα παραμύθι της Μάρος της Λοΐζου, το ποτάμι τρέχει να συναντήσει θάλασσα. Μας το οργάνωσε, ας πούμε, το επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο πατέρας της, ο Γιώργος Μπινιάρης, που είναι
0: θεατράνθρωπος.
1: Θεατράνθρωπος ακριβώς, από τους σπουδαιότερους της χώρας μας. Και έτσι ξεκίνησαμε μια συνεργασία με τον Πατάκη και παίζαμε σε διάφορους χώρους και σε όλη την Ελλάδα προς το τέλος. Αυτό. Εντάξει, προφανώς η σύνδεση που έχουμε με τη Δάφνη είναι πολύ μεγάλη. Κάναμε πρόβες 5.30 και 6 το πρωί, αν ήταν να παίξουμε στις 8, γιατί έχουμε και δύο έτσι μια πολύ υψηλού επίπεδου σοβαρότητα απέναντι στην καλλιτεχνική δουλειά. Μετά κάναμε ένα παραμύθι της Μαρίας Παπαγιάννη. Πήγαμε προς τον Αντώνη τον Παπαθεοδούλου, αλλά εκεί είχε αρχίσει πια και έκλεινε αυτός ο κύκλος μέσα μας. Και
0: αποφασίζετε κάποια στιγμή αποκλειστικά επαγγελματικά να ασχοληθείτε με την ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Θέλει μια πλήρη αφοσίωση και αυτό.
1: Είναι μεγάλη.
0: Και θέλει τις κολόνες γερές να πατάει το οικοδόμημα. Οπότε αυτές τις κολόνες θέλατε να τις κρατήσετε όσο πιο γερές γινόταν, έτσι.
1: Μ' αρέσει που το λέτε έτσι, το διατυπώνετε. Όντως είναι αλήθεια. Έφυγα πολύ μακριά από το χώρο της τέχνης, συνειδητά, και ξανασπούδασα για 8 χρόνια. Προσπαθώντας να μπω με τα δυο μου πόδια στην επιστήμη.
0: Ναι, γιατί τελικά το έμπα έβγα στην τέχνη, φέρνει μια αναστάτωση και φέρνει και πολλές φορές, μερικές φορές, αν όχι πολλές, κάποιον αποπροσανατολισμό από κάποια κεντρικά θέματα που θέλει κανείς να χαράξει τη ζωή του. Και ένα από αυτά είναι αυτό που κάνατε εσείς, η ψυχοθεραπεία αυτή. Σας έδωσε όμως πολλά. Και τώρα σας δίνει τα δώρα, ε.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Τώρα συνδυάζονται πια αφού έχει εγκαθιδρυθεί, ας πούμε.
0: Και ηρεμούν τα πράγματα και κατασταλάζουν, να το πω έτσι.
1: Και μένει μόνο η ουσία.
0: Και μένει πάνω στη σκηνή μία αφήγηση, μία ανθρωπιά, ένα συνέστημα, το οποίο ας είναι όσο πιο καθαρό γίνεται και ο καθένας να κρατήσει αυτό που τον αφορά, ε.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Οπότε σας βοήθησε πολύ το ότι αποφασίζετε κάποια στιγμή να ασχοληθείτε με την ψυχοθεραπεία συστηματικά και αποκλειστικά.
1: Και αποκλειστικά, ναι. Ξανασπούδασα, αφοσιώθηκα μόνο εκεί. Έκανα βέβαια ψυχοθεραπεία εγώ προσωπική για πάρα πολλά χρόνια, οπότε ήμουνα με κάποιο τρόπο μέσα σε αυτό το χώρο. Όπως και να το κάνουμε, η τέχνη σε φέρνει πιο κοντά με τον εαυτό σου. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος. Mm-hmm. Το που λένε expose yourself to art, να εκτίθεσαι στην τέχνη χωρίς να περιμένεις κάτι από αυτή. Είναι μεγάλη αλήθεια. Με κάποιο τρόπο σε ακουμπάει και αναδεικνύει ότι, τον πόνο, ας πούμε. Και έτσι, ναι, ξανασπούδασα, έκανα ένα μεταπτυχιακό στη ψυχιατροδικαστική και εκπαιδεύτηκα στη γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία.
0: Δώστε μας μια φράση γι' αυτό, μια φράση αν θέλετε για τη γνωστική.
1: Συνδυάζει το αμιγώς επιστημονικό του cognitive, το γνωστικό,
0: ναι,
1: με το ψυχαναλυτικό που είναι κάπως πιο έντεχνο, το φροηδικό. Αυτό ήταν εμένα που με τράβηξε και ο κόσμος της. Είναι οι 5-6 βασικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι, αισθάνθηκα δηλαδή ότι βρήκα τη φυλή μου.
0: Α,
1: είναι υπέροχη.
0: Την κοινότητα.
1: Την κοινότητα, ναι.
0: Καλύτερα ακόμα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Την κοινότητα.
1: Πιο άγριο το φυλή.
0: Ναι, γιατί μπορεί στην επόμενη γωνία να βγει μια άλλη φυλή.
1: Να πλακωθούμε. Να τα διαλύσουμε. Και αυτά.
0: Να διαλυθούν τα πάντα. Οπότε καλού κακού. Πιο χαλαρά.
1: Εντάξει.
0: Θοδωρή, ερχόμαστε σε εσένα, θα ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Έχω λοιπόν δίπλα μου δύο ανθρώπους που έχουν έντονο το στοιχείο της δημιουργίας, μια πολύ θετική ενέργεια, αλλά και με χιούμορ και χαρά. Χαίρονται δηλαδή τα πρόσωπά τους, χαίρονται οι ίδιοι, χαίρονται η ταυτότητά τους, ας πούμε, πώς να το πω, η ύπαρξή τους, με έτσι πολύ απλά πραγματάκια, και το γέλιο βγαίνει αβίαστο. Το γέλιο, Θοδωρή, το κρατάς δυνατά, το βλέπω σε σένα, και θα σου ρωτήσω για μερικά πράγματα τώρα. Θέλω να σου πω τι σου έδωσε εσένα, ας πούμε, όλη αυτή η ενασχόληση με τη φωτογραφία, με το θέατρο, με τις μιμήσεις. Κάνεις και μιμήσεις.
1: Προσπαθώ.
0: Κοίταξε, η μίμηση είναι γιατί μπαίνεις στο αλουνού τον κόσμο και πρέπει να μπεις με έναν ωραίο τρόπο για να μην γίνεις, ας πούμε, ούτε υπερβολικός, ούτε... Είναι και αυτό κομμάτι του τσίρκου, ας πούμε.
1: Του τσίρκου.
0: Λοιπόν, για πες. Και τι σου έδωσε, συγγνώμη, η οπτική επικοινωνία που σπούδασες. Μερικά πράγματα που αφορούν εσένα τώρα.
1: Λοιπόν, για μένα το να ασχοληθώ με τα κινούμενα σχέδια και με την οπτική επικοινωνία ήταν κάπως μονόδρομος, νομίζω, από νωρίς. Mm-hmm. Αυτό που έβλεπα από μικρός είναι ότι με τραβούσαν διάφορα πράγματα ισότιμα. Και το να γράφω ιστοριούλες και να κάνω φωνούλες και να προσπαθώ να το παίξω μπροστά σε κόσμο και, και το θέατρο, δηλαδή, και η ζωγραφική και η μουσική. Οπότε πολύ νωρίς, νομίζω, σκέφτηκα ότι κάπως για να συνδυαστεί όλα αυτά πρέπει να ασχοληθώ με τα κινούμενα σχέδια. Mm. Γιατί σου δίνει όλο αυτό το φάσμα. Και να γράψεις την ιστορία και να την παίξεις και να τη ζωγραφίσεις και να την παρουσιάσεις μετά στον κόσμο.
0: Και να αντιληφθείς και τι κρύβει από πίσω, σαν χιούμορ, σαν διάσταση. Το θεατράλε κομμάτι.
1: Και ότι είναι συνδυασμένο με χιούμορ συνήθως. Τα κινούμενα σχέδια ήταν καταλυτικό για μένα. Δεν μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή, ας πούμε, χωρίς να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό μου ήταν πολύ, πολύ σημαντικό από την αρχή. Έβλεπα τον πατέρα μου το πόσο δούλευε, αλλά του άρεσε πολύ αυτό που έκανε. Έβρισκε τη δημιουργία του μέσα από τη δουλειά του και μας το εμφύσισε και εμάς
0: το πάθος.
1: Το πάθος για την εργασία.
0: Για τον Νίκο, μιλάς.
1: Για τον Νίκο, βεβαίως. Mm-hmm. Και ο οποίος, βέβαια, ήταν τεχνικός άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την τέχνη την αγαπούσε πολύ, αλλά δεν την καταλάβαινε πως mm-hmm. τη δημιουργία κρύβεται από μέσα. Οπότε ήθελα και εγώ να βρω ποια δουλειά θα μπορώ να κάνω που να έχει αυτό το πάθος. Mm-hmm. Που να μπορώ να το αγαπάω, να ξεκινάω με χαμόγελο το πρωί και να πω τώρα δουλεύω αυτό. Και ήταν αυτό. Γιατί μία μου μέρα ασχολείται με τη φωνούλα, μία μέρα ασχολείται με το σενάριο, μία μέρα ασχολείται με τη ζωγραφική και μετά με τη σύνδεση όλων αυτών. Που όπως λέει και η λέξη το animation είναι δίνω σε κάτι ζωή. Για μένα ήταν γένα. Όταν πρωτοάρισαν τα σχέδιά μου να αρχίζουν να κουνιούνται και να μιλάνε και να αντιδρούν, για μένα ήταν η αποκάλυψη. Δηλαδή, όταν το ανακάλυψα πια, ήταν...
0: Πάντως το animation είναι ένα καινούργιο είδος. Η λέξη ήδη είναι φρέσκια αρκετά, που όλο και περισσότερο κατακτά έδαφος... Και νομίζω ότι προοδεύει τάχιστα.
1: Είναι και παλιό και καινούριο, γιατί δεν αφήνει τον εαυτό του να παλιώσει. Τα πρώτα δείγματα animation λέμε ότι ξεκινήσαν από τις σπηλιές που κάνανε μια σκηνή εδώ, μια σκηνή εδώ, πώς κυνηγάμε το βουβάλι, ας πούμε. Ναι. Αυτό θεωρείται ένα είδος animation. Mm-hmm. Τα παιχνίδια που τα γυρίζεις γύρω-γύρω-γύρω και βλέπεις το καναρίνι από τη μία πλευρά και το κλουβί από την άλλη και όπως το γυρίζεις γύρω-γύρω. Δημιουργείται το καναρίνι μέσα στο κλουβί. Αυτό είναι ένα είδος animation.
0: Οι σκιές, ας πούμε.
1: Το θέατρο σκιών, βέβαια.
0: Θέατρο σκιών.
1: Όλα αυτά λοιπόν θεωρούνται animation και σαν είδος εξελίσσεται πάρα πάρα πολλά χρόνια. Mm. Αλλά ακριβώς επειδή δεν σταμάτησε να εξελίσσεται και πλέον και η τεχνολογία μπήκε τόσο δυναμικά, το απογείωσε και κάθε χρόνο σχεδόν έχουμε κάτι καινούριο.
0: Έχεις και κάποιες εσύ εργάζεσαι επαγγελματικά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχεις και κάποιες βραβεύσεις. Διακρίσεις, να το πω έτσι καλύτερα. Για πες μας γι' αυτό.
1: Είχαμε κάνει κάποια στιγμή κάποιες ταινίες με την T-Art. Τρεις ταινίες βιογραφίες Αγίων. Ήτανε του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Νικολάου. Οι οποίες ο σκοπός της εταιρείας που ανέλαβε ήταν να πάει σε κατηχητικά, σε σχολεία, κάπως να εκπαιδευτικό το περιεχόμενό του. Δεν θυμάμαι πώς έγινε και κάπως το σκεφτήκαμε, να το στείλουμε και σε κάποια φεστιβάλ κινηματογράφου. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε και Και πήγανε, βραβευτήκανε κάποιες από αυτές, οπότε ας αναστέλνω και εγώ τις δικές μου. Που πήγανε, κάποιες έχουν πάει αρκετά καλά, έχουν πάρει αρκετά βραβεία. Τώρα μία ταινία μου είναι σε δύο φεστιβάλ παίζεται. Το ένα είναι στη Νέα Υόρκη και το άλλο είναι εδώ.
0: Τα φεστιβάλ αυτά είναι πολυμορφικά, δηλαδή είναι εστιασμένα πάνω στο...
1: Κάποια είναι γενικά κινηματογράφου και live action και animation, κάποια είναι μόνο animation. Τώρα στα δύο αυτά που παίζετε είναι κινηματογράφου
0: γενικά. Εσύ είσαι λοιπόν και σκηνοθέτης των παραστάσεων αυτών που δημιουργείς, οπότε εκ των πραγμάτων λοιπόν είσαι παρατηρητικός, πρέπει να είσαι, πολύχρωμος, πρέπει να βλέπεις τα χρώματα καθαρά, να τα συνδυάζεις, να τα βάζεις να χορεύουν μεταξύ τους.
1: Και δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει η εικόνα να
0: ζωντανεύει.
1: Να ζωντανεύει και να ζωηρεύει τη φαντασία του θεατή.
0: Το ζητούμενο
1: πρέπει
0: είναι
1: να τον ρουφάς μέσα.
0: Φαντασία, Ελένη, το ζητούμενο. Διαρκώς. Μπορούμε να ακούμε με τη φαντασία μας, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε με τη φαντασία μας, μπορούμε να φτιάχνουμε τοπία με το μυαλό μας και να πηγαίνουμε σε αυτά. Να ξεσκάμε λίγο, Ελένη.
2: Είναι αλήθεια και είναι.
1: Να πω και να.
0: Για πες,
1: επειδή μιλήσαμε για τους συνεργάτες πριν,
0: ναι, ναι.
1: Και δεν αναφέραμε έναν. Ένας άνθρωπος που πάντα, δηλαδή από την αρχή της καριέρας μου και στο animation, ήταν πάντα μαζί μου. Είναι ο Χρήστος Αμαραγκουδάκης που παίζει κιθάρα και μπάσο στην παράσταση. Και τον εμπλέκω σε οτιδήποτε κάνω, γιατί και έχουμε τη χημεία που καταλαβαίνει ακριβώς τι κάνουμε. Είναι συνθέτης και μουσικός παραγωγός και κιθαρίστας προφανώς και κλασικός και ηλεκτρικός, και πάντα έχουμε αυτή το υπέροχο πράγμα που του λέω, κάνω αυτό το project, έχω αυτή την ταινία να κάνω,
0: ναι.
1: Έχω σκεφτεί αυτή τη μουσική, θα μου τη βάλεις εκεί, θα κρατήσει τόση διάρκεια, και πάντα χωρίς, δηλαδή καμιά φορά μπορώ να πω ένα τυριρί θέλει εδώ και
0: σιωπηλά,
1: καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλω να κάνω και μου το φτιάχνει και μου το ετοιμάζει ακριβώς όπως το θέλω, και ακόμα και μια-δυο φορές που έχουμε διαφωνήσει στο τι χρειάζεται, αυτό που έκανε ήταν καλύτερο. Οπότε...
0: ναι. Νομίζω το μεγάλο κέρδος σε όλα αυτά που συζητάμε, Θοδωρή, είναι αυτή η σιωπηλή συνεννόηση, αυτή η έκρηξη συνεννόησης, ναι, που η στιγμή αρχίζει να ανοίγει τα φτερά της και να σου λέει χωράνε κι άλλα εδώ, βάλτε, ή αφήστε τα να έρθουν μόνα τους. Αφού τα αφήστε να έρθουν μόνα τους, δεν είναι ωραίο?
1: Είναι πολύ ωραίο. Και εκεί φαίνεται κιόλας πώς επικοινωνούν δύο άνθρωποι και πώς το όραμά τους γίνεται ένα πράγμα. Και αυτό που λέτε, σιωπηλά, καμιά φορά δεν χρειάζονται πολλά λόγια.
0: Όχι. Είναι.
1: Το κάνει και η Ελένη πολύ. Ενώ εγώ έχω μάθει λόγω του animation να τα έχω όλα προγραμματισμένα πριν ξεκινήσω. Εκείνη είναι πιο αυτοσχεδιαστική. Μπορεί να μου πετάξει την μπάλα και εγώ αγχώνομαι, δεν θέλω. Αλλά έχει γίνει τόσο μέσα μας πλέον που νομίζω τα απεξήλθα κι εγώ μια χαρά τελικά.
2: Συγγνώμη, αυτό ακριβώς μου δώσατε φοβερή πάσα με αυτό που λέτε, γιατί στην πρώτη φορά που παίξαμε την παράσταση εγώ είχα τα τραγούδια, αλλά τη γέφυρα και τα λόγια ενδιάμεσα δεν τα είχα δώσει στους μουσικούς, γιατί όπως είπατε και εσείς με τη φαντασία, όντως αυτό γεννιέται στη φαντασία μου και μπορεί από Δευτέρα σε Τετάρτη να αλλάξει και να πω θα βάλω αυτό το τραγούδι εδώ.
1: Και οριακά την ώρα της παράστασης.
2: Ναι, και μπορεί και την ώρα της παράστασης φυσικά να γεννηθεί κάτι διαφορετικό για να συνδέσω την ιστορία ή κάτι να πει το κοινό. Εμένα αυτό μου αρέσει, είναι χαρά, είναι ο λόγος που το κάνω, δεν έχω άλλο λόγο. Οπότε ο Θοδωρής στην πρώτη μας παράσταση μου λέει, Ελένη, ξέρεις την ιστορία θέλεις να

0: την απορία αυτή σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.
1: Δηλαδή φεύγει γεμάτος αγωνίες. Σου λέει ήρθα να ξεσκάσω και βγαίνει. Και με κάνανε και εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ακούσουμε λίγη μουσική. Δες την έφτιαξα.

0: Η δική μας πόλη εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο της ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με την Ελένη Μάρα και τον Θοδωρή Σαράφη, δυο πολυτάλαντους και πολυσχηδείς περιπτώσεις, ανθρώπους, οι οποίοι φτιάχνουν και μεταξύ των άλλων των πολλών και των σπουδών, των συναντήσεων, αλλά και των προβληματισμών και των δραστηριοτήτων, υπάρχει και η παράσταση που είδαμε στην ανοιχτή πρόβα και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Κική, για τον Μανώλη κλπ. Ελένη, πες μας λίγα λόγια για αυτό που είδαμε, γιατί είναι ένα μουσικό θέατρο, μια παντομήμα, ό,τι και να πεις κανείς μπορεί να το βάλει αναλογικά μέσα στο κλίμα αυτό και να αποδώσει όσο πιο κοντά μπορεί αυτό το οποίο γίνεται. Πες μας δύο λόγια για την παράσταση, σε παρακαλώ.
1: Όταν μας ρωτήσανε από το Theater of the Know που μας φιλοξένησε τι είναι αυτό που θα δούμε, δεν ήξερα να τους πω. Λέω, τι να σας πω, δεν ξέρω, έχουμε συνδέσει κάποια τραγούδια και τα κάνουμε μια ιστορία, οπότε χρειάστηκε να γκουγκλάρω για να δω αν υπάρχει κάπως να το ονομάσω έτσι με τον κώδικα του θεάτρου. Σαν μουσικό, θεατρικό improvisation αυτός ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να πάω λίγο πιο πίσω. Αυτό ξεκίνησε όταν με την Άννα που ήμασταν νέες, πολύ πιο νέες θα ήθελα.
0: Μα είστε πολύ νέα, τόσο που τρομάζω ότι αυτή η νεότητα, τέλος πάντων. Γιατί όταν λέω νέα εγώ, υπάρχει και η φράση του Χατζηδάκη, νέοι κάθε ηλικίας.
1: Σωστά.
0: Και όταν είπα είστε πολύ νέα, το λέω και πάνω στη σκηνή, δηλαδή όλη αυτή η ενέργεια, η οποία πώς μπορεί να καθορίσει κανείς με χρονολογικές ετικέτες, με χρόνια. Ο Ελίτης λέει ότι η ποιησή μου, αν έχει κάτι να δώσει, είναι ότι σε αυτή δεν υπάρχουν αριθμοί. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά τα δύο έτσι, στο πλάι.
1: Συμφωνώ
0: στο
1: τσεπάκι. Απόλυτα.
0: Οκ, okay, για πέστε μας.
1: Οπότε εκεί το 2009, όπου και ολοκλήρωσα έτσι, τη ζωή μου μέσα στην τέχνη, είχα την Κική κάθε βράδυ, το τραγούδι του Δελιβοριά. Μου άρεσε πολύ και έφτιαξα μια παράσταση τότε. Οπότε 16 χρόνια μετά, ακόμα ήθελα να το βασίσω πάνω σε αυτό. Από εκεί λοιπόν πήραμε την Κική. Υπάρχει ένα debate με τον Θοδωρή, μια διαφωνία η οποία κρατάει μέχρι και σήμερα το πρωί ερχόμενη εδώ, ότι η Ελένη δεν έχει καμία σχέση η παράσταση με την Κική όπως την περιγράφει ο Φίβος.
2: Ο χαρακτήρας της Κικής.
1: Εγώ πάλι του λέω ότι δεν ξέρεις, έννοια σου και δουλειά σου, διότι εγώ την έχω φανταστεί και η ψυχούλα της μπορεί να μοιάζει. Κοιτάξτε, στην ουσία διαλέξαμε τραγούδια που μας άρεσαν και που ταιριάζανε στην μπάντα, στη φωνή μας, στα γούστα μας και με προφανώς όλοι οι συνεργάτες και η Δάφνη και η Άννα και ο Χρήστος φέρνανε και κομμάτια και ιδέες πέραν από την ενορχήστρωση προφανώς. Οπότε προέκυψε και ο Μανώλης, μας άρεσε σαν όνομα παρόλο που δεν υπήρχε κάποιο τραγούδι.

0: τραγούδι που να έχει το όνομα Μανώλης μέσα. Ήθελα με κάποιο τρόπο να βάλουμε την 11η εντολή, αυτό το σπουδαίο τραγούδι, και ήθελα πάλι με κάποιο τρόπο να το πω στο κοινό και να ρωτήσω τι πιστεύετε ότι είναι πια αυτή η 11η εντολή.
1: Και τι πήρατε λοιπόν με τη απάντηση?
0: Είπανε διάφορα στη δεύτερη παράσταση.
1: Το πιο ενδιαφέρον, έτσι.
0: Νομίζω είπανε την αγάπη.
1: Ναι.
0: Ας κρατήσουμε αυτό. Οι περισσότεροι είπαν την αγάπη.
2: Νομίζω το πιο στην πρώτη παράσταση. Μη ραδιοφωνική η λέξη, αλλά να μην είσαι εκνευριστικός, τέλος πάντων. Να μπορείς να συνυπάρχεις.
1: Ναι, ναι. Ωραία είναι αυτά.
0: Ναι, και το δώσαμε σε ψυχολόγο λοιπόν. Οπότε υπάρχει η Κική, ο Μανώλης και μια φιγούρα ψυχολόγου, είτε άνδρα είτε γυναίκας.
1: Ναι.
0: Το προσθέσαμε προσεκτικά, με σεβασμό στην επιστήμη της ψυχοθεραπείας. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό το κάνει πολύ πιο κωμικό. Γιατί έτσι...
1: Ο Μανώλης, να πούμε ότι είναι ο Θοδωρής, έτσι.
0: Θα μπορούσε.
3: Σε γενικές γραμμές.
0: Φυσικά τον ενσαρκώνει.
2: Τον ενσαρκώνω εγώ, ναι. Όχι πάντα. Στην πρώτη παράσταση που ήταν ακόμα όλα πιο νοπά και στο κεφάλι της Ελένης προσπαθούσε λίγο να τα οργανώσει, μου λέει άμα σου κάνω πάσα θα είσαι ο Μανώλης, αλλιώς τα τραγούδια του Μανώλη θα τα λες εσύ. Μέχρι εκεί είχαμε συμφωνήσει. Πριν βγούμε στην παράσταση μου λέει θέλω να πεις δύο ατάκες για να με βοηθήσεις, και λέω okay, να τις πω βεβαίως. Ξεκινάει η παράσταση, της λέει μόνη της η Ελένη. Δεν ενοχλούμε προφανώς εγώ, εντάξει, κυλάει η παράσταση μια χαρά. Την επόμενη μέρα λοιπόν που ξαναπέζαμε, γίνεται ένα κενό και γυρίζει, με κοιτάει. Τι έγινε, θα της πεις? Α, λέω, σήμερα παίζω.
0: Όπως καταλαβαίνετε είναι κινούμενη άμμος.
2: Αλλά εντάξει, στην τελευταία παράσταση κάπως τα είχαμε λύσει αυτά τα θέματα και ήξερα ακριβώς που μπαίνω και που δεν μπαίνω.
1: Τώρα, αν ξαναδούμε αυτή την παράσταση, την ανοιχτή πρόβα δηλαδή, ας πούμε, τι θα δούμε, τι είδατε ότι έλειψε ή τι θα προστίθετε εδώ σε αυτή την επόμενη?
0: Μ' αρέσει που λέτε τη λέξη επόμενη. Ίσως είστε ο πρώτος που το λέει. Εμείς δεν το έχουμε συμφωνήσει ακόμα.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, κάθε φορά, όχι με πολύ καλή πρόθεση το λέω, κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που έλειψε ήταν η ηρεμία. Δεν θα κρύψω ότι στο πρώτο μισάωρο έτσι τα φώτα και ο κόσμος.
1: Και ο καιρός μετά από καιρό που ήταν.
0: Και ήταν 16 χρόνια μετά, ήταν έτσι εντυπωσιακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Καταρχήν, αν τα αγαπάς και αν αφαιθείς, η σκηνή έχει κάτι ιδιαίτερο. Πάντα είναι ομάδα, από τον άνθρωπο που σερβίρει τα ποτά μέχρι τον τελευταίο θεατή, τους μουσικούς προφανώς πάνω στη σκηνή, ακόμα και αυτούς που σου δώσαν το κουστούμι, είμαστε όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή. Αν αφαιθείς αυτό και σε πάει, γίνεται κάτι μαγικό, δηλαδή ξεχνάς ότι είσαι κάπου και απλά αυτό ρολάρει. Μία λεπτομέρεια που ίσως... Δεν ξέρω, μου φαίνεται ενδιαφέρουσα να την πω. Είναι ότι χρειάζεται ταυτόχρονα με όλα αυτά να νιώθεις ότι τους έχεις. Ότι δεν σε έχουν. Αυτό που λέμε να τους να τα αρπάξεις στο κοινό.
1: Ως μαέστρος.
0: Ναι. Και να νιώθεις από πάνω, ώστε να μπορείς από πάνω με την καλή έννοια ότι ηγείσαι αυτό. Εσύ καθορίζεις τη βραδιά, ώστε να μπορείς και να κατευθύνεις καταστάσεις. Γιατί αλλιώς τους αφήνεις βάρος. Θα πρέπει να σε χειροκροτήσουν, θα αγωνιούν μαζί σου.
1: Ναι, ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι σε σένα, αλλά και αυτοί που είναι από κάτω μπορούν να συμμετέχουν και έχει τη σημασία του αυτό. Στο βαθμό που συμμετέχουν, μπορούν να καθορίσουν και το αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως.
1: Και η συμμετοχή αυτή μπορεί να είναι από τα μάτια, από την απόλυτη ησυχία, από το δυνατό χειροκρότημα της καρδιάς όμως.
0: Ακριβώς, ναι, όπως το λέτε.
1: Γιατί χειροκρότημα που χειροκρότημα έχει μεγάλη διαφορά, Θοδωρή.
2: Βέβαια, τη νιώθεις τη ζεστασιά όταν έρχεται, τη νιώθεις. Όπως νιώθεις και το πάγωμα.
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα ωραίο, επειδή μιλάγαμε πριν έξω για το χώρο εκεί που στα Εξάρχεια. Όταν ήρθε ο Χατζηδάκης λοιπόν, εγώ τον περίμενα και είχα το νου μου, βάζει το ένα του πόδι μέσα και ακούει ένα χειροκρότημα από το κοινό και κλείνει την πόρτα και βγαίνει έξω. Μάλλον την πατήσαμε. Με το που και μετά από μισό λεπτό ξανανοίγει την πόρτα και μπαίνει ευδιάθετος. Γιατί όμως? Γιατί συνειδητοποιεί, εγώ τα λέω αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν έχω άδικο, ότι το χειροκρότημα αυτό δεν προέρχεται προς ένα στάρ, προς μια φίρμα, προς κάτι, προς Διόρ, αλλά σε έναν άνθρωπο που μπορεί να προσφέρει ωραία πράγματα. Και ήταν της καρδιάς το χειροκρότημα.
0: Βέβαια.
1: Είναι άρα όλα αυτά λοιπόν.
0: Βέβαια. Δεν μπορείς να συνδεθείς αν έχεις αυτή τη βάση που λέτε του στάρ ή του. Δεν μπορείς να συνδεθείς. Και Το θέλει σύνδεση.
1: Ναι, ναι, και είναι ένα ψέμα όλο αυτό βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Με το Σταρ και την επιτυχία, αλλά και την καριέρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εσείς το λέτε ανοιχτή πρόβα.
2: Βεβαίως.
1: Για να προφυλαχτείτε και από πάσα σκέψη πονηρή.
0: Και να διαφυλάξουμε το θνησιγενές
1: στοιχείο. Το θνησιγενές, διότι ο θάνατος είναι τροφοδότης, παρακαλώ. Εσείς ως ψυχαναλήτρια και ως άνθρωπος και ο Θοδωρής, γιατί όλα αυτά που κάνει και αυτός βρίσκονται σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο θάνατος είναι μια παύση για επανεκκίνηση. Μια τρυφερή ματιά στη ζωή, γιατί πώς αλλιώς θα βγάλουμε πράγμα άμα δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε και φθαρτοί. Τι είμαστε πια, ε?
0: Είναι πολύ ωραία. Βέβαια,
2: η ανάγκη του κάτι να έχει, σημαίνει η ύπαρξή σου εδώ.
1: Ναι.
2: Αν ήμασταν αθάνατοι, θα είχαμε όλο το χρόνο να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να μην κάνουμε και τίποτα. Τώρα που νιώθουμε ότι υπάρχει ένα τέλος, έχουμε ανάγκη κάτι να σημαίνει αυτό.
1: Και το οποίο τέλος μπορεί να είναι καθημερινό.
0: Είναι αλήθεια, καθημερινό. Μα και ο ύπνος αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Το είπατε πολύ ωραία. Ελένη Μάρα, πες μας λίγο, ο θάνατος σε σένα, τι είναι δηλαδή, εσύ που το έχεις πλησιάσει από μεριές έτσι πιο εσωτερικές πολλές φορές, πόσο αναγκαίος είναι στη ζωή? Και πάλι να επαναφέρω το Χατζηδάκι, το έφερε η κουβέντα σήμερα και τον αναφέρουμε, δεν πειράζει. Που λέγει ότι ο θάνατος πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.
2: Υπέροχο.
0: Ναι, υπέροχο. Υπέροχος. Πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι φέρνεται λίγο στην κουβέντα μας τα αντίθετα της ζωής. Όπως έλεγε, ας πούμε, ο Φρόιντ και η ορμή της ζωής και η ορμή του θανάτου. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο, γιατί αν αφήσεις μόνο την ορμή της ζωής, θα πάμε στο υπερφύαλο, θα πάμε σε.
1: Αδιέξοδο. Ίσως,
0: ακόμα και σε, ναι, σε αδιέξοδο και σε παραλήρημα. Πρέπει πάντα να υπάρχει.
1: Σε νευρώσεις.
0: Και σε νευρώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα και η αντίθετη δύναμη, η οποία σε τραβάει προς τα κάτω. Εντάξει, λόγω της δουλειάς μου και λόγω συμβάντων στη δική μου ζωή, έχω έρθει σε στενή επαφή με το θάνατο. Θα έλεγε κανείς ότι αν κάνει κάποιος υπομονή στη δυσκολία, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το πιο δύσκολο κομμάτι, ναι, της ζωής, αν κάνεις υπομονή θα έρθει το επόμενο, δηλαδή η ζωή ποτέ δεν κρατάει.
1: Υπομονή και σπουδή λοιπόν.
0: Και σπουδή, και σπουδή, ναι.
1: Τι ωραία.
2: Εγώ έχω κάνει μια ταινία κειμενών σχεδίων, η πιο βραβευμένη μου ταινία,
1: ναι,
2: που έχει πρωταγωνιστεί τον θάνατο.
1: Τι ωραία.
2: Ο λόγος που ξεκίνησα με αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ότι η κινητήριος δύναμη δημιουργίας σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό των ανθρώπων είναι ότι θέλουν κάτι να αφήσουν πριν τελειώσει ο χρόνος τους. Και εγώ αυτό που είχα παρατηρήσει είναι ότι ο θάνατος γενικά στη κινηματογραφική τέχνη τουλάχιστον, μέχρι τότε που το πρωτοσκέφτηκα, ήταν μια μαύρη μορφή, φοβιστική, οπότε προσωποποιούταν, μιλάω. Από την 7η σφραγίδα, ας πούμε, του Μπέργκμαν. Και ήθελα να δώσω μια κομική.
1: Ανθρώπινη.
2: Ναι. Οπότε κάπως τον συνδύασα ότι είναι ένας ατσούμπαλος, μια ατσούμπαλη ύπαρξη που περνάει, προκαλεί καταστροφή. Αλλά ο κόσμος είναι οκ με αυτό.
1: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι που τον βλέπουν οριακά τον θαυμάζουν, γιατί είναι αυτό που είναι. Είναι μέρος αυτού του πράγματος. Εκείνος μπορεί να μην έχει ιδέα το τι καταστροφή δημιουργεί, αλλά πώς το λένε, ο κόσμος είναι οκ με αυτό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι.
1: Διαφορετικά αρχίζουν οι αναπηρίες. Και εκτός από το να αφήσουμε ένα ίχνος, εγώ θα προσέθετα σε αυτό που είπε στον Δωρή, ότι και να συναντήσουμε τους συνοδοιπόρους. Να συναντήσουμε τις μεγάλες φιλίες, Ελένη. Να συναντήσουμε τις σπουδαίες καρδιές που να χτυπάνε όπως χτυπάει η δική μας.
0: Ο Λυσαυγόπουλος, το χτύπω μόνο της καρδιάς που μας ορίζει ανθρώπους. Ένας πολύ ωραίος στίχος.
1: Ναι, τι ωραία. Και λέει και ο Βαβακάρης, μου αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι μεγάλες συναντήσεις, και μάλιστα όταν γίνονται στις εξάρσεις της στιγμής, δηλαδή στον απόλυτο χρόνο, εκεί που ο χρόνος κυλάει πραγματικά και δεν είναι ανύπαρκτος, εκεί που έχει τη βαρύτητά του, εκεί. Αγαπημένη πόλη στον κόσμο, Ελένη. Ποια είναι?
0: Αγαπημένη πόλη είναι το Παρίσι τώρα, εντάξει, θα γίνω λίγο. Αυτή είναι, είναι αλήθεια.
1: Κρατάει ακόμα.
0: Κρατάει ακόμα, ναι. Συνδέει τα πάντα, έτσι. Και
1: αγαπημένη τραγουδίστρια του Παρισιού.
0: Edith Piaf, σίγουρα, σίγουρα.
1: Όχι, η Ζουλιέτ Γκρεκό μαζί, παρέτησα.
0: Εντάξει,
1: στο πρώτο τραπέζι.
0: Στο πρώτο τραπέζι, άμα το θέτετε έτσι, να φέρουμε και την Αρλέτα, τον Ατίκ, βέβαια. Θα έρθω, αν με καλέσετε.
1: Και ο Ατίκ Παριζιάνος ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έκανε και 200 τόσες μελωδίες στο Παρίσι. Τον ενέπνευσε το Παρίσι, ε. Και τι ήταν αυτό που τους ενέπνευσε και ενέπνευσε και σένα? Νομίζω μια έστω σαν υποψία ελευθερίας, ότι μπορείς να εκφραστείς, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που σου δίνει τη δυνατότητα να υπάρξεις και να ξεφύγεις από τα μέχρι τότε δεδομένα σου.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: είναι γεγονός, και αυτή η ομορφιά του και η ελευθερία. Έχει μια ελευθερία, κάτι επαναστατικό έχει η το Παρίσι συγκεκριμένα.
1: Εξεγερτικό.
0: Εξεγερτικό, ευχαριστώ.
1: Κατά τον Καμί.
0: Ακόμα, ακριβώς.
1: Του δίνουν τον τίτλο, και θέλω τη γνώμη σου γι' αυτό, του δίνουν τον τίτλο «Επανστατημένος άνθρωπος». Εγώ το αλλάζω, δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι στιγμιαίο πολύ. Ο εξεγερμένος.
0: Εξεγερμένος, είναι λίγο πιο μόνιμο.
1: Μόνιμο, από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνειδητοποίηση βαθιά. Και λένε, Ελένη, κάπου δεν θυμάμαι, ο καλλιτέχνης δεν είναι για να κρίνει, είναι για να κατανοεί.
0: Φυσικά, όπως και ο ψυχοθεραπευτής.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο που λέτε τώρα. Αν ο καθένας γυρίσει την κάμερα προς τον εαυτό του και δει όλοι μας πόσο συχνά κρίνουμε και κατακρίνουμε και πόσο δύσκολο είναι απλά να αποδεχτείς και να υπάρξεις ή να στηρίξεις, νομίζω είναι το πιο δύσκολο όλων στη ζωή.
1: Θοδωρή, η συμπονετικότητα είναι στάλκερ της ζωής, είναι οδηγός, ψηλά, πολύ.
2: Δεν μπορεί να μην είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι.
2: Καταρχάς, γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να καταλαβαίνουμε.
1: Και να κουμπίσουμε και λίγο στον άλλο.
2: Να μπούμε στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβουμε. Όλοι κουβαλάνε ένα σταυρό επάνω τους.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί να τον βρήσεις επειδή βγήκε απότομα από τη στροφή? Κάτι συμβαίνει και σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ή γιατί να πετάξεις το σταυρό σε κάποιον άλλο να το σηκώσει για σένα?
2: Αυτό ακόμα χειρότερο έγκλημα.
1: Αγαπημένη πόλη, Θοδωρή.
2: Αγαπημένη πόλη, αν και κάνει λίγο ζέστη, ήταν η Νέα Ορλεάνη για μένα. Έμεινα από 2 μέρες μόνο εκεί, αλλά νομίζω άφησα την καρδιά.
1: Αγαπημένη μουσική.
2: Παίζει blues.
1: Νέα Ορλεάνη, ε. Και πάει λέγοντας.
2: Και παίζει και παντού. Έχει παντού μουσικούς και πολύ καλούς. Δηλαδή ο νεαρότερος πλανόδιος παίζει καταπληκτικά. Προσπερνάς τον έναν μουσικό για να βρεις τον άλλο. Δηλαδή δεν μένει το αυτί σου ποτέ χωρίς να ακούει μουσική.
1: Και εδώ συναντιόμαστε και με την παράστασή σας, που είναι στην ουσία μία μουσική του δρόμου, μία παράσταση ανοιχτή. Ανοιχτή στο απρόβλεπτο, ανοιχτή στο ρίσκο, στην αποτυχία, αλλά και στην έκρηξη της απόλαυσης, του συναισθήματος και της συνοδοιπορίας με αυτούς που κάθε φορά είναι κοντά και ακολουθούν ή συμπορεύονται. Το ακολουθούν δεν μ' αρέσει.
0: Συμφωνώ.
2: Συμπορεύονται, βεβαίως.
0: Συμπορεύονται, αμοιβαία, βέβαια.
2: Ναι. Η Ελένη πάντα προσπαθεί να μπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερους στην παράσταση.
1: Αυτό είδα.
2: Από τον μπάρμαν μέχρι τον τελευταίο.
1: Αυτά είδα, γι' αυτό και λέω και αυτά που λέω. Δεν τα λέω από το κεφάλι.
0: Μα και το κοινό πρέπει να φτιάξει την παράσταση επί τόπου.
1: Μα το κάθε άτομο, πέρα από το λέξη κοινό, πρέπει να φτιάξει και τη δική του υπόθεση εντός και εκτός και επί τα αυτά.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Να δημιουργήσει. Να τον αφορά. Οπότε, έχοντας αυτό σαν οδηγό, το μέλλον είναι μπροστά σας.
0: Γι' αυτό και προσπαθούμε
1: και να περιμένουμε την επόμενη παράσταση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν δεν έχετε κλείσει ακόμη, να πάρω τηλέφωνο τον υπουργό.
0: Επί τόπου, κλείστε τα μικρόφωνα να παρακαλέσουμε.
1: Έχουμε τηλέφωνα, δόξα τω Θεώ.
0: Όλα για πρόβο. Για πρόβο, όπως άμα θέλει να παίξει, να παίξει κάποιο όργανο που θέλει ο υπουργός να συμμετέχει.
1: Έπρεπε να φέρουμε και την κιθάρα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε στο στούντιο κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ωραία στούντιο, ωραίες κονσόλες εδώ.
0: Και με το κανονάς.
1: Να κάνουμε κάτι ωραίο και με τα παιδιά, τους φίλους μας. Λοιπόν, εδώ σας ευχαριστώ πολύ, Ελένη, πέρασες καλά?
0: Πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε εμείς.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, μας άρεσε πάρα πολύ.
1: Μας ενώνει και η τίνος, το πούμε και αυτό.
0: Είναι.
1: Οπότε
0: και
1: μπορούμε και να ανταμώσουμε σε καμιά μικρή πλατεΐτσα.
0: Ναι.
1: Να πούμε τις ιστορίες μας.
0: Αμέ,
1: να ανταλλάξουμε χαμόγελα.
2: Και να βγει και μια κιθάρα και να τραγουδήσουμε.
0: Και
1: να ξαναδούμε το φως από άλλη ματιά.
0: Βεβαίως.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη ήταν μια ωραία συνάντηση, μια πολύ ωραία συνάντηση με τον Θοδωρή Σαράφη και την Ελένη Μάρα, δύο πολυσχηδείς περιπτώσεις της τέχνης και όχι μόνο της ζωής, της καθημερινότητας, των οικαστικών τεχνών, του θεατρικού, του της μουσικής του δρόμου παραστάσεις. Όπως θέλετε, πάρετε το και πέστε το. Σας αφήνουμε να το σχεδιάσετε εσείς και να μας φέρετε τα σχέδιά σας στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη Μάρα και τον Θοδωρή Σαράφη για αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί εδώ στο στούντιο. Ο Θέμης Ζωταμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.
1: Сегодня, товарищи телезрители, мы приготовили для вас сюрприз. У нас в гостях замечательная и очень популярная греческая певица Иованна. Она споет свою любимую песню, которая вам всем хорошо известна.
2: Пожалуйста, минуточку.

0: Ακούμε το Τπιλίσο, έναν ύμνο στην όμορφη Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας. Πρόκειται για την πιο γνωστή μελωδία του μεγάλου συνθέτη Ρεβάζ Λαγκίτζε. Αυτό το τραγούδι έχουν ερμηνεύσει δεκάδες τραγουδιστές μέσα στα χρόνια. Το ακούσαμε από την Ελληνίδα τραγουδίστρια Γιωβάνα, η οποία το ερμήνευσε στη γεωργιανή ταινία «Συνάντηση στα βουνά» που κυκλοφόρησε το 1966. Η Γιωβάνα ήταν πολύ αγαπητή στη Γεωργία, αλλά και στη Ρωσία και σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Την ίδια χρονιά, στο Τιανέτι, περίπου μια μισή ώρα από την Τυφλίδα, γεννήθηκε η Λέιλα Καραμαζανασφίλη, η πρωταγωνίστρια της σημερινής μας εκπομπής. Στο πρώτο επεισόδιο των Ιστορικών Περιπάτων, μέσα από τον φακό της κοινωνικής επιστήμης, αναλύσαμε τον ρόλο των γεωργιανών φροντιστριών, των γυναικών που συχνά αποτελούν το αόρατο στήριγμα της ελληνικής οικογένειας σε ένα ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος. Μιλήσαμε επίσης για την ιστορία μιας χώρας που ακόμη και σήμερα αναγκάζεται να στέλνει τα παιδιά της μακριά από τον τόπο τους, αναζητώντας εργασία και καλύτερες προοπτικές. Η Λέιλα θα μας αφηγηθεί τη δική της ιστορία. Μέσα από τη ζωή της θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις φωνές όχι μόνο των γεωργιανών φροντιστριών, αλλά εκατομμυρίων γυναικών μεταναστριών που εργάζονται στην οικιακή φροντίδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Λέιλα Γκούλο Καραμαζανασβίλη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
0: Πες μας λίγα λόγια για σένα.
1: Είμαι από την Γεωργία. Στη Γεωργία υπάρχει ένα μικρό πόλι, Τιανέτι. Εγώ από εκεί είμαι.
0: Πότε ήρθες στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα πρώτη φορά ήρθα 2004.
0: Και γιατί ήρθες στην Ελλάδα και δεν πήγες σε κάποια άλλη χώρα?
1: Στην Ελλάδα είχα μια φιλενάντα, είχα συγγενείς και για αυτό το πράγμα ήρθα, για να με βοηθήσουν να βρω δούλια, να έχω σπίτι, να μείνω, γι' αυτό.
0: Υπάρχουν πολλοί στην οικογένειά σου, όχι μόνο στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στο φιλικό περιβάλλον, στη Γεωργία, που συγγενείς τους έχουν φύγει και έχουν πάει στην Ελλάδα?
1: Ναι, έχουν. Και έχω ένα αδελφό που έχει πάει στη Ρωσία και μένει στη Άγιο Πετροπόλη.
0: Για ποιο λόγο έπρεπε να φύγεις από τη Γεωργία?
1: Τότε ήμασταν Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία ήταν πιο εύκολο να μπει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει. Στην Γεωργία ήταν πιο δύσκολο. Για αυτό το πράγμα έφυγε ο αδελφός μου. Εκεί μπήκε στο πανεπιστήμιο, τέλειωσε, είναι μηχανικός αρχιτεκτόνας, βρήκε καλή δουλειά, αλλά έχει ρωσική γυναίκα και τα παιδιά της δεν ξέρουν γεωργιανά. Και εντάξει, ζει εκεί και είναι καλά.
0: Εσύ πώς και δεν πήγες στη Ρωσία?
1: Παντρεύτηκα και ο άντρας μου παρακάλεσε ο αδελφός μου να πάμε όλοι μαζί. Αλλά ο άντρας μου δεν ήθελε ποτέ να φύγει από τη Γεωργία. Ποτέ. Πουθενά. Αυτό.
0: Έχουμε παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες είναι γυναίκες από τους γεωργιανούς, δηλαδή είναι πολύ λιγότεροι άντρες από γυναίκες. Γιατί?
1: Γιατί οι άντρες νομίζουν που δεν θα βρίσκουν δουλειές πιο εύκολο όπως βρουν οι γυναίκες. Και ας πούμε να πω για το άντρα μου, ο άντρα μου δεν ήθελε ποτέ να φύγει. Ποτέ. Από τη σπίτι, από την Γεωργία. Έτσι είχε μάθει.
0: Και εσύ γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να φύγεις?
1: Όταν ήμασταν Σοβιετική Ένωση και βγήκε Γεωργία από τη Σοβιετική Ένωση, εμείς ό,τι λεφτά είχαμε, χάσαμε στο τραπέζι. Φτωχευτήκαμε. Δεν είχαμε λεφτά. Τότε όταν φύγαμε από τη Σοβιετική Ένωση, το μίσθο ήταν τόσο λίγο που ούτε ένα ψωμί δεν μπορούσα να αγοράσω. Τι θα έκανα? Είχα δύο παιδιά, είχα οικογένεια και έτσι φύγαμε. Δεν είχαμε λεφτά. Ήτανε ρούμπλοι και 10.000 ρούμπλοι που είχαμε στο τράπεζι, έτσι λέω. Μας δώσανε 10 κούπονοι από το 10.000 ρούμπλοι. το χάσαμε όλο το λεφτά. Το κόσμο φτωχεύτηκε.
0: Και πώς αποφάσισες με τον άντρα σου να φύγεις εσύ?
1: Αφού ο άντρας μου δεν ήθελε, τα παιδιά μεγαλώσανε και ήθελαν να πάνε αγγλικά, να κάνουν κάτι. Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε και είπα να φύγω εγώ. Και δεν είχε αντίρρηση ο άντρας μου.
0: Πόσες οικογένειες γύρω σου ξέρεις στη Γεωργία που να είναι η ίδια συνθήκη, δηλαδή να έφυγε?
1: Ναι, πολλές. Ναι, πολλές. Δυστυχώς.
0: Οπότε σχεδίαζες να φύγεις για λίγα χρόνια και μετά να επιστρέψεις?
1: Ναι, αυτό σχεδίασα. Να μείνω 3-4 χρόνια, αλλά δεν γύρισα. Γιατί είχαμε προβλέμες και δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Όταν είχαμε προβλέμες, μεγάλεσαν μετά τα παιδιά, πήγανε στο πανεπιστήμιο και ήθελαν πιο πολύ μετά.
0: Θυμάσαι τη μέρα που έφυγες?
1: Βέβαια, θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολο μέρα. Έκλαιγαν τα παιδιά μου, έκλαιγε και η μητέρα μου και μου έλεγε «Δεν θα με βρεις ποτέ ζωντανή». Και δυστυχώς έτσι έγινε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά μου δεν ήθελαν να φύγω, αλλά έφυγα.
0: Και είχες βρει ήδη δουλειά πριν φύγεις?
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά με περίμενε η φιλενάδα μου εδώ και με βοήθησε να πάω στο γραφείο με άλλους γνωστούς που ξέραμε και μας βοήθησε να βρω δουλειά.
0: Οπότε όλα έγιναν εδώ μέσα από το δίκτυο που ήδη ήξερες?
1: Ναι, εδώ, ναι. Από εκεί δεν είχα βρει, γιατί δεν ήξερα γλώσσα και ήταν δύσκολο να βρεις από εκεί. Και όταν ήρθα εδώ, τότε από το γράφειο βρήκα.
0: Έφυγες από εκεί λοιπόν. Όταν ήρθες εδώ, πώς ένιωσες χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα? Πόσο χρόνων ήσουν όταν ήρθες?
1: Ήμουνα 38 και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πρεπάτησα στον δρόμο και αυτοί μου βουίζανε, δεν έβλεπα τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα ότι μιλήσανε στον δρόμο. Έλεγα τι να κάνω, πώς να... Αλλά μετά συνήθισα και γλώσσα έμαθα και δουλειά βρήκα και συνήθισα.
0: Πώς έμαθες τη γλώσσα, πήγες σχολείο?
1: Όχι, δεν πήγα πουθενά. Από τη τηλεόραση, από το εκεί που δούλεψα, από το Ενοικογένεια. Και είχα κάτι βιβλίο που έγραψα. Μετά ρώτησα τη φιλενάδα μου που ήξερε ελληνικά και έγραψα και ελληνικά αυτό, έγραψα. Και έτσι έμαθα, μόνη μου έμαθα.
0: Για πες μας τις πρώτες μέρες εδώ, ώσπου να βρεις δουλειά και όταν βρήκες.
1: Πρώτες μέρες στο κεφάλι μου ήταν μόνο να βρω δουλειά, να περάσει αυτό το 2-3-4 χρόνια να γυρίσω πίσω στα παιδιά μου. Αλλά...
0: Τότε δεν μπορούσατε και να επικοινωνήσετε όπως τώρα?
1: Όχι, δεν μπορούσαμε. Γράψαμε στο χάρτη, ήταν στο γράφειο κάτι Γεωργιανά στην Ομόνια. Σαν ταχυδρόμιο ήταν και αυτοί πήραν ό,τι γράψαμε εμείς και έτσι, τίποτα άλλο. Αλλά μετά πήραμε και το κινήτο μας, εντάξει.

0: My Father's Son. Ερμηνεύει ο Τζο Κόκερ από το άλμπουμ No Ordinary World του 1999. Αυτό το τραγούδι επέλεξε να αφιερώσει στη Λέιλα ο γιος της Ντάτο, που ζει μαζί με την οικογένειά του στη Γεωργία. Ο Ντάτο, μέσα από αυτό το τραγούδι, εκφράζει το πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς τη μητέρα του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του στο πρόσωπο της Λέιλα, που έκανε τα πάντα για τα παιδιά της. Και όλα τα λεφτά που βγάζατε σχεδόν τα στέλνατε στην Γεωργία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η ζωή της οικογένειας στη Γεωργία άλλαξε πολύ προς το καλύτερο.
1: Αυτό είναι δύσκολο για μένα, να σου πω αλήθεια, δύσκολο ερώτηση, γιατί δεν άξιζε για μένα να έρθω εδώ. Γιατί εδώ που ήμουνα έχασα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσα... Τι να πω, δεν αξίζει να είμαι εδώ αφού έγινε αυτό το ατύχημα εκεί. Γιατί σκεφτόμουν πάντα αν ήμουν εκεί, μήπως δεν θα γινόταν αυτό. Ναι, δεν αξίζει αυτό το λεφτά ότι έγινε εκεί πέρα μετά.
0: Λέλα, στο κινητό σου έχεις μια φωτογραφία μιας κοπέλας που είναι η κόρη σου, την οποία έχασες ενώ ήσουν εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε όμως ένα ατύχημα.
1: Ναι, κάηκε σπίτι μου, έπιασε φώτια στο σπίτι μου, κάηκε κόρη μου, κάηκε εγγόνη μου και δεν ζει κανένα. Ναι, δυστυχώς.
0: Βέβαια ήταν και ο άντρας σου εκεί και παρόλα αυτά δεν μπορούσε κάτι να κάνει.
1: Όχι, πέθανε και άντρας μου μετά από την καρδιά. Δυστυχώς.
0: Μόλις το έμαθες ήσουν εδώ, πόσα χρόνια?
1: Ξέρεις, όταν ήρθα 2004, μετά έφυγα στη Γεωργία και μετά πάλι γύρισα εδώ. Και αυτό το ατύχημα που έγινε ήταν 2012. Η κόρη μου σπούδασε το πανεπιστήμιο, αλλά είχε παντρέψει. Είχαν και ένα παιδί. Και έμεινα στο Τύφλιντα. Έχω σπίτι Τύφλιντα. Τώρα ο γιος μου μένει εκεί. Και... καλοκαίρι είχαν πάει στο χώριο, με Αύγουστο, είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο και πήγανε εκεί στο χωριό μου και δεν ξέρω, στο τζάκι, κατά λάθος την κόρη μου, έβαλε βενζίνη να ανάψει και έγινε φωτιά, δυστυχώς. Ο γιος μου δεν ήταν σπίτι, ούτε ο άντρας μου. Μόνο η κόρη μου και η εγγόνη μου ήταν και γι' αυτό κάηκε η κόρη μου και η εγγόνη μου. Κανείς δεν ήταν εκεί.
0: Εσύ ήσουν στην Ελλάδα.
1: Εγώ ήμουν στην Ελλάδα και με πήρανε που λέλα η Άννα δεν είναι καλά. Και τι έκανε, τι έγινε λέω. Όχι, δεν είναι καλά και πρέπει να γυρίσεις. Είναι στο νοσοκομείο, δεν μου είπανε που ήταν τόσο βαρύ πόσο και... πήγα αμέσως, έβγαλα εισιτήριο και πήγα στη Γεωργία. Ναι. 9 μέρες έζησε κόρη μου, 9 μέρες, αλλά δεν κατάφερε. Όχι. Και εγγόνη μου 1 μέρα μόνο. Ήτανε τόσο βαρύ.
0: Και μετά έμεινε στη Γεωργία.
1: Έμεινα στη Γεωργία. 2 χρόνια έμεινα στη Γεωργία μετά αυτό το ατύχημα. Και η φιλενάδα που είχα εδώ... ήρθε στη Γεωργία που μου έβλεπε τόσο χαία ήμουνα που πήγαινα κάθε μέρα στην νεκροταφείο και έκλαιγα και ο γιος μου δεν ήθελε να είναι σπίτι, έβγαινε και αυτή έξω γιατί δεν ήθελε, με έβλεπε τόσο χαία που ήμουνα και μου λέει η φιλανάντα μου, Λέλα, είσαι τόσο χαία κατάσταση που πειράζει και το παιδί σου, μήπως καλύτερα να έρθεις μαζί μου
0: στην Ελλάδα?
1: Ναι, πίσω. Στην Ελλάδα. Και σκέφτηκα πολύ και μου είπε και ο αδελφός μου που μίλησε, τη ρώτησα τι να κάνω και μου είπε πήγαινε Λέλα καλύτερα να πηγαίνεις να δουλέψεις και ο γιος μου παντρεύτηκε ευτυχώς και αφού είχε γυναίκα ο γιος μου αποφάσισα και ακολούθησα με φιλενάντα μου και ήρθα στην Ελλάδα, ναι, 2014 πάλι.
0: Ξέρεις ότι κοινάσουν εκεί, δεν θα μπορούσε να κάνεις κάτι?
1: Δεν ξέρω, αλλά πάντα σκέφτομαι που φταίω εγώ, γιατί δεν ήμουν δίπλα στη κόρη μου. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Όταν το έμαθες, ήσουν σε κάποια οικογένεια και δούλευες.
1: Ναι, ήμουνα στο Διόνι, στην κυρία Εύα δούλεψα και δεν ήταν σπίτι. Είχαν πάει για εκδρόμη και πήρα κυρία Εύα και λέω, κυρία Εύα, έτσι είναι. Και άμεσος κύρισε. Ναι, δεν είχαν πάει μακριά και κύρισε, με πήγε στο αεροδρόμιο, με πήρε εισιτήριο, μου δώσε και κάτι χρήματα και έφυγα.
0: Πώς σου φέρθηκαν οι άνθρωποι που δούλευες και έμενες στα σπίτια, γιατί πάντα δούλευες εσωτερική?
1: Ναι, καλά, πολύ καλά. Πάντα είχα καλή σχέση εκεί που δούλεψα, πάντα, ναι.
0: Δούλευες με παιδάκια, με ηλικιωμένους?
1: Δούλεψα και τα παιδιά και ηλικιωμένους και τα δύο, ναι.
0: Αυτό όταν στην αρχή δούλευες με παιδιά, ενώ τα δικά σου τα παιδιά δεν ήταν εκεί, πώς έκανε να νιώθεις?
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ. Αλλά μετά συνηθίζεις και την αγάπησα αυτά τα παιδιά πάρα πολύ. Τα πρώτα παιδιά που δούλεψα ήταν Γιώργος και Ειρήνη. Γιώργο ήταν 1 μήνος, Ειρήνη 1,5 χρόνων. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά. Ναι, ήταν από την αρχή πάρα πολύ δύσκολο, αλλά την αγάπησα πολύ μετά τα παιδιά. Γιατί και στη Γεωργία δούλεψα στο σχολείο και την αγαπώ παιδιά, ξέρετε. Και τα παιδιά όταν δούλεψα ήταν πάρα πολύ καλή. Και η Ειρήνη, θα σου πω ένα, ήταν 2 χρονών, 2,5, που όταν έβαλα να κοιμηθεί τραγούδισα Γεωργιανά «Η Αυνάνα, Βαρδοβνάνα, τα Βαρδίσκονο». Και μία φορά είχε πάει στην γιαγιά της και το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί η Ειρήνη και ζητάει από την γιαγιά να μου τραγουδήσεις όπως να μου τραγουδάει η Λέλα. «Τι να σου τραγουδήσω, παιδί μου, Βαρδίσκονο να μου τραγουδήσεις». Και με παίρνει η γιαγιά της και μου λέει, «Λέλα, μου λέει η Ειρήνη να μου τραγουδάς Βαρδίσκονο, τι είναι αυτό?» Δεν κοιμάται, δεν ξαπλώνει, γιατί μου λέει να τραγουδήσω. Και μετά λέω, «Ειρήνη αγάπη μου, κοιμήσου τώρα και αύριο που θα έρθει σπίτι σου θα τραγουδήσουμε και να κοιμηθούμε μαζί». Την αγάπησα, παιδιά, ναι, εντάξει. Από την αρχή δύσκολο, αλλά μετά έμαθα και γλώσσα, συνήθισα και εντάξει.

0: Όταν γύρισες, πού πήγες να δουλέψεις?
1: Εδώ.
0: Όταν γύρισες το 14.
1: Δούλεψα σε μια ηλικιωμένη.
0: Και πώς ήτανε?
1: Καλή, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ.
0: Ξέρανε τι είχε συμβεί?
1: Ναι, ξέρανε όλα. Ξέρανε. Και όταν με έβλεπαν που κάτι σκεφτόμουν, κάτι δεν ήμουν καλά, λέει, εδώ είμαστε, λέει, εδώ είμαστε, μη σκεφτείς, μη άστον αυτή εκεί που είναι. Αυτό πάντα, ναι, με βοήθησαν, μη σκεφτώ εκεί και να είμαι πάντα εκεί μαζί, ναι.
0: Οι περισσότερες γυναίκες που είναι με ηλικιωμένους ανθρώπους είναι από τη Γεωργία, είναι γύρω στο 90%. Γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, σίγουρα το να προσέχεις παιδάκια είναι κουραστικό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σου δίνει ενέργεια, χαρά. Το να προσέχεις ηλικιωμένους, τι σου δίνει?
1: Ξέρεις, η δουλειά είναι. Δεν το άχω, είναι ηλικιωμένος και αυτό είναι παιδιά. Όχι. Εγώ πάντα θέλω να είμαι καλά εκεί που δουλεύω, ή τα παιδιά ή ηλικιωμένος. Να με βερθούν καλά. Αυτό μόνο. Ναι. Οι άλλοι, δεν ξέρω, γιατί έχω πιο πολύ να περάσει η ώρα να κάνω δουλειές, αυτό, ναι, δεν με πειράζει τα παιδιά, μ' αρέσει κιόλας. Και ηλικιωμένη, γιατί όταν ήμουν στην Γεωργία και η πετέρα μου και ο πετερός μου, όταν το πήγαν στο κρεβάτι έμεινα, εγώ φρόντισα. Γι' αυτό δεν με πειράζει ούτε ηλικιωμένο, ναι.
0: Αν ήσουν στη Γεωργία, τι θα έκανες τώρα? Θα έπρεπε να φροντίζεις ηλικιωμένους, τους γονείς του άντρα σου?
1: Βέβαια.
0: Ή τα παιδιά του γιού σου?
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: βέβαια
0: θα έπρεπε να κάνεις.
1: Αυτό να έκανα, ναι. Και τώρα μου λένε η νυφή μου που λέλα, μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσεις? Γιατί θέλω να βρω εγώ έξω δουλειά, τώρα δουλεύει από το σπίτι και θέλει να κρατήσω τα παιδιά. Εντάξει, μωρέ, λέω, θα γυρίσω.
0: Θα γυρίσεις?
1: Θα δούμε, ναι. Μου είπανε 2-3 χρόνια μήπως να γυρίσω, να τελειώσω εδώ και να γυρίσω στη Γεωργία.
0: Ποιο είναι το όνειρό σου, να γυρίσεις στη Γεωργία και να κάνεις τι? Όλα αυτά τα λεφτά που έβγαλες εδώ, που έβγαλες καλά λεφτά, τι τα έκανες?
1: Αυτό το σπίτι που κάηκε, δεν είχα σπίτι εγώ να μείνω. Μόνο στο Τυφλίδα έχουμε σπίτι. Και η μητέρα μου που πέθανε, το σπίτι το γράψε στο γιο μου. Και τώρα αυτό το σπίτι φτιάχνω για να γυρίσω να έχω εγώ σπίτι. Γι' αυτό. Δυστυχώς αυτό το σπίτι που είχαμε δεν έχουμε πια. Και φτιάχνω τώρα αυτό το σπίτι να μείνω. Αυτό.
0: Αυτό ονειρεύεσαι?
1: Όχι. Θέλω να κάνει κάτι ο γιος μου, να έχει λίγο ένα μικρό κάτι, δεν ξέρω. Σκέφτεσαι και αυτή να κάνει κάτι, αλλά τι θα κάνει δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αν σου έλεγαν ότι θέλουν να φύγουν, να μεταναστεύσουν, τι θα έλεγες?
1: Όχι. Δεν το θέλω να φύγουν. Όχι, ποτέ. Όχι. Να έχουν λίγο και να μείνουν σπίτι τους και χώρα τους. Αυτό θέλω μόνο. Ναι.
0: Όταν γυρνάς στη Γεωργία, πώς σου φαίνεται?
1: Όταν γυρνάω στη Γεωργία, εντάξει, οικογένεια, εντάξει, αλλά ξέρετε, γύρω-γύρω η γειτονίσσα, οι φιλενάδες που είχα εκεί κάποτε, είναι πολύ ξένοι, έχουν γίνει ξένοι, ξέρετε, τόσο καιρό που λείπεις, μετά όλα δεν είναι έτσι όπως ήταν από την αρχή. Είναι δύσκολο. Ναι.
0: Νιώθεις και εσύ ξένη?
1: Ναι. Ναι, δυστυχώς.
0: Οι καλύτερες φίλες από τη Γεωργία είναι στην Ελλάδα?
1: Είναι στην Ελλάδα τώρα.
0: Για πες μου για τις φίλες σου, τι κάνετε, κάθε πότε μιλάτε, τι κάνετε στα ρεπό σας?
1: Στην οικογένεια μιλάω κάθε μέρα, αλλά στη φιλενάντας μου μιλάω κάτι 2-3 μέρες, εβδομάδα 2-3 φορές. Αν δουλεύουν και αυτοί, ξέρετε, και εγώ δουλεύω και εντάξει. Κυριακή ρεπό που βγαίνουμε, πάμε σε μια σπίτι που έχει νοικιάσει η φιλενάτα μου. Εκεί μαζευόμαστε 5-6 γυναίκες, πίνουμε καφέ. Μετά μπορούμε να φτιάξουμε και φάει σπίτι. Άλλως βγαίνουμε, αν βαρεθήκαμε να φτιάξουμε εκεί τίποτα, βγαίνουμε μετά έξω, κάποια ταβέρνα, τρώμε εκεί. Μετά γυρνάμε πάλι σπίτι. Μετά από καιρό πίνουμε πάλι καφέ και μετά γύρναμε στη δουλειά μας.
0: Και τι λέτε?
1: Μιλάμε για τις προβλημές μας, γιατί δεν ξέρω, αυτά. Πάμε κάποια μαγαζιά αν είναι ανοιχτό. Ερμού εκεί πάντα είναι ανοιχτό τα μαγαζιά. Εκεί πάμε να περπατήσουμε, να πάμε στο μαγαζιά να αγοράσουμε κάτι.
0: Παρόλο που έχετε μόνο ένα ρεπό την εβδομάδα, συνήθως το δουλεύετε κι αυτό.
1: Ναι, δουλεύουμε. Περισσότερες γυναίκες δουλεύουν ρεπό της. Ναι.
0: Οπότε έχετε ένα ρεπό το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς μπορείτε να το κάνετε, δηλαδή να δουλεύετε 24 ώρες το 24ωρο?
1: Ξέρετε, έχουμε ανάγκη και εγώ όπως σκέφτομαι, αφού είμαι εδώ, να φτάνει ένα ρεπό το μήνα. Να δουλέψω για να κάνω λίγο οικονομικά και μετά να κάνω κάτι στη Γεωργία, να γυρίσω στο σπίτι μου. Αυτό. Για αυτό.
0: Έχετε πει ποτέ ότι τέρμα, θα φύγω τώρα, γιατί κάποιος δεν μου έχει φερθεί καλά ή για διάφορους λόγους?
1: Ναι, έχω πει, αλλά αχ, θα φύγω τώρα, δεν αντέχω, δεν μπορώ, αλλά μετά που σκέφτομαι... Θα πάω εκεί, τι θα κάνω, αυτό που κάνω να αφήσω? Όχι, λέω, όχι. Κάνε υπομένη λίγο, λέλα, και μετά.
0: Έχεις σκεφτεί αν έφερνες όλη την οικογένεια εδώ, αλλά δεν ήθελε ο άντρας σου να έρθει?
1: Όχι, δεν ήθελε. Ποτέ. Δυστυχώς, δεν ήθελε.

Ακούμε ένα απόσπασμα από την όπερα «Λέλα» του Ρεβάζ Λαγκίτζε, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής της Γεωργίας τον 20ο αιώνα. Η όπερα αυτή που συνδέει τη λαϊκή παράδοση με τη λόγια μουσική ολοκληρώθηκε το 1973 και θεωρείται σταθμός στην ιστορία της γεωργιανής μουσικής.

0: Οι άλλες γυναίκες που είναι σαν και σένα και βρίσκεστε, τι ιστορίες έχουν παρόμοιες, όλες θέλουν να γυρίσουν, υπάρχουν κάποιες που να έχουν φτιάξει τη ζωή τους εδώ?
1: Ναι, πολλές έχουν φτιάξει και το ζωή της, αλλά εκεί που μαζευόμαστε, αυτοί οι φίλοι, τα ανάδες μου, όλοι σκέφτονται να γυρίσουν πίσω.
0: Για την Ελλάδα πώς νιώθεις?
1: Απ' την αρχή ήταν δύσκολο, αλλά τώρα νιώθω καλά, καλά. Συνήθισα, έμαθα γλώσσα, έμαθα δρόμους και καλά είμαι.
0: Σου έχει φερθεί κάποιος άσχημα στη δουλειά?
1: Όχι, άσχημα όχι, δεν έχει φερθεί κάποιος να πω άσχημα, αλλά κάποτε έχω νιώθει που είμαι ξενή και μόνη μου, κάτι τέτοιο έχω νιώθει. Αλλά εντάξει, λέω, τι να κάνεις, έτσι είναι. Και είμαι ξενή και είμαι επιάτρισα και εντάξει.
0: Και όταν νιώθεις έτσι τι κάνεις, παίρνεις τηλέφωνο κάποια φίλη σου, την οικογένειά σου?
1: Όχι, δεν παίρνω τίποτα τηλέφωνο, καμία φορά και δεν λέω τίποτα. Μα βράδυ όταν μόνη μου θα πάω στο δωμάτιο μου και κάθομαι, μπορώ να κλαίω και όλα όμως, αλλά τι να κάνω. Πιο πολύ έκλαψα.
0: Έχεις ακούσει για άλλες γυναίκες που έχουν πάει σε άλλες χώρες και ίσως βγάζουν περισσότερα λεφτά ή είναι καλύτερα ή χειρότερα?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ έχω εξαδέλφη στην Ιταλία και έχουν περισσότερο λεφτά, μισθό, και μου είπε να πάω και εγώ στην Ιταλία, αλλά δεν ήθελα να πάω, γιατί της είπα όχι, δεν μπορώ, γιατί τώρα εδώ συνήθισα, έχω γλώσσα, έχω φιλενάδες μου, έχω καλή οικογένεια που δουλεύω και δεν θέλω. Εντάξει, μπορεί να είναι περισσότερος λεφτά, αλλά δεν αξίζει. Εκεί που θα πάω, ποιος ξέρει τι θα βρω εγώ. Οι άλλοι που έχουν καλή δουλειά θα βρω εγώ. Δεν νομίζω, δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν πήγα πουθενά. Έμεινα εδώ.
0: Σε έχει θυμώσει κάτι στην Ελλάδα, πολύ?
1: Έχω θυμώσει πάρα πολύ και έχω κλάψει πολύ. Από την αρχή που ήρθα στην Ελλάδα, που δεν ήξερα ούτε δρόμο ούτε λέξη, από το γραφείο με στείλανε δουλειά στη Κεφαλονιά, που ούτε δρόμο ήξερα ούτε τι ζοριστικά να φτάσω μέχρι τη Κεφαλονιά. Και μετά μου είπανε που ήταν μία γιαγιά, αλλά έφτασα εκεί και ήταν η γιαγιά που ήμουνα εγώ 57 κιλό, η γιαγιά ήταν 100 και παραπάνω, που ήταν μέσα στο κρεβάτι, είχε σωλήνες, 5-4 σωλήνες, και έπρεπε αυτή τη γιαγιά να σηκώσω να βάλω στη καρότσι την ημέρα 3 φορές πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και είμαι 57 κιλό. Λέω τι κάνω, Παναγία μου, και τιμώνω και φοβήθηκα πολύ τι να κάνω. Ευτυχώς που ήταν μια κοπέλα από τη Γεωργία που δούλεψε εκεί δίπλα και φωνάξανε αυτή η κοπέλα και μου λέει πού ήρθες κοπέλα, πώς ήρθες εδώ, ποιος έστειλε εδώ. Και εντάξει, λέω, εντάξει, περίμενε, αλλά άμεσως εγώ σκέφτηκα που δεν θα μείνω εκεί. Μετά η κόρη της γιαγιάς, φάγαμε και μετά φέρνει μια καρότσι που ήταν στο καρότσι ένα κύριος, ο οποίος δεν είχε πόδια. Και έπρεπε να φροντίσω και αυτή την κύριωση μέσα στο καρότσι. Και λέω, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ πέρα. Και εντάξει, δεν λέω τίποτα, δεν ξέρω κιόλας, ούτε καταλαβαίνω, μόνο βλέπω.

0: λέω, τι είμαι, Παναγία μου, τώρα γελάω, αλλά τότε ξέρεις πως ήμουνα. Παναγία μου, έλεγα, πού βρέθηκα εδώ, τι να κάνω. Και μετά παίρνω το γράφειο, ευτυχώς το γράφειο δούλεψε ένας κύριος που ήταν από τη Γεωργία, είναι Έλληνας, αλλά από τη Γεωργία και ήξερε Γεωργιανά. Και κλαίω και φωνάζω και δεν ξέρω τι λέω. Πάρε μία από εδώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πώς να κάνω αυτό, τόσες δουλειές. Πώς να κάνω το. Τι ο άνθρωπος που είναι μέσα στο καρότσι και 4 χρόνων παιδάκι. Πώς να κάνω. Αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημα και έκλαψα πολύ. Και δρόμο που μετά ευτυχώς με πήρανε εισιτήριο, με βάλανε στο καράβι, μου στείλανε πίσω. Και βγαίνω μετά από το λεωφορείο και δεν ξέρω πού θα πάω. Δεν ξέρω, μετά με παίρνει η φιλενάντα μου, μου λέει, Λέλα, εκεί είναι τάξη, πήγαινε και πες την μόνο διευθύνση, μου είπε αυτό, και πες την να με πας αυτό το διευθύνση. Ευτυχώς πήγα τάξη και με πήρε σε αυτή τη διευθύνση. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα γελάω όταν, αλλά τότε που έκλαψα, τόσο φοβό, τόσο τι να πω.
1: Αυτό ήταν και στην αρχή κιόλας.
0: Αυτό ήταν και στην αρχή. Ναι.
1: Μετά άλλη κακή εμπειρία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχες αρκετές καλές που και με παιδάκια και με ναι. μεγάλους.
0: Ναι. Εντάξει, μετά αφού πάλι δεν ήξερα γλώσσα, βρήκα μια κυρία και αυτή δεν μου έλεγε που αυτή έβγαινε, έμεινε στο Βουλαγμένη, αλλά είχε σπίτι στο Λυκαβίτο και καλοκαίρι πήγαμε εκεί και αυτή πήγαινε στο ντοματίο της, έβαλε ρούχα και φεύγουμε. Έχω που δεν ήθελα να βάλω. Δεν ξέρω καν γλώσσα, αλλά που έβλεπα που είχε ντύτη, το κατάλαβα που έπρεπε να βγούμε έξω. Και πήγαινα γρήγορα, γρήγορα για να βάλω κάτι και μια φορά πάμε σε μια εστιατόριο για να φάει θαλασσίνα και το πάνω μπλούζα έχω βάλει άλλα πολλά. Όταν καθίσαμε στην καρέκλα βλέπω φοράω άλλα από τα ρούχα μου, λέω πάντα και από βοήθησε. Τώρα γελάω, αλλά τότε ήταν που δεν ήξερα γλώσσα τι μου έλεγε, αλλά έβλεπα που είχε βάλει ρούχα και α, πρέπει να φύγουμε, πάω να βάλω και το και εγώ κάτι.
1: Πας στην εκκλησία?
0: Πάω εκκλησία, ναι, πάω εκκλησία. Είμαστε Ορθόδοξοι. Αυτό με βοήθησε πολύ.
1: Μουσική ακούς τώρα, τραγουδάς?
0: Όχι μωρέ, όχι, δεν τραγουδάω, δεν ακούω μουσική. Ακούω μόνο κάτι σαν καλόμπελι. Πώς να πω, χορόντια, τέτοιο κάτι.
1: Εκκλησιαστικά?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτά.

0: Ποιες στιγμές σκέφτεσαι και νιώθεις ευτυχισμένη εδώ?
1: Εδώ. Όταν ήμουν, δούλεψα καλή οικογένεια εκεί που νιώθηκα σαν μέλος της οικογένειας. Ναι, εκεί. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι. Και ερχόταν εκεί στο πολίτια που δούλεψα τη Σαββατοκυριακή. Πάντα είχαν κόσμο, μαγείρεψα, έστρωσα. Και ερχόταν εκεί μια κυρία που ήταν πρέσβης στο Ζάγκρεπι. Και όταν έλεγα κύρια και με φώναζε, Λέλα, δεν είμαι κύρια, είμαι Ελένη, πες την Ελένη. Αλλιώς θα σε πω και εσένα, κυρία Λέιλα. Και δεν με άφησε να πω κύρια. Ναι, ήταν πολύ καλή. Ήτανε. Όποιος ερχόταν εκεί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Εγώ πάντα ήμουνα στο κουζίνα γιατί μαγείρεψα, ετοίμαζα. Και όλοι όποιος ερχόταν, πρώτοι έμπαινα στο κουζίνα για να με χαιρετήσουν. Ναι, ήταν καλά εκεί.
2: Και παρόλο που έφυγες, έχετε κρατήσει σχέσεις.
1: Ναι, βέβαια. Μιλάμε, βέβαια, τηλέφωνο.
2: Εδώ ποιον θα πάρεις πρώτα τηλέφωνο αν κάτι συμβεί ή αν δεν νιώθεις καλά?
1: Θα πάρω εξαδέλφη μου και θα πάρω μια συγγένης που έχω εδώ. Είναι Ντάτο. Ναι, θα πάρω αυτό το παιδί που με βοηθάει πάρα πολύ.
2: Πόσες συγγενείς έχεις εδώ?
1: Όχι πολλές. Όχι. Ένα που είναι δύο κοριτσάκι είναι κόρες της κουνιάδας μου και αυτό το παιδί είναι από το κουνιάδος μου. Ναι, από το άντρας μου, συγγενής.
2: Τι άλλο σε θυμώνει στην Ελλάδα, όλα αυτά με τα χαρτιά που πρέπει να κάνετε, το ότι είστε απαραίτητες στις οικογένειες και αυτό δεν σας το αναγνωρίζει καθόλου το κράτος, ίσα ίσα σας κάνει τη ζωή δύσκολη?
1: Ναι, να μας κάνει δύσκολη. Όποιος δεν έχουν χαρτιά, δεν μπορούμε να βγούνε, γιατί φοβάται μη πιάσει η αστυνομία. Και όποιος έχουν χάρτια, παρακαλέσαμε για να μας βοηθήσει, να μας πάρει ό,τι χρειαζόμαστε, να το κάνει αυτή η άλλη κοπέλα, όποιος έχουν χάρτια. Ναι, δυστυχώς.
2: Υπάρχει μια κοινότητα εδώ από επαγγελματίες που βοηθάει ένας τον άλλον, δηλαδή ότι θα πας στο δικηγόρο, στο συμβολιογράφο από τη Γεωργία, και τελικά είναι καλές αυτές οι κοινότητες ή εκμεταλλεύονται κι αυτές?
1: Εγώ που είχα δεν ήταν καλές αυτή η κυρία, αλλά κάποιες υπάρχει που είναι καλές. Ναι, υπάρχει και κάποιος που είναι καλές. Αλλά...
2: Οπότε όλα τα κάνετε στην κοινότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι χρειαστείτε.
1: Ναι.
2: Και η μία βοηθάει πάντα την άλλη. Τι θα λέγατε σε μία γυναίκα σήμερα από τη Γεωργία που θέλει να φύγει και να πάει να μεταναστεύσει για να στέλνει λεφτά πίσω στην οικογένειά της?
1: Εγώ θα έλεγα μη φύγει μόνη αν έχει οικογένεια. Ποτέ μην αφήνει πίσω τα παιδιά της και άντρας της. Αν δεν είναι παντρεμένη, θα φύγει. Ναι. Αλλά τα παιδιά μη αφήνει ποτέ, που μετανιώσα εγώ, που άφησα τα παιδιά μου.
2: Ο γιος σου τι λέει για το ότι έφυγες? Τα εγγόνια, έχεις δύο εγγονές.
1: Ναι. Όχι, ο γιος μου δεν λέει γιατί έφυγες. Αλλά η κόρη μου μια φορά τίμωσα για την άντρας μου που δεν μπορούσα, ήθελα να γυρίσω πίσω πάρα πολύ και έλεγα θα γυρίσω και λέω την πατέρα σου, τίμωσα και μου λέει η κόρη, ο μπαμπάς μου δεν μας άφησε, εσύ έφυγες. Ναι, αλλά ο γιος μου ποτέ δεν μου είπε τέτοιο. Κόρη μου αυτό μου είπε, γιατί έλειψα πολύ που κατάλαβα. Αλλά ήθελε και να σπουδάσει. Και πού τα έβρισκα λεφτά. Αυτό ήταν δύσκολο.
2: Οι εγγονές σου τι λένε?
1: Οι εγγονός μου, πότε θα γυρίσεις γιαγιά? Θέλουνε πολύ να γυρίσω. Ναι, θέλουνε πολύ. Και τώρα η μεγάλη έχει γενέθλια και μου λέει, γιαγιά μήπως θα έρθεις όταν θα έχω εγώ γενέθλια. Εντάξει, της είπα, θα έρθω.

Let Her Go από τον Passenger κυκλοφόρησε το 2012 και μιλά για την αξία των ανθρώπων που αγαπάμε αλλά και τους δεσμούς που παραμένουν ζωντανοί παρά τα χιλιόμετρα. Το αφιερώνει στη Λέιλα όλη η οικογένεια του Ντάτο, η γυναίκα του, Σόπο, και τα παιδιά τους, Άννα Μαρία και Αλεξάνδρα, οι αγαπημένες εγγονές της Λέιλα, που κάθε μέρα ρωτούν πότε η γιαγιά τους θα γυρίσει πίσω.

0: κάνετε όλοι στη Γεωργία πολύ νέοι παιδιά.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι. Γιατί στη Γεωργία, μέχρι δεν θα παντρευτείς, δεν μπορείς να έχεις φίλοι και αυτά. Τώρα εντάξει, αλλά πάλι δεν μπορείς να κάνεις σχέση με τον άντρα αν δεν θα παντρευτείς. Γι' αυτό θα παντρευτείς, την αγαπάς, εντάξει. Αλλά αλλιώς, γι' αυτό παντρευόμαστε πολύ νέα.
0: Και τώρα?
1: Και τώρα έχει άλλαξει. Τώρα έχει άλλαξει. Τώρα μένουν μαζί, αν μπορούν να συνεννοηθούμε παντρεύονται, αλλιώς χωρίζουν. Αλλά πάλι δεν ήταν έτσι. Όχι.
0: Τώρα που θα πας στη Γεωργία, τι θα πάρεις δώρα να τους πας?
1: Κάποια ρούχα, ο γιος μου σ' αρέσει κάτι άρωμα που θέλει να πάω και η νύφη μου. Αυτό παίρνω πάντα όταν πάω. Και τα παιδάκια μου, ο γιονγκόνι μου, θα πάω κάποια ρούχα, ξέρω.
0: Ο αδερφός σου θα γυρίσει πίσω, θα βρεθείτε όλοι μαζί κάποια στιγμή?
1: Κάποια στιγμή δεν ξέρω πότε θα γυρίσει ο αδερφός μου, γιατί αδερφός μου δουλεύει πολύ, έχει τώρα πάρα πολύ δουλειά και θα έρθει στην Γεωργία ο γιος του για να κάνει γάμο στην εκκλησία, γιατί παντρεύτηκε με Γεωργιάνη γυναίκα και θέλει να κάνει γάμο στην Γεωργία, αλλά ο αδερφός μου δεν μπορεί να έρθει τώρα γιατί έχει πολύ δουλειά, δεν μπορεί να αφήσει δουλειά.
0: Εσύ σκέφτεσαι όταν θα πας στη Γεωργία ότι θα μένεις στο σπίτι σου, και πώς σκέφτεσαι ότι θα είναι η ζωή σου εκεί, τι θα κάνεις?
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα πάω στη Γεωργία, τώρα ο αδελφός μου πήρε ένα σπίτι στη Αγίου Πετροπόλη που μένει, ένα μικρό σπίτι, και μου λέει αυτό το σπίτι το φτιάχνω για σένα, να έρθεις εδώ να μείνουμε μαζί δίπλα, έχει άλλο σπίτι και το πήρε ένα μικρό γκαρσονιέρα για μένα και φτιάχνει τώρα και μου λέει όταν θα γυρίσεις θα έρθεις εδώ να μείνουμε μαζί, αδέλφια. Θα δούμε, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Θα τα καταφέρεις όταν θα γυρίσεις πίσω να μην δουλεύεις και απλώς να χαίρεσαι τη ζωή σου, γιατί είσαι πολύ νέα ακόμα?
1: Σκέφτομαι όταν θα γυρίσω, αλήθεια θα πάω στη Ρωσία στον αδελφό μου. Αλλά μετά τι θα κάνω εκεί, θα μείνω, θα γυρίσω, θα δούμε. Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά θα πάω, οπωσδήποτε.
0: Άρα, πώς φαντάζει τη ζωή σου μετά από 10 χρόνια?
1: Μετά από 10 χρόνια δεν θέλω να ζω.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ξέρεις, τότε θα είμαι πολύ γέρη και δεν θέλω να είμαι βαρύ με κανένα.
0: Όχι μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια εννοείς μετά τα 85.
1: Εντάξει. Να μείνω σπίτι, να κάνω εκεί κάτι μικρότουλιες, ξέρω, σπιτικό και αυτά.
0: Αλλά πραγματικά δεν θες να ζήσεις πολλά χρόνια, δεν θες να είσαι κατάκητη όπως όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι που πρόσεχες γι' αυτό το λόγο?
1: Ναι. Ναι. Όταν δεν τα άντεξεις, δεν μπορείς, πρέπει να πας. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Αν έχετε πει ποτέ ψέματα στους δικούς σου πίσω στη Γεωργία για να μην τους ανησυχήσεις?
1: Στη μητέρα μου πολλές φορές έχω πει που είμαι καλά. Πολλές φορές. Γιατί ανησύχησε πιο πολύ η μητέρα μου και την ημέρα 2-3 φορές με έπαιρνε η μητέρα μου. Πώς είσαι, έφαγες, τι κάνεις? Και είμαι καλά, πάντα έλεγα, είμαι καλά. Ναι.
0: Δεν το καταλάβαινε, νομίζει, το ένιωθε.
1: Βέβαια, για αυτό με έπαιρνε, ναι. Και το φόνι μου όταν μίλησα, αμέσως κατάλαβε. Αλλά εγώ είμαι καλά, πέρασα, γέλασα και...
0: Τώρα, όταν είσαστε όλοι μαζί με τα κορίτσια της φίλης σου, πώς φροντίζει η μία την άλλη, το θέμα της φροντίδας, γιατί εσείς μόνο φροντίζετε τους άλλους?
1: Ναι, όταν πάμε εκεί, αν κάποιος θέλει να βάψει μάλια, βάφουμε εμείς ένας τον άλλο. Αν θέλει να πάει κάποιος στο γιατρό, Κυριακή υπάρχει ένας γιατρός από την Γεωργία που δουλεύουν Κυριακή. Και αν έχει κάποιος πρόβλημα, πάμε μαζί. Και αν θέλει κάποιος, αν δεν έχει μόνατα στο τηλέφωνο και κάποιος πρέπει να πάει, δίνουμε λεφτά για να πάμε και όλοι μαζί. Ή θέλουμε να στείλουμε λεφτά και κάποιος δύο κοπέλες πάνε στο τραπέζα, δίνουμε λεφτά να μας στείλουν. Έτσι, ναι.
0: Και εδώ αν έχεις νιώσει άσχημα στο δρόμο, να σου έχει μιλήσει κάποιος άσχημα επειδή σε ξένη, δεν φαίνεσαι βέβαια, οπότε έχει συμβεί ποτέ?
1: Όλοι μου λένε που νοιάζω ελληνίτα. Δεν ξέρω. Οι κύριες όπου έχω δουλέψει πάντα μου έλεγαν που μοιάζεις ελληνίτα, παιδί μου. Μη φοβάσαι, όταν δεν είχα χάρτια, φοβόμουν πολύ στον δρόμο. Μη φοβάσαι, μου έλεγαν, εσύ μοιάζεις ελληνίτα.
0: Τώρα έχεις χαρτιά?
1: Τώρα έχω χαρτιά, ναι. Ευτυχώς.
0: Μετά από πόσα χρόνια?
1: Τώρα 5 χρόνια που έχω χάρτια, μετά 10.
0: Θες να πεις κάτι άλλο που δεν
1: έχω πει? Θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Έλλαντα και Έλληνες, που μας ανοίξαμε σπίτι, βάλαμε σπίτι και μας δώσανε δουλειά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, την αγαπώ και Έλλαντα και Έλληνες, και θα έλω να είναι καλά και Έλλαντα και το πατρίδα μου και το κόσμο μου, και να είναι όλοι καλά όποιος την αγαπώ, να είμαι και εγώ ευτυχισμένη. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέιλα, που άνοιξες την ψυχή σου και μας είπες όλα αυτά τα πράγματα για σένα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Κλείνουμε το αφιέρωμά μας όπως ξεκινήσαμε, με το ίδιο τραγούδι σε άλλη εκτέλεση. «Σεν ταν μίντα», που σημαίνει «θέλω να είμαι μαζί σου», ερμηνεύει η Νόλα Γκουργκούλια, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γεωργίας. Ένα τραγούδι για την αγάπη, την νοσταλγία και την ανάγκη των ανθρώπων να βρίσκονται κοντά στους οικείους τους. Με αυτό το τραγούδι ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στις γυναίκες φροντίστριες στο πλαίσιο της εκπομπής μας για την έμφυλη ματιά στην ιστορία της μετανάστευσης. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας, να συγκινηθήκατε, να θυμηθήκατε και ίσως να ανακαλύψατε κάτι καινούριο. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο με έναν ακόμη ιστορικό περίπατο. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Ώρα Ελλάδος 14. UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:30 το μεσημέρι στην Ελλάδα, πάντοτε η Σμύρνη θα μας απασχολήσει. Στη σημερινή μας εκπομπή, συγκεκριμένα ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης. Αγγέλα Παπάζογλου, τα χέρια μας εδώ. Γιώργης Παπάζογλου, ο γιος του Βαγγέλη και της Αγγέλας Παπάζογλου, και φυσικά θα μας απασχολήσει ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Πολύ σημαντικός Έλληνας μουσικός, οργανοπαίχτης, συνθέτης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη γύρω στο 1896 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 27 Ιουνίου του 1943, κατά τη διάρκεια της κατοχής δηλαδή, στην Κοκκινιά. Θα διαβάσουμε και μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου, την 5η έκδοση, τα χαίρια μας εδώ, όπου ο Γιώργης Παπάζογλου αφηγείται τις ιστορίες της μητέρας του Αγγέλας, της γυναίκας του Βαγγέλη Παπάζογλου, που ήταν και εκείνη εκπληκτική τραγουδίστρια. Ωστόσο, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και τραγούδια που αναφέρονται στη Σμύρνη, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα με τον Παντελή Θαλασσινό. Ακολουθεί η ορχιστική εκδοχή του τραγουδιού του Παναγιώτη Τούντα, «Το καλοκαίρι τώρα», από το ακορντεόν του Λάζαρου Κουλαξίζη.

Ο Μπάμπης Τσέρτος εδώ στη Σμύρνη, του Κώστα Καπλάνη και της Ευγενίας Δρούζα, μέσα από το δίσκο του επίσης μικρασιάτη Κώστα Καπλάνη, τραγουδοποιείων «Η ωραία Ελλάς», που κυκλοφόρησε το 1995. Διαμάντια όλα αυτά τα τραγούδια του δίσκου, ακούμε εδώ συχνά πυκνά από τους λαϊκούς δρόμους. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την καλή παρέα που μας ακούει, στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στην Καλλιρόη, στο Χρήστο από την Θεσσαλονίκη, καλή μας ακρόαση, στον Αλέξανδρο Περάτηρα Κοζάνης, ευχαριστώ για τα όμορφα λουλούδια, όπως επίσης και τη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα, τα τραγούδια χαρισμένα σε όλη την παρέα με πολύ αγάπη. Η πληροφορία του Χρήστου για το Λάζαρο Κούλαξίζει από το Φρίνιο, το χωριό του Τσάντα που κάναμε το Σάββατο, η μικρή μας αναφορά σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο στιχουργό, με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα του Γιώργου Ξεπαπαδάκου. Και να πούμε φυσικά και για το Viber της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Βαγγέλης Παπάζογλου, λοιπόν, διαβάζουμε από το Εικονικό Μουσείο Αρχείο του Παναγιώτη Κουνάδη. Γεννήθηκε είτε το 1896 είτε το 97 στο Τουρμπαλί της Μύρνης. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, σαν σήμερα, 27 Αυγούστου του 1943, στη Νίκαια, συνθέτης, στιχουργός, οργανοπαίκτης, κιθάρα, μπάντζο. Εξαιρετικός συνθέτης και στιχουργός πρωτότυπος. Ασχολήθηκε από την παιδική του ηλικία με τη μουσική και συνεργάστηκε στη Σμύρνη με την Εστουδιαντίνα, τον Σιδερή και Περιστέρη. Μετά το 1922 εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά και άνοιξε δικό του μουσικό στέκι. Στη Νίκη αγνώρισε και νυμφεύθηκε την τραγουδίστρια Αγγέλα Μαρονίτη. Αγγέλα Παπάζογλου όμως την είχε ακούσει να τραγουδάει και στην Σμύρνη, το αναφέρει Αγγέλα Παπάζογλου στα χαΐρια μας εδώ. Ξανασυναντήθηκαν λοιπόν εδώ στην Ελλάδα. Η δισκογραφική του παρουσία άρχισε το 1934 με το τραγούδι «Αν ήμουν άνδρας», με την Κατίνα Χωματιανού. Θα το ακούσουμε, Χωματοπούλου, θα το ακούσουμε στη συνέχεια, για να ακολουθήσουν οι περίφημοι λαχανάδες, δηλαδή τα λεμονάδικα. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 1930, και όχι μόνο, ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι σήμερα, όπως και πολλά ακόμη του Βαγγέλη Παπάζογλου. Επανερμηνεία θα ακούσουμε τώρα στο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου από τον Αγάθωνα Ιακωβίδη. Το έχει τραγουδήσει ο Στελάκης Περπινιάδης το 1935. Να ακούσουμε την Αγιοθοδωρήτισσα.

Απόψε στο γραμμόφωνο θα ακούσετε τη σκυραγγέλα στη φωνή, όπως τη χάραξε κατάσαρκα η βελόνα στην καρδιά μου. Δεν έχει τέλος, μόνο αρχή, μόνο τα μάτια της, τα τρυπημένα και η καρδιά της, μόνο το άλφα που αρχίζει το όνομά της, το σκάψιμο φρέσκο βαθύ. Με μια της λέξη πετούσες στα ουράνια και με δέος παρακολουθούσες από ψηλά το πανόραμα που περνούσε από τα μάτια σου. Νάτονε, ο Λεβέντης, ο Αβέροφ, στο λιμάνι της Σμύρνης, ξαπλωμένος, αραγμένος. Να τον έβλεπες όμορφος που ήτανε, σαν μαρμαρένιος, σημαίες χιλιάδες σημαίες. Σαν του δεσπότη τα άμφια, με μαλαματένιες κλωστές καμωμένες, τώρα της Σμύρνης, ο καμός, το φευγιό, η προσφυγιά, του στρίγκου τα χαΐρια μας εδώ. Η φωνή της σαν μαγνητικό ρευστό ορμούσε στα εμπόδια της ψυχής σου και άνοιγε σύραγγες μέσα στη νύχτα για να περάσει η αλήθεια και το φως. Την άνιωσες που έψαχνες τη ράχη σου. Η φωνή της άγγιζε, γινόταν χέρια. Μόνο χειμώνες μετράω στην πλάτη σου, έλεγε. Τι έγιναν, Γιώργο μου, παιδί μου, τι έγιναν λοιπόν τα καλοκαίρια? Δεν έμενε τίποτα μέσα σου σκοτεινό. Γινώσουν διάφανο σαν στάλα πρωινής δροσιάς που τη φεγκοβολά ο ήλιος. Έβλεπες να ξετυλίγεται μπροστά σου ένας αληθινός κόσμος που δεν είχε καμία σχέση με τον ψεύτικο που ήξερες. Και ας μιλούσε για γνωστά πράγματα που δεν τους έδωσες ποτέ σημασία. Γινώσουν δυνατός, συμπαγής, δίκαιος. Μάθαινες να αγαπάς τον εαυτό σου. Μάθαινες να αγαπάς ό,τι αξίζει, μόνο ό,τι αξίζει. Και να μην ξεχνάς, είναι αμαρτία να ξεχνάς, να μην ξεχνάς, να μην ξεχνάς. Ένα μικρό απόσπασμα διάβασα από τον πρόλογο του Γιώργη Παπάζογλου για τις αφηγήσεις από τη μητέρα του, Αγγέλα Παπάζογλου. Να πούμε μερικά βιογραφικά στοιχεία και για την Αγγέλα Παπάζογλου. Έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 1983, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1899 στη Σμύρνη, ανήκε σε οικογένεια λαϊκών μουσικών Μαρονίτη. Ο πατέρας της, Δημήτριος Μαρονίτης, έπαιζε βιολί και σαντούρι, πρωτοτραγούδησε. Σε ηλικία 16-17 ετών στην Πύρα Μέλης, που ήταν και κινηματογράφος και θέατρο μαζί. Τραγούδησε επίσης στα κέντρα του Αράπογλου, του Τζίτσικα, του Αφταρά και στη Σκάλα του Κορδελιού. Την φώναζαν Αγγελίτσα για να την ξεχωρίζουν από μια όλη ονομαστή τραγουδίστρια, την Αγγελάρα. Το 1928, λίγο μετά το γάμο της με τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τυφλώθηκε από πάθηση που είχε στα μάτια της από μικρή. Η αυστηρότητα των ηθών και η επιμονή του άντρα της την απομάκρυναν οριστικά από το τραγούδι. Υπάρχουν ωστόσο λιγοστές ηχογραφήσεις με τη φωνή της. Εμείς θα ακούσουμε μερικές, δύο τραγούδια, δηλαδή δύο μανέδες συγκεκριμένα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, φυσικά.

Και αυτό ήταν το ένιγμα του Βαγγέλη Παπάζογλου μέσα από το δίσκο «Λαϊκή παράδοση 1825-1940, τραγούδια περίοδου 1825-1940, με ερμηνευτές τη Βίκη Μοσχολού και τον Μανώλη Μητσιά που μόλις ακούσαμε υπό τη διεύθυνση του Απόστολου Καλδάρα. Ένα τραγούδι που αποκαταστάθηκε η κόπια του πριν από μερικά χρόνια και το ακούσαμε από τον Γιώργο Κάβουρα, εκεί μέσα του 30 ηχογραφημένο. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας γράφει από το Γαλάτσι, μας έστειλε μήνυμα στο Viber, καλό Σάββατο να έχουμε, όπως επίσης και στη Vivian, και ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία, όπως επίσης και στον Αντώνη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και το ούτι του Νίκου Σαραγούδα. Έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια τέτοιες ημέρες. Πολύ αγαπημένος μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής, εξαιρετικός και ουτίστας φυσικά. Σμύρνη και Κορδελιό.

Ο Βαγγέλης μου δεν είχε ανάγκη από όργανα για να γράψει μουσική. Έγραφε πάνω τις μανσέτες του εκεί που περπάτε, που σου μίλαε. Έγραφε, έσβηνε τη γομολα στη χίτσα του, την έχω ακόμη. Είχε ανάγκη να γράφει σ' ό,τι χαρτί έβρισκε και τα παράτε πάνω στα τραπεζάκια του καφενείου. Ο Βαγγέλης με τρία πράγματα που η τραγούδηση έγινε αρχιμάστορας, δάσκαλος, αρχιρεμπέτης. Τραγούδησε το κουράγιο, την υπομονή και τα όνειρα του βασανισμένου λαού. Τραγούδησε την αλήθεια όσο πικρή και αν ήτανε.

Εγώ γεννήθηκα στη Σμύρνη και ο πατέρας μου ήταν μουσικοδιδάσκαλος σχεδόν. Έπαιζε βιολί, καλό και σαντούρι. Είχε μαθητές και έδειχνε. Ο παππούς μου, του πατέρα μου, ο πατέρας έπαιζε βιολί. Ο αδερφός του παππούς μου έπαιζε βιολοντσέλο. Του πατέρα μου αδερφός έπαιζε μεσοφωνία, αλλά δεν το είχε για επάγγελμα. Ήξερε και έπαιζε καλά και τραγουδούσε κιόλα. Και την αδερφή του σε μουσικό τη δώσανε. Ο Άδατσης έπαιζε βιολαντσέλο και τα ξαδέρφια μου, ο ένας έπαιζε σαντούρι, ο Μανώλης, και ο άλλος ο Χρήστος έπαιζε βιολί. Και τους δύο τους είχε μάθει ο μπαμπάς μου και τους είχε αγοράσει τα πρώτα όργανα. Τους λέγαν το Περατσούκλι, τους Φιστιξίδες. Το κανονικό ήταν Χρυσαφάκι. Ο γνωστός μουσικός και συνθέτης δηλαδή, Μανώλης Χρυσαφάκης. Τη θεία μου τη λέγανε Σεβασμία. Εδώ εγώ είμαι γεννημένη στο σοκάκι που λέγανε του Κουτουμπί του Φίλιππα στο Χατζηστέλιου. Ευαυτίστηκα στη Βαγγελίστρα γιατί λέει εκεί ήταν η ενορία. Τραγουδούσα και στα Φτάρα που ήταν Τάλμπο Γιατζή. Τραγούδαγε και η Ταχινένια και είμαι Σμυρνιά και η μάνα μου κι εγώ. Και όλο μου το σώι είμαστε Σμυρνοί. Απ' τη Σμύρνη μην τα ρωτάς πως φύγαμε, αναφέρει η Αγγέλα. Ενώ εμείς ακούσαμε τον Κώστα Ρούκουνα σαν τη Σμύρνη, το Γιαγκίνη. Να ακούσουμε τώρα όχι τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζουλου, αναφέρεται όμως τη Σμύρνη, συγκεκριμένα η θάλασσα της Σμύρνης, με την πολύ αγαπημένη Φωτεινή Μαυράκη.

Τη Σμύρνη και στο Αϊβαλί, ο Δημήτρης Μητροπάνος μαζί με την Πέτρη Σαλπέα. Μία διόρθωση για το προηγούμενο τραγούδι. Πρόκειται από ένα δίσκο που συμμετείχε και η Φωτεινή Μαυράκη. Ωστόσο, εμείς ακούσαμε τον Πάνο Μαρίνο και τη Μίνα Σέκρη, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη. Η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη για τη θάλασσα τη Σμύρνη. Ένα τελευταίο τραγούδι, μικρό διάλειμμα. Και θα είμαστε και πάλι μαζί σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου. Σμύρνη Κωνσταντινούπολη. Βασίλης Δημητρίου, Μάνος Ελευθερίου. Μέσα της δεκαετίας του 70, Σωτηρία Μπέλου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:06 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά σε έναν πολύ σημαντικό μουσικό και συνθέτη, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, της λαϊκής αστικής μας μουσικής. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, που γεννήθηκε στο Ντουρμπαλί της Σμύρνης το 1896-97 και έφυγε από τη ζωή στην Κοκκινιά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 1943, σαν σήμερα 27 Ιουνίου. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου και εμείς έχουμε πάει πιο πίσω στο χρόνο. Μόλις ακούσαμε ένα δικό του τραγούδι, σαν να γύριζα από την Πύλο, με την ερμηνεία του Στράτου Παγιουμτζή το 1935, ενώ διαβάζουμε και μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου και τις αφηγήσεις της γυναίκας του Βαγγέλη, της Αγγέλας Παπάζογλου και εκείνης ξακουστής τραγουδίστριας από επίσης μουσική οικογένεια από την Σμύρνη. Για την συνέχεια θα ακούσουμε το Προσφυγάκι. Δεν είναι τόσο γνωστό ότι αυτό το τραγούδι είναι του Βαγγέλη Παπάζογλου. Έχει πρωτοηχογραφηθεί με τον Μάρκο Μελκόν. Να το ακούσουμε λοιπόν και το ούτι του.

Και αυτή ήταν μια παραλλαγή της Αγιοθεωρήτης σας που ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής από τον Αγάθο Ναϊκοβίδη. Εδώ η Τσαχπίνα Αμερικάνα, ηχογραφημένη το 1947 στην Αμερική από την Βιργινία Μακίδου. Για την αυριανή μας εκπομπή, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, αποχαιρετώντας ένα θρύλο της μουσικής, της λαϊκής μας μουσικής, της πιο σύγχρονης μας μουσικής, το θρυλικό μουσικό και μπουζουξί από τη Βιωτία, τον Νίκο Παπά ή Κακούργο, που έφυγε από τη ζωή. Και θα έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Αντώνη Κόντο, τον εξαιρετικό συγγραφέα και ερευνητή, πολύ αγαπημένο μας εδώ στους Λαϊκούς Δρόμους. Είχαμε παρουσιάσει άλλωστε τότε, το 2021, όταν είχε βγει το βιβλίο για τον Νίκο Παπά ή αλλιώς τον Κακούργο, το ρεμπέτι της Βιωτίας. Η παινιά του θα βρίσκεται για πάντα μέσα μας, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε και ο Γιώργος Αλαμανής. Ο Νίκος Παπάς είχε συμμετοχή και στο δίσκο του Νίκου Παπάζουλου, τον ακούμε δηλαδή, η παινιά του υπάρχει στην Τρελή και Αδέσποτη και σε άλλα τραγούδια. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στην κόρη του. Γνωρίζουμε ότι άκουγε και ο Κακούργος άκουγε την εκπομπή μας μαζί με την κόρη του. Τα συλληπιτήριά μας λοιπόν, και θα βρίσκεται για πάντα εδώ να μας αγγίζει και όσους άγγιξε και έδωσε δρόμους. Θα τα πούμε όλα αύριο για τον Νίκο, τον Παπά. Να παραμείνουμε τώρα, να επιστρέψουμε μάλλον στον Βαγγέλη Παπάζογλου. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, που ήταν αυτοδίδακτος μουσικός, έπαιζε από μικρός μαντολίνο, αργότερα έμαθε κιθάρα, βιολί και μπάντζο. Συμμετείχε στην περίφημη Έστω Διαντίνατα Πολιτάκια ως δεύτερο μαντολίνο, με πρώτο τον Σπύρο Περιστέρη και τον Παναγιώτη Τούντα. Εκεί γνωρίστηκε με τους άλλους μεγάλους Μυρνιούς μουσικούς, Σπύρο Περιστέρη, Παναγιώτη Τούντα, τους Αγδοντάκηδες, το Δημήτρη Σέμψη ή Σαλονικιό, που γύρω στο 1920 ήταν στη Σμύρνη παίζοντας βιολί. Αν και αυτοδίδακτος, κατόρθωσε με τη βοήθεια του μαέστρου Σπύρου Περιστέρη να μάθει τη μουσική σημειογραφία. Έτσι, πάρα πολλές παρτιτούρες των τραγουδιών του διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Εμείς θα ακούσουμε την Μπαμπέσα του Βαγγέλη Παπάζουλου από την Σμυρνιναϊκή Εστούδια Τίνα Τα Πολιτάκια.

Αν ήμουν άντρας λοιπόν, ένα από τα πρώτα τραγούδια που καταγράφει ο Βαγγέλης Παπάζογλου με την Κατίνα Χωματιανού, το ακούσαμε, πολύ ενδιαφέρον τραγούδι αυτό, με ιδιαίτερη θεματολογία για την εποχή του, το 1934. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Γεωργία που μας ακούει από τον πόρο της Κεφαλονιάς. Ευχαριστούμε για την υπέροχη φωτογραφία. Δροσερούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές, στέλνει η Γεωργία. Τους χαιρετισμούς μας επίσης και στον Νίκο που μας έστειλε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, 69-300-78-283, και εμείς να ακούσουμε τον Ξεμάγκα του Βαγγέλη Παπάζογλου με τη Ρίτα Αμπατζή.

Ο Βαγγέλης σταμάτησε στην κατοχή να τραγουδά. Ήξερε πως με το τραγούδι δεν εξυπηρετιούταν κανείς, αφού πεθαίναμε από την πείνα, παρά μόνο οι μαυραγωρίτες, οι Σαλταδόροι, οι Ιταλοί και οι Γερμανοτσολιάδες. Ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος που τραγούδησε, που έγραψε ρεμπέτικο τραγούδι και δεν το πρόδωσε ποτέ. Προτίμησε από την πείνα και τη φυματίωση να πεθάνει. Το ρεμπέτικο για τον Βαγγέλη ήταν φιλότιμο, ρωμαϊκό φιλότιμο. Και πέθανε, ξέρεις γιατί? Γιατί φώναζε με όλη τη δύναμη που είχαν τα πνευμόνια του. Μην πεθαίνετε, βρε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους εκδικηθούμε. Μην πεθαίνετε. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, την Καλόγρια, η πρώτη καταγραφή με τη Ρίτα Αμπατζή, επίσης γεννημένη στη Σμύρνη. Το 1914 ακολουθεί η Αγγέλα Παπάζογλου, «Όταν σε βλέπω χαίρομαι».

τα ελάχιστα τραγούδια που ακούγεται η φωνή του το 1934, αναφέρει η Αγγέλα Παπάζολου για τη Σμύρνη. Άμα ήθελες να γλεντήσεις, παιχνίδια έφερνες. Εκείνο τον καιρό έτσι τα λέγανε. Μην κοιτάς ύστερα που μπαστραδευτήκαν τα πάντα και μέχρι τώρα λέγανε όργανα. Εμείς στη Σμύρνη τα όργανα δεν τα αναφέραμε καθόλου, γιατί όργανα λέγαμε τα πιάνα, τα αρμόνια, τις λατέρνες και τις υπομπίες. Και επειδή αυτές οι υπομπίες το γράφανε απάνω τοπομπίες γαλλικά, το διαβάζαν ύστερα ελληνικά ρομβίες. Λοιπόν, για να καταλαβαίνόμαστε, άμα μιλάμε δεν κουβαλάγαγε. Άμα μιλάμε, δεν κουβάλαγες πιάνα και αρμόνια και πομπίες στα γλέντια, παιχνίδια έφερνες. Εσένα και εμένα που παίζαμε, κομπαντίνια, παιχνιδιατόρη και παράγγελες και σου παίζαν και γλεντούσαν. Δεν γινόντουσαν γλέντια χωρίς παιχνιδιατόρη, αναφέρει η Αγγέλα. Ενώ εμείς θα ακούσουμε το πασίγνωστο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζουλου με τον Κώστα Ρούκουνα εδώ, τους Λαχανάδες.

Ο Κώστας Ζωκουνάς εδώ, όπως ακούσαμε άλλωστε, στο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, η Μαρίκα, η Χασικλού, το 1934. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, στη Σωτήρα που μας ακούει από την Αλίαρτο, ακολουθεί ο Στελάκης Πεπινιάδης, Βαγγέλης Παπάζογλου και μου φαίνεται.

Έλεγε ο Βαγγέλης ότι ο λαός είναι ο πιο μεγάλος καλλιτέχνης, ο πιο μεγάλος συνθέτης. Αυτά τα τραγούδια, έλεγε, έχουν και θεμέλια και ταράτσα. Αν ήταν σπίτια, θα έλεγες πως τα έχει φτιάξει μεγάλος αρχιτέκτονας για τα δέσποτα τραγούδια που μας ήρθαν από τη Μικρά Ασία και μέσα από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου. Τα εχαίρια μας εδώ, ονειράτα. Ονείρατα, συγγνώμη, της Άκαυτης και της Καμένης Μύρνης, Αγγέλα Παπάζογλου. Συγκλονιστική περιγραφή της Αγγέλας Παπάζογλου για το φευγιό από τη Σμύρνη, τη σφαγή, αλλά και εδώ για την εγκατάσταση, τη δυσκολία, την κοκκινιά. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι, ενώ εγώ σας αποχαιρετώ με μια ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία του Βαγγέλη Παπάζογλου. Εδώ θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι από την Μαρίκα Καναροπούλου και βάλαμε στην αγκαλιά σου.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε σε αυτούς τους οποίους αφιερώσαμε σήμερα την εκπομπή μας, στους Αρακατσάνους δηλαδή, αν δεν καταλάβατε, σε αυτήν την ελληνική νομαδική πληθυσμιακή ομάδα, η οποία και τούτο το τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή έχει το πανελλήνιο αντάμωμά του. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους ακροατές μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ιδιαίτερα σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου που επί 52 χρόνια βιώνει σκληρή τουρκική σκλαβιά. Θερμό χαιρετισμό στους εγκλωβισμένους της Καρπασίας και της Κερινιάς. Και ιδιαίτερο χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων, των εγκλωβισμένων σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς, κάποιοι εκ των οποίων και Σαρακατσάνοι, που μας στέλνετε τα μηνύματά σας μετά το τραγούδι του Κατσαντώνη που ακούσαμε από τις φωνές δύο πολύ σημαντικών καλλιτεχνών από αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα, ο Αναστάσης Γιαρίμης και ο Κωνσταντίνος Καραΐσκος ερμήνευσαν τον Κατσαντώνη που ακούσαμε. Είστε συντονισμένοι άπαντες στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο Νίκος Σκλαβένητης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Περτούλι, καλωσορίζουμε τον κύριο Γρηγόρη Λεφά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων. Χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου κύριε Λέφα, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κύριε Χούπη, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας όπου μας ακούνε σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, είπα για τριήμερο αντάμωμα και σας ακούμε με προσοχή. Τι περιλαμβάνει, πού το έχετε αφιερώσει και εν πάση περιπτώσει τι μένει, γιατί χθες ήταν Παρασκευή, είχατε την νεολαία, η νεολαία μάλλον είχε την τιμητική της, η Σαρακατσάνικη νεολαία, σήμερα και την Κυριακή, τι έχετε προγραμματισμένο?
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσάνων. Ένα αντάμωμα το οποίο πρωτοξεκίνησε το 1981 και από τότε με μια διακοπή 2 ετών λόγω του κορονοϊού, κάθε χρόνο οι Σαρακατσάνοι, όχι μόνο από την Ελλάδα και από τις Βαλκανικές χώρες, γιατί υπάρχει έντονη πληθυσμιακή ομάδα των Σαρακατσάνων τόσο στην Βουλγαρία όσο και στα Σκόπια, ανταμώνουν εδώ στις πλαγιές του Περτουλίου, στον όμορφο τον τόπο όπως εγώ έχω συνηθίσει να λέω, με σκοπό να βρεθούν, να ανταμώσουν, να ανταλλάξουν σκέψεις, να γνωρίσει ο ένας τον άλλον, να τιμήσουμε τις ρίζες μας και να μεταλαμπαδεύσουμε όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες τις οποίες εμείς μεγαλύτεροι παραλάβαμε από τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας στα νεότερα παιδιά και αυτοί με τη σειρά τους στους επόμενους.
0: Λοιπόν, Περτουλιώτικα Λιβάδια, 26 έως 28 Ιουνίου. Είπα για χθες ότι ήταν αφιερωμένη η μέρα, ήταν το γλέντι, το αντάμωμα της νεολαίας. Πάμε να δούμε τι έχετε για σήμερα, σε λίγη ώρα, και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η αυριανή μέρα.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από ό,τι χθες, να πω δύο λόγια.
0: Βεβαίως.
1: Χθες ήταν η πρώτη μέρα του ανταμώματος, χθες το βράδυ συγκεκριμένα, το οποίο όπως πολύ σωστά είπες ήταν αφιερωμένο στη νέα γενιά, στη νεολαία μας, αυτούς οι οποίοι κρατάνε το φλάμπορο της παράδοσης ψηλά, χορεύουν και τραγουδάνε και κατακλείζουν εδώ τις πλαγιές του Περτουλίου, και όχι μόνο εδώ στο Περτούλι αλλά και οπουδήποτε γίνονται τα περιφερειακά ανταμώματα των Σαρακατσάνων, στο Γευτόκαμπο, στην Μπουζάλα, στην Πελοπόννησο πριν μια εβδομάδα, αλλά και στα κατατόπους που κάνουν οι συλλογοί μας. Χθες το βράδυ λοιπόν η νεολαία μας με τους νέους Σαρακατσάνους μουσικούς και τραγουδιστές, γιατί θέλουμε να δίνουμε λόγο και χώρο στα νέα τα παιδιά, σε αυτά τα οποία τραγουδάνε την μουσική μας, τα τραγούδια μας, για να δείξουν το ταλέντο τους, γιατί πρέπει να τους δίνουμε χώρο για να μπορέσουν και αυτοί να αναδειχθούν. Πραγματικά ήταν αρκετές εκατοντάδες νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες χορεύανε, τραγουδούσαν, όπως είπα και πριν, με το φλάμπρο της παράδοσης ψηλά, και να χορεύουν και να, να τραγουδούν. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο να βλέπεις νέα παιδιά, νέους ανθρώπους να κάνουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Είναι, δηλαδή, λες ότι η παράδοση μας έχει συνέχεια. Σήμερα, δεύτερη μέρα του ανταμώματος, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 6 ώρα συγκεκριμένα, έχουμε την αναδίωση της στράτας των Σαρακατσάνων. Ως γνωστόν οι Σαρακατσάνοι, νομαδικός λαός, η ζωή τους, όπως είπε και η αίρια των Σαρακατσάνων, η Αγγελική Χατζημιχάλη, η οποία τους μελέτησε, τους έζησε, έζησε την, όλη τη ζωή των Σαρακατσάνων, έγραψε ότι η ζωή των Σαρακατσάνων ήταν ένα αδιάκοπο ταξίδι. Χυμαδιά, στράτα, βουνά και αντίστροφα. Και αυτή η στράτα των Σαρακατσάνων μπορεί να διαρκούσε μέρες, μπορεί να φτάνει και ένα μήνα, γιατί ως γνωστό το είπαμε και το έχουμε πει και παλιότερα, το λέμε και το είπαμε και τώρα, ότι ήταν ομάδες, ήταν μετακινούμενοι, οι οποίοι φεύγανε, μπορεί να φεύγανε από την περιοχή της Αττικοβιωτίας και να φτάνανε με τα κοπάδια τους μέχρι και το Καϊμαξαλάνο, μέχρι και τις Πρέσπες επάνω. Αυτό με όλο τους τον οικοκυριό, με όλο τους το βιό. Σε αυτή τη στράτα συναντούσαν δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες. Από την προετοιμασία, πριν ακόμα ξεκινήσουν από τα κονάκια τους, από το χυμαδιό, πώς τα προετοιμάζονταν, πώς φορτώνανε το βιό τους όλο, το νοικοκυριό τους όλο στα ζώα, και τη διαδρομή την οποία κάνουν μέχρι να φτάσουν στα ψηλώματα. Όλο αυτό θέλουμε σε πιο μικρή μορφή φυσικά να το κάνουμε μια αναπαράσταση, να το καταγράψουμε, γιατί θέλουμε να το κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Και αυτό θα δείξουμε σε λίγη ώρα από τώρα σε όλους τους Σαρακατσάνους, και όχι μόνο, και στους φίλους της παράδοσης, οι οποίοι αγαπούν την παράδοση και θέλουν να το δουν από κοντά όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δίνεται λόγο και χώρο στα νέα παιδιά, στους νέους με σαρακατσάνικη καταγωγή. Και θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πάντοτε αντικείμενο θαυμασμού σε όλους εμάς τους μη Σαρακατσάνους όταν παρακολουθούμε κάποιες εκδηλώσεις σας. Τι είναι εκείνο που τελικά, γιατί το σχολείο δεν είναι, η τηλεόραση δεν είναι, τα μέσα γενικότερα ενημέρωσης δεν είναι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή απαξίωσης επίσης δεν είναι, τι είναι εκείνο που τελικά κάνει νέα παιδιά στον 21ο αιώνα, έτσι στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, να έχουν αυτήν την πολύ σημαντική επαφή με το χθες, η οποία βγαίνει και με την περηφάνεια, βγαίνει και μέσα από ήθη, έθιμα που έχουν διαδρομή αιώνων. Τελικά ποιο είναι το κλειδί, ένα αντάμωμα ή 5-6 εκδηλώσεις φαντάζομαι δεν αρκούν. Κάτι βαθύτερο είναι. Μπορείτε να μας το σκιαγραφίσετε, σας παρακαλώ, αγαπητέ μου πρόεδρε, κύριε Γρηγόρη Λεφά.
1: Εγώ, αγαπητέ Θανάση, θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το οποίο είπες προηγουμένως παίζει η οικογένεια. Είναι οι αρχές και οι αυσίες που τα παιδιά μας παίρνουν από, από τον πατέρα τους, από τη μάνα τους, γιατί το βλέπω σε όλους τους συλλόγους όπου γυρίζω ανά την Ελλάδα. Είναι άξιον θαυμασμού να βλέπεις νέα μικρά παιδάκια. Ο κάθε σύλλογος όμως αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 100-150 παιδιά ηλικίας από 5 ετών μέχρι και 17-18-20 ετών. Υπάρχει ένα διάστημα που μετά όταν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο λίγο τους χάνουμε, με τα πανεπιστήμια, αλλά αν και έχουμε
0: συλλόγους. Δεν τους χάνετε. Ξέρετε, θα σας το έλεγα και αυτό στη συνέχεια. Είναι εξίσου σημαντικό με αυτά που είπα νωρίτερα, ότι κάνουν εκδηλώσεις σαν σαρακατσανέοι φοιτητές και προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση σε κάποιον που δεν ξέρει, ας πούμε, ότι μπορεί σε μια τέτοια βάση να βρίσκονται νέοι άνθρωποι σε μια περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι κάποια πράγματα ξεφτίζουν, κάποια δεν μιλάνε στην καρδιά των νέων κλπ.
1: Όχι, όταν λέω τους χάνουμε, εννοώ οι σύλλογοι μας.
0: Ναι,
1: αλλά υπάρχει, εμείς για καλή μας τύχη έχουμε τους Σύλλογους Σαρακατσάνων Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Παλιότερα υπήρχε και στην Αθήνα, υπήρχαν και στα Γιάννενα, αλλά υπάρχει ένας πολύ δραστήριος Σύλλογος Φοιτητών Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ γλέντια των Σαρακατσάνων Φοιτητών.
0: Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν.
1: Οπότε έχετε εικόνα και να βλέπεις δηλαδή μια φοιτητική λέσχη να έχει μέσα 1.500 νέους και μέχρι τις πρωινές ώρες να χορεύουν και να τραγουδάνε. Και θα πω και κάτι ακόμη. Και εδώ στο Περτούλι, χθες το βράδυ, σας ανέφερα και προηγουμένως, τα νέα τα παιδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από λίγες μέρες στο Γιφτόκαμπο, στα Γιάρενα και στο Τσεπέλογο, 5.000 νέοι, να τους βλέπεις στις πλαγιές του Γιφτόκαμπου με μια μπύρα στο χέρι μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, όλοι χορό, τραγούδι και το φλάμπρο της παράδοσης ψηλά. Πραγματικά θεωρώ ότι η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και οι σύλλογοι μας, οι κατατόπου σύλλογοι, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην μεταλαμπάδευση όλων αυτών των αρχών και των αξιών που είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι τυχαίο, σας είπα και πριν, ότι οι σύλλογοι, όλοι οι σύλλογοι των Σαρακατσάνων ανά την Ελλάδα απαρτίζονται βασικά από νέους ανθρώπους, από νέα παιδιά, ακόμα και στα διοικητικά συμβούλια. Πριν 10 μέρες είχαμε στην Αλεξανδρούπολη το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο.
0: Με προλάβατε. Θα έρθουμε και σε αυτό στη συνέχεια. Και μάλιστα, αφού κάνατε την αναφορά, είπατε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάτι κάνετε πολύ καλά, αγαπητέ μου πρόεδρε, και εσείς και οι νέοι και όλα τα μέλη. Μόνο από το θέμα, πραγματικά προτρέπει το θέμα όποιον το διαβάσει να καθίσει και να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με τη δική σας πληθυσμιακή ομάδα. Δηλαδή, σαρακατσανέοι από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο, όταν το βλέπεις ως επιστημονικό συνέδριο, κάπου σε προτρέπει όλο αυτό να ψάξεις να δεις πώς διαβάζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το σήμερα και πώς γεφυρώνουν με το χθες και με αυτά που κουβαλούν όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα του σήμερα. Σας διέκοψα, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό εμείς οι μη Σαρακατσάνοι να σας αποδίδουμε τιμή και θαυμασμό εκεί όπου πραγματικά του αξίζεται. Συνεχίστε.
1: Λέγαμε, αναφερθήκαμε στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Σαρακατσάνων. Θα σας πω ένα πράγμα. Τον είπατε εσείς από μόνο σας τον τίτλο, από το Σαρακατσανέι από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Και η πρώτη ενότητα, ο ομαδικός τρόπος ζωής των Σαρακατσάνων, το οποίο το έχουμε χιλιοκουβεντιάσει, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, αλλά και η δεύτερη ενότητα του συνέδριου, ο ψηφιακός κόσμος, εκεί πραγματικά το ενδιαφέρον πάρα πολύ έντονο. Υπήρχαν 36 εισηγήσεις από καθηγητές πανεπιστημίων από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και από το εξωτερικό. Και το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούσαν το συνέδριο σε μια μέρα, ειδικά μια μέρα, η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, η οποία ήταν πολύ γεμάτη, ήταν γεμάτη από το πρωί έως και αργά το βράδυ, μέχρι και το τέλος του συνεδρίου, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Ήταν, δηλαδή, όταν γυρνούσα να δω πίσω τι γίνεται στην αίθουσα και έβλεπα μια αίθουσα να είναι κατάμεστη από νέους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούσαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Λέω, αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι, να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για αυτά τα νέα τα παιδιά, για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε κάτι το οποίο επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έχει σχέση με το που έχετε αφιερώσει το φετινό, το 44ο αντάμωμα, σε μια μεγάλη φυσιογνωμία του αγώνα, αλλά και σε ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, της Εθνεγερσίας, που φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τότε. Σας ακούμε, θα τα πείτε εσείς αυτή τη φορά.
1: Και φέτος, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, διανύουμε, είναι επαιτειακό, το 2006 είναι επαιτειακό έτος, συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Στη συζήτηση, στην κουβέντα που κάναμε με τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου για το πού θα το αφιερώσουμε, είπαμε ότι θα πρέπει να είναι ευκαιρία, γιατί είχαμε εμείς στην έξοδο του Μεσολογίου, υπήρχαν πολλοί Σαρακατσάνοι αγνωστές.
0: Ακριβώς.
1: Και ένας εξ αυτών ήταν και ο Σαρακατσάνος, ο πρωθυπουργός, και μάλιστα με καταγωγή από τα χωριά του Ασπροποτάμου εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Τερκάλων, ο Γρηγόρης Λιακατάς. Και όπως πολύ σωστά είχε γράψει σε ένα βιβλίο του Καβαδίας, τον αποκάλεσε ο ομορφότερος των καπεταναίων.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα σώμα 80 Σαρακατσάνων αγωνιστών από την περιοχή, και όλοι του ήταν πρωταξάδερφα και δεύτερα ξαδέρφια, όλοι του στη μάχη του Ντολμά, 26 του Φλεβάρι του 1826, έπεσε μέχρι ενός. Ήξερε ο Γρηγόρης Λιακατάς ότι στη συγκεκριμένη μάχη δεν πρόκειται να γλιτώσει. Οι 300 του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες θα μπορούσαν να είχαν τον τρόπο και θα μπορούσαν να είχαν φύγει. Αυτός όμως ήξερε ότι ήταν αποκομμένος και έμεινε εκεί και πολέμησε μέχρι και τον τελευταίο. Στη μάχη του Ντολμά, έξω από το Μεσολόγγι. Και με την ευκαιρία του επαιτειακού έτους αφιερώσαμε το συγκεκριμένο, το φετινό αντάμα, το 44ο αντάμα των Σαρακατσάνων, σε αυτήν την ηρωική μορφή, προκειμένου να τιμήσουμε τον Γρηγόρη Λιακατά, αλλά και την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, και μια αναφρακή, και αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσάνων, πριν 10-15 μέρες, θυμάμαι, 15 μέρες από τώρα, στο κήπο των Ηρών έκανε τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου υπέρ των Σαρακατσάνων αγωνιστών. Δεν υπήρχε ένα μνημείο που να θυμίζει τους Σαρακατσάνους. Κάναμε τα αποκαλυπτήρια αυτού του μνημείου με σκοπό να τιμήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδος. Στο Μεσολόγγι, στον κήπο των Ηρών, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Όποιος πάει εκεί θα βλέπει ένα φανταστικό μνημείο για τους Σαρακατσάνους.
0: Μάλιστα. Θέλω, γιατί κάνατε αυτή την συγκεκριμένη αναφορά, θέλω πραγματικά να σας ζητήσω, αφού σας πω ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στην πρόσκληση του φετινού 44ου Πανελλήνιου Ανταμώματος, υπάρχει μια σειρά πολύ σημαντικών φορέων οι οποίοι, όπως αναγράφεται στην πρόσκλησή σας, στηρίζουν το συγκεκριμένο τριήμερο. Συνηθίσαμε να έχουμε τοπικούς παράγοντες μόνο σε τέτοιες εκδηλώσεις και είδαμε ότι ξεφεύγει κάπως το πράγμα και είναι η στήριξη και από ψηλά. Θέλετε λίγο, σας παρακαλώ, να μας θυμίσετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να στηρίξουν την φετινή σας προσπάθεια.
1: Φυσικά και θέλω, εδώ θέλω, θα μου επιτρέψει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο της Συμβουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον δεύτερο Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον δικό μας, τον Σαρακατσάνο, τον Γιώργο τον Γιωργατά, οι οποίοι όταν απευθυνθήκαμε στη Βουλή προκειμένου να έχουμε τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων για το συγκεκριμένο αντάμα, και όχι μόνο φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε τη συγκεκριμένη στήριξη από τη Βουλή των Ελλήνων, θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Γιατί στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ξέρετε, το να κάνεις ένα πανελλήνιο αντάμωμα και να μαζεύεις, να φέρνεις τους Σαρακατσάνους από όλη την Ελλάδα και από τα Βαλκάνια εδώ στις πλαγιές του Περτουλίου, είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο και είναι δύσκολο. Χωρίς τη στήριξη αυτών των ανθρώπων, της Βουλής των Ελλήνων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα του Περιφερειάρχη του Δημήτρη του Κουρέτα, της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της κυρίας Διντή, τη Χρύσα τη Διντή, της Σαρακατσάνα τη Χρύσα τη Διντή, των δύο δημάρχων της περιοχής, του Δήμου Τρικαίων και του Δήμου Πύλης, τον φίλο τον Κώστα τον Μαράβα, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί πάντοτε εδώ και 44 χρόνια είναι δίπλα στους Σαρακατσανέους εδώ στο Περτούλι. Το Περτούλι είναι συνώνυμο με τους Σαρακατσάνους και οι Σαρακατσάνοι με το Περτούλι. Γίναμε γνωστοί μέσα από το Περτούλι και το Περτούλι μέσα από τους Σαρακατσάνους. Τα πρώτα ανταμώματα, αγαπητέ φίλε Θανάση, εδώ, όταν ξεκινήσαν το 1981, συγκεντρώνανε κοντά στους 20 με 30.000 κόσμου.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν φωτογραφίες, παλιές φωτογραφίες από τα πρώτα ανταμώματα που πραγματικά ο ένας ήταν πάνω στον άλλον. Οι εποχές φυσικά έχουν αλλάξει. Φύγαν αυτοί οι παλιοί ιδιωματικοί Σαρακατσάνοι, οι οποίοι πηγαίνανε για να ανταμώσουν, γιατί ήθελαν να κουβεντιάσουν για τον γιο τους, για το πού ξεκαλοκαιριάζουν, πού ξεχειμωνιάζουν, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Όχι ότι τώρα έχει αλλάξει όλο αυτό, φυσικά δεν συγκεντρώνονται αυτές οι χιλιάδες του κόσμου. Είναι λιγότερη η αλήθεια, έχουν αλλάξει και οι εποχές και οι οικονομικές, και η οικονομική συγκυρία είναι τέτοια που καταλαβαίνετε για το να μετακινηθεί μια οικογένεια, να φύγει από το ένα μέρος να πάει στο άλλο, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Παρόλα αυτά όμως, εδώ στις πλαγιές του Περτουλίου, αυτό το τριήμερο, συγκεντρώνονται πάνω από 5-6 χιλιάδες κόσμος και με σκοπό αυτά που είπα προηγουμένως. Να έρθουν, να ανταμώσουν, να διασκεδάσουν και να περάσουν ένα όμορφο τριήμερο.
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θυμάστε κάποια πράγματα και το κυριότερο βάζετε και στόχους. Θα σταθώ σε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, υπήρξε αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας κάποιων συζητήσεων αρχές της δεκαετίας του 1990, και επειδή πάντοτε είμαστε μαθημένοι να γκρινιάζουμε για αυτά που δεν γίνονται και να μην αναδεικνύουμε αυτά που γίνονται και δείχνουν τη δύναμή μας, θέλω να σταθούμε, αγαπητέ μου Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσάνων, σε κάτι πολύ σημαντικό, σε ένα μικρό θαύμα της δικής σας προσπάθειας, των ίδιων των Σαρακατσάνων της Ελλάδας, των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας και αν θέλετε ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας, που χωρίς να λέει πολλά στήριξε τους Σαρακατσάνους της Βουλγαρίας πρώτα με δελτία ταυτότητας ομογενών και φτάσαμε και σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι το περασμένο καλοκαίρι, με το οποίο έτσι ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό, θα το πω έτσι σχηματικά. Θέλετε λίγο να αναφερθούμε σε αυτό, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από πολύ παλιά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας ήταν ο αείμνηστος
0: ο Δημήτρης
1: ο Γρίβας. Ναι. Φυσικά σε όλη αυτή την προσπάθεια συνέβαλαν και οι Σαρακατσάνοι πολιτικοί, οι οποίοι τότε ήταν στα πράγματα, όπως είναι ο αείμνησος ο Γιώργος ο Σουφλιάς, ο Νίκος ο Κατσαρός, τον οποίο τον έχουμε σήμερα παρόν εδώ, και μάλιστα στην αναπαράσταση που θα κάνουμε στις αφηγήσεις, στο πρώτο κομμάτι της αναπαράστασης της Στράτας, είναι ένας από αυτούς που συμμετέχει, γιατί έχει βιώματα από την Σαρακατσάνη Στράτα, ο Γιώργος ο Σούρλας, οι οποίοι συνέβαλαν, βοηθήσανε τα μέγιστα ώστε οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας να σιγά σιγά να αρχίσουν να παίρνουν την ταυτότητα του, την ελληνική ηθαγένεια, με αποκορύφωμα τις τελευταίες μέρες, πριν από 10-15 ημέρες, περίπου ένας αριθμός κοντά στους 35 πήρανε την ελληνική ηθαγένεια. Αν και, ξέρετε κάτι, έτσι πως είναι τα πράγματα σήμερα με τη συνθήκη του Σέγγεν, μπορούν και δεν έχουν πρόβλημα στη μετακίνηση, είναι ελεύθερη η διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων και οχημάτων μεταξύ των χωρών. Όμως δεν θα ξεχάσω την Μαρία την Πέλβο, μια βουλευτή του Βουλγάρικου Κοινοβουλίου, mm-hmm. Σαρακατσάνα στην καταγωγή, σε μια επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδος πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 χρόνια, όπου είπε ότι εγώ θέλω να πεθάνω, μπορεί αν πάρω την ελληνική ηθαγένεια να χάσω τη θέση μου στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Όμως δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό, με ενδιαφέρει να είμαι Σαρακατσάνα και θέλω να το νιώθω και θέλω να το δείχνω κιόλας.
0: Πολύ σημαντικό, και για αυτούς που έζησαν τα πρώτα χρόνια των επαφών, των δικών σας επαφών, της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων και της Πανβουλγαρικής Ομοσπονδίας στην συνέχεια, υπήρχαν πολλά τέτοια συγκινητικά λόγια από πάρα πολλούς. Σας είπα ότι υπήρξε αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας σε πολλές περιπτώσεις, και θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό, γιατί αναφερθήκατε στο Δημήτρη Γρίβα. Η πρώτη μου συνάντηση στην κεντρική πλατεία στο Σλίβεν εν έτη 1992 θα μου μείνει αξέχαστη από την πρώτη φράση που άκουσα από το στόμα του. 70 χρόνια σας περιμέναμε, ήταν η επισήμανσή του, και είχαμε πιστέψει πως δεν θα σας ξαναδούμε. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τι δύναμη πραγματικά μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε. Αναφερθήκατε στους πολιτικούς, τους Σαρακατσανέους. Δεν ήταν μόνο οι δικοί σας οι οποίοι παίρναν δύναμη και καταλάβαιναν το βάρος το ιστορικό, το βάρος της κληρονομιάς των συγκεκριμένων ανθρώπων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, σε τελική ανάλυση, πολλοί από αυτούς τους στόχους έχουν επιτευχθεί. Ποια είναι πλέον η στοχοθεσία στην οποία έχει καταλήξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων Σαρακατσανέων, και για το βηματισμό σας στη συνέχεια? Ούτε καραβάνια έχουμε τώρα.

0: Αγατσάνων και φυσικά και όλων των συλλόγων μας, καταρχήν είναι να φέρουμε όσο γίνεται να φέρουμε κοντά μας τη νέα γενιά, να τους έχουμε κοντά μας και να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά τα οποία εμείς παραλάβουμε, να τα περάσουμε στα νέα τα παιδιά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ως ένα βαθμό το έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα σας πω εγώ.
0: Θα μου επιτρέψετε, εντάξει, εγώ να το πω, να είμαι λίγο πιο συγκρατημένος και να πω ότι ως ένα βαθμό το έχουμε, καταφέρει. Και θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθεια, γιατί θεωρούμε ότι τα νέα τα παιδιά είναι το μέλλον της Εράτσας, το μέλλον του συναφείου μας, να το πω έτσι, mm-hmm. να μιλήσω στη γλώσσα τη δική μας.
1: Έτσι.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα είναι να έχουμε κοντά μας πάντοτε και τους Αρακατσάνους της Βουλγαρίας. Για να περιθεί μια σχέση μεταξύ των δύο ομοσπονδιών, σήμερα εδώ στο αντάμο του Περτουλίου είναι και η Ομοσπονδία των Αρακατσάνων της Βουλγαρίας και μάλιστα είναι και ο Σύλλογος του Κάρλοβο, mm-hmm. ο Κάρλο, οι οποίοι συμμετέχουν στην αναπαράσταση της στράτας, την οποία θα κάνουμε σε λίγη ώρα από τώρα. Συμμετέχουν. Υπάρχει μια σχέση, μια εξαιρετική σχέση μεταξύ μας, αδελφική θα έλεγα. Σε ένα μήνα από τώρα πάλι θα κάνουμε τη βιωματική κατασκήνωση. Το είχαμε κουβεντιάσει και παλιότερα αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Τα Αρακατσανόπουλα από τη Βουλγαρία θα είναι εδώ κοντά μας με σκοπό να μάθουν τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια, τους χορούς και να έρθουν κοντά με τα Αρακατσανόπουλα από εδώ από την Ελλάδα και να αναπτυχθεί αυτό το δέσιμο το οποίο εμείς επιζητούμε. Πριν λίγες μέρες, πριν 20 μέρες, είχαμε συναντήσει στο Υπουργείο, Παιδείας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη για την ηθαγένεια σχετικά με τους Αρακατσάνους. Επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, γιατί ένας στόχος της Ομοσπονδίας, γιατί με ρώτησε για τους στόχους τους οποίους έχουμε, είναι η ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση όλων αυτών των υλικών, να το πάσουμε επιτραπή έκφραση, που έχει τόσο η Ομοσπονδία όσο και η κατατόπους συλλογή μας, να γίνει ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση τόσο παλαιών φωτογραφιών αλλά και υλικών και βιβλία και ό,τι υπάρχει και αναφέρεται στις Αρακατσάνους γενικότερα. Μεγάλος ο στόχος μας αυτός, δεν ξέρω αν θα τον καταφέρουμε να το πετύχουμε. Πάντως κινούμαστε, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Υπήρχε θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον Δημήτρη του Παπαστεργίου, ο οποίος πάντοτε μας βοηθά. Και στο Υπουργείο Παιδείας, που συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους Αρακατσάνους της Βουλγαρίας, γιατί ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και στη Βουλγαρία από τις επαφές και τις συναντήσεις τις οποίες κάνουμε, είναι ότι λόγω των μεικτών γάμων των οποίων υπάρχουν πλέον, αυτό που υπήρχε παλιότερα με τους Αρακατσάνους, η κλειστή γάμη δηλαδή μεταξύ των Αρακατσάνων, πλέον έχει εξαλειφθεί. Έχει εξαλειφθεί εδώ στην Ελλάδα, όχι πολύ περισσότερο στην Βουλγαρία που είμαστε σε ένα ξένο κράτος.
1: Και όχι μονάχα αυτό, είναι και μικρότερη η ομάδα, έτσι, 20-25.000 άνθρωποι.
0: Και μικρότερη ομάδα, να γίνονται γάμοι μεταξύ Αρακατσάνων είτε με γυναίκες από την Βουλγαρία, είτε το αντίστροφο. Και παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά, δεν μιλούν καλά την ελληνική. Και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν χαθεί η γλώσσα, χάνονται τα πάντα. Mm-hmm. Μπορεί να προσπαθούμε για την ηθαγένεια, για όλα αυτά. Αλλά αν χαθεί η γλώσσα, χαθήκαν τα πάντα. Ήμουνα στο αντάμωμα των Αρακατσάνων της Βουλγαρίας, εκεί στο Σλίδεν, την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Και στη συνάντηση που είχαμε με τον πρέσβη της Ελλάδος στη Σόφια και την πρόξενο και την κυρία Θεοδωροπούλου, οι οποίοι άνθρωποι κάνουν πολύ καλή δουλειά, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από αυτό το οποίο έχω δει. Στην κουβέντα που κάναμε με την πρόξενο, μου λέει: πρόεδρε, θα πρέπει να επιμείνουμε στη γλώσσα, δεν πρέπει να χαθεί η γλώσσα, αν χαθεί η γλώσσα χαθήκανε τα πάντα. Και πραγματικά γι' αυτό και κάναμε τη συνάντηση, την επαφή στο Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τόσο στο Σλίδεν όσο και στις άλλες περιοχές του Κάρλογου, της Ρετζίτσα και όπου υπάρχουν Αρακατσάνοι, γιατί μεγάλη κοινότητα Αρακατσάνων

0: το ότι τα παιδιά τώρα φεύγουν και οι σπουδές, υπάρχουν και στη, υπάρχει και στη Σόφια.
1: Ακριβώς.
0: Καταθέσαμε πρόταση στο Γενικό Γραμματέα να λειτουργήσει και μας το υποσχέθηκε μάλιστα ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους Αρκατσάνους της Βουλγαρίας, είτε στο Σλίβεν, είτε στη Σόφια, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ναι, θα το κάνουμε, αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον από τους Αρκατσάνους της Βουλγαρίας. Αλλά και για την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, για βιβλία, για και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο επόμενος στόχος είναι να μην χαθεί η γλώσσα και να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία. Υπάρχει, όχι πιο στενή, υπάρχει αυτή η συνεργασία, ώστε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, τόσο εμείς ως Ομοσπονδία, όσο και η πολιτεία, με την πίεση τη δική μας, για να δημιουργηθούν περισσότερα τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στην περιοχή της Βουλγαρίας.
1: Μάλιστα. Στα έθιμα και στην ιστορική μνήμη έχετε πετύχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος ότι με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε και το ζήτημα της γλώσσας, αγαπητέ μου Πρόεδρε της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσάνων, αγαπητέ μου κύριε Γρηγόρη Λέφα, ότι θα τα καταφέρετε και εκεί. Υπάρχει μια άλλη πτυχή της παρουσίας Σαρακατσάνων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και αυτή έχει να κάνει με το γειτονικό κράτος των Σκοπίων. Υπήρξα και αυτόπτης αυτίκος μάρτυρας πολλών προσπαθειών σας, αλλά και ο ίδιος σε δημοσιογραφικές αποστολές έβρισκα Έλληνες περήφανους, Έλληνες Σαρακατσάνους σε πολλές περιοχές, και μάλιστα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι συγκεκριμένοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πούνε για την καταγωγή τους, με πολύ θάρρος μιλούσαν για την οικογένεια, την πατριαρχική οικογένεια των Σαρακατσάνων, για τον πατέρα, τον παππού, για τη γυναίκα της Σαρακατσάνα που ήταν στυλοβάτης.
0: Την ηρωίδα,
1: έτσι.
0: Η γυναίκα Σαρακατσάνα.
1: Λοιπόν, για πείτε μου τι γίνεται με τα αδέρφια σας στην γειτονική χώρα.
0: Στα Σκόπια κάναμε μια επαφή πριν ένα μήνα, ενάμιση, αν θυμάμαι καλά. Πήγαμε, συναντηθήκαμε με κάποιους Σαρακατσάνους εκεί. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουν αφομοιωθεί λίγο και από το καθεστώς από τους τοπικούς, γιατί με την ανταλλαγή τότε των πληθυσμών, πολλοί που Σαρακατσάνοι φύγανε και ήρθαν στην Ελλάδα και μείνανε πίσω πολύ λίγοι, οι οποίοι με τους γάμους τους οποίους έχουν κάνει, με τους μεικτούς γάμους που αναφερθήκαμε προηγουμένως, έχουν χάσει λίγο πολύ την ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, την ταυτότητά τους. Υπάρχουν λίγες οικογένειες διάσπαρτες σε όλα τα Σκόπια. Μάλιστα προγραμματίζουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε μια αποστολή στα Σκόπια ξανά και να πραγματοποιήσουμε ένα γλεντάκι με Σαρακατσάνους τραγουδιστές, μήπως και καταφέρουμε, ακούγοντας τη μουσική και τα τραγούδια μας, να τους φέρουμε πιο κοντά. Είναι επιθυμία και δική τους και επιθυμία και δική μας είναι. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Εμείς από τη μεριά μας ως Ομοσπονδία, αλλά και κάποιοι άνθρωποι που είναι γύρω μας, οι οποίοι μας βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε την θέληση και τη διάθεση να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί θέσαμε το θέμα στο Υπουργείο που πήγαμε για να δημιουργηθεί κάποιο τμήμα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί το ίδιο πρόβλημα που διαπιστώσαμε με τα παιδιά των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας, το είδαμε ότι υπάρχει και στα Σκόπια. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αναμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Είναι άριστη προσέγγιση και ειδικά για την γλώσσα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό υπάρχει προσπάθεια ή υπάρχει, ας το πούμε, παρακαταθήκη ερευνών για τη δικιά σας λαλιά. Οι Σαρακατσάνοι πάντοτε μιλούσαν ελληνικά, αλλά συχνά με τοπικά ιδιώματα και με ένα πλούσιο λεξιλόγιο κτηνοτροφικών όρων, απόλυτα φυσιολογικό, γιατί με την κτηνοτροφία ασχολούνταν. Όλο αυτό το γλωσσικό πλούτο τον συγκεντρώσατε, ολοκληρώσατε, είστε σε εξέλιξη αυτής της προσπάθειας?
0: Είναι μια προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε πριν 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Η Ομοσπονδία και την συνεχίζουμε. Ήδη η επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας, η οποία απαρτίζεται από καταξιωμένους Σαρακατσάνους καθηγητές και ανθρώπους που έχουν την γνώση και μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, έχει συγκεντρωθεί ένα πολύ μεγάλο υλικό κοντά στις 7.000 λέξεις, τις οποίες ήδη τις επεξεργάζονται. Θεωρούμε ότι αυτό φυσικά θα πάρει χρόνο, δεν είναι εύκολη προσπάθεια. Έχουμε μια συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Mm-hmm. Και θέλω να πω να ευχαριστήσω έτσι, από το βήμα το οποίο μου δίνεις την Ακαδημία Αθηνών, η οποία μας βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι η προσπάθεια πάει καλά και σε λίγο χρόνο από τώρα πιθανό να έχουμε και, γιατί θέλουμε να ακυρώσουμε και ένα λεξικό με την Σαρακατσάνικη λαλιά.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία όποτε έρθει κάποιος, επαναλαμβάνω, μη Σαρακατσάνος σε επαφή με την λαλιά σας, μένει έκθαμβος όταν αρχίζει και πλησιάζει ετυμολογικά την κάθε λέξη. Θέλω, αγαπητέ μου Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσάνων, να ρωτήσω έτσι μέσα από τις συζητήσεις με τους παλιότερους, με τους γονείς σας, με τους παππούδες σας, με όλους αυτούς που έζησαν κάποιες άλλες εποχές, αν τους προβληματίζει αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στυλογάτες του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, η κατηφόρα μας σε ό,τι αφορά στην κτηνοτροφία και στην γεωργία, λέω κατηφόρα μας ενώ της πατρίδας, έτσι, δεν υπάρχει εκείνη η πολύ σημαντική δημιουργική προσπάθεια όχι μόνο των Σαρακατσάνων αλλά και κάποιων άλλων. Και αν σκέφτονται κάποιοι εξ αυτών τη δικιά τους συσσωρευμένη εμπειρία, να την κάνουν αφετηρία μιας γενικότερης συζήτησης μέσα από την οποία θα μπορέσει ίσως να υπάρξει και μια ανάσταση, να το πω εντός εισαγωγικών, της ελληνικής κτηνοτροφίας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα που θέσατε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Γιατί ήδη στις μέρες μας η κτηνοτροφία και η μετακινούμενη κτηνοτροφία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ειδικά με την απαγόρευση της μετακίνησης.
1: Σωστά.
0: Από περιοχή σε περιοχή. Είναι ένα θέμα το οποίο και εμάς μας έχει απασχολήσει και θέλουμε να το, με την ευκαιρία και του ανταμώματος, να το θέσουμε, να πω, να το αναδείξουμε. Φυσικά οι εποχές έχουν αλλάξει, οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι έχουν λιγοστεύσει, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και απασχολεί όχι μόνο εμάς, απασχολεί και τους μεγαλύτερους οι οποίοι είναι κοντά μας και το κουβεντιάζουμε κάθε τόσο, και θα δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και να το αναδείξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Πάντως να ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδειχθεί εδώ την Κυριακή συγκεκριμένα στην κεντρική εκδήλωση του ανταμώματος.
1: Ναι. Υπάρχει ένα εξαιρετικό δρόμενο για αύριο, αλλά υπάρχει και μια σειρά στην οποία που κορυφώνεται το αντάμωμα, στην οποία θέλω να αναφερθείτε. ολοκληρώνοντας αυτήν την συζήτηση μαζί σας, αγαπητέ μου κύριε Λέφα, τι θα εξελιχθεί εκεί στα πετρουλιώτικα λιβάδια αύριο?
0: Σήμερα είπαμε ότι το πρόγραμμα έχει την αναπαράσταση της Τράπεζας σε λίγη ώρα. Αμέσως μετά το βράδυ είναι το μεγάλο σαρακατσάνικο, το παραδοσιακό σαρακατσάνικο γλέντι, όπου χιλιάδες σαρακατσάνοι θα γλεντήσουν με τους ήχους του κλαρίνου, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν και θα κρατήσουν το φλάμπορο. Αύριο, δεύτερη μέρα, η τελευταία μέρα του ανταμόματος, είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, 11 η ώρα το πρωί, στον χώρο εκεί του ανταμόματος, στο Περτούλη. Η συλλογή μας, κοντά 30 με 35 συλλογοί θα είναι παρόντες εδώ στο Περτούλη, θα κάνουν την είσοδο στο χώρο του ανταμόματος. Θα προηγηθεί φυσικά το καραβάνι, αυτό που θα δούμε σήμερα, θα το δούμε και αύριο το πρωί να κάνει την είσοδο του, φυσικά όχι με τη μορφή που θα το δούμε σήμερα. Του συλλόγου μας θα γίνει μια αναπαράσταση ενός δρόμενου από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Σαρακατσάνου Βάλτου Ξηρομέρου και Ευρυδανίας, το οποίο δρόμενο έχει να κάνει με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και στη συνέχεια...
1: Και αν μου επιτρέπετε να πω και τον τίτλο του, «Της Λευτεριάς η προσμονή και ο πόλεμος της πείνας» είναι έτσι, ο τίτλος σε αυτό το δρόμενο. Συνεχίστε.
0: Έτσι ακριβώς. Και στη συνέχεια θα κλείσουμε το αντάμωμά μας με τους ομόκεντρους κύκλους των συλλόγων μας να χορεύουν τους γνωστούς σαρακατσάνικους χορούς, και στο τέλος όλοι μαζί, χορευτές και ο κόσμος που θα είναι εκεί, σε έναν μεγάλο κύκλο, πιασμένοι χέρι-χέρι, χορεύοντας και τραγουδώντας, θα κλείσουμε το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανίων, αγαπητέ μου κύριε Γρηγόρη Λέφα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί είναι παραδειγματική για όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά και στέλνει μήνυμα και σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά και στους μη Έλληνες ακόμα που τυχαίνει να βλέπουν τις δικές σας προσπάθειες, έτσι όπως θα κορυφωθούν αύριο εκεί στο Περτούλη των Τρικάλων. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι, «Βουνά μου που είστε απάτητα» είναι ο τίτλος του, ο Κώστας Νάκας και η Γιώτα Γρίβα. Η Γιώτα Γρίβα από το Σλίβεν της Βουλγαρίας και ο Κώστας Νάκας, εμβληματική φυσιογνωμία από εδώ, από την Ελλάδα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, που είναι βέβαιη, και απόψε και αύριο, και καλή δύναμη σε αυτό το πολυσχηδές έργο που εδώ και χρόνια χαράσετε και ακολουθείτε με ιδιαίτερη επιμέλεια από τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων. Ήταν χαρά και τιμή για μας η συνομιλία μαζί σας.
0: Χαρά και τιμή είναι για μένα, αγαπητέ φίλε Θανάση, θα μου επιτρέπεις να σε αποκαλώ έτσι. Και θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους σαρακατσάνους όπου γης, και σε όλους τους φίλους, όλους τους συνέλληνες, και να τους πω ότι εμείς οι σαρακατσάνοι συνεχίζουμε να κρατάμε το λάβαρο ψηλά, να χορεύουμε, να τραγουδούμε και να τιμούμε τις ρίζες μας και την ιστορία μας.
1: Θερμές ευχαριστίες σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες από την πατρίδα εδώ, από την Κύπρο, από την Αμερική, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, όπου πάρα πολλοί ήταν αυτοί που μας έστειλαν μηνύματα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Η ακρόαση στη φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελλάσσατ» και «Hotbird».

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Είμαι ο Λέων των Κυθύρων και έχω μια ιστορία να σας πω. Ένα βιβλίο της αρχαιολόγου Εύη Πίνη από τις εκδόσεις Κέδρος. Εικονογράφηση βιβλίου από τον αρχαιολόγο Γιάννη Νάκα. Μέρος δεύτερο.

0: Η οργή του Ποσειδώνα. Είχαν περάσει κιόλας 20 χρόνια από την εποχή που επέστρεψα στα Κύθυρα. Η ζωή μου στο μουσείο, χρόνος έμπαινε, χρόνος έβγαινε, κυλούσε ήρεμα. Ο κόσμος γύρω μου μπορεί να άλλαζε, αλλά εγώ έμενα σταθερός πάνω στο βάθρο μου. Ώσπου μια χειμωνιάτικη μέρα, όλα ανατράπηκαν για μία ακόμη φορά. Ήταν 8 Ιανουαρίου του 2006, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής. Ο φύλακας του μουσείου βημάτιζε πάνω κάτω, τρίβοντας τα χέρια του να ζεσταθούν. Πού και πού κοιτούσε το ρολόι του.
1: «Δεν περνάει η ώρα σήμερα»,
0: μουρμούριζε. Ήξερα τι σήμαινε αυτό. Είχε αρχίσει να πεινάει και σκεφτόταν το κυριακάτικο φαγητό που τον περίμενε στο σπίτι του.
1: 2 παρά 25. Ας αρχίσω να κλείνω σιγά σιγά»,
0: είπε ο φύλακας περνώντας από μπροστά μου και κατευθύνθηκε προς το γραφείο του. Δεν πρόλαβε όμως να ανοίξει την πόρτα και κοκάλωσε στη θέση του. Στην αρχή ακούστηκε ένα βουητό, σαν να ερχόταν βαθιά μέσα από τη γη. Και πριν προλάβω να καταλάβω τι ήταν, ένιωσα το βάθρο μου να τρέμει κάτω από τις πατούσες μου.
2: «Σεισμός!»
0: ούρλιαξε ο φύλακας και πετάχτηκε έξω από το μουσείο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ζούσα σεισμό. Έζησα τουλάχιστον 2 μεγάλους σεισμούς την εποχή που ήμουν πάνω στο κάστρο και ακόμη περισσότερους τον παλιό καιρό, τότε που ήμουν ένα νέο άγαλμα. Ο σεισμός όμως μέσα στο μουσείο ήταν διαφορετικός. Άκουγα να τρίζουν οι βιτρίνες, έβλεπα αντικείμενα να γλιστρούν στο πάτωμα και να σπάνε. Ένιωθα πάνω στην πλάτη μου να πέφτουν οι σοβάδες από το ταβάνι. Μια σκόνη σαν άσπρος καπνός είχε απλωθεί μέσα στην αίθουσα του μουσείου. Πόσο κράτησε ο σεισμός? Δεν μπορώ να πω. Ύστερα από αρκετή ώρα και αφού είχε σταματήσει ο Ποσειδώνας να ταρακουνάει σιθέμελα τη γη, είδα το φύλακα να βάζει δειλά το κεφάλι του μέσα από το άνοιγμα της πόρτας. Τάθηκε για λίγο εκεί και έπειτα προχώρησε διστακτικά μέσα. Άκουγα τα βήματά του να τρίζουν καθώς πατούσαν πάνω στους πεσμένους σοβάδες.

εγκατάλειψη. Οι επόμενες ώρες ήταν δύσκολες για όλο το νησί των Κυθύρων, καθώς οι σεισμοί συνεχίστηκαν. Ευτυχώς όμως, όχι τόσο δυνατοί όσο ο πρώτος, το μουσείο έκλεισε για μερικές ημέρες. Στεκόμουν εκεί, πάντα πάνω στο βάθρο μου, στη μέση της έρημης αίθουσας, όταν ένα πρωινό άνοιξε και πάλι η πόρτα. «Ουφ, επιτέλους!» Αναστέναξα, βλέποντας ξανά το φύλακα. Δεν ήταν μόνος του. Μαζί του μπήκαν ένας άντρας και μία γυναίκα. Στα χέρια τους κρατούσαν σημειωματάρια και φωτογραφικές μηχανές. «Τουρίστες τέτοια εποχή?» αναρωτήθηκα. Αλλά τι τουρίστες ήταν αυτοί? Δεν φωτογράφιζαν τα αρχαία. Σχεδόν δεν μας έδωσαν σημασία. Φωτογράφιζαν τους τοίχους και το ταβάνι. Κάποια στιγμή μάλιστα, η κυρία άνοιξε την τσάντα της, έβγαλε ένα σφυράκι και άρχισε να χτυπάει δεξιά και αριστερά τους τοίχους. Αυτή χτυπούσε και ο άντρας δίπλα της έγραφε. Όλη αυτή την ώρα, ο φύλακας μιλούσε στο τηλέφωνο. «Μάλιστα, κύριε προϊστάμενε», τον άκουσα να λέει. «Έχουν έρθει για έλεγχο». Ο Λέων: «Εντάξει, κύριε προϊστάμενε, κανένα πρόβλημα». «Οι βιτρίνες? Κάποια αντικείμενα μετακινήθηκαν και κάποια που ήταν στο πάτωμα». «Μάλιστα, μάλιστα, κύριε προϊστάμενε. Θα σας στείλω μια γραπτή αναφορά». Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω. Οι επισκέπτες δεν ήταν τουρίστες. Είχαν έρθει να ελέγξουν το κτίριο του μουσείου, να δουν τι ζημιές είχε πάθει από το σεισμό. Καθώς τελείωναν τη δουλειά τους, τους άκουσα να λένε: «Κρίνεται ακατάλληλο». Έπειτα ήρθαν οι αρχαιολόγοι. Μάζεψαν τα ευρήματα από τις βιτρίνες και τα έβαλαν μέσα σε χαρτόκουτα και άλλα κυβότια. Μόνο εμένα άφησαν στη θέση μου, να εποπτεύω τις άδειες βιτρίνες και τη σκονισμένη αίθουσα. Έτσι έκλεισε το μουσείο.

κάτι αλλάζει. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ούτε εγώ θυμάμαι πόσα. Μέσα στη σιωπή και στην ερημιά. Τον πρώτο καιρό, μόλις άκουγα την πόρτα να ανοίγει, η καρδιά μου φτερούγιζε. Να, τώρα θα ανοίξει το μουσείο, σκεφτόμουν. Αλλά όχι. Ερχόταν ο φύλακας, έμπαινε στο γραφείο, έκανε κάποιες δουλειές και έπειτα κλείδωνε την πόρτα και έφευγε. Άλλοτε πάλι έρχονταν οι αρχαιολόγοι και το συνεργείο της ανασκαφής. Εκείνες τις μέρες είχα λίγη συντροφιά. Οι νεαροί και οι νεαρές, ενθουσιώδεις αρχαιολόγοι ή οι φοιτητές, πηγαινοέρχονταν στο κτίριο. Έπαιρναν τα εργαλεία τους, έφερναν και αποθήκευαν τα κυβότια με τα ευρήματά τους. Μα κάποια στιγμή η δουλειά τους τελείωνε και έμενα πάλι στη μοναξιά μου. Τον πρώτο καιρό έρχονταν και τουρίστες. Τους έβλεπα να με κοιτάζουν μέσα από τα σκονισμένα τζάμια και να φεύγουν έπειτα απογοητευμένοι. Στο νησί ο κόσμος διαμαρτυρόταν. Το ίδιο και οι ομογενείς. Οι εφημερίδες δημοσίευαν φωτογραφίες μου και ρωτούσαν πότε επιτέλους θα ανοίξει το μουσείο. Έτσι περνούσε ο καιρός. Χειμώνες, καλοκαίρια και τίποτα δεν άλλαζε. Τόσο που είχα αρχίσει να πιστεύω ότι το μουσείο θα έμενε κλειστό για πάντα. Όμως όχι. Όπως μου έμαθε η μακραίωνη ζωή μου, όλα μπορούν να αλλάξουν. Και στις ζωές των ανθρώπων και στις ζωές των μαρμάρινων λιονταριών. Ήταν αρχές καλοκαιριού του 2012. Στο μουσείο, που δεν ήταν πια μουσείο, αλλά μια ακατάστατη αποθήκη, εμφανίστηκε ένα πρωινό ο φύλακας και τρεις αρχαιολόγοι. Νόμισα ότι ήρθαν για τις ανασκαφές. Αλλά όχι, είχαν έρθει για άλλη δουλειά. Αμέσως ανασκουμπόθηκαν, άρχισαν να φωτογραφίζουν και να κρατάνε σημειώσεις. Στην αρχή τους παρακολουθούσα. Έπειτα βαρέθηκα. Μία από τα ίδια. Σκέφτηκα και έπαψα να τους δίνω σημασία. Αλλά αυτοί ξαναήρθαν. Και τότε άρχισαν να ανοίγουν τα κυβότια. Αναθάρισα. Λες να βάλουν ξανά τα αντικείμενα στις βιτρίνες. Αλλά όχι. Με περίμενε απογοήτευση. Αντί να τα βάλουν πίσω στις βιτρίνες όπως νόμιζα, τους άλλαξαν κυβότια. Πέταξαν τα παλιά χαρτόκουτα και τοποθέτησαν πολύ προσεκτικά και οργανωμένα τα αντικείμενα σε ολοκένουργια κυβότια. Έπειτα τακτοποίησαν το χώρο του μουσείου και έφυγαν. Πέρασε ακόμη ένας χρόνος. Πάλι τα ίδια. Έρχονταν, τακτοποιούσαν, κατέγραφαν, έφευγαν. Ωστόσο όμως, κάτι είχε αρχίσει να αλλάζει. Το αισθανόμουν στην ατμόσφαιρα. Ο χώρος μπορεί να μην ήταν μουσείο, αλλά δεν ήταν και αυτή η ακατάστατη αποθήκη. Μπορούσα να ανασάνω λίγο. Το καλοκαίρι του 2013 πέρασε με ανάμεικτα συναισθήματα. Υπήρχαν μέρες που ήμουν αισιόδοξος ότι θα φτιάξουν τα πράγματα και άλλες που βυθιζόμουν μέσα στη μαύρη απογοήτευση. «Πότε θα το πάρεις επιτέλους απόφαση?» έλεγα στον εαυτό μου. «Ότι θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε μία αποθήκη». Θυμόμουν και το παλιό κεραμοποιείο στη Γερμανία, τότε που με είχαν πεταμένο και ξεχασμένο. Εμένα, τον Λέοντα των Κυθύρων. Και έλεγα «Καλύτερα στον τόπο μου και ας ήμουν σε αποθήκη».

Ήρθε το φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο γλυκό, σαν καλοκαίρι. Και εκεί που ετοιμαζόμουν να περάσω έναν μοναχικό χειμώνα, ήρθαν και πάλι οι αρχαιολόγοι. Αλλά δεν ήταν μόνοι. Μαζί τους ήταν μια ολόκληρη ομάδα από εργάτες και τεχνίτες. Μόλις μπήκε μέσα, τον αναγνώρισα αμέσως. Μπορεί να είχαν περάσει πολλά χρόνια από το 1984 και εκείνος δεν ήταν πια το παλικαράκι που θυμόμουν, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω λάθος. Ήταν ο συντηρητής μου. Με όση δύναμη είχαν τα μαρμάρινα πνευμόνια μου, άρχισα να βρυχαίμαι για να τον καλωσορίσω. Ήξερα βέβαια ότι δεν μπορούσε να με ακούσει ή μήπως μπορούσε. Πάντως, με πλησίασε με ένα πλατή χαμόγελο. «Γεια σου, παλιόφιλε», μου είπε. «Να που ξανασυναντιόμαστε. Ήρθα να σε πάρω από εδώ». «Να με πάρει και να με πάει πού? Σε άλλο μουσείο? Στην Αθήνα? Α, όχι. Προτιμώ να μείνω εδώ, στα Κύθυρα και ασήμεση αποθήκη». Στήλωσα τα πόδια μου και βρυχήθηκα απειλητικά. Στο μεταξύ, οι αρχαιολόγοι έδιναν οδηγίες και οι εργάτες άρχισαν να μεταφέρουν τα κυβότια με τα συσκευασμένα αντικείμενα και να τα φορτώνουν σε ένα μεγάλο φορτηγό. Το μουσείο σιγά σιγά άδειαζε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μας έπαιρναν, θα μας μετέφεραν αλλού. Τόσο καιρό παρακαλούσα κάτι να αλλάξει, αλλά αυτό... Για μία στιγμή ευχήθηκα να ήμουν αληθινό λιοντάρι. Να τους έκανα όλους μια χαψιά, ακόμη και το συντηρητή μου. Δεν μπορούσα να αντέξω άλλο ξενιτεμό. Αφού άδειασε η αίθουσα από τα κυβότια, μείναμε μέσα εγώ και κάποια λιγοστά λίθινα αντικείμενα. «Αύριο τα υπόλοιπα», είπε η αρχαιολόγος που ήταν επικεφαλής όλου του συνεργείου. Ο φύλακας έκλεισε την πόρτα του μουσείου και απέμεινα μόνος. Πέρασα ένα φρικτό βράδυ. Έβλεπα διαρκώς εφιάλτες. Ότι είχε έρθει έξω από το μουσείο ένα γερμανικό καμιόνι. Ότι είχαν μπει στρατιώτες μέσα στην αίθουσα και έσπαγαν με λωστούς στο βάθρο μου.

0: ξανά στο κάστρο. Με ξύπνησε ο ήχος του φορτηγού που πάρκαρε έξω από το μουσείο. Άκουσα τον καμπανιστό ήχο μετάλλου να χτυπάει πάνω σε μέταλλο. Όταν άνοιξε η πόρτα, μπήκαν μέσα οι εργάτες μεταφέροντας μεγάλους σιδηροσωλήνες. Ανατρίχιασα. Το όνειρό μου είχε βγει αληθινό. Άρχισαν να στείνουν σκαλοσιές γύρω μου. Έφεραν και ένα μεγάλο ξύλινο κυβότιο. Ήξερα τι σήμαιναν όλα αυτά. Ετοιμάζονταν να με μεταφέρουν. Ποιος ξέρει που... Τότε μπήκε στην αίθουσα η επικεφαλής αρχαιολόγος. «Γιάννη, πώς πάμε?» ρώτησε. «Είμαστε έτοιμοι, κυρία Διευθύντρια», απάντησε εκείνος. «Μέχρι το μεσημέρι θα τα έχουμε ανεβάσει όλα στο κάστρο».
1: «Κάστρο? Ποιο κάστρο?» «Στο κάστρο των Κυθύρων! Ω Θεοί που προστατεύετε τα λίθινα λιοντάρια! Είναι δυνατόν! Θα επιστρέψω στο κάστρο!»
0: Αλήθεια ήταν. Από αυτά που άκουσα να λένε μεταξύ τους οι αρχαιολόγοι, κατάλαβα επιτέλους τι συνέβαινε. Το μουσείο θα άνοιγε και πάλι. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειαζόταν να γίνουν πρώτα οι απαραίτητες εργασίες στο κτίριο. Γι' αυτό έπρεπε να μας μεταφέρουν. Τα περισσότερα αντικείμενα τα έστελναν στον Πειραιά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί θα τα φρόντιζαν οι συντηρητές, θα τα καθάριζαν, θα τα συγκολούσαν. Θα έκαναν ό,τι είναι απαραίτητο. Όμως εμένα, που ήμουν και το πιο σημαντικό, έτσι δεν είναι. Θα με κρατούσαν εδώ, στο νησί των Κυθύρων, και θα με μετέφεραν στο κάστρο. Άραγε θα με έβαζαν πάνω στις επάλξεις, στην παλιά μου θέση. Δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, αρκεί που δεν θα έφευγα από τον τόπο μου. Αρκεί που θα άνοιγε και πάλι το μουσείο. Τα υπόλοιπα παιδιά τα θυμάμαι σαν σε όνειρο. Τους σημάντες που με τύλιξαν απαλά, το απότομο τράβηγμα του γερανού. Για μια στιγμή έμεινα κρεμασμένος στον αέρα και αμέσως μετά προσγειώθηκα μέσα στο ξύλινο κυβότιο. Όλη αυτή την ώρα ο συντηρητής μου ήταν κοντά μου, με άγγιζε.
2: «Σιγά τώρα, Μάινα. Εντάξει, λύστε τους σημάντες».
0: Καθοδηγούσε τους άλλους. Και αφού βεβαιώθηκε ότι με είχαν τοποθετήσει σωστά μέσα στο ξύλινο κυβότιο, το έκλεισε και βρέθηκα στο σκοτάδι. Κατάλαβα όμως από αυτά που άκουγα ότι με φόρτωσαν σε ένα φορτηγό.
1: «Με πάνε στο κάστρο! Με πάνε στο κάστρο!»

0: Πόσο κράτησε η διαδρομή Μουσείο Κάστρο?
1: Ελάχιστα.
0: Εμένα όμως, παιδιά, μου φάνηκε αιώνας.
1: Πόσα χρόνια είχα να δω το κάστρο.
0: Άραγε να είχε αλλάξει. Να είχαν αντέξει οι επάλξεις του. Το φορτηγό σταμάτησε. Φτάσαμε. Μέσα στο σκοτεινό κουτί μου άκουγα διάφορους ήχους. Μέταλλο να χτυπά πάνω σε μέταλλο, πριονίσματα, καρφώματα. Μου ήταν γνωστή αυτή η ήχη. Τους είχα ακούσει τόσο πολλές φορές που ήξερα κάθε στιγμή τι γινόταν κι ας μην έβλεπα. Να, τώρα στείνουν τη μεταλλική σκαλοσιά. Τώρα φτιάχνουν μια ξύλινη ράμπα για να με μεταφέρουν. Πού αλήθεια, πού θα με τοποθετούσαν? Στην παλιά μου θέση στο κάστρο, να αγναντεύω το πέλαγος, ή κάπου αλλού? Δεν άργησα να το μάθω. Μόλις τελείωσαν οι προετοιμασίες, άρχισε η μεταφορά μου. Μια ελαφριά ταλάντωση και αμέσως μετά προσγείωση στο έδαφος. Το κουτί μου σύρθηκε για λίγο πάνω σε ένα ξύλινο διάδρομο και ύστερα σταμάτησε. Κράτησα την αναπνοή μου. Το κουτί άνοιξε. Τα φελιζόλ έφυγαν από πάνω μου. Ανοιγόκλεισα τα μάτια μου. Τι είναι εδώ? Πού βρίσκομαι? Τι είναι αυτή η αίθουσα? Πού είναι το κάστρο? Καθώς με μετακινούσα, βρέθηκα μπροστά σε ένα ανοιχτό παράθυρο. Ανακούφιση! Το τοπίο μου φάνηκε γνώριμο. Τελικά ήμουν πάνω στο κάστρο, αλλά δεν με άφησαν έξω. Με έφεραν μέσα σε μια ωραία αίθουσα με ξύλινο πάτωμα. Τριγύρω μου, πάνω στους τοίχους, είδα κάποιες μαρμάρινες πλάκες, διακοσμημένες με διάφορα ανάγλυφα σχέδια. Μερικές από αυτές είχαν λιοντάρια. Χάρηκα. Σαν μουσείο μου φαίνεται. Σκέφτηκα και δεν έπεσα έξω. Βρισκόμουν στην έκθεση με τα οικόσημα, όπως άκουσα να λένε. Α, ώστε αυτές οι πλάκες ονομάζονται οικόσημα. Όσο εγώ λοιπόν κοιτούσα τριγύρω το νέο μου σπίτι, το συνεργείο είχε φέρει μέσα στην αίθουσα μεταλλικούς σωλήνες και είχε στήσει τριγύρω μου μια σκαλοσιά. Σε λίγη ώρα, να με πάλι δεμένος με τους σημάντες. Γλυκά, γλυκά, άκουσα το συντηρητή μου να λέει. Κατεβάστε. Με ένα ελαφρύ τάκ, ένιωσα να προσγειώνομαι σε μια ξύλινη βάση. Αυτό ήταν. Λύστε τον, είπε ο Γιάννης ο συντηρητής μου και σκούπισε τον υδρότα από το πρόσωπό του. Μάζεψαν τους σημάντες και τα εργαλεία, έλυσαν τις καλοσιές και καθάρισαν το χώρο. Κυρία Διευθύντρια, τελειώσαμε, ανακοίνωσε ο συντηρητής μου στην προϊσταμένη μου, που όλη αυτή την ώρα παρακολουθούσε τη δουλειά και τραβούσε φωτογραφίες. Καλορίζικος! Τους κοίταξε χαμογελαστή. Σταθείτε δίπλα στο Λέοντα να σας βγάλω όλους μαζί μια φωτογραφία, τους είπε. Και έπειτα έσφιξε τα χέρια όλων ξεχωριστά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Κάνατε καλή δουλειά. Δεν άκουσα τι της απάντησαν. Ήμουν πολύ συγκινημένος. Καθώς κοιτούσα γύρω μου το χώρο και προσπαθούσα να συνηθίσω το προσωρινό μου σπίτι, ένιωσα ένα απαλό άγγιγμα στην πλάτη. Ήταν ο συντηρητής μου, ο Γιάννης. Μην ανησυχείς, φιλαράκο. Σύντομα θα επιστρέψεις στο μουσείο μας. Θα σε περιμένω. Να με πας εσύ. Δεν ξέρω αν με κατάλαβε. Μου χαμογέλασε και έφυγε.

Μου το είχε υποσχεθεί την τελευταία ημέρα που τον είδα ότι θα επέστρεφα σύντομα στο μουσείο. Αλλά οι μέρες περνούσαν και εγώ εκεί, ακίνητος, πάνω στο ξύλινο βάθρο μου, να περιμένω. «Δε θα έρθει κανείς, άδικα περιμένεις», μου έλεγαν τα άλλα λιοντάρια, αυτά που ήταν σκαλισμένα στις πέτρινες πλάκες, στα παλιά κυθυραϊκά οικόσημα. Άλλωστε το χειμώνα δεν έχουμε επισκέψεις, η έκθεση κλείνει. «Θα έρθει», επέμενα εγώ και κοιτούσα όλο προσμονή τη βαριά ξύλινη πόρτα. Τα λιοντάρια είχαν δίκιο. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να ακούσουμε ξανά το τρίξιμο της πόρτας, μέχρι να δούμε τη γνώριμη μορφή του φύλακα να ξεπροβάλλει στο άνοιγμά της. Το καλοκαίρι του 2014 πέρασε γρήγορα. Οι επισκέπτες ρωτούσαν διαρκώς για το μουσείο. «Οι εργασίες προχωρούν. Σύντομα θα ανοίξει», απαντούσαν οι φύλακες. «Σύντομα». Πέρασε όμως ακόμη ένας χρόνος. Οι ζέστες του καλοκαιριού είχαν δώσει από καιρό τη θέση τους στα πρωτοβρόχια. Και εμείς ετοιμαζόμαστε να περάσουμε ακόμη έναν χειμώνα, κλεισμένοι στη γαλήνια και σκοτεινή μας αίθουσα. Όταν ένα πρωί ακούσαμε φασαρία απ' έξω και την πόρτα να ανοίγει με θόρυβο. «Πού να αφήσω τα εργαλεία?», ρώτησε μια φωνή. «Ο συντηρητής μου! Ήρθε ο συντηρητής μου να με πάρει!» Αλλά όχι, δεν ήταν αυτός. Ο φύλακας άναψε τα φώτα και βοήθησε τον εργάτη να μεταφέρει τα εργαλεία. «Πότε με το καλό θα ανοίξει το μουσείο?», ρώτησε ο φύλακας. «Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά», του απάντησε ο άλλος. «Πρέπει να πάρουμε και το λιοντάρι από το κάστρο, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα συντηρητής. Και χωρίς συντηρητή δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε». «Σωστά», απάντησε ο φύλακας. «Δεν έχουμε συντηρητή. Ο Γιάννης πήρε σύνταξη». «Σύνταξη? Τι ήταν αυτό?» «Σίγουρα κάτι κακό. Κάτι που σήμαινε ότι ο συντηρητής μου δεν θα μπορούσε να έρθει να με πάρει». Ένιωσα την πέτρινη καρδιά μου να σπάει σε χίλια κομμάτια. «Και τώρα τι θα γίνει?» «Εδώ θα μείνω. Δεν θα επιστρέψω στο μουσείο μας». Και σαν να με είχε ακούσει ο φύλακας, σχολίασε. «Αφού δεν θα έρθει ο Γιάννης, σίγουρα θα στείλουν κάποιον άλλον για να μεταφέρει το λιοντάρι στο μουσείο». «Θα επιστρέψω στο μουσείο? Ναι, ναι, θα επιστρέψω στο μουσείο. Πώς κάνεις έτσι?», μουρμούρισαν θυμωμένα τα άλλα λιοντάρια. «Δεν είσαι δάκια στην ξενιτιά και εδώ μουσείο είναι». «Ναι, αλλά εγώ ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι μου». Οι επόμενες ημέρες πέρασαν μέσα σε μια χαρούμενη αναμονή.

ήταν για μένα. Μόλις άνοιξε η πόρτα, περίμενα να δω τον νέο συντηρητή. Αλλά... Καλημέρα, φιλαράκο. Ήρθα να σε πάρω, να πάμε πίσω στο μουσείο μας. Μπορεί να είμαι πια συνταξιούχος, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να σε αφήσω σε άλλα χέρια. Και να είμαι πάλι πίσω. Τι έκπληξη! Περίμενα να δω το παλιό μου βάθρο, τις παλιές βιτρίνες, τη μισοάδια αίθουσα. Αλλά τι θαύμα ήταν αυτό, πώς άλλαξε έτσι το μουσείο. Τι υπέροχες οι νέες βιτρίνες και πόσο πολλά εκθέματα, αντικείμενα που έβλεπα για πρώτη φορά. Όταν με έστησαν στη νέα μου θέση, έφεραν δίπλα μου ένα μηχάνημα, μια οθόνη τηλεόρασης. «Μα τι το θέλουν αυτό το άχαρο πράγμα και το έστησαν δίπλα μου», σκέφτηκα. «Αντί να βλέπει ο κόσμος εμένα, θα χαζεύει με αυτό». Πόσο λάθος είχα! Το κατάλαβα μόλις άνοιξαν την οθόνη της τηλεόρασης και άκουσα μια αντρική φωνή να αφηγείται τις περιπέτειές μου. Ναι, αλήθεια! Η ζωή μου είχε γίνει ταινία! Να τη βλέπουν και να την ακούν οι επισκέπτες του μουσείου. Είχε γίνει και βιβλίο! Να τη διαβάζουν και να μαθαίνουν ότι όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από πολλούς αιώνες, στο εργαστήρι ενός γλύπτη, που ποτέ δεν άκουσα το όνομά του.

Παιδιά, αναζητήστε στο τέλος του βιβλίου το παράρτημα «Η ιστορία του Λέοντα των Κυφύρων» από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα και βρείτε χρονολόγιο και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με τις σημαντικότερες στιγμές του Λέοντα των Κυφύρων στην ιστορία του. Επίσης, αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα hh.gr/ourstories. Είναι η σελίδα του Hellenic Heritage, η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ενώνει περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς πόρους, μουσεία και μνημεία της χώρας μας, αποτελώντας έναν πολύτιμο οδηγό του Υπουργείου Πολιτισμού για να εξερευνήσετε το πλούσιο πολιτιστικό τοπίο της Ελλάδας. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πολλές φωτογραφίες και πληροφορίες για τον μαρμάρινο Λέοντα των Κυφύρων.

ακούσαμε το βιβλίο. Είμαι ο Λέων των Κυθύρων και έχω μία ιστορία να σας πω. Ένα βιβλίο της αρχαιολόγου Εύη Πίνη από τις εκδόσεις Κέντρος. Εικονογράφηση βιβλίου από τον αρχαιολόγο Γιάννη Νάκα.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εικόνες ελπίδας από τη Βενεζουέλα. Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονείς που κατέστρεψαν τη Βενεζουέλα. Μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τους 920 και αγνοούμενοι τις 50.000. Βίντεο που εξασφάλισε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων δείχνει οι διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολής πάνω σε ένα σωρό από συντρίμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγουέρα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθαριεβίας έπειτα από την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στην Πέτρα Βιωτία. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας, πολύ υψηλός, κατηγορία 4, θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς για την περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές ακόμα περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Ακραίοι άνεμοι και στην Αττική, δέντρο καταπλάκωσε όχημα με οδηγό εντός στη Μιχαλακοπούλου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που απεγκλώβησαν με ασφάλεια την οδηγό, η οποία δεν είχε τραυματιστεί. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι και στο Παγκράτη, όταν ένα τείχος κατέρευσε από κτίριο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σε διακοπές της κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία στην οδό Αργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου. Ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμού σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο. Αλλά και στο Λίβανο, νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολά στην Αμπαντίγε μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όρομα του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στο μεταξύ, εκτακτή συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή του προ τη γραμματέα του κόμματο Αναστασία Σαπούνα 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κειμενό του άλλα 8 στελέχη. Πέθανε στο χειρουργείο του Βενιζέλου νοσοκομείου η 43χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σοβαρότατα τραυματισμένη το μεσημέρι καθώς είχε τραυματιστεί από όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούμε μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
5: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης.

0: Ιστορικός θρίαμβος με ιστορική σημασία. Αυτή την αναφορά είχε στο κείμενό της η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ για τα δύο χάλκινα μετάλλια τα οποία κατέκτησε ο Στέφανος Δημόπουλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη στην Πορτογαλία. Ήταν τα πρώτα στη συγκεκριμένη διοργάνωση επίπεδο ανδρών για το άθλημα στη χώρα μας. Έχει επίσης στη συλλογή του το ασημένιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιταλία και δύο επίσης χάλκινα από ηλικιακά ευρωπαϊκό εφήβων και παγκόσμιο νέων. Ο Στέφανος Δημόπουλος θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Στέφανε, για όλες τις σημαντικές επιτυχίες σου. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ να πούμε και να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα για το άθλημά μου, για μένα, για τις επιτυχίες, να μας γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα, για να περάσει και στα σπίτια των ανθρώπων αυτό το άθλημα και νέα παιδιά να έρθουν σε εμάς, ώστε να συνεχίσουμε τις πολλές επιτυχίες και να πάμε αυτό το άθλημα πολύ ψηλά τώρα που ξεκινήσαμε και έχουμε μια πολύ καλή αρχή με αυτά τα μετάλλια.
0: Είπες, έχουμε μια καλή αρχή με αυτά τα μετάλλια. Έχεις πέντε μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια μέχρι σήμερα με στην αγωνιστική σου πορεία. Τι τίτλο θα έβαζες για αυτά τα πέντε μετάλλια μέχρι σήμερα, για πες μου.
1: Όσον αφορά το εφήβον, ήταν...
0: Στο σύνολο πες μου, τι τίτλο θα βάζεις για την πορεία σου και τα πέντε μετάλλια.
1: Τι τίτλο, δεν μου έρχεται συγκεκριμένα ένας τίτλος αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είμαι ακόμα στην αρχή όμως. Έχω μεγάλη δίψα για το μέλλον και για ακόμα περισσότερα μετάλλια.
0: Είναι μόνο η αρχή, αυτό θα δω ο τίτλος.
1: Ναι, είναι μόνο η αρχή, ακριβώς. Τώρα ξεκινάμε.
0: Ιστορική σημασία για το άθλημα και την Ελληνική Ομοσπονδία. Ήταν τα πρώτα μετάλλια σε επίπεδο ανδρών. Αυτό πώς το βιώνεις? Για φαντάσου ότι στα επόμενα χρόνια, δεν σου λέω 50, σου λέω και 100, θα λένε ότι ο πρώτος αθλητής στην Ελλάδα που πήρε μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών στο Κάνοε είναι ο Στέφανος Δημόπουλος. Αυτό το έχει σκεφτεί καθόλου? Γιατί η ιστορία έγραψε και θα μείνει, τέλος.
1: Η ιστορία έγραψε και θα μείνει, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 40 χρόνια που έχει ιδρυθεί και η Ομοσπονδία είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες αυτές που βιώνουμε από πέρσι τον Αύγουστο με το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο και με τα δύο ευρωπαϊκά αυτά μετάλλια. Πραγματικά, δύο στα δύο στο ευρωπαϊκό είναι κάτι πολύ μεγάλο και κάτι που σπάνια το κάνει κάποιος αθλητής γενικότερα και σε διάφορα αθλήματα και σε άλλα αθλήματα, θα πω.
0: Πριν μιλήσουμε για τις σημαντικές επιτυχίες σου και για τη διαδρομή σου, θα ήθελα να προσθέσουμε, Στέφανε, γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Κάνοε, τι είναι?
1: Το Κάνοε, αυτό που κάνω εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι ένα σκάφος το οποίο έχει κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις. Είναι 5 μέτρα και 20 εκατοστά. Πρέπει να ζυγίζει 14 κιλά. Ο αθλητής βρίσκεται σε ημίγονη πετή θέση. Αυτό σημαίνει ότι είσαι στο ένα γόνατο και το άλλο το πόδι είναι μπροστά προβολή. Και τραβάς μόνο από τη μία μεριά κουπί. Είναι εξαιρετικά δύσκολο σε θέμα τεχνικής. Θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να φτάσει στο τέλειο και στο 100% της τεχνικής του αθλήματος. Είναι δύσκολο να σου δώσει κίνητρο και σαν παιδί, γιατί πραγματικά παίζει με τα νεύρα σου. Η βάρκα έχει πάχος 30 εκατοστά και τον πρώτο χρόνο, θα πω, ψάχνεις όντως το κίνητρο για να συνεχίσεις. Θέλει να έχεις σκληρά νεύρα, θα πω.
0: Για δώσε μας και την περιγραφή για το καγιάκ.
1: Το καγιάκ
0: είναι άλλο αγώνισμα.
1: Το καγιάκ είναι η βάρκα που ο αθλητής κάθεται. Ο αθλητής κάθεται, έχει τα πόδια μπροστά και ρυθμίζει, αυτό ξέχασα να το πω για το κανό, εμείς τραβάμε από τη μία μεριά και παράλληλα ρυθμίζουμε και την πορεία μας με το κουπί. βγάζοντας το κουπί με μια ειδική τεχνική, γυρνώντας το, προσπαθούμε να φέρουμε τη βάρκα στην ευθεία, γιατί τραβώντας από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι η βάρκα πηγαίνει από την άλλη. Στο καγιάκο ο αθλητής κάθεται, ρυθμίζει την πορεία με το πιδάλιο το οποίο έχει στα πόδια και το κουπί είναι διπλό, τραβάει μία από δεξιά και μία από αριστερά. Αυτό είναι και πιο γνωστό στον κόσμο, θα πω. Οι κανόνες εκεί πέρα, η βάρκα πρέπει, είναι ίδιο το μήκος της βάρκας, 5 μέτρα και 20 εκατοστά, και το βάρος της πρέπει να είναι στα 12 κιλά.
0: Για πες μου, υπάρχει μόνο και διπλό ή υπάρχουν και άλλες
1: υπάρχει
0: κατηγορίες?
1: Υπάρχει μονοθέσιο, διθέσιο και τετραθέσιο. Αυτά είναι τα
0: αγωνίσματα.
1: Τα αγωνίσματα, ναι, ξεκινάμε από 200 μέτρα, 500 μέτρα, 1000 μέτρα, 5 χιλιόμετρα και μετά είναι οι μαραθώνιοι που γίνονται. Η Ολυμπιακή απόσταση για μένα είναι συγκεκριμένα τα 1000 μέτρα, δεν είναι όλες οι Ολυμπιακές αποστάσεις. Απλά σε ένα παγκόσμιο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχουμε 200, 500, 1000 και 5000 μέτρα.
0: Το κάνω η λέξη από πού προέρχεται, από ποια γλώσσα γνωρίζουμε?
1: Δεν γνωρίζω, είμαι αδιάβαστος σε αυτό.
0: Λοιπόν, στα ελληνικά, στη μετάφραση, πώς θα το λέγαμε, ότι είναι μονοκουπί πάνω σε μια βάρκα? Κάπως, στη δική μας ελεύθερη μετάφραση.
1: Κάνουμε, το λέμε
0: κάνουμε. Διεξάγεται, για να βάλουμε και άλλη γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο, σε λίμνες, σε κοπηλατοδρόμια, πού διεξάγονται οι αγώνες?
1: Οι δικοί μας αγώνες, το άθλημά μας λέγεται κανόε καγιάκ σπριντ. Σπριντ σημαίνει ότι έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες αποστάσεις που ανέφερα και προηγουμένως. Είναι, οι αγώνες διεξάγονται σε κοπηλατοδρόμιο, είναι ο ίδιος ο στίβος ο οποίος χρησιμοποιεί και η κοπηλασία με τις διαδρομές που έχει και η κοπηλασία και ξεκινάμε όλοι από το μηδέν και προχωράμε μέχρι να τερματίσουμε στην απόσταση που έχουμε για να αγωνιστούμε.
0: Στους Ολυμπιακούς αγώνες κάποιοι μπορούν να δουν και με πόρτες. Τι αγώνισμα είναι αυτό?
1: Πόρτες δηλαδή?
0: Με περάσματα.
1: Αυτό εδώ πέρα είναι το κανόε καγιάκ σλάλομ.
0: Έτσι ακριβώς, είναι άλλο αγωνίσμα.
1: Ναι, ναι, είναι, αυτό διεξάγεται σε τεχνητές πίστες ή και σε φυσικές πίστες που έχει πόρτες όπως είπατε, οι οποίοι οι αθλητές καλούνται να περάσουν τα εμπόδια που θα ορίσουν η διοργάνωση την τελευταία μέρα, εξασκούνται πάνω σε αυτό τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν ξέρουν τη διαδρομή ακριβώς, όχι ακριβώς, δεν ξέρουν τη διαδρομή, τελεία, και την ημέρα των αγώνων βγάζουν μια διαδρομή όπου ουσιαστικά πρέπει να είσαι τελείως σωστός, να μην ακουμπήσεις καμία πόρτα και να μην κάνεις λάθη γιατί έχεις πέναλτι στον χρόνο.
0: Έχεις δοκιμάσει τα υπόλοιπα αγωνίσματα?
1: Πέρσι δοκίμασα πρώτη φορά το σλάλομ. Μου φάνηκε και αυτό ιδιαίτερα δύσκολο. Ενώ έχω κάνει πολύ κουπί.
0: Καμία σχέση, έτσι, το ένα αγώνισμα με το άλλο?
1: Δεν χωρούσα εγώ προσωπικά στο κανόε σλάλομ.
0: Κοπηλασία έχεις δοκιμάσει?
1: Ποτέ όχι, μόνο σε εργόμετρο έχω δοκιμάσει.
0: Μόνο σε εργόμετρο, Μάλιστα. Κορυφαίες χώρες στον κόσμο, ποιες είναι οι καλύτερες χώρες?
1: Η πρωτεύουσα του κανόε καγιάκ είναι η Ουγγαρία.
0: Ουγγαρία,
1: Η Ουγγαρία, ναι. Είναι πάρα πολύ δυνατή χώρα. Από εκεί και πέρα, τρομερή τεχνολογία έχουν οι Γερμανοί. Οι Ρώσοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Τώρα τρέχουν σαν αΐν.
0: Ανεξάρτητοι, ναι, και θα ξαναγυρίσουν λογικά.
1: Ναι, η Ιταλία, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το 80% του αθλήματος βρίσκεται στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εκτός Ευρώπης, η Αυστραλία είναι πολύ δυνατή. Ο Καναδάς, έχουν την τεχνολογία αυτή, είναι πολύ μπροστά δηλαδή. Αλλά στην Ευρώπη κυρίως είναι η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Ιταλία. Αυτές είναι οι πιο δυνατές χώρες στο άθλημα.

0: Στέφανε, η προετοιμασία σου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία τι περιλαμβάνει?
1: Εγώ ακολουθάω την ομάδα της Ολλανδίας, διότι έχουμε τον ίδιο προπονητή. Έτσι εγώ βοηθάω αυτούς.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Ζίσλαβ Ζούψκι, είναι Πολωνός προπονητής. Εγώ ακολουθώ αυτούς, αυτοί βοηθάνε εμένα, εγώ βοηθάω αυτούς. Έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική προπόνηση και κυρίως προπονούμαστε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όταν μας επιτρέπει ο καιρός, ας πούμε οι μήνες. Το χειμώνα κοιτάμε να βρισκόμαστε σε μέρη ζεστά, να έχει τουλάχιστον 15 βαθμούς για να μπορούμε να έχουμε χιλιόμετρα στο νερό. Οπότε επισκεπτόμαστε στην Πορτογαλία. Τώρα πριν το Ευρωπαϊκό, η προετοιμασία μου έγινε στην Ολλανδία και περιλαμβάνει φυσικά κανόες στο κοπηλατοδρόμιο του Ρότερνταμ. Έξω από αυτό, στο γυμναστήριο κάνουμε βάρη, κάνουμε τρέξιμο, κάνουμε ποδήλατο. Γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση που δουλεύουμε. Και να μην δουλεύουμε στην προπόνηση, δουλεύουμε, κάνουμε κάτι, κάνουμε διατάσεις. Οπότε, ναι, συνδυάζεται από αυτά τα τρία κυρίως. Νερό, βάρη και τρέξιμο το άθλημά μας.
0: Πόσες ώρες την ημέρα είναι η προπόνηση?
1: Εξαρτάται και την περίοδο.
0: Σε περίοδο για να πας σε ένα ευρωπαϊκό?
1: Σε περίοδο για να πας σε ένα ευρωπαϊκό, κοιτάς ο όγκος της προπόνησης να είναι σχετικά χαμηλός και η ένταση να είναι υψηλή, ώστε να πάρεις αυτή την ταχύτητα που χρειάζεται ο αθλητής και να μην είναι βαρύς. Οπότε έχουμε δουλέψει από το χειμώνα, έχουμε μαζέψει αυτόν τον όγκο, και πριν τους αγώνες κάνουμε την πρωινή προπόνηση, ας πούμε στο νερό είναι περίπου μία ώρα κρατάει η προπόνηση. Προηγουμένως μπορεί να έχουμε κάνει το γυμναστήριό μας, μετά το νερό κάνουμε ένα τρέξιμο συνήθως και το απόγευμα ξαναμπαίνουμε πάλι στη βάρκα για να κάνουμε ακόμα μία προπόνηση γύρω στα 50 λεπτά με μία ώρα.
0: Για δώσε μου το πλαίσιο από τους ξένους αθλητές. Αμοιβονται, Στέφανε?
1: Οι ξένοι αθλητές, κάθε χώρα έχει τα δικά της. Άμα αμοιβονται συγκεκριμένα δεν ξέρω, πάντως σίγουρα έχουν κάποιες θέσεις ανάλογα με την επιτυχία. Τώρα συγκεκριμένα γνωρίζω λίγα πράγματα για τους Σέρβους, για την Ολλανδία που είμαι και εκεί πέρα. Έχουν πιάσει, οι Ολλανδοί συγκεκριμένα έχουν πιάσει μια δουλειά η οποία γίνεται και από απόσταση και πρέπει να δίνουν και το παρόν. Εργάζονται περίπου 16 ώρες τη βδομάδα, όχι πολύ για να μην, για να είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν και έχουν μια καλή αμοιβή σαν να έχουν μια δουλειά φυσιολογική.
0: Οπότε υπάρχουν οι συνθήκες για να κάνουν πρωταθλητισμό υψηλού επίπεδου, έτσι? Γι' αυτό σε ρώτησα, για να καταλάβει και το ακροατήριο το μέτρο με τους οποίους ανταγωνίζεσαι και συναγωνίζεσαι, έτσι, και τις συνθήκες.
1: Σίγουρα έχουν το κίνητρο, σίγουρα έχουν και τους χορηγούς. Γενικότερα επενδύουν πολύ από μικρή ηλικία, μικρή ηλικία λέγοντας από 16 ετών και πάνω, σε αθλητές. Αυτά βλέπω εγώ όταν πηγαίνω για προετοιμασία κυρίως από άλλες χώρες. Δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προπονηθούν σωστά, ώστε να δούνε σε ποιο επίπεδο μπορούν να φτάσουν. Από εκεί και πέρα, αν οι αθλητές φέρουν επιτυχίες, παραμένουν στις εθνικές ομάδες και έρχεται βοήθεια και από την Ομοσπονδία και από την Ολυμπιακή Επιτροπή και μπαίνουν σε ένα χορό, θα το πω, επαγγελματικό από εκεί και πέρα, όπου είναι πλήρης, δεν τους λείπει κάτι. Η ομάδα λειτουργεί έτσι χρόνια, έχει τη σειρά της και όποιος μπαίνει μέσα σε μια εθνική ομάδα είναι πλέον μέλος της και δουλεύουν άτομα γύρω από αυτό.
0: Οπότε υπάρχει και πρόγραμμα, αυτό που λέμε προπονητικό, το οποίο το ακολουθούν στις βαθμίδες της ηλικιακές εκμάθησης, έτσι?
1: Είσαι αναγκασμένος να ακολουθείς το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας. Εφόσον τρέχεις για την εθνική ομάδα, πρέπει να ακούς τον ομοσπονδιακό προπονητή. Όταν δεν θα είσαι μαζί του, πρέπει να ακούς τον ομοσπονδιακό προπονητή. Δεν μπορείς να χαλάσεις το κύκλο της προπόνησης. Έχουμε ένα κύκλο τετραετίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο προπονητής έχει το πλάνο. Ξέρει τι δουλέψαμε τον πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Δεν μπορείς να επέμβεις, δεν μπορείς να κάνεις το δικό σου. Δεν μπορείς να ακολουθείς δεύτερο προπονητή, δηλαδή να γυρνάς στο σωματείο σου και να κάνεις την προπόνηση του σωματιακού. Καλύτερα να έχεις ένα προπονητή ο οποίος δεν είναι και τόσο καλός και να κάνεις το πρόγραμμά του και θα πας ό,τι όσο είναι να πας, παρά να έχεις τον τέλειο προπονητή και τον, από το σωματιακό και να κάνεις μία του ενός προγράμματος και μία του άλλου. Έχει καταστραφεί ο αθλητής.
0: Τι έμαθες από αυτήν την συνεργασία στην Ολλανδία, τι πρόσθεσες, τι πήρες ως γνώση, Στεφάνη?
1: Κυρίως προπονούμε με καγιάκ που αναφέραμε πιο πριν, με γυναίκες καγιάκ. Το καγιάκ είναι πιο γρήγορο από το κανό. Έχουμε μια διαφορά στα 1000 μέτρα, στα 20 δευτερόλεπτα περίπου. Εμάς η κούρσα κρατάει 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Στο καγιάκ κρατάει 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, με συγχωρείτε. Στο καγιάκ κρατάει 3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Τι έμαθα? Έμαθα να είμαι πιο ανταγωνιστικός. Γιατί όσο ήμουνα πριν πίσω μόνος μου, εντάξει, κάνεις προπόνηση προφανώς, απλά δεν μπορείς να φτάσεις στα όρια σου τόσο εύκολα. Και αντί να φτάσεις μία μέρα, δύο μέρες, μετά η ψυχολογία είναι αυτή που έρχεται και σου λέει σήμερα θα χαλαρώσεις. Αλλά όταν έχεις ανταγωνιστική προπόνηση έξω, μπορείς να δίνεις το 100% σε κάθε προπόνηση. Έχεις κίνητρο και όρεξη να παλεύεις από την προπόνηση για να βγει αυτό και στον αγώνα. Και αυτό που έμαθα κυρίως είναι όσον αφορά το καγιάκ γυναικών. Ήταν ένα άθλημα που δεν το παρακολουθούσα, απλά δεν έδινα τόσο βαρύτητα, αλλά μετά και από τα κοινόβια και από αυτά αρχίζω βλέπω και άλλα πράγματα στο άθλημά μου. Σίγουρα όλα αυτά είναι εμπειρίες που τις μαζεύω εγώ σαν Στέφανος και θα με οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο μέλλον, είτε αθλητικό, είτε προπονητικό, είτε για το άθλημα γενικότερα. Είναι γνώση, ό,τι και να κάνεις είναι γνώση. Ακόμα και λάθος να είναι αυτό που κάνεις, είναι μια γνώση για σένα που θα είναι χρήσιμη αύριο μεθαύριο. Από τον προπονητή έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την προπόνηση, την νοοτροπία. Είναι ένας προπονητής ο οποίος με εμπνέει και ένας προπονητής που έχω μια άριστη σχέση μαζί του. Δηλαδή είναι και το point, νομίζω, για να έρθουν οι επιτυχίες, ότι άμα σε εμπνέει και άμα θέλεις και εσύ, είναι ένας λόγος παραπάνω να αποδείξεις την αξία σου. Δεν σε αφήνει δηλαδή να χαλαρώσεις και πραγματικά θέλει το μετάλλιο όσο το θέλεις και εσύ. Όσο στεναχωριέσαι εσύ όταν δεν το πάρεις, όταν θα βγεις τέταρτος, άλλο τόσο στεναχωριέται και αυτός. Γιατί εντάξει, οι προπονητές δεν παίρνουν κάποιο μετάλλιο, αλλά μεταξύ τους κάνουν παρέα. Δεν είναι και τόσο ωραίο να κάθεσαι με προπονητές και ο καθένας να λέει έχω αυτό το μετάλλιο, έχω αυτό το, και εσύ να μην έχεις επιτυχία σαν προπονητής. Έχουν και αυτοί τρομερό κίνητρο να πάρουν μετάλλια. Είναι σαν να τα παίρνουν αυτοί.
0: Και το κίνητρο, Στέφανε, το ξέρεις πολύ καλά, εσύ μεταφέρεται από τον προπονητή στον αθλητή, αλλά είναι αμφίδρομη η σχέση και από τον αθλητή στον προπονητή. Ο ένας βελτιώνει τον άλλον.
1: Ο ένας βελτιώνει τον άλλον, ο ένας δίνει στον άλλον. Εγώ παίρνω από αυτόν πολλά, παίρνει και αυτός από μένα πράγματα. Είμαι ένας αθλητής που δεν με ήξερε, είμαι ένας διαφορετικός, όλοι είμαστε διαφορετικοί αθλητές. Σίγουρα εμπειρία παραπάνω και για αυτόν και για εμένα. Και είναι μια σχέση win to win, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Πορτογαλία, εκεί όπου έκανες τις δύο τελευταίες χρονικά επιτυχίες, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δύο χάλκινα μετάλλια, Μόντεμορ, Οβέλιο, Κομόπολη στην κεντρική Πορτογαλία. Είχες πάει ξανά εκεί, έχει λέει ένα παγκοσμίου φήμης σκοπηλατοδρόμιο και τι άλλο έχει ως πόλη?
1: Ένα κάστρο έχει.
0: Κάστρο,
1: έχει ένα
0: εντυπωσιακό
1: κάστρο.
0: Ή όχι, όπως περιγράφεται?
1: Για την πόλη αυτή είναι όντως εντυπωσιακό. Δηλαδή είναι πάνω στο λόφο του χωριού, ας πούμε, δεν είναι πολύ.
0: Κομόπολη.
1: Ναι, ναι. Και πιάνει περίπου όλη την πόλη σε έκταση. Δηλαδή αυτό που είναι ωραίο να... Δηλαδή και εκεί που μέναμε, με το που ξυπνούσαμε βγαίναμε και βλέπουμε το κάστρο. Είναι, νομίζω, το αξιοθεατό της, εννοείται, βασικά, δεν νομίζω.
0: Οι άνθρωποι, το φαγητό, πώς είναι εκεί οι συνθήκες?
1: Έχουμε, η νοοτροπία μας είναι κοντά με αυτές τις χώρες. Έχουμε πολλά κοινά σαν άνθρωποι. Εντάξει, η Πορτογαλία είναι μια χώρα της Ευρώπης. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθούν άνθρωποι εκτός Ευρώπης να ψάξουν μια δεύτερη ευκαιρία. Χώρες που είναι είναι πολύ δύσκολα οικονομικά. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα που έχει τη γλώσσα, που μιλάνε και στη Νότια
0: Ισπανικά.
1: Αμερική. Ναι, ναι, Νότια Αμερική. Και δεν ξέρω, είναι πολύ συνεννοήσιμη γενικότερα σαν λαός. Δεν αντιμετωπίζεις κάποια διαφορετική κουλτούρα, θα πω. Είχα ξαναπάει στην Πορτογαλία και στο συγκεκριμένο στίβο όταν ήμουν 17 ετών, το 2015, και είχα τρέξει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τότε.
0: Μάλιστα, το κοπηλατοδρόμιο καλό όπως το διαφημίζουνε?
1: Το κοπηλατοδρόμιο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχει και ένα βοηθητικό στίβο από δίπλα, να μπορείς να κάνεις την προθέρμασή σου και να ανεβαίνεις για τις κούρσες. Είναι σημαντικό αυτό σε ένα κοπηλατοδρόμιο, διότι καθώς διεξάγεται ο αγώνας, άμα τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία αγωνίζονται μετά από εσένα ανεβαίνουν αντίθετα στο κοπηλατοδρόμιο, δεξιά και αριστερά φυσικά, προκαλούν κυματισμό. Κάτι που δεν θέλει ένας αθλητής, ειδικά τα τελευταία μέτρα που είναι εξαντλημένος. Μπορεί να πέσει, μπορεί να του αλλάξει την πορεία, και είναι κάτι που κάνει ένα στίβο πάρα πολύ καλό, το να έχει βοηθητικό. Ο συγκεκριμένος στίβος έχει ένα κακό μόνο. Φυσάει μόνο από τη μία μεριά και είναι από το πλάι του στίβου. Δεν έχει τον άνεμο κόντρα ή πρίμα. Είναι συγκεκριμένα μόνο από τα δεξιά. Και εμάς ακανοίστες μας δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Γιατί ο ένας θα τραβάει από αριστερά, ο άλλος θα τραβάει από δεξιά κουπί. Οπότε ευνοείται μόνο μία μεριά από τις δύο. Εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί όσον αφορά τον καιρό. Είχε αυτό τον άνεμο από τα δεξιά, αλλά δεν ήταν τόσο δυνατός. Κάποιες στιγμές το γυρνούσε και σε πρίμα. Οπότε είχα ένα πολύ μεγάλο άγχος και εγώ και ο προπονητής μου πριν τους αγώνες, γιατί λέγαμε να κάνουμε φορμάρισμα για αυτόν τον αγώνα, να μην κάνουμε φορμάρισμα για αυτόν τον αγώνα. Δεν ξέραμε, διότι οι συνθήκες είναι αυτές πάντα και εμένα δεν με βοηθάει ο δεξής άνεμος. Τελικά κάναμε φορμάρισμα και ήταν σύμμαχος και ο καιρός και πήγανε όλα υπέροχα.
0: Λοιπόν, το πρώτο αγώνισμα ήταν η απόσταση των 1000 μέτρων, χάλκινο μετάλλιο. Βελτίωσες και την προσωπική σου επίδοση με 3:43.687. Είχε προκριματικό,
1: ναι. Οι πρώτοι τρεις προκρινόντουσαν απευθείας στον τελικό. Στον προκριματικό έτρεχαμε. Οι πρώτοι τρεις που βγήκαμε στα μετάλλια, τρέχαμε μαζί και στον προκριματικό οι πρώτοι τρεις. Πρώτος βγήκε ο Τσέχος, ο Φούξα. Δεύτερος εγώ και τρίτος ο Πετρόφ, ο οποίος είναι από τη Ρωσία.
0: Ο Φούξα είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης.
1: Ο Φούξα είναι ένας αθλητής που πάει να γίνει ο καλύτερος κανοίστας στην ιστορία του αθλήματος. Άμα συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, τα επόμενα χρόνια ίσως και να το πετύχει, άμα καταφέρει να μείνει στην κορυφή. Αλλά τα σχέδιά μου εμένα είναι άλλα.
0: Είναι άλλα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να συναγωνίζεσαι και να ανταγωνίζεσαι αθλητές αυτού του επίπεδου που πρωταγωνιστούν και παίρνουν μετάλλια. Ο Φούξα είναι χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Και στο παγκόσμιο πέρσι χρυσός.
0: Χρυσός. Για πες μας ο τελικός, πώς εξελίχθηκε τα περάσματα.
1: Ο τελικός... Η κούρσα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα πλάνο με τον προπονητή μου. Ξέραμε ποιοι είναι οι δυνατοί αθλητές, ξέρουμε το δικό μας το επίπεδο, διαβάσαμε τις κούρσες των υπολείπων. Ξέραμε ότι εγώ, ο Τσέχος, ο Φούξα, ο Πετρόφ από τη Ρωσία και ο Ιταλός, είμαστε οι τέσσερις πιο δυνατοί αθλητές σε αυτό το τελικό, εκτός απρόοπτου. Οπότε φτιάξαμε ένα πλάνο το οποίο έλεγε ότι ξεκινάμε, κάνουμε την κούρσα μας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τον Ιταλό. Ο Ιταλός είναι πάρα πολύ δυνατός στα τελευταία 200 μέτρα. Περιμένουμε τον Ιταλό να έρθει να κάνει μια αντεπίθεση στο τέλος. Η κούρσα ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Μέχρι τα 650-700 μέτρα παίζαμε με την πρώτη θέση. Πράγμα το οποίο πέρυσι στο παγκόσμιο δεν έγινε. Ο Τσέχος ήταν από την αρχή μπροστά, είχε επιβληθεί ένα σκάφος από εμένα και ήμουνα σε όλη τη διάρκεια της κούρσης να τον κυνηγάω. Στα 700 μέτρα κάνουν μια αλλαγή ο Τσέχος και ο Ρώσος. Στα 800, στα τελευταία 200 αρχίζουν να κάνουν την αλλαγή τους και ξεκινάει και ο Ιταλός να κάνει την αντεπίθεσή του. Τα λόγια του προπονητή ήταν ότι μπορείς να κρατηθείς μπροστά του στην κούρσα, όταν κάνει την αντεπίθεση θα τον αφήσεις να σε φτάσει και μόλις σε πιάσει μύτη-μύτη, τότε πρέπει να του διαλύσουμε εμείς την ψυχολογία. Διότι ένας αθλητής όταν έρχεται από πίσω και βλέπει ότι σε φτάνει και εσένα σε φτάνει και εσύ είσαι το μετάλλιο εκείνη τη στιγμή, άρα σου παίρνει τη θέση και ανεβαίνει στο βάθρο, έχει πάρει ψυχολογία. Σκέφτεται ότι έχει ταχύτητα, ότι θα πάω εγώ να πάω, έχει τη χαρά, έχει το κίνητρο εκείνη τη στιγμή να μην σκέφτεται την κούραση τόσο πολύ. Όταν μας φτάσει και κάνουμε εμείς την αντεπίθεσή μας, τότε αρχίζουμε να μπλοκάρουμε λίγο το μυαλό του. Σιγά σιγά αρχίζει να μην πιστεύει και τόσο. Σιγά σιγά σκέφτεται άλλα πράγματα. Θα αντέξω, δεν θα αντέξω, θα αντέξει, δεν θα αντέξει. Έτσι τα τελευταία 70 μέτρα με έχει φτάσει και παλεύουμε κουπί με κουπί, πραγματικά. Και στην τελευταία κουπιά κρίθηκε το μετάλλιο στα 1000 μέτρα.
0: Η πρώτη σου σκέψη ποια ήταν στον τερματισμό?
1: Η πρώτη σκέψη στον τερματισμό. Καταρχήν μέσα στην κούρσα ένιωθα από ένα σημείο και μετά ότι δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Υπήρχε το άγχος ότι θα με φτάσει ο Ιταλός. Στα τελευταία 50 μέτρα με πέρασε και λίγο. Μετά όταν τερμάτισε και κατάλαβα ότι είμαι τρίτος, και κάθε φορά που και στο παγκόσμιο και τώρα στο ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό το ευχαριστήθηκα περισσότερο από το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο μου ήρθε ουρανοκατέβατο. Οι σκέψεις μου ήταν ότι αυτό είναι επιτυχία, αυτό είναι νίκη, να παραμένεις στο υψηλό επίπεδο, οι κόποι σου ανταμείβονται, μετά από τόσα χρόνια επιτέλους είσαι αυτός που πρωταγωνιστεί, αυτός που έβλεπες μικρό στην τηλεόραση και έλεγες δεν χωράς εκεί πέρα, αλλά τελικά χωράς. Η συγκίνηση και η χαρά είναι μεγάλη κάθε φορά και είναι πρωτόγνωρα για όλους μας αυτά. Όπως είπαμε, είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουμε να διαχειριστούμε σαν άθλημα.
0: Είπες αυτούς που έβλεπα να ανεβαίνουν στο βάθρο, έτσι. Σου πέρασαν όλα μέσα από το μυαλό, σαν ταινία.
1: Και όχι μόνο στο βάθρο.

0: Συγκίνηση. Συγκίνηση για μένα και για τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί ξέρω τη χαρά που τους δίνω και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν για να φτάσω μέχρι εκεί. Μόλις έγινε απονομή και μετά γυρίσαμε και κοιτούσαμε τις σημαίες για να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Εκεί, καθώς κοιτούσα την ελληνική τη σημαία, είπα ότι πρέπει κάποια στιγμή για πρώτη φορά να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος. Οπότε η επόμενη στόχη είναι αυτή.
1: Για πες μου τώρα, εξίσου σημαντικό είναι ότι στην απόσταση των χιλίων μέτρων μαζεύεις και βαθμούς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ακριβώς, ναι. Έχουμε 3 παγκόσμια κύπελλα κάθε χρόνο. Τώρα θα αναφερθώ για το πώς μαζεύουμε πόντους για να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε 3 φάσεις παγκοσμίων κυπέλλων κάθε χρόνο, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτοί είναι 5 αγώνες. Τον επόμενο χρόνο έχουμε επίσης τους ίδιους 5 αγώνες. Από τους 5 αγώνες διαλέγουμε τους 4 καλύτερους και μπαίνουμε σε ένα ranking list όλοι οι αθλητές και οι πρώτοι 5, οι 5 καλύτεροι αθλητές θα πάρουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Από πόσους οι 5, πώς είναι περίπου σύνολο, περίπου?
0: Τώρα πλέον, επειδή παίζουν και άλλες αποστάσεις, μαζεύεις βαθμούς και από άλλες αποστάσεις, πώς είναι, κανοίστες, 60, 70, άμα βάλουμε
1: περίπου,
0: και
1: ναι,
0: τα 200 και τα 500,
1: οπότε
0: τα
1: 5 θα βρεθούν στους Ολυμπιακούς.
0: 5 χιλιόμετρα, 5 θα προκριθούν από την παγκόσμια κατάταξη.
1: Από την παγκόσμια κατάταξη, από τη λίστα.
0: Από φέτος που θα πάρουμε 4 αγώνες στους 4 καλύτερους για να βαθμολογηθούμε και από του χρόνου που θα πάρουμε τους επόμενους 4. Από αυτές τις δύο τις χρονιές, οι πρώτοι 5 στη βαθμολογία θα πάρουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Από εκεί και πέρα, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 2028 θα μοιραστούν 2 επιπλέον κάρτες σε κάθε ήπειρο. Οπότε θα έχουμε περίπου στους 15 με 16 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Εσύ είσαι αποφασισμένος να έχεις τελειώσει, που λέμε, την υπόθεση πρόκριση το 2027, έτσι? Να είσαι στην πεντάδα, θα προσπαθήσεις?
0: Θεωρώ...
1: για να μην περιμένεις τις κάρτες ελευθέρα συμμετοχής.
0: Θεωρώ ότι άμα κρατηθώ σε αυτό το επίπεδο, ήδη στα 2 προηγούμενα κύπελα δεν ανέβηκα στο βάθρο, αλλά έχω 2/4 θέσεις. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχω επίσης 1/3 θέση, γιατί από τον κάθε αγώνα μετράει η καλύτερη σου επίδοση, οπότε είμαι 3ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τώρα μας έχει μείνει ένα παγκόσμιο κύπελλο και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στόχος είναι να κρατιέμαι εκεί. Εγώ σαν Στέφανος έχω θέσει ένα επιπλέον στόχο για μένα, ο οποίος είναι να αποκτήσω ακόμα περισσότερα μετάλλια έως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είμαι αρκετά πεινασμένος, θα πω, πάνω στο κομμάτι μεταλλίων, και θέλω να γεμίσω το βιογραφικό μου.
1: Πάμε τώρα και στο δεύτερο μετάλλιο, στην Πορτογαλία. Η απόσταση των 500 μέτρων που πήρε στο χάλκινο μετάλλιο δίνει όχι βαθμούς για να αντιληφθεί το ακροατήριο στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
0: Όλες οι αποστάσεις δίνουν βαθμούς πλέον. Έχει αλλάξει το σύστημα. Μπορεί να βαθμολογηθείς και από τα 200 και από τα 500 και από τα 1000, αλλά και από τα 5 χιλιόμετρα. Η Ολυμπιακή απόσταση παραμένουν όμως τα 1000 μέτρα.
1: Η απόσταση των 1000 μέτρων ανεξάρτητα που μάζεψε τους βαθμούς.
0: Ναι, ένας αθλητής άμα βγαίνει συνεχώς πρώτος στα 200 μέτρα για παράδειγμα, παίρνει το μέγιστο των βαθμών. Έτσι έρχεται η κάρτα στη χώρα του άμα είναι μέσα στους 5 και γίνονται εγχώριες προκρίσεις στα 1000 μέτρα. Και όποιος κερδίσει, εγώ σαν Στέφανος μπορεί να φέρω την κάρτα από τα 200 μέτρα, ας πούμε, παράδειγμα. Και όταν τρέξουμε, επειδή ένας 200 είναι σπρίντερ, ένας 1000 είναι αθλητής περισσότερο αντοχής, θα πούμε, ότι χρειάζεται κάποια ανοχή στο γαλακτικό, είναι τελείως διαφορετικά τα στυλ προπόνησης. Εγώ σαν Στέφανος μπορεί να φέρω την πρόκριση στη χώρα μου από τα 200 μέτρα για παράδειγμα, και στον εγχώριο αγώνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα την πάρει αυτός που είναι καλύτερο στα 1000. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα.
1: Το σύστημα, γι' αυτό το εξηγούμε κιόλας.
0: Εμάς σαν χώρα δεν μας βοηθάει, γιατί ας πούμε τρέχω εγώ τις αποστάσεις. Άλλες χώρες έχουν να καλύψουν τα 5 χιλιόμετρα, έχουν επιλογή.
1: Αθλητές.
0: Έχουν αθλητές και έχουν την επιλογή να βρουν από τις 4 αποστάσεις που είναι καλύτεροι πάνω σε αυτό. Οπότε μπορεί κάποιος να...

0: μαζεύει βαθμούς από τα 5 χιλιόμετρα. Να είναι σπεσιαλίστα σε αυτό. Κάποιος από τα 200 μέτρα. Και το επίπεδο είναι άλλο, γιατί άλλαξε τώρα. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, όσο ήταν οι Ολυμπιακές αποστάσεις τα 200 και τα 500, γιατί ήτανε. Τότε το επίπεδο ήταν υψηλό. Τα τελευταία 8 χρόνια όμως αυτές οι αποστάσεις δεν είναι Ολυμπιακές. Οπότε οι αθλητές παραμένουν οι ίδιοι. Δεν έρχονται νέοι αθλητές πάνω σε αυτό, γιατί και οι προπονητές δουλεύουν πάνω στην Ολυμπιακή απόσταση.
1: Σε απόσταση των χιλίων μέτρων.
0: Θεωρητικά και το επίπεδο είναι λίγο πιο χαμηλό από ό,τι είναι σε εμάς στα χιλιά μέτρα.
1: Είχε προκριματικό τα 500 μέτρα στην Πορτογαλία.
0: Είχαν προκριματικό και τα 500 μέτρα. Που ήταν, ήμουν πάλι με τον Τζέχο, με τον Φούξα και με τον Ισπανό, οι οποίοι ήμασταν οι πρώτοι τρεις που προκριθήκαμε στον τελικό απευθείας. Ναι, δεν χρειάστηκε ούτε στα 1000 ούτε στα 500 να τρέξουμε μη τελικό.
1: Πόσο εξελίχθηκε ο τελικός στα 500 μέτρα?
0: Ο τελικός ήταν λίγο πιο νωρίς από ότι τα 1000. Τα 1000 ήταν περίπου στις 11 η ώρα. Τα 500 ήταν περίπου στις 9.30. Ήταν λίγο πρωί, θα πω. Το πρωί δεν είναι εύκολο να βγάλεις χρόνους όσο εύκολο είναι το μεσημέρι, ας πούμε, γιατί ο οργανισμός σου ακόμα όχι κοιμάται, αλλά θεωρητικά δεν έχει ξυπνήσει 100%. Οπότε προσπαθούμε πάνω σε αυτό να δουλέψουμε, να ξυπνήσουμε τον οργανισμό όσο πιο πολύ γίνεται. Και κάνουμε ένα διπλό ζέσταμα. Ουσιαστικά μπαίνουμε μία φορά στο νερό, κάνουμε κάποιες ταχύτητες, όχι πάρα πολύ για να μην κουραστούμε, 20-30 λεπτά. Μόλις βγήκα έξω από το νερό, από το πρώτο ζέσταμα, είπα στον προπονητή ότι σήμερα πετάω. Έρχεται και το δεύτερο δηλαδή. Ξαναμπαίνω για την κούρσα, κάνω και το επόμενο ζέσταμα. Μόλις ξεκινάει η κούρσα, οι πρώτες 5-6 κουπιές ήταν τόσο δύσκολες για μένα. Μου ήρθε ουρανοκατέβατο. Περίμενα να ξεκινήσω καλά, να κρατηθώ μαζί τους και να συνεχίσουμε την κούρσα και να παλέψουμε στο τέλος. Αλλά το πλάνο άλλαξε από τα πρώτα 50 μέτρα. Έτσι είπα ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αφοσιωθώ στην τεχνική μου. Να κάνω όσο καλύτερη τεχνική γίνεται για να μπορέσω να κρατήσω δυνάμεις για το τέλος. Γιατί στο τέλος είναι περισσότεροι αθλητές πέφτουν ουσιαστικά. Η ταχύτητά τους πέφτει γιατί έρχεται η κούραση. Από τους 9 αθλητές πέρασα 8ος στα 250 μέτρα. Έμεινα αρκετά πίσω. Αλλά οι αντοχές μου δεν μου επέτρεπαν να πάω και πιο γρήγορα. Στα τελευταία 150 μέτρα είπα ότι ή τώρα θα τραβήξεις, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Ήταν ήδη μεγάλη απόσταση για να την καλύψω και δεν ήξερα να προλαβαίνω κιόλας. Και ουσιαστικά ξεκίνησα εγώ τη δικιά μου αντεπίθεση. Εκεί έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα. Προσπάθησα να ξεπεράσω τον εαυτό μου και στο 500 μέτρα, όπως και στα 1000, κερδίζουμε το μετάλλιο πάλι στην τελευταία κουπιά. Την τελευταία κουπιά δεν είναι τύχη. Είναι 500 μέτρα, δεν είναι 495. Αλλά ναι, ήταν πιο. Η κούρσα στα 500 μέτρα είχε πιο πολύ άγχος, θα πω. Δεν περίμενε κανένας να κάνω αυτή την αντεπίθεση. Στα 1000 ήταν διαφορετική. Υπήρχε άγχος, γιατί με έφτανε ο Ιταλός. Αλλά στα 500 η διαφορά ήταν τεράστια και ήταν η κούρσα που, καθώς γυρνούσα Θεσσαλονίκη, κοίταξα 20 φορές. Περίπου.
1: Στο διαδίκτυο.
0: 15 φορές την κατέβασα, γιατί ήμουν στο αεροπλάνο. Την κατέβασα να την έχω στη συλλογή μου και την κοιτούσα συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά.
1: Δεν το πιστεύεις στο σύστημα.
0: Δεν φαινόμουν στο πλάνο, στο βίντεο. Δεν φαινόμουν στο πλάνο. Δηλαδή ήταν 5-6 βάρκες σε ένα σημείο 200 μέτρα πριν τον τερματισμό και ήμουνα 2 σκάφη πίσω, 1,5 σκάφος πίσω. Μια διαφορά που δεν μαζεύεται.
1: Δεν μαζεύεται, μαζεύτηκε όμως δεύτερο χάλκινο μετάλλιο, τερματίζεις. Εκεί ήταν τα συναισθήματα ακόμη πιο έντονα με τον τρόπο που πήρες το μετάλλιο. Είπες τι έκανα και σήμερα.
0: Χόρευα μόλις βγήκα.
1: Χόρευες,
0: Βασικά είχα βγει τρίτος, αλλά η χαρά δεν ερχότανε. Γιατί ήμασταν όλοι στο όριο, τερματίζω και κοιτάω καταρχάς τερματίζω και δεν ήξερα πού είμαι. Τερματίζω, κοιτάω και λέω «Wow, έχω 2 βάρκες που έχω πέσει μαζί τους αυτή τη στιγμή και μας έχουν περάσει μόνο 2 άτομα». Λες να είμαι στο μετάλλιο. Οπότε για 2-3 λεπτά μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα είχα μείνει με την απορία. Στο χιλιάρι χάρηκα κατευθείαν, κατάλαβα τι είχε γίνει. Και εντάξει, δεν το ευχαριστήθηκα απευθείας, αλλά μετά μόλις κατάλαβα ότι έκανα 2-2, κάτι μαγικό. Ήταν κάτι απίστευτο για μένα, θα πω.

0: Στέφανε Δημόπουλε, τι ρόλο παίζουν οι καιρικές συνθήκες?
1: Οι καιρικές συνθήκες, ειδικότερα σε εμάς που έχουμε να ρυθμίσουμε την πορεία μας με το κουπί, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Και ο κάθε αθλητής έχει το πλεονέκτημά του σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, θα πω. Κάποιοι μπορεί να είναι δυνατοί με πρίμα άνεμο, κάποιοι μπορεί να είναι γρήγοροι με κόντρα άνεμο. Οπότε και είναι και οι ρυθμίσεις στη βάρκα διαφορετικές, γιατί το σκάφος αλλάζει πορεία σύμφωνα με τον αέρα. Οπότε πρέπει να ελέγχεις τον καιρό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εγώ προσωπικά βλέπω live τον καιρό, βλέπω από τις προηγούμενες μέρες πως θα φυσάει και κάνω τις απαιτούμενες ρυθμίσεις όσον αφορά τον αγώνα. Για το καγιάκ είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί η πορεία, όπως είπαμε, ρυθμίζεται με το πιδάλιο. Αλλά σε εμάς είναι το άγχος να μπούμε να δούμε τον καιρό. Τι καιρό θα έχει τώρα, τι καιρό θα έχει σε μισή ώρα, τι καιρό θα έχει σε μία ώρα, από πού θα φυσάει, πόσο δυνατός θα είναι ο άνεμος κτλ. Όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, στο Σίδνεϊ για παράδειγμα, τώρα πριν 26 χρόνια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχε ένα κόντρα άνεμο, ο οποίος το κύμα έμπαινε μέσα στη βάρκα. Ο αθλητής δεν μπορούσε να κάνει την τεχνική που έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να αλλάξει τελείως την τεχνική του. Όπως είπα, είμαστε σε μια ημιγονιπετή θέση. Κάθε φορά που τραβάμε κουπί, πιέζουμε και τον μπροστά το πόδι, οπότε η βάρκα τίνει να μπαίνει προς τα μέσα. Οπότε ο αθλητής εκεί πέρα τραβούσε όρθιος. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους εκείνη τη χρονιά. Είχε να διαχειριστεί τη δύναμή του πιο πολύ με τα χέρια και όχι με τον κορμό. Τα χέρια δεν έχουν μεγάλη μυϊκή μάζα, κουράζεσαι εύκολα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, η χρόνη στα 500 μέτρα είναι περίπου, τότε ήταν ας πούμε περίπου στο 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος πρέπει να τερμάτισε στα 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Χρόνη που ένα παιδί, να πω 11-12 ετών, μπορεί να τους κάνει και όχι ένας άντρας. Πέρα από αυτό, είμαστε σε μια στάση που είμαστε όρθιοι, οπότε επηρεάζει ακόμα περισσότερο άνεμο σε εμάς και τις διαφορές.
0: Και πόσο μάλλον όταν οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι. Μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Εκεί είναι το απρόπτο και το απρόβλεπτο που λέμε. Δεν μπορείς να σχεδιάσεις, πρέπει να αυτοσχεδιάσεις μάλλον.
1: Πρέπει να αυτοσχεδιάσεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή πρέπει να γνωρίζεις ότι το πλάνο σου μπορεί να αλλάξει. Το πλάνο που έχεις κάνει με τον προπονητή σου μπορεί να το κάνεις cancel, όπως έγινε και στα 500 μέτρα. Αναγκάστηκα μετά τα 50 μέτρα να αλλάξω πλάνο μόνος μου μέσα στην κούρσα, και αλλάζει και μέσα στη διάρκεια του αγώνα ο καιρός, γιατί υπάρχουν κάποιες ρηπές ανέμου που έρχονται και σου παίρνουν όλο το σκάφος, όλη το μπροστά μέρος ας πούμε του σκάφους, και σου αλλάζουν πορεία και σου χαλάνε και την ισορροπία, εννοείται.
0: Πάμε σε άλλη μια μεγάλη σημαντική στιγμή για το ελληνικό κάνοε καγιάκ και για εσένα. Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιταλία, σημαίνει ο μετάλλιο. Στο Μιλάνο, λίμνη Ιντροσκάλ. Είναι τεχνητή λίμνη, 20 λεπτά έτσι από το Μιλάνο. Την έχουν δημιουργήσει το 1930. Για δώσε μας την εικόνα. Έχει ποδηλατόδρομο, λέει, έχει παιδικές χαρές. Για πες μας, πώς είναι η περιοχή?
1: Όντως έχει ποδηλατόδρομο. Τον έχουν αναβαθμίσει κιόλα στο στίβο εκεί. Το καλοκαίρι από την απέναντι μεριά του στίβου έχει γρασίδια, δέντρα, κάνουν πικνί, κάνουν βουτιές. Είναι ένας πολύ όμορφος στίβος που τον είχα επισκεφτεί και το 2024 για μια διεθνή ρεγκάτα είχαμε κάνει εκεί, και μετά και από την επιτυχία νομίζω τον αγάπησα αυτό το στίβο. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το άθλημά μου.
0: Είχαμε προκριματικό απόσταση 1000 μέτρων.
1: Είχαμε προκριματικό και από τον προκριματικό είχαμε προκριθεί απευθείας στον τελικό. Εκεί προκρινόταν μόνο ο πρώτος, γιατί οι συμμετοχές ήταν περισσότερες. Μπορώ να πω ότι ο προκριματικός με ζόρισε πάρα πολύ. Είχα τερματίσει, θυμάμαι, και από την πίεση άρχισε να πονάει το κεφάλι μου. Οπότε ήταν και τα συναισθήματα ανάμεικτα, γιατί έπρεπε να βελτιωθώ σίγουρα. Έπρεπε να βελτιωθώ. Πάλευα με έναν Ούγγρο αθλητή, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στο κανό. Έχει παγκόσμια, πανευρωπαϊκά μετάλλια. Και πάλευα μαζί του μέχρι τα 600-700 μέτρα. Εκεί πέρα πρέπει κάποιος από τους δύο να κάνει την επιλογή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις το 100% από την αρχή μέχρι το τέλος, μία, δύο, τρεις και κάθε μέρα. Οπότε κάποιος έπρεπε να κρατήσει δυνάμεις για κάτι. Εγώ ήμουν αποφασισμένος ότι θέλω να βγω πρώτος και ότι θα παλέψω μέχρι το τέλος. Ο Ούγγρος αθλητής άρχισε να αφήνει την κούρσα μετά τα 650-700 μέτρα. Είχα ένα ενθουσιασμό εγώ εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ουσιαστικά ήταν ο πρώτος τελικός μου, έτσι. Οπότε τραβούσα και πήγαινα για τον πρώτο τελικό μου. Αν και ο Ούγγρος άφησε την κούρσα σε 700 μέτρα, εγώ συνέχισα να τραβάω κουπί για να φέρω ένα καλό χρόνο, γιατί όταν έχεις διαφορά χρόνου με τους άλλους αθλητές στις άλλες προκριματικές σειρές, έρχονται οι αμφιβολίες, έρχονται οι σκέψεις. Οπότε ήθελα να περάσω τις σκέψεις σε άλλους εκείνο το διάστημα.
0: Και περνάς τον τελικό. Στόχος σου ήταν το βάθρο?
1: Άμα ρωτήσετε και τον προπονητή μου και εμένα πριν την κούρσα, ο στόχος ήταν η εξάδα αντικειμενικά. Σίγουρα να μην βγούμε τελευταίοι. Έχουμε ξεκινήσει μαγικά, θα πω, σε αυτό το τελικό. Να πω, δεν ξέρω πώς έγινε. Ήταν η προπόνηση, ήταν το φορμάρισμα, όλα παίξανε το ρόλο τους. Από τα 300 μέτρα και μετά άρχισε να καθαρίζει η κούρσα, θα πω. Ήταν σίγουρα στα 500 μέτρα πιο καθαρή εικόνα. Εκεί ήταν που είπα ότι έχω ένα μετάλλιο. Γιατί ένιωθα ότι οι αντοχές μου είναι ακόμα εκεί, δεν με εγκαταλείπουν. Συνήθως στη μέση της κούρσας κάνω μια κρίση όσον αφορά την αντοχή μου και τη δύναμή μου, για να πάρω μια απόφαση για τη συνέχεια της κούρσας, το πώς θα συνεχίσω δυνατά ή όχι, αν θα κρατήσω δυνάμεις για το τέλος. Έβλεπα ότι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης είναι μια βάρκα μπροστά μου και στο μυαλό μου είχα να το φτάσω, αν και απίθανο. Αυτό ήταν όμως και το πλάνο του προπονητή για ακόμα μια φορά. Μου είπε να κρατηθείς μια βάρκα πίσω του. Και κρατήθηκα μια βάρκα πίσω του. Προσπαθούσα όλη τη διάρκεια της κούρσας να το φτάσω. Αυτό δεν έγινε ποτέ, βέβαια. Αλλά μόνο που καθόμουν εκεί και δεν μπορούσε να μεγαλώσει τη διαφορά του, μου δίνει κίνητρο και πίστη ότι μπορώ να τα καταφέρω και να συνεχίσω να βρίσκομαι δεύτερος στην κούρσα. Και έτσι συνεχίσαμε μέχρι το τέλος. Οι υπόλοιποι αθλητές μείναν αρκετά πίσω σε εκείνη την κούρσα. Δεν είχε τόσο suspense για τους θεατές, από εγώ, όπως είχε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και μόλις τερμάτισα, ακούγομαι και στο βίντεο. Προσπάθησα να φωνάξω όσο πιο δυνατά μπορώ. Να γκρεμίσω τύχη, τι να πω. Δεν περιγράφεται.
0: Λοιπόν, ο Φούτσκα έκανε 3.46.9, εσύ έκανες 3.47.92. Άφησε στον Μπάλαζ Άντολφ τον Ούγκρο με 3.49.40 στο χάλκινο μετάλλιο, όπως είπες, από μια μεγάλη σχολή, έτσι, τον Ούγκρο. Αυτούς που έβλεπες κάποτε και έλεγες να βρεθώ μαζί τους στον τελικό. Και ήταν τόσο μεγάλα τα συναισθήματα και η έντασή σου που μπορούσε να γκρεμίσει το κοβλιατοδρόμιο της φωνής σου.
1: Με τη φωνή μου ήθελα, πραγματικά ήθελα, και να φωνάξω τόσο δυνατά. Έφυγε από πάνω μου σαν να πέταξα ένα τόνο από πάνω μου, ήταν αυτή η επιτυχία. Παραμιλούσα, με ρωτούσα άμα είναι αλήθεια. Για να συνειδητοποιήσω αυτή τη νίκη δεν πέρασανε, δεν συνειδητοποίησα εκείνη τη μέρα προφανώς. Ήξερα ότι έχω ένα μετάλλιο, ότι είμαι στο παγκόσμιο, ότι, αλλά πέρασαν πολλοί μήνες για να καταλάβω τι έχω κάνει. Και ακόμα, δηλαδή, νομίζω ότι όλοι οι αθλητές, αν όχι όλοι περισσότεροι, καταλαβαίνουμε τι έχουμε κάνει στην αθλητική μας πορεία όταν βγαίνουμε λίγο έξω από το χορό ή όταν περνάνε λίγο τα χρόνια και κοιτάμε πίσω ξανά, ενώ είμαστε ενεργοί. Έτσι και εγώ αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, αλλά θεωρώ όχι 100%. Δηλαδή, άμα περάσει ο καιρός και κοιτάω τα αποτελέσματά μου, τότε για μένα θα μεγαλώνω ακόμα περισσότερο προσωπικά. Έτσι νιώθω.
0: Τι σου είπε ο προπονητής σου με το που σε είδε τα πρώτα λόγια?
1: Ο προπονητής μου έκλαιγε. Δεν μιλούσε, έκλαιγε. Ήταν πολύ συγκινημένος. Εντάξει, για να είμαστε...
0: Επανέλαβε ποιος είναι και το όνομα του.
1: Ο Ζήσλαβ Ζούψκι. Ζήσλαβ Ζούψκι, είναι δύσκολο το όνομά του.
0: Από ποια χώρα?
1: Από την Πολωνία.
0: Απλώς επαναλαμβάνουμε για το ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Έκλαιγε από τη χαρά του, έτσι.
1: Έκλαιγε από τη συγκίνηση και εκεί δεν περίμενα να τον δω να κλαίει. Αλήθεια είναι. Είναι ένας προπονητής που ξεκινήσαμε πέρσι το Μάρτιο μαζί. Αυτός ο προπονητής, με αυτόν τον προπονητή έχω τα τρία μετάλλια, έτσι. Έκλαιγε από τη χαρά του και δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, πραγματικά δεν το περιμέναμε να πάμε τόσο καλά. Και τώρα έχουμε πάρει την ψυχολογία και αυτό που είπαμε είναι ότι θέλουμε ένα μετάλλιο στο Λος Άντζελες. Το χρώμα το ξέρουμε οι δυο μας, αλλά θα το κρατήσουμε για το τέλος.
0: Το χρώμα είναι το κερασάκι στην τούρτα, έτσι Στεφάνε?
1: Το χρώμα θα το δούμε το 2028, να είμαστε γεροί μέχρι τότε, και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας να τα κατακτήσουμε όλα.
0: Για πες μου, ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι δικοί σου που μίλησες στο τηλέφωνο?
1: Οι πρώτοι άνθρωποι που μίλησες στο τηλέφωνο. Πρώτα μίλησα με την κοπέλα μου, η οποία και αυτή δεν το πίστευε τι είχα κάνει. Και είναι ο άνθρωπος που με στήριξε να φτάσω μέχρι την επιτυχία. Ήταν στα δύσκολα εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα με πήραν τηλέφωνο άλλοι παράγοντες από έξω, και από την Ομοσπονδία και από την Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Υπουργός και ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής να με συγχαρούνε. Μεγάλη τιμή για μένα. Μου δώσανε να καταλάβω τι βάρος έχει αυτή η επιτυχία, γιατί εμείς το πήραμε το μετάλλιο, αλλά η αξία του φαίνεται από κάτι τέτοια πράγματα και το πώς σε προσεγγίζουν και το τι σου λένε μετά από αυτό. Άμα κανείς δεν ασχοληθεί, άμα βγεις δεύτερος στον κόσμο και κανείς δεν ασχοληθεί μαζί σου, δεν έχει και αξία, να πω έτσι. Οπότε ναι, είναι αυτοί που δίνουν την αξία του.
0: Για πες μου, ανέβηκε στο βάθρο, παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο. Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα?
1: Τι σκέφτομαι εκείνη την ώρα? Σκεφτόμουν ότι είναι απίθανο να έχω αυτή τη χαρά, τη τιμή εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα σκέφτηκα τη μητέρα μου, γιατί θεωρούσα τότε μετά από αυτή την επιτυχία ότι θα είναι η ζωή μας λίγο πιο εύκολη, γιατί είναι ο άνθρωπος που μάχεται πίσω από μένα όλα αυτά τα χρόνια για να με στηρίξει. Και όπως φώναζα και έλεγα εκεί, έλεγα τέλος όλα. Τελείωσαν όλα. Από εδώ και πέρα να πάρω εγώ το τιμόνι, να βοηθήσω εγώ την οικογένειά μου, για να κάνουν και αυτοί αυτό που τους αρέσει στη ζωή. Γιατί εντάξει, η μητέρα μου συγκεκριμένα είναι ευτυχισμένη με το πιο απλό πράγμα που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, να είμαστε εμείς καλά. Και...
0: Είπες η μητέρα σου, η οικογένεια είναι αυτό που λέμε, Στέφανε, χορηγός, γιατί ο κόσμος βλέπει τα μετάλλια, τη λάμψη, τις φωτογραφίες σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια, όμως η διαδρομή είναι αθέατη, δεν φαίνεται στον κόσμο. Η οικογένεια είναι ο χορηγός.
1: Δεν μπορεί κανένας να τα καταφέρει μόνος του. Πρέπει δίπλα του να έχει όχι έναν, όχι δύο, αλλά πολλούς ανθρώπους να το στηρίξουν. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές, είναι η ψυχολογία πολύ τεντωμένη. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι κι εμείς, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα το δράκο. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι σαν ένα μωρό, μπορώ να το πω έτσι, αυτή είναι η ψυχολογία μας. Ναι, η οικογένεια ήταν αυτή που πάλευε για τη ζωή και δεν μπορείς να μην το ανταποδώσεις για αυτούς. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σιγά σιγά θα πάρω εγώ τα ενία και θα βοηθάω τους δικούς μου ανθρώπους μετά από τις επιτυχίες μου και για τη συνέχεια, ας πούμε, σε αυτό που κάνω. Και είναι και ο στόχος μου, έτσι. Δηλαδή θα μου δώσει μεγάλη χαρά να μπορώ να βοηθήσω για την οικογένεια. Ουσιαστικά αυτό είναι η οικογένεια. Σήμερα μπορώ εγώ, αύριο που δεν θα μπορώ εγώ, θα μπορείς εσύ. Και έτσι πάμε μαζί όλοι ψηλά.
0: Τι έμαθες, τι πήρες και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά από αυτό το μετάλλιο, το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα? Τι κουβάλισες και τι παίρνεις μαζί?
1: Παίρνω μαζί σίγουρα το γεγονός ότι έχω ταλέντο πάνω σε αυτό. Έχω αρχίσει να πιστεύω στον εαυτό μου πολύ περισσότερο και μου έχει δώσει σημαντικό κίνητρο και ψυχολογία από εκεί και πέρα να συνεχίσω και να πιστεύω ότι μπορώ να κατακτήσω την κορυφή πάνω στο άθλημά μου.

0: Στέφανε, τώρα θα πάμε από εκεί που ξεκίνησαν οι σημαντικές διακρίσεις σου στο διεθνή χώρο. 2016, ένα χάλκινο στο παγκόσμιο, στη Λευκορωσία, είχε προηγηθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουλγαρία, Φιλιππούπολη, το 2016. Πήγαινες με στόχο στο ευρωπαϊκό το μετάλλιο, το πρώτο σου μετάλλιο, έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πήγαινες με στόχο το μετάλλιο ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε άγνοια, άγνοια λόγω εμπειρίας όμως. Παρόλα αυτά, ο προπονητής μου, ο τότε προπονητής μου, ο Ισάκ Βερενίδης, από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, είναι ένας προπονητής ο οποίος ήταν από τη Σοβιετική Ένωση και ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν 35 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αθλητής του καγιάκ και η Σοβιετική ήταν λίγο σκληρή, μάλλον έγιναν τα παλιά τα χρόνια. Πίστευαν ότι όσο πιο πολύ προπόνηση κάνεις, τόσο πιο καλός γίνεσαι, σαν να μαζεύεις ελιές ένα πράγμα. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Ήταν ο προπονητής που με πίεσε πάρα πολύ. Βγάλαμε ένα τεράστιο όγκο προπόνησης. Είχα φτάσει σε σημείο να πιστεύω ότι δεν υπάρχει αθλητής που να έχει κάνει περισσότερη προπόνηση από μένα πάνω στον κόσμο. Αυτό λειτουργήσε πάνω μου. Είναι ένα σύστημα που δοκιμάζουν πολλοί προπονητές. Μαζεύουν 100.000 άτομα για παράδειγμα και κρατάνε τους τρεις που θα αντέξουν για να επενδύσουν πάνω σε αυτούς.
0: Αυτό ακριβώς κάνουν. Βάζουν όγκο και επιβάρυνση, γιατί έχουν μία δεξαμενή να διαλέξουν. Στην Κίνα ή στην τότε Σοβιετική Ένωση, σε κάθε άθλημα, είχαν μία δεξαμενή χιλιάδες αθλητές να διαλέξουν. Γι' αυτό όγκος και επιβάρυνση, και δεν τους νοιάζει να έχουν και διάρκεια αθλητές 15 χρόνια. Το νοιάζει να πάρω τώρα με τον αθλητή το χρυσό μετάλλιο. Του χρόνου θα έχω άλλον αθλητή. Του παραχρόνου άλλο. Δηλαδή, η λογική τους, που όγκος και επιβάρυνση είναι υψηλή και συνέχεια, αυτό που λες στα άκρα, το κάνουν πολλές δεκαετίες αυτοί, από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80.
1: Είναι παλιό
0: σύστημα.
1: Έχουν
0: μεγάλη δεξαμενή, αυτό ακριβώς που λες, σε όλα τα αθλήματα. Δεν έχουν ένα ή δύο αθλητές και δεν τους μοιάζει ο αθλητής να έχει διάρκεια 20 χρόνια. Σου λέει, θέλω να πάρω το maximum σε αυτόν τον Ολυμπιακό κύκλο από αυτόν τον αθλητή. Και όχι μόνο αυτό, το γνωρίζεις πολύ καλά ότι εκεί έχουν να ανταγωνιστούν μέσα από την πρόκριση 10, 20, 30 αθλητές. Δηλαδή μπορεί ο 10ος να πάει και να πάρει μετάλλιο, το γνωρίζεις καλά.
1: Έτσι. Σίγουρα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα στο παγκόσμιο κύπελο που μπορεί να συμμετέχουν 2 και 3 χώρες από κάθε χώρα. Και ενώ στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά είναι ο καλύτερος μόνο.
0: Για συνέχισε την αφήγησή σου.
1: Σωστά. Ήταν ο προπονητής που με πίεσε περισσότερο από όλους. Εμένα όμως η προπόνηση δούλευε και ανταπέδιδα σε ταχύτητες και σε όλα αυτά. Άντεχα δηλαδή τη σκληρή δουλειά. Και είναι ο προπονητής που με έχτισε και μου έδωσε αυτή την τόσο τρομερή βάση να μπορώ εγώ να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Του είχα κάνει μια ερώτηση. Γιατί όπως έλεγα, ο τελικός για μένα τότε έμοιαζε τέτοιο. Λέω, θα μπούμε τελικό. Η απάντηση του ήταν, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω, άμα δεν μπεις τελικό θα σε σκίσω, άμα δεν πάρεις μετάλλιο, έτσι μου είχε πει, θα σε σκίσω. Δεν ήταν τόσο πιεστικό όσο ακούγεται, αλλά μετά και από τους προκριματικούς και τους ημιτελικούς πραγματικά ήμουν φωτιά. Και η φουρνιά μας εκείνη τότε το 16 ήταν η πιο δυνατή, από τις πιο δυνατές φουρνιές τους έφηβους. Εγώ βγήκα τρίτος, δεύτερος βγήκε ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος έχει 2 παγκόσμια χρυσά, έχει 2 πανευρωπαϊκά χρυσά, έχει 4-5 μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, και πρώτος βγήκε ένας Ρώσος ο οποίος, για δικούς του λόγους, δεν συνέχισε τον πρωταθλητισμό. Και οι διαφορές μας ήταν στο μισό δευτερόλεπτο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, στην απόσταση των 1000 μέτρων. Οπότε, ναι, από το προκριματικό και τον ημιτελικό πίστευα ότι θα έχω το μετάλλιο. Αλλά είχε προηγηθεί κάτι την προηγούμενη μέρα. Είχα τον τελικό στα 500. Ήμουνα στην τέρμα αριστερή διαδρομή και ο άνεμος ερχόταν από τη δεξιά μεριά. Κόντρα άνεμος, δεξιά πλευρά. Εμένα αυτός είναι ο άνεμος που δεν με βολεύει. Και είχα να αντιμετωπίσω πάλι το Ρουμάνο, το Ρώσο και εγώ. Αυτοί ήμασταν που διαφέραμε. Μέχρι τα 450 μέτρα ήμασταν μέσα στα μετάλλια οι τρεις μας φυσικά. Στα 450 μέτρα οι αντοχές μου με άφησαν. Δεν μπορούσα άλλο να κρατήσω την πορεία του σκάφους. πήγα να βγω από τη διαδρομή μου, οπότε θα ακυρωνόμουν. Ουσιαστικά 20-30 μέτρα πριν τον τερματισμό αναγκάστηκα να σταματήσω να τραβάω κουπί και να κάνω προς τα πίσω για να φέρω σε ευθεία τη βάρκα μου. Και χάνω για 0,1 το μετάλλιο από τον Ουκρανό. Εντάξει, αυτή η απογοήτευση τη θυμάμαι ακόμα. Βγήκα έξω στην εξέδρα και σαν παιδί και εγώ ευαίσθητο, όπως λέμε. Εντάξει, ξέσπασα σε κλάματα. Ήταν κάτι το οποίο ένιωσα μεγάλη αδικία. Έτσι στα χίλια πήγα να πάρω το αίμα μου πίσω. Ξεκίνησα από τα πρώτα 500 μέτρα, τους είχα όλους δύο βάρκες πίσω. Μετά κάποιοι φώναζαν απ' έξω, δεν θα αντέξεις, δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις. Κράτησα λίγο δυνάμεις και σιγά σιγά με φτάσανε και πέσαμε όλοι μαζί. Και... δηλαδή κράτησα λίγο δυνάμεις, τους άφησα να με φτάσουν. Λέω εντάξει, όντως μπορεί η χαρά μου, η δίψα μου για μετάλλιο από την προηγούμενη μέρα να είναι τόσο μεγάλη και να μην αντιλαμβάνομαι τι κάνω. Τους άφησα να με φτάσουν, τους άφησα να με περάσουν και στο τέλος προσπάθησα εγώ να κάνω την αντεπίθεση μου. Δηλαδή είχαν φύγει και ένα σκάφος μπροστά. Και εκεί κάνω την αντεπίθεση, αλλά τα μέτρα δεν ήταν αρκετά για να αλλάξουμε το χρώμα.
0: Και εκείνη το πρώτο σου μετάλλιο, έτσι. Εκείνη πρώτη φορά, πώς ήταν αυτή η χαρά, αυτή η αίσθηση?
1: Ήμουνα με το κεφάλι πάνω. Υπερηφάνεια. Εντάξει, ήταν. Και για μένα και για τον προπονητή μου τότε ήταν λύτρωση. Ο προπονητής μου ακόμα και σήμερα έχει να λέει ότι είμαι το καλύτερο πράγμα που. Ο καλύτερος λόγος που είναι στην Ελλάδα.
0: Πάντως είχες συνέχεια, μετά πήγες στο παγκόσμιο στην Λευκορωσία και εκεί πήρες το χάλκινο μετάλλιο. Σε βοήθησε, πήγες αυτό που λέμε με κεκτημένη ταχύτητα?
1: Ήτανε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ήτανε μετά από 3 εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος. Εγώ ήμουν σε μια καταπληκτική φόρμα στο πανευρωπαϊκό. Άμα...
0: εκεί πήγαινες με στόχο, το μετάλλιο.
1: Εκεί πήγαινα με στόχο και άγχος για το μετάλλιο. Γιατί άλλοι αθλητές αντιμετωπίζονται στο πανευρωπαϊκό και άλλοι αθλητές αντιμετωπίζονται στο παγκόσμιο. Κάποιες χώρες όπως η Ουγγαρία προσπαθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να βάλει τους δεύτερους αθλητές. Στην Ουγγαρία ο δεύτερος αθλητής είναι. Μπορεί να είναι πρώτος στο παγκόσμιο. Ας πούμε, έχουν ένα νόμο εκεί πέρα ότι όποιος κερδίσει τις προκρίσεις στην εθνική αυτός ομάδα, αυτός θα κερδίσει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι το έχουν οι Ούγγροι. Πήγαινα εκεί, αλλά ήμουν σε μια εξαιρετική φόρμα το πανευρωπαϊκό, όπως είπα και πιο πριν. Και σιγά σιγά έρχονταν η πτώση. Η πτώση και η κούραση, γιατί δεν μπορείς να μείνεις στα high σου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχεις κάνει το φορμάρισμά σου, είσαι γρήγορος, πρέπει να το εκμεταλλευτείς σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Τώρα μην κάνουμε και κάποιο λάθος, μπορεί να είναι και πολλές. Έτσι. Οπότε έρχονταν η πτώση και το κατάλαβα και από τις κούρσες μου ότι έρχονταν η πτώση. Οι διαφορές μας ενώ στο πανευρωπαϊκό ήταν μηδαμινές, ξαφνικά στο παγκόσμιο χάνω περίπου 1,5 με 2 δευτερόλεπτα από τον πρώτο, από τον Ρώσο. Ναι. Ήθελα πάρα πολύ το μετάλλιο και εκεί. Ήξερα όμως ότι είναι και η τέταρτη θέση μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ήταν αθλητές οι οποίοι δεν τους ήξερα. Αθλητές στους έφηβους δεν τους ξέρεις συνήθως. Γιατί είναι μια
0: δεν
1: περίοδος.
0: Δεν ξέρεις ποιοι θα εμφανιστούν.
1: Είναι μια περίοδος η οποία ξεκινάς εσύ να κάνεις κάτι και τότε αρχίζεις να γνωρίζεις άτομα. Πλέον που είμαι στους άντρες, μπορείς να γνωρίσεις το ιστορικό και τα πάντα για κάθε αθλητή. Οπότε είχα πολύ μεγάλο άγχος στο παγκόσμιο για το μετάλλιο και υπολόγιζα τον Ούγκρο ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί ήταν πολύ δυνατός και από τις προηγούμενες κούρσες. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε και σε αυτή την κούρσα, παλεύαμε, προσπαθούσαμε να κρατηθούμε κοντά στους πρώτους, κάναμε την κούρσα μας εννοείται. Όπως είπα, υπήρχε πτώση και την ένιωθα, δεν ήμουν τόσο φρέσκος. Ενώ στο πανεπιστήμιο μπορούσα να πιστεύω, μπορούσα να πάρω και το χρυσό, αλλά αυτά είναι λόγια τώρα, βάσει το πώς ένιωθα διηγούμε εγώ την ιστορία. Στο παγκόσμιο μπαίνουμε στα τελευταία 750 μέτρα. Κάνω να κοιτάξω να δω που είναι οι υπόλοιποι. Είναι μπροστά ο Ρώσος, δεύτερος ο Ρουμάνος, τρίτος εγώ με τον Ούγκρο, χωρίς να καταλαβαίνω ποιος είναι τρίτος. Είμαστε εκεί δύο μαζί. Και έλεγα από την αρχή της κούρσας, θα κάνεις το 100% ό,τι και να γίνει, από το άγχος μου έτσι, ό,τι και να γίνει, θα έχεις τη συνείδησή σου καθαρή ότι προσπάθησες και έκανες αυτό που μπορούσες να κάνεις. Κάνω το κεφάλι μου λοιπόν να δω ότι, που είμαι και βλέπω ότι παλεύω με τον Ούγκρο. Και τα τελευταία 250 μέτρα τρέβουσα και έλεγα όχι τέταρτος, όχι τέταρτος, όχι τέταρτος. Γιατί θυμάμαι πριν τρεις εβδομάδες τι έγινε με την τέταρτη θέση. Όχι τέταρτος, όχι τέταρτος. Και η διαφορά μας ήταν μισό δευτερόλεπτο. Περίπου μισό δευτερόλεπτο.
0: Και τερματίζεις, τι έκανες?
1: Τρίτος τερμάτιζα.
0: Ποια ήταν η αντίδρασή σου?
1: Έχουν περάσει και τα χρόνια από τότε. Εντάξει, τι να πω, ήταν...
0: Πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο, έτσι.
1: Και παγκόσμιο, κοιτούσα το μετάλλιο και έχουμε το ίδιο μετάλλιο με τους άντρες. Έτσι, γιατί είναι αυτά που έβλεπα στους άντρες όταν ήμουν μικρός και είχα και εγώ στα χέρια μου ένα πράγμα το οποίο το είχαν οι καλύτεροι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Είχαμε μεγαλώσει πάρα πολύ μετά και από αυτό.
0: Θέλω να μου πεις, στα 9 χρόνια από το 2016 μέχρι το 2025, 9 χρόνια είναι πολλά, χωρίς μετάλλιο σε ευρωπαϊκό παγκόσμιο, τι μεσολάβησε, τι δεν είχε η διαδρομή για να φτάσεις σε ένα μετάλλιο ή τι έκανες για να φτάσεις, γιατί δεν υπάρχει ποτέ μια πλευρά ούτε στη ζωή ούτε στον αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, και όχι
0: και
1: μόνο.
0: Και πώς τη δούλεψες, γιατί 9 χρόνια είναι πολλά, να πεις, σου πέρασε πρώτα απ' όλα σε αυτή, από το μυαλό, σε αυτή τη διαδρομή, να πεις θα σταματήσω.
1: Καταρχάς δεν είναι μόνο πολλά τα 9 χρόνια. Έχω χάσει την ευκαιρία μου να πάω σε 3 Ολυμπιάδες, το 16, το 20 που έγινε το 21 και το 24 στο Παρίσι. Συνεχίζουμε την επόμενη χρονιά, πηγαίνουμε στη μεγαλύτερη κατηγορία, στο Under 23, το 2017. Έχει γίνει προετοιμασία, η προπόνηση ήταν πολύ έντονη, πιο έντονη και από την προηγούμενη χρονιά. Δυστυχώς δεν ανταπεξήλθα κατάλληλα σε αυτό τον προγραμματισμό και το 2017 ήταν μια περίοδος που είχα μια πτώση, θα πω, στην επίδοσή μου. Από εκεί και πέρα, το 2018 αποφάσισα να πάρω το χρόνο μου, να ξεκουράσω τον οργανισμό μου και να συνεχίσω να κάνω προπόνηση, αλλά με πιο χαμηλούς ρυθμούς. Έτσι θυμάμαι τότε ήταν το Πανευρωπαϊκό στην Ιταλία το 2018, οποία ξεκίνησα σοβαρή προετοιμασία 3 μήνες πριν το Πανευρωπαϊκό. Αλλά έχοντας τον όγκο προπόνηση από τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί οι 3-4 μήνες παίξαν καθοριστικό ρόλο, αν και δεν το πίστευα. Ξεκίνησα την πρώτη κούρσα στο χιλιάρι και ήξερα ότι έχω χάσει όλη τη χρονιά, ότι δεν θα πάω καλά. Περνάω απευθείας τελικό με τα πολλά και τα λίγα, γιατί είδα στη μέση της κούρσας ότι είμαι μπροστά από τους άλλους και είπα πρέπει να συνεχίσω έτσι, ενώ πραγματικά είχα ξεπεράσει τον εαυτό μου. Και αυτό φάνηκε μετά την κούρσα, γιατί το σημείο που κάναμε, που έγινε η διοργάνωση, ήταν σε υψόμετρο, οπότε δεν ξέρω, σαν είχαμε μια έλλειψη οξυγόνου, να πω έτσι. Πίεσα τόσο πολύ τον εαυτό μου που μετά την κούρσα η πρόσληψη οξυγόνου ήταν αρκετά μικρή. Αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο γιατί είχα αναπνευστικά εκείνο το διάστημα. Και μετά από 2 μέρες που βγήκα ήταν ο τελικός, ο οποίος βγήκα έκτος. Δεν τα πήγα και τόσο καλά περίμενα. Το 2019 ήταν ακόμα μια κακή χρονιά για μένα. Αποφάσισα να είμαι λίγο έξω από το χορό για διάφορους προσωπικούς λόγους, οικογενειακούς και τα λοιπά. Η ψυχολογία μου ήταν πολύ κατεβασμένη εκείνο το διάστημα, οπότε ήταν μια χρονιά η οποία δεν παπαλέψαμε για κάτι όπως και την προηγούμενη χρονιά, έτσι και εκείνη. Έφτασα σε σημείο να μην θέλω ουσιαστικά να δω ξανά αυτό το άθλημα, πώς να το πω, με τόσο όγκο, τόσο προπόνηση. Μετά το 2020 έγινα και πατέρας, έχω έναν υπέροχο γιο 6,5 ετών, τον Άγγελο, όπου αναγκάστηκα να πάρω τη ξεκάθαρη απόφαση ότι θα μείνω εκτός από αυτό. Πήγα, εργάστηκα, έκανα 2 δουλειές. Συνέχισα αυτές τις δουλειές, έμεινα εκτός πρωταθλητισμού για περίπου ξεκίνησα ξανά τον Ιανουάριο του 2023. Δούλευα πολύ γιατί είχα το άγχος πως θα συντηρήσω την οικογένεια, το παιδί. Γενικότερα αυτό, αλλά ήταν μια άγνοια για μένα όλο αυτό. Οπότε είχα αυτό το άγχος, βρήκα δύο δουλειές, προσπάθησα να ανταπεξέλθω.
0: Καθόλου προπόνηση.
1: Καθόλου προπόνηση. Καθόλου προπόνηση. Είχα γεμίσει νομίζω ψυχολογικά από αυτό. Βγήκα έξω από το χώρο τελείως.
0: Και ήσουν σε μια άλλη κατάσταση.
1: Σε μια άλλη τελείως κατάσταση, ναι. Η οποία κατάσταση μήνα με το μήνα μόνο κακό μου έκανε, μπορώ να πω. Γιατί τεμπέλης δεν είμαι και αυτό φαίνεται. Αλλά νομίζω δε έχω πιάσει αυτό και θα συνεχίσω να κάνω αυτό ό,τι και να είναι. Είτε σαν αθλητής είτε σαν προπονητής, γεροί να είμαστε, ξαναλέω.
0: Και πώς το 2023 και μετά αποφασίζεις να ξαναεπανέλθεις?
1: Το 2022 αφήνω τη μία δουλειά γιατί η ψυχολογία μου είχε πέσει κατακόρυφα. Όπως εμείς από το δημοτικό, την πέμπτη, έκτη δημοτικό, 2009. Από το 2009 ξεκινήσαμε να κάνουμε σκληρή προπόνηση και σκληρή δουλειά. Ο προπονητής μου περίμενε πότε θα έρθουν οι γιορτές, το καλοκαίρι, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, να έχουμε κενό για να κάνουμε περισσότερο προπόνηση. Σαν παιδί είχα στερηθεί όλα αυτά τα πράγματα, λειτουργούσα μόνο για τον πρωταθλητισμό. Έκανα focus μόνο σε αυτό, ήξερα να κάνω αυτό καλά. Οπότε η ψυχολογία μου έπεσε κατακόρυφα, όπως είπα, γιατί το πέταξα πολύ άδοξα. Πολύ άδοξα. Και ήταν αμαρτία, ήταν κάπως έτσι. Μπήκα σε άλλα μονοπάτια τα οποία εγώ δεν γνώριζα, γιατί μια ζωή έμαθα να κάνω αυτό. Οπότε κατάλαβα ότι άμα δεν κάνω προπόνηση, μόνο θα χειροτερεύει η κατάσταση. Σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα μεγαλώσω και μπορεί να θέλω πραγματικά να το ξανακάνω, αλλά δεν θα έχω τη δυνατότητα και δεν θα μπορώ. Οπότε δεν ξέρω αν ποτέ μπορούσα να ξεπεράσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου και αν με κυνηγούσε για πάντα. Γιατί το να σηκωθείς στα 35 και στα 38 να πεις θα κάνω πρωταθλητισμό και να θέλεις δεν γίνεται, έτσι. Και συνήθως όταν κάτι δεν μπορούμε να το κάνουμε μας λείπει ακόμα περισσότερο. Οπότε είπα ότι πρέπει να βρω την υγεία μου. Είμαι τυχερός γιατί έχω βρει στη ζωή μου αυτό που θέλω να κάνω, έτσι. Δεν θα δουλέψω ποτέ και ας σκοτώνομαι στην προπόνηση κάθε μέρα.
0: Και είμαστε το 2022. Αφήνεις ναι,
1: μια δουλειά. Δουλεύω σε ένα εργοστάσιο με μεταλλικά έπιπλα, όπου έκανε ηλεκτροκόλληση, παρακαλώ, και κολούσαμε έπιπλα. Και το απόγευμα πήγαινα να κάνω μια προπόνηση με ό,τι δύναμη μου είχε απομείνει. Και σιγά σιγά τότε πίστεψε σε μένα από την πρώην διοίκηση. Και τώρα είναι φίλος ο έφορος Αλέξης Περατικός. Πήρε ένα προπονητή από τη Σερβία, τον Σάσα Ραντμάνοβιτς, και προσπάθησε να δημιουργήσει μια ομάδα. Να έχουμε κάτι στάνταρ κάθε μήνα, προπο μια εβδομάδα, 10 μέρες κοινόβιο προετοιμασίας. Για να φτιάξουμε μια ομάδα, να έχουμε. Ήταν και πρώην αθλητής, ήξερε πώς δουλεύουν τα πράγματα. Αυτός ουσιαστικά πίστευε σε μένα και πίστεψε σε μένα και μίλησε και στον προπονητή με τα καλύτερα λόγια για μένα και με αφύπνισε από όλο αυτό.
0: Και εργαζόσουν, έτσι.
1: Εργαζόμουν, κανονικά εργαζόμουν, ναι. Πίστεψε σε αυτόν, του είχε πει ότι άμα ασχοληθεί με αυτόν τον αθλητή, δεν θα πιστεύει στα μάτια σου τι μπορεί να κάνει. Και μου έδωσε, έπαιξε και αυτό καθοριστικό ρόλο. Πέρα από ότι ήθελα εγώ προσωπικά να φύγω από όλο αυτό, την τρέλα της καθημερινότητας και το ψυχολογικό στρες που είχα. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε και τα Χριστούγεννα του 22 κολλάω και το τελευταίο μου ένσημο σαν σερβιτόρο σε ένα γάμο. Και έτσι τον Ιανουάριο του 23 ξεκινάμε προετοιμασία για να πάμε να πάρουμε την πρόκριση το 24. Το διάστημα είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό γιατί την προηγούμενη χρονιά έκανα μια προπόνηση το απόγευμα από μια δουλειά η οποία σε εξαντλούσε. Οπότε πόσο παραγωγικό να ήταν αυτό για μένα. Και το 23 ξεκίνησα σαν επαγγελματίας αθλητής να κάνω 3 φορές και 2 φορές τη μέρα, εξαρτάται τη μέρα. Τη μία μέρα 3 φορές, την άλλη μέρα 2 φορές προπόνηση, όπως παλιά, όπως είχα μάθει. και έτσι προσπαθήσαμε να μαζέψουμε όλο, όλο το, το, το χαμένο έδαφος με τον προπονητή μου σε λιγότερα από 1,5 χρόνο με σκληρή δουλειά, και καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το 24, τρέξαμε για την πρόκριση και χάσαμε από 2 σκάφη την πρόκριση για μισό δευτερόλεπτο. Αυτές ήταν οι διαφορές μας που μας χώριζαν από τον τρίτο στον πέμπτο που ήμουν εγώ. Ήταν πραγματικά μισό δευτερόλεπτο. Εντάξει, σίγουρα δεν ήμουν ο έξυπνος που ήθελα να πάω να πάρω την πρόκριση. Σέβομαι τον κάθε αθλητή, την προσπάθειά του, τη δουλειά του, και αυτό ήταν το δίκαιο μάλλον για όλους μας. Έτσι χάνω και την τρίτη ευκαιρία. Οι προηγούμενες 2 ουσιαστικά δεν ήταν ευκαιρίες, γιατί το 16 στόχος μας ήταν το παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό. Το 2020 ήμουνα εκτός και το 2024 είμαι μέσα λιγότερο από 1,5 χρόνο και πάω να καταφέρω το ακατόρθωτο.
0: Εκεί τι υπερίσχυσε, το γεγονός ότι βρέθηκα τόσο κοντά στο να πάω ή ότι έχω δυνατότητες να διακριθώ και το έχω και άξιζε που άφησα και έκλεισα έναν κύκλο με τις εργασίες και το ότι ήμουν έξω από τον αθλητισμό, ή και τα δύο, δηλαδή και η απογοήτευση στιγμής ότι δεν είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και το ότι μπορώ να το πετύχω.
1: Καταρχάς, εντάξει, μόλις ήρθε το αποτέλεσμα, γενικά εκείνη τη στιγμή τα αντιμετωπίζω τα πράγματα έτσι με χιούμορ, έτσι δείχνω στους άλλους τουλάχιστον. Οι σκέψεις μου εμένα είναι άλλες βέβαια, αλλά εντάξει, ήταν, όπως είπα, δεν ήταν κάτι άδικο, ήταν κάτι δίκαιο. Σίγουρα είχα κίνητρο να ξαναβρω τον παλιό μου αυτό, γιατί το άφησα ψηλά τότε με τους αθλητές που είπα, είναι οι αθλητές που πρωταγωνίστησαν τα επόμενα χρόνια στους άντρες. Ο Ρώσος σταμάτησε, ο Ρουμάνος όμως έχει στη συλλογή του πάνω από 10 μετάλλια. Είναι ο αθλητής που κέρδισε τον Φούξα, τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή μέσα στην Τσεχία, στο σπίτι του πέρσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχα σοβαρό κίνητρο να βρω πίσω να πάρω πίσω το χαμένο έδαφος και να βρω τον παλιό μου αυτό. Επίσης με πίεζε και ο χρόνος, γιατί πλέον δεν ήμασταν παιδιά, είχαμε μεγαλώσει και ήθελα να δω κι εγώ μέχρι που μπορώ να φτάσω και ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες που είχα σαν Στέφανος. Μετά από την πρόκριση ακολούθησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από έναν μήνα στον ίδιο στίβο, στην Ουγγαρία, όπου βγαίνω τέταρτος στην Ολυμπιακή Απόσταση. Βγαίνω τέταρτος και είμαι πίσω από τα 2 Ολυμπιακά μετάλλια και από το Ρουμάνο που ανέφερα πιο πριν. Ο Ρουμάνος στους Ολυμπιακούς Αγώνες έκανε Ολυμπιακό ρεκόρ στο προκριματικό και στον ημιτελικό τον πρόδωσαν οι δυνάμεις του, δεν κατάφερε να προηγηθεί στο τελικό. Πίεσε πολύ από τον προκριματικό. Αλλά βγαίνοντας τέταρτος στην Ευρώπη, αυτό ήταν το πρώτο τυράκι για μένα. Έτσι ακριβώς, ναι. Και τελείωσε η χρονιά για μένα. Ουσιαστικά μετά ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες που δεν είχαμε προκριθεί, αλλά έκλεισε πολύ όμορφα αυτή η χρονιά και ο πρώην έφορος και εγώ δικαιωθήκαμε με το αποτέλεσμα.
0: Και είπες ότι εδώ είμαι, έρχονται τα καλύτερα. Σίγουρα τέσταρες αυτό που λέμε τις δυνατότητες σου και είδες ότι το έχω και μπορώ να φτάσω, έτσι. Ναι. Στέφανε, λειτουργήσε εντελώς θετικά μέσα σε όλη τη διαδρομή και σε όλα όσα είχες κάνει σε αυτά τα 9 χρόνια, από το να πέσει η απόδοση, από το να σταματήσεις, να εργαστείς, να ξαναεπανέλθεις. Σίγουρα από όλες τις καταστάσεις, Στέφανε, κάτι πήρες, κάτι έμαθες, έτσι. Και από την εργασία, το ότι δούλευες σε 2 εργασίες, είχες αφήσει τον αθλητισμό, πήρες και από εκεί πράγματα τα οποία τα κουβάλησες.
1: Σίγουρα πράγματα που τα σκέφτομαι ακόμα και σήμερα. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να έχω, όπως είπα, μεγάλο πρόβλημα με την ψυχοσύνθεσή μου, και όταν βγαίνεις από το χώρο βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Εκτιμάς, ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι σου λείπει, ξέρεις τι χρειάζεσαι. Εγώ είχα τις λύσεις και τις απαντήσεις τότε, γιατί σκεφτόμουν όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εκτός. Και τα επόμενα χρόνια θα μάθω πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι μου έκανε καλό όλο αυτό. Μου έκανε καλό γιατί γέμισα τις μπαταρίες μου, θα πω. Έχω μια πολύ καλή ρεσέρβα. Η ψυχολογία μου πλέον είναι ανεβασμένη. Νιώθω φρέσκος, πολύ φρέσκος. Πράγμα που πολύ πριν 5 χρόνια ένιωθα ότι δεν αντέχω άλλο. Πολύ βαρύς, ας πούμε. Πλέον νιώθω φρέσκος. Έχω τη ρεζέρβα. Σταμάτησα, ναι, αλλά το σώμα ξεκουράστηκε, επανήρθε. Η καρδιά μου δούλευε σε χαμηλούς ρυθμούς. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για τα επόμενα χρόνια για μένα και για τη διάρκεια μου επίσης. Άλλο να είναι ένας αθλητής 20 χρόνια μέσα σε όλο αυτό, και άλλο να είναι μια δεκαετία να σταματάει λίγο και μετά να ξαναρχίσει να ξεκινάει. Νιώθω ότι, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, νιώθω ότι είναι η αρχή ακόμα, ο τίτλος που βάλαμε. Γιατί δεν έχω την παραμικρή κούραση και ψάχνω μέσα στο μυαλό μου να βρω πώς γίνεται κάποια μέρα όταν μεγαλώσω να μην μπορώ να πάω γρήγορα. Νιώθω δηλαδή ότι θα πηγαίνω γρήγορα για πολλά χρόνια ακόμα. Θα έρθει αυτή η στιγμή και θα δούμε πώς είναι.

0: Στέφανος Δημόπουλος, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το ΚΑΝΟΕ?
1: Ξεκίνησα το 2009.
0: Σε ποιο μέρος, είπα, και ποιο σύλλογο?
1: Οι συμμαθητές μου ξεκίνησαν πρώτοι το άθλημα, και επειδή κάναμε παρέα και στο σχολείο.
0: Σε ποιο σχολείο και ποιο μέρος?
1: Στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Ανάληψη, στο 96ο Δημοτικό, που αργότερα

0: από τους πρώτους. Ιδρύθηκε το 1933. Ανήκω εκεί πέρα 17 χρόνια, το 70% της ζωής μου. Και όλες οι αναμνήσεις σαν παιδάκι και έπειτα σαν μεγάλος, έχω πολύ όμορφες στιγμές από εκεί μέσα. Είναι ένας όμιλος που μας αγκάλιασε, που μας έδωσε παροχές, γιατί μιλούσα και με άλλους αθλητές. Και ήμασταν από τους πιο ευνοημένους αθλητές σε όμιλο. Πολλοί αθλητές πληρώναν τα έξοδά τους για τους αγώνες, τη διαμονή, τη διατροφή. Εμάς ο όμιλος τα είχε καλυμμένα αυτά τα πράγματα όσον αφορά τις μετακινήσεις και ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής πάνω σε αυτό.
1: Η αρχή πώς ήταν, τι θυμάσαι ως παιδάκι όταν πρώτο πήγες?
0: Όταν πρώτο πήγα θυμάμαι να μπαίνω μέσα στο καγιάκ. Καγιάκ είχα ξεκινήσει τους πρώτους 6 μήνες, ήταν καλοκαίρι και ξεκίνησα καγιάκ. Με το που έμπαινα στη βάρκα έπεφτα μέσα. Έμπαινα, έπεφτα. Βάζαμε κάτι ξύλινα, έμοιαζαν σαν φτερά δεξιά και αριστερά από το σκάφος, ώστε να κρατάνε αυτά η ισορροπία, γιατί τα σκάφη είναι αγωνιστικά, δεν είναι τουριστικά, όπως βλέπουμε στις παραλίες. Σε αυτά μπορεί ο καθένας να κάνει, αλλά το αγωνιστικό πρέπει να είναι μικρό, λεπτό, για να αναπτύσσει ταχύτητες. Οπότε ξεκίνησε κάπως έτσι για μένα. Αυτές είναι οι πρώτες μου εικόνες που είχα, να προσπαθώ να κρατήσω την ισορροπία μου για αρχή στο σκάφος. Έπειτα συνέχισα πάνω σε αυτό, με βοήθησαν και οι υπόλοιποι αθλητές που ήταν εκεί και άρχισε να μου αρέσει, μέχρι που ήρθε ο χειμώνας και σαν παιδί και εγώ άρχισα να κρυώνω. Οπότε πήρα την απόφαση να σταματήσω. Ο προπονητής δεν σταματούσε να παίρνει τηλέφωνο.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής?
0: Ο Ισάκ Βερενίδης. Δεν σταματούσε να παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει γύρνα πίσω, να κάνουμε προπόνηση. Ναι, γενικά έχει μέσα τον πρωταθλητισμό. Θέλει να φτιάχνει πρωταθλητές αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα έρθω, κάνει κρύο εδώ από εκεί. Μου είχε δώσει κάτι πολύ ωραία ρούχα για τους αγώνες που μου άρεσαν πολύ εμένα. Δεν τα επέστρεψα δηλαδή. Φέρε μου τα ρούχα πίσω, έλεγε. Και δεν ήθελα να τα πάω, γιατί εντάξει, έκανα και αγώνες με αυτά τα πρώτα μου ρούχα και τα λοιπά. Και κατάσταση συνέχιζε έτσι για 2-3 μήνες, όπου δεν θα δώσω τα ρούχα, ξαναξεκινήσω προπόνηση. Άρχισαν λίγο και οι ζέστες, θα πω έτσι. Αλλά με το που γύρισα, με άλλαξε τελείως απογοία και ξεκίνησα να μαθαίνω το κανό. Το κανό, εντάξει. Μέχρι να βρω κίνητρο στο κανό πέρασαν πολλοί μήνες. Ήταν πολύ δύσκολο σε ισορροπία, ήταν πολύ δύσκολο να αντιληφθώ τι κάνω εκείνη τη στιγμή με τη βάρα και το κουπί. Αλλά περνούσαμε τόσο υπέροχα, πραγματικά. Είχε και παιχνίδι μέσα η προπόνηση, είχε και κολύμπι, είχε παρέα. Η παρέα αυτό ήταν που σε
1: κράτησε.
0: Που κράτησε, ναι, που με κράτησε, ναι. Εντάξει, ήταν η απαιτητική προπόνηση σίγουρα πολύ δύσκολη, αλλά μοιραζόμασταν όλοι τον πόνο και ήταν τα καταλαβαίνει ένας τον άλλον. Όταν κάνεις το ίδιο πράγμα, ξέρεις τις ανάγκες του άλλου, ξέρεις τι σου λέει και έτσι συνεχίσαμε σαν παιδιά και εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα σαν φίλοι, θα πω. Υπήρχε και ο ανταγωνισμός μεταξύ μας, εννοείται, αλλά ο ένας τραβούσε τον άλλον και φτιάξαμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή στα πανελλήνια πρωταθλήματα ήμασταν πάντα πρώτοι, ό,τι και να τρέχαμε.
1: Άλλα αθλήματα έκανες?
0: Είχα ξεκινήσει μικρό στο Taekwondo. Μικρός όταν λέμε από τη Δευτέρα Δημοτικού ίσως μέχρι την Πέμπτη, μέχρι και να ξεκινήσω το κανό. Είχαμε ένα πολύ μοιραίο ατύχημα όμως όσο ήμουν παιδάκι. Ο δάσκαλός μας δυστυχώς απεβίωσε. Έτσι εμένα μου κακοφάνηκε πάρα πολύ εκείνο το πράγμα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Προσπάθησα να συνεχίσω, αλλά ήταν τόσο μεταδοτικός που το καταλαβαίνω τώρα. Σαν παιδί δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πώς θέλει το επιθετικό.

0: ότι ήταν μπαζούκας. Το λέω για όσους το γνωρίζουν, γιατί πρόσφατα συνάντησα έναν που μιλήσαμε σχετικά με αυτό και είχαμε τον ίδιο δάσκαλο. Αυτός βέβαια σταμάτησε το 2000 με αυτόν τον δάσκαλο. Ήταν τόσο μεταδοτικός, σου μάθαινε. Έχω εικόνες, γενικότερα έχω κενά μνήμης και εγώ σαν άνθρωπος, αλλά εκείνες οι εικόνες, το γυμναστήριο, ο άνθρωπος και τα πράγματα που κάναμε, τα θυμάμαι και τα έχω σαν βίντεο μέσα στο μυαλό μου. Οπότε ήταν τόσο πρόθυμος να σου δείξει. Πρέπει, ήταν και από τους πρώτους που έφερε το άθλημα. Έφερνε και κορεάτες για να πάρουν τα ντάνι οι μαθητές του, που δεν μου τέριαξε εμένα μετά κάποιος άλλος. Και έτσι δοκίμασα λίγο μπάσκετ. Προηγουμένως, πριν τον Taekwondo, λίγο κολύμπι. Και κατέληξα στο κανόε καγιάκ. Θα έκανα κάτι. Έψαχνα εγώ τη διαφυγή στον αθλητισμό από μικρό παιδί. Με ιντρίκαρε το γεγονός αυτό. Και θυμάμαι, πάντα έψαχνα στην ΕΡΤ. Πάντα είχε κάτι έτσι σε αθλητικό να δεις, στίβο, κάτι να δεις. Και πάντα έψαχνα κάτι που παίζει και να κάτσω να το δω. Δηλαδή, άμα είχε αθλητικά, καθόμουν μέχρι να τελειώσει, ό,τι και να ήταν, ό,τι άθλημα και να υπήρχε στην τηλεόραση.
1: Και πότε συνειδητοποίησες ότι το έχεις, ότι πέρα από παιχνίδι το έχεις σε επίπεδο από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό?
0: Περίπου στα 14 χρονών. Μετά σύντομα κατάλαβα ότι το έχω, γιατί έφτανα άτομα τα οποία, και περνούσα άτομα τα οποία μπορεί να ήταν στο χώρο 2 χρόνια, και εγώ με λιγότερο από 1 χρόνο ήμουν δίπλα τους. Γενικότερα πάλευα πάντα με γρηγορότερους αθλητές και προσπαθούσα να κρατάω μαζί τους, με μεγαλύτερες κατηγορίες, και εκεί κατάλαβα ότι έχω ένα πολύ, πολύ καλό επίπεδο και μέλλον σε αυτό που κάνω. Διότι να τρέχεις να είσαι 14 ετών και να προσπαθείς να πιάσεις κατηγορίες άλλες οι οποίες έχετε διαφορά στους χρόνους, αυτό μου έδινε την πίστη ότι κάποια μέρα θα πάω καλά. Δεν ήξερα πόσο καλά. Στόχος μου σαν παιδί ήταν ένας τελικός πάντως. Αυτό είχα στο μυαλό μου.
1: Και το πρώτο τελικό ή το πρώτο μετάλλιο που θυμάσαι, ποιο είναι?
0: Ο πρώτος τελικός ήταν τα 500 μέτρα που έκλαιγα. Το πρώτο μετάλλιο ήταν στα 1000 μέτρα στο ευρωπαϊκό. Μετά από μια πολύ γρήγορη κούρσα. Πάρα πολύ γρήγορη κούρσα. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ο Τσέχος, όπως είπατε και πριν, είχε χρόνο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 3.46.9, 3.46.7. πέρσι στο Μιλάνο. Εμείς σαν FIV κάναμε 3.49 και οι τρεις. Δηλαδή ένας άντρας θα μας περνούσε 3 δευτερόλεπτα σε εκείνο τον αγώνα. Θεωρητικά, έτσι. Θεωρητικά. Και αυτό πριν 10 χρόνια. Θεωρώ ότι η τεχνολογία πάει μπροστά και οι χρόνοι πέφτουν. Και οι αθλητές γίνονται καλύτεροι.
1: Πρότυπα είχες ως παιδί?
0: Πρότυπα... Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο, όχι. Γενικότερα, όμως έβλεπα τους μεγάλους αθλητές και θαύμαζα την ταχύτητά τους, και από άλλα αθλήματα, ας πούμε.
1: Ποιους είχες ψηλά από άλλα αθλήματα?
0: Από άλλα αθλήματα, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είμαι παοξής, γιατί είμαι και από τη Θεσσαλονίκη. Είχα το Βιερίνια. Έτσι, θυμάμαι, είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο παίκτη. Δηλαδή έκανε την μπάλα ό,τι ήθελε, σούτα από μακριά, και έτυχε να πάρω και τη φανέλα του μια στιγμή, την είχε πετάξει δηλαδή στην κερκίδα, αλλά δυστυχώς την έχασα μαζί με την τσάδα προπόνησης. Ναι, είναι ένας από τους αθλητές που μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Τώρα και από το άθλημά μου, είχα το Γερμανό, Σεμπάστιαν Μπρέντελ, ο οποίος σταμάτησε στην προηγούμενη Ολυμπιάδα. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε έναν πάρα πολύ καλό κανοίστα, τον Ανδρέα Κιλιγκαρίδη, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε. Ήθελα πάντα να έχω το επίπεδό του, γιατί έκανε προπόνηση στο σημείο που έκανα και εγώ. Ήθελα κάποια στιγμή όταν μεγαλώσω να τρέξω μαζί του μια κούρσα, να τον πιέσω, να με κερδίσει, να τον κερδίσω, οτιδήποτε. Αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να γίνει αυτό, γιατί ήρθε αυτό το μοιραίο και δυσάρεστο γεγονός για όλους μας.

0: Στέφανε, ποια είναι η κατάσταση τώρα, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στην δική σου προσπάθεια με τον οποιοδήποτε τρόπο?
1: Μετά και την πρώτη μεγάλη επιτυχία από το παγκόσμιο, είχα δύο τηλεφωνικές πολύ σημαντικές κλήσεις για μένα από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος με ευχαρίστησε για το έργο μου και για το λιθαράκι στον αθλητισμό και στη χώρα μας. Και η δεύτερη τηλεφωνική κλήση είναι από τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, από τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος μετά και από αυτού έχει παίξει το καθοριστικό ρόλο για να συνεχίσω να μένω στο υψηλό επίπεδο. Βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά τα έξοδα, την προετοιμασία μου. Έχω ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, αυτό αρχίζει να γίνεται επαγγελματικό όσο περνάει ο καιρός για μένα, και γι' αυτό μπορώ και εγώ σιγά σιγά να βλέπω ότι μπορώ να στηρίξω τους δικούς μου ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, η Ομοσπονδία με τη νέα διοίκηση που ήρθε είχε να αντιμετωπίσει ένα βουνό μπροστά της. Δυστυχώς είχαμε μια ανοιχτή υποχρέωση από το 2005, ένα ανοιχτό δικαστήριο με κάτι χρήματα που χρωστούσαμε σε κάτι ανθρώπους, τα οποία χρήματα από 100 έγιναν 400, και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο σίγουρα η επιτυχία μετά από αυτό. Ο υπουργός και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο οποίος με όλα αυτά, δηλαδή και με την επιτυχία και με την προσπάθεια του Προέδρου, καταφέραμε να προσεγγίσουμε τον Υπουργό, ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ να μας βοηθήσει. Έγινε ένας πολύ καλός διακανονισμός. Ευτυχώς δέχτηκε ο άνθρωπος που χρωστούσαμε τα χρήματα. Και έτσι καταφέραμε να ξεχρεώσουμε αυτή την Ομοσπονδία. Πολύ βασικό. Πολύ βασικό, γιατί η Ομοσπονδία μπορούσε τώρα να ήταν κλειστή. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν να τα δώσει η Ομοσπονδία. Θα τα παίρνανε από τον προϋπολογισμό για τις προετοιμασίες, για τους αγώνες. Οπότε αυτό για μένα σημαίνει ότι τα επόμενα 5, 6, 7, 8 χρόνια, αν και εφόσον η Ομοσπονδία μείνει ανοιχτή, εγώ δεν έχω καμία παροχή και καμία βοήθεια πάνω στην προπόνηση. Οπότε έχει κλείσει ένα τεράστιο κεφάλαιο για τους αθλητές και για την Ομοσπονδία, για το μέλλον, για τη συνέχεια. Είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε μια πολύ καλύτερη μοίρα από πέρσι. Έχουμε πολλές δυνατότητες πλέον, πολύ περισσότερες, πολλές θα γίνουν μετά και από τις επιτυχίες και από όλα. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να δουλέψουν αυτή την τετραετία, γιατί όχι και την επόμενη, έτσι. Γιατί κανένας αθλητής δεν πίστευε ποτέ ότι αυτή η Ομοσπονδία θα πάει καλύτερα τον επόμενο χρόνο. Πάντα πηγαίναμε όλο και πιο κάτω σε αυτό το κομμάτι. Και να που έρχεται η ανάπτυξη μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια πάμε μόνο κάτω. Αθλητές φεύγουν από το άθλημα γιατί παροχές δεν υπήρχαν. Έγινε μια κακή διαχείριση όσον αφορά τα χρήματα. Και πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από όλα αυτά να μπορέσουμε να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά. Έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος των αθλητών, των καλών αθλητών, διότι πάλευαν ουσιαστικά για το δικό τους, για τη δική τους επιτυχία. Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον αγώνα των αθλητών, να μπορέσουμε να τους δώσουμε πράγματα και εφόδια, γνώση, εμπειρία, και να μαζέψουμε κόσμο για να φέρουν πολλές περισσότερες διακρίσεις. Αυτό πιστεύω στη διοίκηση αυτή. Θέλω να συνεχίσουμε έτσι τα θετικά μόνο και να πηγαίνουμε ακόμα πιο ψηλά, και πιστεύω ότι το θέλουν και οι ίδιοι, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γενικότερα με όλη την κατάσταση.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Στέφανος Δημόπουλος, κάτοχος 5 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στέφανε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφόνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος. Κάθε επιτυχία, συνέχεια αναφέρεις μετάλλια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να φτάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να ανέβεις στο βάθρο, και ας είναι και το χρυσό μετάλλιο.
1: Ας είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο που θα πάρω εκεί, έτσι. Μέχρι τότε. Μέχρι τότε πίστη, επιμονή και αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Ήταν μεγάλη μου χαρά που τα είπαμε εδώ μαζί, και θα τα λέμε πιο συχνά από εδώ και πέρα, νομίζω.
0: Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην άρχη συνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης και Γαβριήλ Ρεμούνδος στη συνέχεια στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αν κανείς ψωνίσει τον Αντρέα, ακριβά πληρώνω την παρέα. Λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, ξέρει αυτός την τεχνική, λέει. Hey, μωρό μου.

0: απλά.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Καλησπέρα, καλώς ορίσατε για μια ακόμη βραδιά εδώ στο Καστελόριζο. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και μεταδίδομαι απευθείας απόψε την τρίτη βραδιά του φεστιβάλ Near and Far, το διεθνές φεστιβάλ του Καστελόριζου, Echoing Roots Across the Seas, ένα μουσικό φεστιβάλ, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις αυτές τις μέρες στο Καστελόριζο που τις παρακολουθούν με πάρα πολύ ενδιαφέρον όσοι βρίσκονται στο νησί. Είμαστε λοιπόν εδώ στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, στο ακριτικό Καστελόριζο, για μια ακόμη πολύ όμορφη μουσική βραδιά που θα αρχίσει σε λίγο. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα, σε μια ειδική παρουσίαση, ο κύριος Αλέξανδρος Κιτροέφ, καθηγητής ιστορίας στο Hereford College της Πενσιλβένια, ο οποίος κάνει μια ομιλία με θέμα μελέτη της ταυτότητας στη σύγχρονη Ελλάδα και τη διασπορά από την πολιτική έως τον αθλητισμό. Είναι ουσιαστικά η εκδήλωση με την οποία ξεκινάει το βραδινό πρόγραμμα εδώ στην πλατεία Ηρώου στο Καστελόριζο, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η μουσική βραδιά με τον Περικλή Κανάρη και το κουαρτέτο του, μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, τον ουτίστα Γιώργο Καραβέλατζη, που είναι ένας παραδοσιακός μουσικός εδώ από το Καστελόριζο, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα πολύ όμορφο επίσης πρόγραμμα με μουσικές από τα Νότια Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο. Θα είναι βέβαια και μια πολύ όμορφη έκπληξη για όσους βρίσκονται εδώ η παρουσία των παιδιών της παιδικής χοροδίας εδώ από το Καστελόριζο, που θα τραγουδήσουν τραγούδια μαζί με τον Περικλή Κανάρη. Είναι πραγματικά ακόμη μια πολύ όμορφη νύχτα εδώ. Αρχίζει σιγά σιγά και σκοτεινιάζει το τελευταίο φως εδώ στην πλατεία Ηρώου. Θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί σας, μόλις ολοκληρωθεί η ομιλία του κυρίου Κιτροέφ, και θα ακούσουμε την μουσική βραδιά, την τρίτη συναυλία στο πρόγραμμα του φεστιβάλ Near and Far Καστελόριζο 2026, εδώ στην πλατεία Ηρώου του Καστελορίζου. Επιστροφή στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Γεια σας και πάλι από το Καστελόριζο. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Είμαστε εδώ στο φεστιβάλ Near and Far. Αφήνουμε να μιλήσει από μόνο του αυτό που θα ακούσετε. Ξεκινάμε με την ομιλία του Περικλή Κανάρη.
1: Κύριε Πρέσβη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μας τιμάει και για τη στήριξή σας. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο Κιτροεύ. Τον ξέρω από τα κοινά μας χρόνια στην Αμερική. Ήξερα τη δουλειά που κάνει για τη Διασπορά. Και επειδή το φεστιβάλ αυτό είναι το μοναδικό και πρώτο αφιερωμένο στην ελληνική Διασπορά, θεώρησα ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να έρθει να μας μιλήσει λιγάκι για αυτό το νησί που έστειλε τόσα παιδιά του στη Διασπορά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον είχαμε κοντά μας και μας είπε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο επόμενος καλεσμένος μας σήμερα το βράδυ είναι ένας άνθρωπος του νησιού που πληροφορήθηκα πέρσι όταν άρχισα να έχω την επαφή μου με το νησί όλο και περισσότερο ότι πρόκειται για τον μοναδικό άνθρωπο που διασώζει την τοπική μουσική. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρει βήμα σε αυτό το φεστιβάλ. Άκουσα τα καλύτερα λόγια για αυτόν ως μουσικό και πραγματικά με ενθουσίασε η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε στο μουσικό μας πρόγραμμα και ένα μουσικό του Καστελόριζου και να ακούσουμε τη μουσική του νησιού και να δώσουμε φως και στήριξη και αγάπη στον άνθρωπο που τη διασώζει, την αρχιοθετεί και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα καλωσορίσω στη σκηνή τον Γιώργο Καραβέλατζη και τον Γιάρη Καρανικόλα. Ladies and gentlemen, I was just saying that I was informed last year when we started the festival that there is a gentleman that single-handedly preserves.
0: Λοιπόν, ακούσαμε μόλις τον Περικλή Κανάρη, ο οποίος μεταφράζει την εισαγωγή του για την απόψινη βραδιά στα αγγλικά. Θα δώσει την προτεραιότητα για την μουσική αυτή εκδήλωση στον Γιώργο Καραβέλατζη. Είναι ένας μουσικός που κατάγεται από το Καστελόριζο και όπως ακούσατε να λέει και ο ίδιος ο Περικλής Κανάρης, διασώζει πραγματικά τη μουσική του Καστελορίζου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί του ο Γιάννης Καρανικόλας με τη λύρα του θα ερμηνεύσουν κομμάτια που έχει γράψει ο ίδιος, κάποια που έχουν σχέση προφανώς και με τη μουσική παράδοση του νησιού εδώ. Ξεκινάει έτσι λοιπόν η τρίτη μουσική βραδιά εδώ στο Near and Far International Καστελόριζο Festival 2026. Θα ακολουθήσει ο Περικλής Κανάρης με το κουαρτέτο του, αμέσως μετά μαζί τους μάλλον η Ανδριάννα Μπάμπαλη, η παιδική χοροδία εδώ, παιδιά από το νησί του Καστελορίζου. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά εδώ στο Καστελόριζο και ήδη είναι πολύς ο κόσμος για μια ακόμη φορά που έχει γεμίσει τον χώρο που έχει διαμορφωθεί εδώ στην πλατεία Ιερώου στο Καστελόριζο για αυτό που θα ακουστεί βέβαια στη συνέχεια. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, έχω δίπλα μου τον Αργύρη Παντελιάδη ο οποίος έχει φροντίσει για την απόψινή αναμετάδοση και ρυθμίζει και τους ήχους. Και νομίζω ότι σιγά σιγά από ό,τι βλέπω πρέπει να δώσουμε χώρο και χρόνο στη μουσική. Γίνονται οι τελευταίες ρυθμίσεις εδώ με τη διαμόρφωση της σκηνής και τους ήχους. Να πούμε μέχρι να ξεκινήσει η μουσική. Νομίζω ότι ναι, μπορούμε να ακούσουμε τον Γιώργο Καραβέλατζη.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε ένα μέρος από αυτό το υπέροχο φεστιβάλ και χαιρόμαστε που είμαστε εμείς που θα παρουσιάσουμε αυτό το μουσικό κομμάτι του Καστελορίζου που συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ. Θα σας παίξουμε με το συνεργάτη μου Γιάννη Καρανικόλα που είναι πολύ μεγάλη χαρά που συνεργαζόμαστε τον τελευταίο καιρό. Θα σας παίξουμε κομμάτια της Νότιας Δωδεκανήσου και του Καστελορίζου. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Κούρισμα.

τελευταίες συνεννοήσεις των μουσικών. Ακούσατε, Νότια Δωδεκάνησα και Καστελόριζο, από εκεί θα είναι τα κομμάτια που θα ακούσουμε. Είναι πάρα πολύ πλούσια η μουσική παράδοση της περιοχής και πολύ ιδιαίτερος ο ήχος, και το ούτι που είναι το όργανο που παίζει ο Γιώργος Καραβέλατζης, αλλά φυσικά και η λύρα, είναι αναπόσπαστα κομμάτια της μουσικής παράδοσης των νησιών εδώ και φυσικά του Καστελόριζου. Ο Γιώργος Καραβέλατζης φροντίζει λοιπόν με τρόπο μοναδικό και με τη φωνή του, όπως θα ακούσετε, που είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στη μουσική παράδοση του νησιού, να κρατάει ζωντανή τη μουσική παράδοση του Καστελόριζου. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε.

κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις στον ήχο, εντάξει, όταν κάνεις μια απευθείας σύνδεση από μια συναυλία η οποία είναι σε εξέλιξη και μεταδίδεται απευθείας, υπάρχουν και αυτά τα μικρά κενά. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται και ξεκινάει η μουσική απόλαυση.

Ο Γιώργος Καραβέλατζης λοιπόν και ο Γιάννης Καρανικόλας. Ο Γιώργος Καραβέλατζης στο ούτι, ο Γιάννης Καρανικόλας στη λύρα. The Back Dance ήταν το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, σε ένα πρόγραμμα το οποίο να θυμίσω ότι θα περιλαμβάνει τραγούδια και μουσικές από τα νότια Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο.

0: Και έλα μάνα μάνα. Ένα τραγούδι με έντονο βέβαια το ανατολίτικο στοιχείο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Καστελόριζο.
1: Με την εκδοχή όπως παίζεται στην Κάρπαθο.

ένα κομμάτι έτσι όπως τραγουδιέται στην Κάρπαθο, μας είπε ο Γιώργος Καραβελατζής. Τραγούδησε ο Γιάννης Καρανικόλας, στη δεύτερη φωνή ήταν ο Γιώργος Καραβελατζής. Ο Γιάννης Καρανικόλας με τη λύρα του, ο Γιώργος Καραβελατζής στο ούτι και στα φωνητικά στην απόψινη βραδιά. Και συνεχίζουμε.

στα πετρωτά ακούσαμε από τον Γιώργο Καραβέλατζη. Μια βραδιά με παραδοσιακά κομμάτια της νότιας Δωδεκανήσου και της Καρπάθου, της του Καστελόριζου, αλλά ακούσαμε και από την Κάρπαθο νωρίτερα, τη Μιλίτσα. Είναι το πρώτο μέρος της απόψινής συναυλίας.

για έναν μισεμό τραγουδής ο Γιώργος Καραβέλατζης και η συναυλία συνεχίζεται. Να θυμίσω ότι ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας, την απευθείας μετάδοση της συναυλίας της τρίτης μουσικής βραδιάς εδώ στο Καστελόριζο, στην πλατεία Ηρώου, από το Near and Far International Καστελόριζο Festival 2026. Και αμέσως τώρα, δεν ξημερώνεις.

με αυτό το τραγούδι είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι. Βέβαια το ακούσαμε σε μια εκδοχή προφανώς από τη Νότια Δωδεκάνησο. Θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει το χορό εδώ στην πλατεία Ηρώου. Ωστόσο εξελίσσεται συναυλιακά καθαρά η βραδιά απόψε, ξεκινώντας όπως είπαμε με τον Γιώργο Καραβέλατζη και τον Γιάννη Καρανικόλα. Ο Γιώργος Καραβέλατζης με το ούτι του, ο Γιάννης Καρανικόλας με τη λύρα του και οι δύο βεβαίως στο τραγούδι. Κάτω στο γυαλό είναι η ώρα 10 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας, την απευθείας μετάδοση της συναυλίας της τρίτης βραδιάς εδώ στο Near and Far International Festival 2026 του Καστελόριζου.

Από τη μουσική παράδοση της Αστυπάλαιας, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Τούρνα ήλιε μου και αντίλιε», ένα τραγούδι που είναι στενά συνδεδεμένο με την ναυτική παράδοση των νησιών αυτών. Και συνεχίζουμε πάντα με τον Γιώργο Καραβέλατζη και τον Γιάννη Καρανικόλα σε αυτό το πρώτο μέρος της απόψινής συναυλίας εδώ στην πλατεία Ιερώου στο Καστελόριζο, που είναι αφιερωμένο βεβαίως στην παραδοσιακή μουσική των Νότιων Δωδεκανήσων και του Καστελόριζου. Άλλωστε, είπαμε, ο Γιώργος Καραβέλατζης κατάγεται από το Καστελόριζο και φροντίζει με τον τρόπο του, με τις ερμηνείες του, το ούτι να είναι κοντά στη μουσική παράδοση και να την κρατάει ζωντανή.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η παρουσία του Γιώργου Καραβέλατζη και του Γιάννη Καρανικόλα εδώ στο μουσικό φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο. Και η συνέχεια με τον Περικλή Κανάρη και το κουαρτέτο του. Μαζί του θα είναι η Ανδριάννα Μπάμπαλη και τα παιδιά του Καστελόριζου. Αναμένεται πραγματικά κάτι πολύ όμορφο συνέχεια.
1: Ο Γιώργος ο Καραβέλατζης και ο Γιάννης ο Καρανικόλας. Οι μουσικές και η σκοπή του Καστελόριζου. Δική σας, από εσάς, για εσάς. Γιώργος Καραβέλατζης, Γιάννης Καρανικόλας. Ladies and gentlemen, the songs and music of Καστελόριζο, from Καστελόριζο to the Καστελόριζιας. Oh, I'm sorry. Okay, you go, whatever. Γνωρίζετε όλοι τον εμπνευστή, τον καλλιτεχνικό διευθυντή και την ψυχή του φεστιβάλ του Near and Far, τον Περικλή Κανάρη. You all know the soul, the founder and the artistic director of this festival, Περικλής Κανάρης. Ήρθε η ώρα να τον υποδεχθούμε στη σκηνή σαν συνθέτη, μουσικό και τραγουδιστή. Ο Περικλής Κανάρης και η μπάντα του. Please welcome Περικλής Κανάρης and his band.
0: Λοιπόν, Περικλής Κανάρης. Ο Περικλής Κανάρης, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο εμπνευστής του φεστιβάλ εδώ στο Καστελόριζο, που ξεκίνησε πέρσι το 2025 με πολύ μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό το λόγο ήταν αναμενόμενο να έχουμε και το δεύτερο φεστιβάλ φέτος στα τέλη του Ιουνίου του 2026. Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν σαφώς καθοριστικό το γεγονός ότι κέρδισε την υποτροφία Best από το Berklee College of Music της Βοστόνης.
2: Έχουμε κοντραμπάσο, έχουμε βιόλα, λαούτο, κιθάρα, μαντολίνο, μπουζούκι, λίγο διαφορετικό ηχόχρωμα. Και όταν θέλουμε να κουρδίσουμε λίγο, έχουμε τα εγχορδά μας. Κρυσταλλία μουλά.

0: ή απαραίτητες ρυθμίσεις στους ήχους. Για να ξεκινήσουμε.
1: Με το λαούτο του είναι έτοιμος. Ετοιμάζεται. Γιώργο, έχεις ήχο? Αυτό είναι. Λοιπόν, ακούσαμε μουσική του νησιού. Οπότε ας ξεκινήσουμε με ένα μπάλο που είναι νησιώτικος και να πάμε μετά και σε άλλα. Για να κάνουμε τη μετάβασή μας έτσι ομαλή για τα αυτιά.

0: Ευχαριστούμε.
1: Όσα παίρνει ο άνεμος ήταν το πρώτο τραγούδι.
0: Όσα παίρνει ο άνεμος. Και ας γίνω λίγο πιο θεματικός τώρα. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη Διασπορά. Πριν από μερικά χρόνια, ο μεγάλος ποιητής μας και στιχουργός Μάνος Ελευθερίου, αφού είχαμε δουλέψει μαζί και είχαμε κάνει μια δισκογραφική δουλειά, μου εμπιστεύτηκε κάποιους στίχους. Δεν ξέρω αν το επέλεξε τυχαία να μου τους δώσει, επειδή ήξερε ότι ζω στο εξωτερικό. Αλλά ήταν σαν να του ζήτησα εγώ, σαν να του παράγγειλα ένα τραγούδι για τους Έλληνες που ζουν μακριά, που ξενιτεύτηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα και όλο τον 20ο. Και σαν να του το παράγγειλα και να μου το έγραψε για αυτόν τον λόγο. Λέγεται «Αλλάξαμε ονόματα» και αναφέρεται σε πρώτο επίπεδο στους τόσους πολλούς Έλληνες που άλλαξαν τα ονόματά τους πηγαίνοντας στην ξενιτιά για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο τα ονόματά τους. So the next song is called «We Changed Our Names» and it's dedicated to the Greeks of Diaspora, because many of those Greeks had to change their names to assimilate to the local cultures wherever they went. Γιώργος Καρπέλο, θέλω να παίξεις ένα ταξίμι για μας που θα χωρέσεις μέσα όλο το πνεύμα της λαϊκής μουσικής που έχεις λάβει μέχρι τώρα στη ζωή σου.

Θα μείνω στο θέμα του φεστιβάλ. Το ένα του κομμάτι η διασπορά. Το άλλο του κομμάτι το Καστελόριζο. Το επόμενο τραγούδι είναι από μια δουλειά που ετοιμάζω για ηχογράφηση και ελπίζω να κυκλοφορήσει σύντομα και να παρουσιαστεί στο σύνολό της, με το όνομα Ναυτοδία. Είναι μια δουλειά αφιερωμένη στην ελληνική ναυτοσύνη και φυσικά το Καστελόριζο δεν μπορούσε να λείπει από αυτό. Είναι πολύ γνωστό σε όλους τους ανθρώπους του νησιού το ναυάγιο του Empire Patrol, το οποίο στοίχισε ζωές, δημιούργησε μνήμες πόνου. Και το επόμενο τραγούδι από την Ναυτοδία θα είναι για μένα πάντα αφιερωμένο στους ανθρώπους που χάθηκαν και σε αυτούς που άφησαν πίσω και τους θυμούνται. Λέγεται «Αυτή η βράχη» και η στίχη είναι το Δημήτρη Παπαχαραλάπους.

0: Ευχαριστώ πολύ. Άλλο ένα τραγούδι από την Αυτοδία. Θαλάσσις έργα. Και αυτό συνδεδεμένο με την Ξενιτιά, γραμμένο κατά παραγγελία από τον σπουδαίο σύγχρονο Έλληνα ποιητή Χάρη Μελιτά, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών.
1: 2, 3, 4.

Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ζωντανέψουμε λιγάκι. Πάμε σε ένα τραγούδι που αυτή τη φορά δεν είναι θεματικό. Λέγεται «Κάποτε» και είναι σε στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε και να λέγεται «Μην τραπείτε να χειροκροτάτε». Με το ρυθμό εννοώ, όχι εμένα. Έτσι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αμέσως θα το καταλάβετε τι εννοώ. Έτοιμη πάντα. Φύγαμε. Οκ. Okay.

0: ευχαριστούμε.
1: Κάποτε σε στίχους Δημήτρη Παπαχαραλάμπους, ο Περικλής Κανάρης λοιπόν, με την ορχήστρα του.
2: At this point I would like to welcome yet another guest of the festival. I have two more. They're both very, very special. Please be patient. First one is a singer I've been listening to and appreciating for years. Η πρώτη καλεσμένη μου, μια τραγουδίστρια που ακούω και εκτιμώ την τέχνη της πολύ καιρό τώρα, πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή, ένα από τα τραγούδια της Ναυτοδίας, όταν γεννήθηκαν, άκουσα αμέσως τη φωνή της. Και είπα, θα προσπαθήσω να τη βρω, όπως έχω κάνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και να τη στείλω το τραγούδι, να δω αν πραγματικά ακούει και αυτή τον εαυτό της να λέει το τραγούδι, όπως την ακούω εγώ. So, as soon as I wrote the next song, which is also part of the same work of the previous songs were from, original work, I heard the voice of a singer whom I've been following and appreciating for years. And I sent the song to her, and I said, what do you think? Do you also hear yourself singing this song as much as I do? And she said, yes. That's how our collaboration began. Tonight, I have the pleasure of having her with us. She will sing two songs, original of mine, and then some beloved songs of hers. Κυρίες και κύριοι, η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εννοείται πως το τραγούδι είναι τόσο όμορφο με το που το άκουσα. Είμαι τόσο τυχερή που έρχονται σε μένα κάποια τόσο όμορφα τραγούδια, όπως το επόμενο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λέγεται λοιπόν «Η θάλασσα μόνο», «Only the sea». Η στίχη είναι της ποιήτριας Μυρσίνης Γκανά. Γιώργος Κωστόπουλος στον πάσο θα μας βάλει στο πνεύμα και το κλίμα του τραγουδιού με ένα δικό του αυτοσχεδιασμό στην αρχή. Χειροκροτήστε τον.

0: είμαστε μια παρέα και ένας από εμάς έχει πρόβλημα. Δεν ακούει καλά. Πρέπει να το φτιάξουμε.
1: Ανοιγοκλίνιο ήχος που έχω, δηλαδή δεν θα μου ανοιγοκλίνει κάτι στον
0: ήχο. Δεν βοηθάει τον τραγουδιστή αυτό. Πρέπει να το φτιάξουμε. Για να το πεις, να το ευχαριστηθείς κι εσύ. Μα συγχωρείτε, έτσι. Έτσι.
2: Συμβαίνουν αυτά και στις συναυλίες μπροστά στο κοινό και στις απευθείας μεταδόσεις των εκδηλώσεων όπως η Αποψινή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να θυμίσουμε λοιπόν, μέχρι να ρυθμίσουμε την επιστροφή ήχου της Ανδριάνας Μπάμπαλη.
0: Αυτός που ανοιγοκλίνει το μικρόφωνο της Ανδριάνας θα τον βρούμε.
2: Θα τον βρούμε. Καλά λέει ο Περικλής ο Κανάρης.
1: Ένα, το ίδιο γίνεται, αλλά...
2: Και μέχρι να φτιαχτεί ο ήχος βεβαίως, να θυμίσω ότι ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε σε απευθείας σύνδεση με το Καστελόριζο. Είμαστε εδώ μαζί με τον Αργύριο τον Παντελιάδη. Είμαστε σε μια μετάδοση που έχει ξεκινήσει εδώ και μια μισή ώρα περίπου. Ξεκίνησε η απόψινή βραδιά με τον Αλέξανδρο Κιτροέφ και μια ομιλία του. Είναι εδώ και ο Ιάσον Φωτήλας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, πρέπει να πούμε, ο οποίος άνοιξε την απόψινή βραδιά με την ομιλία του Αλέξανδρου Κιτροέφ και συνέχεια βεβαίως τα συναυλιακά μας.

0: Ευχαριστούμε.
1: Τα είπα λίγο ανάποδα, αλλά κάπως τα φέρα, είδες.
0: Τα φέραμε. Τα φτιάξαμε.
1: Λοιπόν, και... απρόπτα δεν έχει νοστιμάδα το live, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Καινούριο τραγούδι είναι, πρώτη φορά το είπαμε. Ναι. Το βρήκαμε όμως. Ο ήχος καλύτερα.
1: Φαντάζομαι ότι το ηχογραφήσουμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ γνωστό και αγαπημένο της Αντριάνας, που λέγεται «Μοίρα μου έγινες». Θέλεις να μας πεις τις δημιουργούς?
1: Λοιπόν, το τραγούδι είναι του Κώστα Λιβαδά, ο οποίος είναι Χανιώτης, κριτικός, και επειδή στην Κρήτη, από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου έχουν πει και οι φίλοι μου οι κριτικοί, στο σπίτι κουμάντο κάνουν οι γυναίκες, αλλά δεν τραγουδάνε, δεν ανεβαίνουν στη σκηνή. Και είχε την έμπνευση λοιπόν ο φίλος μου ο Χανιώτης να γράψει μια σούστα που θα την τραγουδήσει η γυναίκα. Και ήμουν εγώ η τυχερή. So this is from a song that is inspired by Creta, and in Creta, women are in charge of the house, but they don't sing in public. So my friend, who is from Creta, he wrote a song that a woman would sing.
0: Okay.
1: So that's me.
2: So for this song, since it has Cretan origins and sound, I would like to invite a lira player to join us. That's no other than Yannis Karanikolas, who was here before, playing the Kastellorizian music. Yanni?
3: Ο Γιάννης Καρανικόλας θα ανέβει στη σκηνή φυσικά για να αποδώσει αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς σε παραδοσιακό ήχο, κριτικό, για τη φίλη του και κουμπάρα του νομίζω, την Αδριάννα την Μπάμπαλη, που το τραγούδισε ειδικά για αυτή βέβαια, γραμμένο για να αποδείξει ότι ναι, οι γυναίκες μπορούν να τραγουδούν όπως κάνουν και κουμάντο στα σπίτια στην Κρήτη, όπως μας είπε η Αδριάννα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο καινούριο τραγούδι. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Καρανικόλα. Να σε καλά, Γιάννη. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι καινούριο από την Αυτοδία που λέγεται «Μικρό θαλασσινό». Η στίχη είναι του Δημήτρη Λέτζου και θα μας το πει η Αντριάννα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και αυτό της διασποράς, νομίζω, σίγουρα. Ένα παραδοσιακό, λίγο πειραγμένο, το γνωστό σε όλους Ικαριώτικο. It's the Greek most famous immigrant song.
0: Ναι.

0: Τάμος Έμψης.
1: Τάμος Έμψης.
0: Και Νίκος Μωραΐδης.
1: Και μια κατάλα.
0: Αγαπημένος ο Τάμος, πολύ εξαιρετικός βιολίστας, φίλος και δικός μας εδώ.
1: Στην Κρυσταλλία.
0: Βέβαια.
1: Ο Τάμος μας γνώρισε με την Κρυσταλλία.
0: Α, οκ. Okay. Μάλιστα. Είναι οκ. Okay. Έτσι έγινε.
1: Ιστορία, ναι,
0: έτσι έγινε η σύνδεση. Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που συνδέθηκε πάρα πολύ με μία σειρά στην τηλεόραση. Είναι ένα παλιό εκπληκτικό τραγούδι, αλλά νομίζω ότι η Αντριάννα του έδωσε μία καινούργια ζωή και είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Θα το ακούσετε, θα το αναγνωρίσετε αμέσως και χαίρομαι πολύ που μπορούμε να το μοιραστούμε και να την ακούσουμε να το τραγουδάει. Εγώ συνήθως αποτυγχάνω να μη συγκινηθώ όταν ακούω το τραγούδι, στατιστικά. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Δεν θα σας πω το τίτλο, θα το ξεκινήσουμε και θα το καταλάβετε.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Περικλή, για όλα.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τους τελευταίους και πιο ιδιαίτερους καλεσμένους της βραδιάς. Αντριάννα μου, σε ευχαριστώ. Και πάμε να υποδεχτούμε στη σκηνή, σε πρώτη φάση, τρία κορίτσια από το γυμνάσιο του Καστελόριζου που θα μας τραγουδήσουν ένα υπέροχο τραγούδι. Να καλέσω στη σκηνή τη Σταματία, την Κωνσταντίνα, η Σταματία και η Κωνσταντίνα, λοιπόν, θα μας τραγουδήσουν ένα τραγούδι του δικού μου μεγάλου δάσκαλου, ο οποίος στις 22 Αυγούστου του 1991 έκανε μια ιστορική συναυλία εδώ στο Καστελόριζο. Μιλάω για τον Μάνο Χατζηδάκη με την Άννα Μούσχουρη και θέλω να ευχαριστήσω τον γιο του Γιώργο, ο οποίος διαχειρίζεται την πνευματική του κληρονομιά, που μας έδωσε την άδεια να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι σήμερα. Είναι η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και η στίχη του Νίκου Γκάτσου και το τραγούδι είναι «Ο Τσάμικος». Κορίτσια, έτοιμες? Η Σταματία και η Κωνσταντίνα.

0: Αντώνη και Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια χοροδία. Θα φέρουμε μαζί τα παιδιά από το Δημοτικό και θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που χθες με ρώτησε η κυρία Χρύσα Σάμου, η δημοσιογράφος από την ΕΡΤ3, η οποία μου έκανε διάφορες δύσκολες ερωτήσεις, έτσι και άϊπνος που ήμουνα, που είναι δεν ξέρω, αλλά μία από αυτές ήταν αν έπρεπε να βάλεις την Ελλάδα σε ένα τραγούδι, ποιο τραγούδι θα διάλεγες. Λοιπόν, θα καλέσω λοιπόν την χοροδία του Δημοτικού, τα παιδιά, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας να έρθουν στη σκηνή. Βλέπω τον Ντάνιελ, τον Γκέα, την Βαρβάρα, την Ήλια, τον Μπάρι και τον φίλο μου τον Λέανδρο. Σωστά. Παιδάκια, πάμε στο μικρόφωνο. Λέανδρο και Ήλια, πηγαίνετε κι εσείς μαζί.
1: Λοιπόν, βλέπουμε τα παιδιά που θα κλείσουν την συναυλία απόψε. Βρίσκονται μπροστά στο Ιερό, εδώ στην πλατεία Ιερόου, στο Καστελόριζο. Έτσι μεταφέρουμε εικόνες που μπορείτε ίσως να φτιάξετε και στο μυαλό σας με τη δική μας βοήθεια εδώ από το Καστελόριζο. Και όσο τα παιδιά μπαίνουν στη σωστή θέση και ρυθμίζονται οι ήχοι για το τελευταίο αυτό τραγούδι, να θυμίσω ότι ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και είμαι εδώ στο Καστελόριζο μαζί με τον Αργύρη τον Παντελιάδη, που είναι υπεύθυνος για την αναμετάδοση και τη ρύθμιση του ήχου από τη δική μας την πλευρά.
0: Εδώ οι μάγκες, στην αρχή όταν ήρθαν στην πρόβα, ήταν λίγο, τώρα τι κάνουμε εδώ, δεν πάμε για μπάλα. Ήταν λίγο σκεπτική, έτσι, στην αρχή. Αλλά μετά αρχίσαμε και τραγουδάγαμε και τους άρεσε. Έτσι. Και τελικά μου είπαν το ναι. Και νάτι. Νάτι εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι από ήχο. Θέλετε να πείτε ένα καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Πείτε καλησπέρα να σας ακούσουμε. Ωραία, σας ακούμε, σούπερ. Τέλεια. Γιώργος Καρπελό, για βάλε μας το κλίμα.

0: Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
1: Νίκης Θεοδωράκης σε μελοποιημένη ποίηση του Γιώργου Σεφέρη από τον Μίκη Θεοδωράκη φυσικά. Η άρνησε ένα τραγούδι, ναι, που θα μπορούσε να ντύσει οτιδήποτε ελληνικό και να ταξιδέψει την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου.
0: Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι που με κάποιο τρόπο και αυτό είναι θεματικό, γιατί είμαστε στο νοτιοανατολικότερο σημείο της Ελλάδας και είναι ένα αγαπημένο τραγούδι πολλών από εμάς. Ο συνθέτης και στιγουργός του είναι ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Δεν είναι πια μαζί μας, αλλά θα τον θυμηθούμε και θα ταξιδέψουμε στο Νότο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ήταν το τελευταίο τραγούδι, το κλείσιμο της απόψινής συναυλίας που μετέδωσε σε απευθεία σύνδεση η Φωνή της Ελλάδας εδώ από το Καστελόριζο. Έκλεισε με ένα τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που απέδωσε στη σκηνή ο Περικλής Κανάρης με τους τρεις συνεργάτες του, το Περικλής Κανάρης Κουαρτέτο. Αποθεώνεται από το κοινό εδώ στην πλατεία Ιερώου στο Καστελόριζο. Εδώ με αυτόν τον τρόπο φτάνει στο τέλος και η δική μας η μετάδοση για τη Φωνή της Ελλάδας, η τρίτη βραδιά, η τρίτη μουσική βραδιά του Near and Far Καστελόριζο International Festival 2026 με το συμπληρωματικό τίτλο Echoing Roots Across the Seas. Να θυμίσουμε ότι θα υπάρχει συνέχεια αύριο. Ας ακούσουμε βέβαια τον Περικλή Κανάρη.
0: Θέλω
1: ο οποίος θα μας προσφέρει ακόμη ένα τραγούδι.
0: Άρα λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικές για μένα. Καταρχήν την πάντα μου, τους καταπληκτικούς μου μουσικούς, ο Γιώργος Κωστόπουλος στον μπάσο, η Κρυσταλία Γαϊτάνου στη βιόλα, ο Γιώργος Καρπέλος στο μπουζούκι, στο λαούτο την ακουστική κιθάρα και το μαντολίνο. Ο ήχος που ακούσατε ήταν η τέχνη του Δημήτρη Καρπούζα. Ο φωτισμός και όλο το στήσιμο που μετέτρεψε την πλατεία Ιερών του Καστελόριζου σε ένα καταπληκτικό σκηνικό είναι η τέχνη του Γιώργου Κλαδούρη. Ευχαριστούμε Γιώργο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του φεστιβάλ, όλους αυτούς που έλαβαν μέρος, Ηλέκτρα, Σταύρο, Σιδέρη, Κατερίνα, Νίκο, Τάσο και Τάσο, Χάι και Τζένι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιο σημαντική και πιο από καρδιάς ευχαριστώ σε αυτή που δούλεψε μαζί μου πολύ καιρό τώρα για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τη Διευθύντρια Παραγωγής, την Αγγελική Σπυριδάκη. Αγγελική, πού είσαι? Έλα, σου παρακαλώ. Θέλω μια υπόκληση και από σένα, γιατί έκανες την παραγωγή τέχνη. Άρα και εσύ έβαλες την τέχνη σου μέσα. Κυρίες και κύριοι, Αγγελική Σπυριδάκη, η Διευθύντρια Παραγωγής του Φεστιβάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Παπουτσί για όλη τη βοήθεια, τον Νίκο Μαγιάφη που μας βοήθησε με τα παιδιά, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γονέων. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον άνθρωπο με τον οποίο οραματιστήκαμε και στήσαμε αυτό το φεστιβάλ και χωρίς αυτόν δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, το Στράτο τον Αμύγδαλο. Ευχαρίστησα και πριν τον κύριο Υφυπουργό και τους ανθρώπους του, γιατί μας στηρίζουν, μας δίνουν και αιγίδα και φέτος είχαμε και μια σημαντική στήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι τεράστιο για μας αυτή η αναγνώριση και αυτή η τιμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε εδώ για το φεστιβάλ. Είστε πολλοί, είστε αγαπημένοι μου άνθρωποι, είστε αγαπημένοι μου φίλοι και με συγκινείτε, με τιμάτε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και είστε κοντά μου. Ξέρετε ποιοι είστε, σας αγαπώ πάρα πολύ. Τελευταία και φυσικά όχι πιο σημαντική από όλα, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου η Άννα Μαρία, η κόρη μου η Ήλια που τραγούδησε κιόλας, και όλο αυτό ήταν αφιερωμένο στη μητέρα μου που πριν λίγες μέρες είχε μια δυσκολία με την υγεία της και σήμερα μας παρακολουθεί από μακριά και τις ευχόμαστε περαστικά. Λοιπόν, ας παίξουμε άλλο ένα, μιας και κάποιοι ζήτησαν άλλο ένα. Δύο, οκ. Okay. Η κυρία εκεί πάνω είπε τρία, σαν πληστηριασμός μου φαίνεται. Αλλά πάμε ένα τραγούδι που μας πάει και αυτό στη θάλασσα και στη Μεσόγειο, αγαπημένο πάρα πολύ. Και ενός άλλου μεγάλου δάσκαλου δικού μου και πολύ αγαπημένου μου συνθέτη, του Θάνου Μικρούτσικου.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Το κοινό απέτησε και άλλα τραγούδια από τον Περικλή Κανάρη, οπότε μας πρόσφερε ακόμη ένα κομμάτι από το Θάνο Μικρούτσικο. Και φαίνεται ότι ήταν το τελευταίο. Εντάξει, όταν το κοινό έχει απολαύσει την απόψινή βραδιά όπως την απόλαυσε, με αυτόν τον τρόπο που νιώσαμε, αισθανθήκαμε ότι ήταν τόσο κοντά στους καλλιτέχνες και τόσο απορροφημένο από όλο αυτό που έβλεπε και άκουγε. Ήταν αναμενόμενο ότι θα τελειώναμε αρκετά αργά. Κάπως έτσι κλείνουμε την απόψινή βραδιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ. Να θυμίσω σε όσους το έχουν ακούσει, το έχουμε ξαναπεί, για όσους θα το ακούσουν για πρώτη φορά, ότι αύριο θα είναι εδώ στη σκηνή που είναι στημένη στο Ηρώ, στο Καστελόριζο, στο λιμάνι του Καστελορίζου, ο Κώστα Λάτσο ή Κώστας Λάτσος, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος αυστραλός τενόρος ελληνικής καταγωγής με ρίζες από το Καστελόριζο. Θα δούμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό, γιατί έχει ένα πλούσιο ρεπερτόριο δικό του στην όπερα και στην οπερέτα. Βάζει αρκετά πρωτότυπα στοιχεία και κωμικά στοιχεία στις παραστάσεις του. Οπότε είναι κάτι που είναι σίγουρο ότι θα το αγαπήσει εδώ το κοινό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν ακούει κάποιος λαϊκό, μάλλον κλασικό τραγούδι, μπορεί να είναι λίγο επιφυλακτικός, γιατί δεν είναι εξοικειωμένο. Δεν εξοικειωμένοι αρκετοί με το κλασικό τραγούδι, με το λυρικό τραγούδι. Ωστόσο αύριο θα είναι κάτι ιδιαίτερο, καθώς ο Κώστας Λάτσος θα δώσει έτσι όλο το είναι, πιστεύω. Έχει έτσι κι αλλιώς μια έντονη καλλιτεχνική παρουσία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων στο Φεστιβάλ του Αιγαίου στη Σύρο και συμμετοχές στα πολιτιστικά δρόμενα που αφορούν στο Καστελόριζο, και παρουσιάζει και τη δουλειά του μέσω εγχώριων μέσων ενημέρωσης. Το έχει κάνει για μας στη φωνή της Ελλάδος, και θα το κάνει και αύριο εδώ στο Καστελόριζο και μέσω της δικής μας αναμετάδοσης σε όλες και όλους ακροάτριες και ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ραντεβού λοιπόν αύριο εδώ. Να ευχαριστήσω τον Αργύρη τον Παντελιάδη που ήταν για μια ακόμη φορά στην ρύθμιση των ήχων και σε όλη την οργάνωση της απευθείας μετάδοσης που έγινε εδώ από το Καστελόριζο για αυτή την τρίτη βραδιά του φεστιβάλ Near and Far. Να δώσω πάσα στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά, καληνύχτα.
2: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα πηγαίνουμε πίσω σε μια μεγάλη μορφή του πρώιμου ελληνικού τραγουδιού, σε ένα κορυφαίο ρεμπέτη με καταγωγή από τη Σμύρνη. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. 83 χρόνια χωρίς τον Βαγγέλη Παπάζογλου.

Βαγγέλης Παπαζόγλου, γνωστός και ως Αγκούρης, ήταν Έλληνας διακεκριμένος λαϊκός μουσικός και τραγουδοποιός από τους κορυφαίους προπολεμικούς ρεμπέτες. Γεννήθηκε το 1896 στο Ντουρμπαλί, ένα μικρό χωριό λίγο έξω από τη Σμύρνη. Πήγε μόνο μέχρι την τρίτη δημοτικού στο ελληνικό σχολείο, αφού ακολουθούσε στη δουλειά τον πατέρα του, που ήταν σιδηροδρομικός και αναγκαζόταν να μετακινείται στις περιοχές της Σμύρνης. Υπήρξε αυτοδίδακτος μουσικός. Από παιδάκι έπαιζε μαντολίνο και αργότερα έμαθε κιθάρα, βιολί και μπάντζο. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με Αγάθωνα και Τεχνίτης και Κατεργάρης. Συνεχίζουμε με Μπάμπι Τσέρτο, Εστουδιαντίνα και Ζουρλοπενεμένης Γένα.

Ο Βαγγέλης Παπάζογλου συμμετείχε στην περίφημη Εστουδιαντίνα τα Πολιτάκια ως δεύτερο μαντολίνο. Εκεί γνωρίστηκε με τους άλλους μεγάλους Σμυρνιούς μουσικούς, Σπύρο Περιστέρη, Παναγιώτη Τούντα, τους Ογδοντάκηδες, τον Δημήτρη Σέμψη ή Σαλονικιό, που γύρω στο 1920 ήταν στη Σμύρνη παίζοντας βιολί και άλλους. Αν και αυτοδίδακτος, κατόρθωσε με τη βοήθεια του μαέστρου Σπύρου Περιστέρη να μάθει τη μουσική σημειογραφία. Έτσι, πάρα πολλές παρτιτούρες των τραγουδιών του διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Το 1919 κατατάσσεται ως εθελοντής στον ελληνικό στρατό που βρέθηκε στην Ιωνία. Συμμετέχει στη Μικρασιατική εκστρατεία, αφού κατάφερε προηγουμένως το 1913 να αποφύγει τον τούρκικο στρατό, χρησιμοποιώντας τα έγγραφα ενός πρώτου ξαδέρφου του που είχε πεθάνει πολύ νέος. Μετά την καταστροφή της Σμύρνης, έρχεται ως πρόσφυγας στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Κοκκινιά.

Στην Ελλάδα, ο Βαγγέλης Παπάζογλου έπιασε κατευθείαν δουλειά ως μουσικός. Το πρώτο μαγαζί στο οποίο δούλεψε ήταν αυτό του Θεοφράστου στις Τζιτζι Φιές το 1923. Εκεί γνώρισε την τραγουδίστρια και κόρη του σημαντικού μουσικού δάσκαλου της Σμύρνης, Δημήτρη Μαρονίτη, Αγγελική Μαρονίτη, με την οποία παντρεύτηκαν το 1927. Στα 1929 η Αγγέλα τυφλώνεται και στο 1936 αποσύρεται οριστικά από τα Πάλκα αφού της το απαγορεύει ο Βαγγέλης. Κατοικώντας μαζί πλέον στην Κοκκινιά δεν αποκτούν παιδιά και έτσι αποφασίζουν και υιοθετούν τον ανιψιό της Αγγέλας Γιώργη Παπάζογλου. Στη δισκογραφία πρωτοεμφανίζεται το 1933 με τρία τραγούδια του. Έχει έντονη παρουσία μέχρι το 1937, οπότε και έρχεται σε ρήξη με τη μεταξική λογοκρισία, αρνούμενος δημόσια να λογοκριθούν τα τραγούδια του από αμόρφωτους ανθρώπους, με αποτέλεσμα την εξαφάνισή του από τη δισκογραφία. Έτσι, από το 1937 και μετά, μόνο ένα τραγούδι από τα δεκάδες που είχε φωνογραφήθηκε στο όνομά του. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου συνεχίζει όμως να παίζει σε κέντρα, γάμους και πανηγύρια ανά την Ελλάδα, αλλά και να γράφει τραγούδια. Πολλά από αυτά τα χάρισε σε άλλους συνθέτες και τραγούδιστες. Ακολουθεί το μάλλον πιο γνωστό τραγούδι του Παπάζογλου με τη φωνή της Μπέλου.

ανοίξει το εικονικό μουσείο αρχείου Κουνάδη, Παπάζογλου Βαγγέλης, εξαίρετος συνθέτης και στιχουργός πρωτότυπος. Ασχολήθηκε από την παιδική του ηλικία με τη μουσική και συνεργάστηκε στη Σμύρνη με την Στουδιαντίνα των Σιδερή και Περιστέρη. Μετά το 22 εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά και άνοιξε δικό του μουσικό στέκι. Στην Νίκαια γνώρισε και νυμφεύθηκε την τραγουδίστρια Αγγέλα Μαρονίτη. Η δισκογραφική του παρουσία άρχισε το 1934 με το τραγούδι «Αν ήμουν άνδρας» για να ακολουθήσουν οι περίφημοι λαχανάδες. Πέρασε στη δισκογραφία ως το 1937 μόνο 25 τραγούδια και ήταν ο πρώτος που σταμάτησε να ηχογραφεί λόγω της σύγκρουσής του με τις επιτροπές λογοκρισίας. Πραγματοποίησε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα ως την είσοδο των Γερμανών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, χάριζε τραγούδια του σε συναδέλφους, συνθέτες και τραγουδιστές. Ένα μεγάλο μέρος υλικού από στίχους και παρτιτούρες, χειρόγραφες, εμπιστεύτηκε λίγο πρωτού πεθάνει στο φίλο του Σμυρνιό συνθέτη Κώστα Γιαννίδη, ο οποίος με τη σειρά του τα παρέδωσε στο γιο του, Γιώργη Παπαζογλου.

Θυμάται ο Γιώργης Παπαζογλού στην Εμιντούρου και τον ντοκουμέντο. Τον πατέρα μου τον θυμάμαι πολύ, γιατί με αγαπούσε πολύ και μου έκανε διάλογο. Μου μιλούσε πολύ για τη μουσική. Γι' αυτό μετά, όταν δεν βρίσκανε τα τραγούδια του, τα τραγούδισα εγώ για να μπορέσουμε να τα βρούμε. Λένε ότι πέθανε από τη φυματίωση και την πείνα, αλλά πιστεύω πιο πολύ ότι πέθανε από την αγανάκτησή του, την απελπισία του. Αφού έβγαζε του Τούντα μεροκάματο και του έδινε και όργανα και μόλις τον εβάλανε τον Τούντα στην Κολούμπια, πρόεδρο του λέει «Βαγγέλη, θα μου φέρνεις 5 τραγούδια, τα 3 θα τα παίρνω δικά μου, τα 2 θα τα βάζω σε σένα, εγώ θα διαλέγω». Κι έτσι απελπίστηκε. Ο πατέρας μου είχε κονταροχτυπηθεί και με το μεταξά τότε, με τη λογοκρισία. Ακολουθεί το πιο αγαπημένο μου τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου με την πάντα διαχρονική Αλεξάνδρα.

Γράφει ο κορυφαίος μελετητής Πάνος Σαββόπουλος, ο Βαγγέλης Παπαζογλου είναι η πιο σύνθετη προσωπικότητα στο χώρο του σμυρναίικου και ρεμπέτικου τραγουδιού. Ένας κορυφαίος δημιουργός με πρωτότυπες συνθέσεις. Αν και δισκογράφησε μόνο 24 τραγούδια, άφησε βαθιά τα ίχνη του στο λαϊκό μας τραγούδι, πλουτίζοντάς το και μπολιάζοντάς το. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου γεννήθηκε το 1896 στο Ντουρμπαλί, ένα χωριουδάκι λίγο έξω από τη Σμύρνη. Πήγε μόνο μέχρι την τρίτη δημοτικού στο σχολείο, αφού ακολουθούσε τον πατέρα του και αναγκαζόταν να πηγαίνω έρχεται στις διάφορες περιοχές της Σμύρνης. Η τρίχρονη μόνο θητεία του στο σχολείο δεν τον εμπόδισε καθόλου να συνθέσει αργότερα, μετά το 1922, στην Ελλάδα τα αριστουργήματά του. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα σημάδια της μεγαλοφυΐας του. Φιλόλογοι, καθηγητές, ακαδημαϊκοί, μουσικοί, οδιάκηδες, κονσερβατουάκηδες που έφαγαν περιουσίες και περιουσίες εις τα σαλοδαπάς, δεν τον φτάνουν ούτε στο μικρό δαχτυλάκι του. Τα τραγούδια του Βαγγέλη επιβιώνουν μέχρι σήμερα, τραγουδιούνται ασμένος και μάλιστα ενδιαφέρουν και συγκινούν τόσο την νεολαία όσο και ξένους μουσικούς.

Βαγγέλης Παπαζόγλου ήταν άτομο με αρχές που δεν τις παράβαινε ποτέ και με οποιοδήποτε μάλιστα κόστος. Ό,τι έβαζε στο μυαλό του και το θεωρούσε σωστό, το έκανε πράξη πάση θυσία, κάτι που απόδειξε πολλές φορές στη ζωή του. Γι' αυτό και του κόλλησαν το παρατσούκλι «αγκούρι», δηλαδή ανυπότακτος, ασυμβίβαστος, δύσκολος, ζόρικος. Έτσι, μόλις στα 16 του, αγάπησε την όμορφη 14χρονη Αναστασία Μανιάτη από τη Σύρο και επειδή δεν του την έδιναν, την έκλεψε. Ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Σαν φλογερός πατριώτης, κατατάχθηκε μετά το 19 στον ελληνικό στρατό και βρέθηκε στην Ιωνία, αφού κατάφερε το 13 να αποφύγει τον τουρκικό στρατό. Μετά την καταστροφή του 22 βρέθηκε και αυτός σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα.

Διαβάζουμε στο panosavopoulos.gr. Η σχέση του Βαγγέλη Παπάζογλου με τη μουσική ξεκίνησε από παιδί, όταν άρχισε να μαθαίνει διάφορα όργανα όπως μαντολίνο, κιθάρα, βιολί, σαντούρι, ακόμα και μπάντζο. Στου Θεοφράστου στις Τζιτζιφιές το 23 γνωρίστηκε με τη μετέπειτα δεύτερη γυναίκα του, την τραγουδίστρια Αγγελική Μαρονίτη, με την οποία παντρεύτηκε το 1927. Η Αγγελική ήταν Σμυρνιά, γεννημένη το 1899 και καταγόταν από μεγάλη μουσική οικογένεια. Με την Αγγελική δεν έκαναν παιδιά, υιοθέτησαν όμως τον πρώτο εξάδερφο της Αγγελικής, τον Γιώργη, γεννημένο το 1926, που ζει σήμερα και που είναι ο θεματοφύλακας του πολύτιμου αρχείου των Παπάζογλου. Ο Γιώργης Παπάζογλου είναι αυτός που κατέγραφε για χρόνια τις διηγήσεις της Αγγελικής και στη συνέχεια τις εξέδωσε σε έναν μοναδικό και πλούσιο πολύτιμο τόμο με τίτλο «Τα χαΐρια μας εδώ», ο οποίος κυκλοφορεί από το Ταμείο Θράκης.

Παπαζογλου έγραψε επισήμως 24 τραγούδια, μερικά εκ των οποίων είχαν περισσότερες από μία ηχογραφήσεις, με αποτέλεσμα οι συνολικές ηχογραφήσεις των τραγουδιών του να είναι 39. Σε αυτά τα τραγούδια πρέπει να προσθέσουμε το «Προσφυγάκι» που ηχογραφήθηκε μόνο στην Αμερική, καθώς και κάποια τραγούδια του που κυκλοφόρησαν με άλλα ονόματα, γιατί τα χάρισε. Αναφέρει ο Πάνος Σαββόπουλος μερικά παραδείγματα που βγάζουν μάτια ότι είναι του Βαγγέλη. Το παράπονο του Ντερβίση, σε γέλασα, η ψευτοφιλία, τεχνίτης και κατεργάρης, τσαχπίνα μαυρομάτα και άλλα. Μεγάλες επιτυχίες του που επιβιώνουν μέχρι σήμερα στη δισκογραφία, στα πάλκα, στις πίστες, στις παρέες είναι οι Λαχανάδες, η Μπαμπέσα, η φωνή του Αργυλέ, βάλε με στην αγκαλιά σου, Άγιο Θοδωρήτησα, μου φαίνεται και άλλα, τα οποία όμως κατάκλεψαν ένα σωρό σύγχρονοι του συνάδελφοι. Στη συνέχεια, Δημήτρης Μιστακίδης και το παιδί του δρόμου.

Πληροφορούμαστε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαγγέλης Παπάζογλου και το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου «Τα χαΐρια μας εδώ», βιβλίο τρίτο. Όταν ο Βαγγέλης Παπάζογλου βρισκόταν στα τελευταία του, πέρασε από το σπίτι η κυρά Στέλια, η γειτόνισσα, προσπαθώντας να πείσει την Αγγέλα να καλέσουν έναν παπά με την πρόφαση του αγιασμού για να του δοθεί έτσι η ευκαιρία της τελευταίας μετάληψης. Ο Βαγγέλης όμως ήταν ανένδοτος. «Αμάν μωρέ κυρά Στέλια», είπε, «τι να μας αγιάσει ο παπάς, δεν βλέπεις πως πεθαίνουμε από την πείνα και την αρρώστια? Δηλαδή, άμα μας αγιάσει, θα χορτάσουμε? Άμα πει περί υγείας ο παπάς, θα φύγει η φθήση από τα πνευμόνια μου? Άλλωστε, εγώ έχω την ευχή του κρύφο χριστιανού παπά από το Εσκίσεχυρ και δεν φοβάμαι. Κατευθείαν θα πάω στον παράδεισο».

Κατόπιν ο Βαγγέλης περιέγραψε το πώς σώθηκε στην καταστροφή της Μικρασίας. Βρισκόταν στο Εσκί Σεχίρ ο στρατιώτης όταν το μέτωπο κατέρευσε. Επειδή ήταν πληγωμένος στα πόδια,

και με δυσκολία περπατούσε, κρύφτηκε σε ένα ερυπωμένο σπίτι. Ύστερα από λίγο, μια ομάδα πόντιων κρυφοχριστιανών άρχισε να συγκεντρώνεται στο ακατοίκητο σπίτι και σύντομα ξεκίνησαν να ψέλνουν για τους άθαυτους νεκρούς. Αυθόρμητα, ο Βαγγέλης βγήκε από την κρυψώνα του και άρχισε να ψέλνει μαζί τους. Μετά την αρχική τρομάρα που ένιωσαν οι άνθρωποι, τον πήραν σπίτι τους, τον έπλυναν, τον περποιήθηκαν και του άλλαξαν τα στρατιωτικά ρούχα με τούρκικα για να μην ξεχωρίζει. Ο δε παπάς που βρισκόταν ανάμεσά τους, του έβαλε μέσα στα πανιά με τα οποία του τύλιξαν τα πόδια δύο χρυσές λίρες για ώρα ανάγκης. Και προτού ο Βαγγέλης επιχειρήσει τη διαφυγή του προς την Ελλάδα, ο παπάς τον παρακάλεσε να ψάλει με το ζαχαρένιο του το στοματάκι για μια τελευταία φορά. Από τότε ο Βαγγέλης, όποτε άκουγε κάποιον να τραγουδάει όμορφα, επαναλάμβανε την ίδια αυτή φράση σε ανάμνηση του παπά του Πόντιου που τον βοήθησε στο «Εσκίσε χείρ».

Με τον Αγάθωνα, την Εστουδιαντίνα και την Άγιο Θοδωρήτησα, φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα θυμηθήκαμε τη ζωή και το έργο ενός πρωτοπόρου ρεμπέτη, του Βαγγέλη Παπάζογλου, με ερμηνείες της Αγγέλας Παπάζογλου, της Αλεξίου, της Αλεξάνδρας, αλλά και της απόδημης κομπανίας και του Δημήτρη Κοντογιάννη και άλλων μεγάλων του λαϊκού και του ρεμπέτικου. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με τη μοναδική Σωτηρία Λεωνάρδου και Τσιγκάνα Μαυρομάτα. Από τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο και τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, μαζευτήκαμε όλοι εδώ.
1: Σα συνέλευση πολιτική.
0: Μια με θέλει. Θα μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Προετοιμάσω ότι η παράσταση είναι λίγο ψυχαναλυτική. Δηλαδή πάμε λίγο βαθιά. Δεν θα το πάμε
2: μανιακά. Χωρίζω.
0: Ανοίγει το σιτάρι. Πιάνει ένα πρόχειρο μικρόφωνο που έχει πάντα για τέτοιες περιπτώσεις. Έχει το confrontation που λένε στον πύργο Ηλίας. Έτσι, ευθεία.

ζω. Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας. Από την ίδια Παρασκευή, από το στούντιο Μη της ελληνικής ραδιοφωνίας, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη, είμαστε εδώ για μία ώρα σήμερα μαζί. Θέμης Ροδαμίτσης θα επιμέλεγε την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, δύο πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους η κάθε μία συμπράττουν επί σκηνής και δημιουργούν ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, με πολλή ελευθερία, με πολύ αυτοσχεδιασμό, με πολύ αγάπη και μεράκι, αλλά και ευφυές θα λέγαμε, και αυτό ήταν μια αφορμή για να τους έχω σήμερα εδώ στο στούντιο. Δηλαδή η παράσταση που είδα με τον τίτλο «Ανοιχτή πρόβα», και βέβαια είναι και ο τίτλος ευρηματικός, με την έννοια ότι είναι τα πάντα εν κινήσει, δηλαδή εν εξελίξει. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας φέρνουν εδώ σήμερα με την Ελένη Μάρα, που είναι ψυχολόγος, θεραπεύτρια γνωστικής αναλυτικής κατεύθυνσης, και τον Θοδωρή Σαράφη, που είναι ένας τραγουδοποιός, ένας μουσικός, το θυμάμαι από παλιά, με την κιθάρα να τραγουδάει, είναι και ζωγράφος, παίζει και θέατρο, τραβάει φωτογραφίες, φτιάχνει σκίτσα, βραβεύεται για αυτά, κινούμενα σχέδια και άλλα πολλά. Όπως καταλάβατε, υπάρχει ενδιαφέρον πολύ μπροστά μας να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε σκέψεις, απόψεις και να κάνουμε τη μία ώρα αυτή για σας ευχάριστη και επικοινωνιακά δυνατή. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμη.

0: Να ξεκινήσω λοιπόν με την κοπέλα της παρέας μας, την Ελένη Τιμάρα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντιο και βεβαίως μετά πήγε στην Αγγλία, στο Southampton, για μεταπτυχιακά 1,5 χρόνο μετά. Βρέθηκε στο Παρίσι και έκανε σωματικό θέατρο, παντομήμα δηλαδή, και χορό. Να μην πάω παρακάτω, γιατί είναι αρκετά, να σταματήσω εδώ και να μας πει η ίδια. Καλώς όρισες, Ελένη Μάρα, εδώ στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ και ο Θοδωρής που είμαστε εδώ. Είναι χαρά και τιμή.
0: Και για μένα είναι πολύ χαρά, διότι είδα μία παράσταση και προσπαθούσα να δω από πού έρχεται το κάθε αεράκι που έβγαινε από την παράσταση. Και αυτό που μου άρεσε, δεν σας κρύβω, είναι η ενέργεια και η επικοινωνία με το κοινό. Αυτός ο διάλογος, που ακόμα και αν είναι σιωπηλός πολλές φορές από τη μεριά του κοινού, είναι επικοινωνιακός όταν υπάρχει έτσι μια ζεστασιά και μια δυναμική στα πράγματα. Τι λέτε, το ζήσατε?
1: Ναι, είναι όπως το λέτε, κάπως αυτό που κινεί τους καλλιτέχνες είναι κάτι που θέλουν να πούν, και είτε μέσω της ζωγραφικής, είτε μέσω του θεάτρου, της μουσικής, είναι κάτι μέσα σου που θέλεις να το επικοινωνήσεις με κάθε τρόπο, οπότε δεν μπορεί παρά να κάπως να φτάσει αυτό και στο κοινό, και μπορεί το κοινό να θέλει να απαντήσει και να δημιουργηθεί κάτι καινούριο πάνω στη σκηνή που δεν το περιμένεις.
0: Έχετε κάνει ωραίες σπουδές, έχετε κάνει παντομήμα, μετά είπαμε και πριν, σωματικό θέατρο κλπ. Αλλά εγώ θα λέγω ότι έχετε θητεύσει με το δικό σας τρόπο και στο περιβάλλον αυτό που λέγεται χιούμορ. Εκεί ανακατεύετε την τράπουλα πολύ.
1: Ναι, εκεί η ζωή είναι ανάγκη.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είναι για σας το χιούμορ όμως? Τι σας δίνει, τι είναι, πώς το πλησιάζετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης σε κάποια γεγονότα της ζωής, και δεν θέλει πολύ εξήγηση. Ο καθένας μας με τον ένα τρόπο ή τον άλλο έχει βρεθεί σε αυτό το σημείο, στο οποίο η μόνη σανίδα σωτηρίας είναι αυτό. Mm-hmm. Το είχαμε πολύ στην οικογένεια, το έχω πολύ με τους φίλους μου, με τους συνεργάτες μου.
0: Δηλαδή, τι, γελάτε πολύ?
1: Ναι, σπάμε την...
0: Ναι, το τείχος.
1: Ναι, το τείχος και το, mm-hmm, το αναμενόμενο. Mm-hmm.
0: Ναι, το παραμυθάκι βλέπω φωλιάζει καλά μέσα σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι είναι πρωταρχικό.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά πώς θα πάμε προς την ελευθερία που τη λέμε και την ξαναλέμε, χωρίς παιχνίδι?
1: Είναι αλήθεια. Αν δεν δεις τη ζωή σαν παιχνίδι, το έχεις χάσει το παιχνίδι.
0: Τώρα εσείς εκεί πέρα στο Παρίσι, στα Παρίσια που λένε και κάποιοι, τι πήρατε, πώς ήρθατε, με τι υλικό φτάσατε μετά εδώ?
1: Κοιτάξτε, εγώ τελείωσα γαλλικό σχολείο, οπότε είχα κάποια σύνδεση, αλλά ήμουν μικρό παιδί, είχα την τύχη, έτσι, το support, την υποστήριξη από την οικογένειά μου να μπορώ να βρεθώ εκεί με μια συμμαθήτρια, και πραγματικά έκανα μόνο χορό και με σωματικό θέατρο, δηλαδή παντομήμα, βρέθηκα σε διάφορα, στο Σικουάνα, χορεύαμε τάγκο, ήταν έτσι λίγο σαν από ταινία, ούτε και εγώ που το έχω ζήσει δεν το πιστεύω.
0: Αυτό έτσι, που λέμε ένα... θέατρο του δρόμου.
1: Θέατρο του δρόμου, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το ζήσατε σε ένα ζωντανό περιβάλλον,
1: ακριβώς,
0: το παριζιάνικο. Έτσι.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Που ακόμα κρατάει αυτό το στοιχείο του.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ήδη χτες η μέρα της μουσικής γινόταν σκοτωμός παντού.
1: Ναι. Έζησα και εκείνη την περίοδο, τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο γίνεται. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε είστε τυχεροί που ζήσατε εκεί και σπουδάσατε αυτά. Πέστε μας και λίγο, με ποιους ήσασταν δίπλα, ας πούμε? Δηλαδή, εκεί γνώρισατε την Άννα Ελευθεριάδου, ας πούμε?
1: Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα μετά από αυτό το διάστημα, έκανα με τον Δημήτρη Καταληφό, έκανα υποκριτική για πολλά χρόνια, και μέσα σε σεμινάρια θεάτρου γνώρισα την Άννα, την Ελευθεριάδου Μπλόνσκι, που είναι και στην παράσταση η πιανίστριά μας.
0: Ναι.
1: Σε επόμενο σεμινάριο του Γιώργου του Μπινιάρη, που είναι ο πατέρας της Δάφνης Πινιάρη, της φλαουτίστριας.
0: Το Πινιάρης έχει σχέση με τον Άρη Πινιάρη?
1: Μάλιστα, ναι, είναι ο αδερφός της Δάφνης, ο Άρης ο Πινιάρης.
0: Μάλιστα,
1: ο οποίος μια οικογένεια
0: κάνει ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία,
0: στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέατρο που έχουμε ίσως λίγο ανάγκη, να φυσήξει λίγο αεράκι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτό. Εσείς πάντως το αεράκι το αφήνετε, ανοίγετε το παράθυρο στην παράσταση.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ένα αεράκι. Θοδωρή.
2: Μπαίνει, βέβαια.
0: Έρχομαι σε σένα αμέσως μετά να ακούσουμε λίγη μουσική. Από την παράσταση όμως θέλω να ακούσουμε.

0: Θοδωρής λοιπόν Σαράφης. Ο Θοδωρής Σαράφης λοιπόν, είπα και πριν, έτσι όλα αυτά, τραβάει φωτογραφίες, είπαμε, λέει ωραίες ιστορίες, αλλά και αυτός έχει ένα χιούμορ, γελάει λίγο έτσι κρυφά καμιά φορά για να μην χαλάσει την ισορροπία, αλλά ξέρει να γελάει. Θοδωρή, τι γίνεται εδώ πέρα, συναντιέσαι με την Ελένη, τι συνάντηση είναι αυτή? Είναι πολλά χρόνια όμως, ε?
1: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω από τα 20 εκεί κάπου, 19-20. Την έχω δει σε αρκετές παραστάσεις που έχει κάνει. Δεν με είχε καλέσει ποτέ. Κάποια στιγμή που με κάλεσε, τσουπ, βρήκα την ευκαιρία.
0: Τώρα θα σε καλέσει και μαζί με εμένα και θα πάμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ, Ελένη. Δεν θα μας ξεχάσεις.
2: Αλλήμωνο.
1: Τέλεια. Με το που με κάλεσε, λοιπόν, μπήκα κι εγώ στο σχήμα.
0: Ναι.
1: Και το χάρηκα και πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό που σου ταιριάζει και σένα, έτσι. Δηλαδή, δεν θες να είσαι στημένος με μια κιθάρα και να λες ωραίες ιστορίες απλά. Θες εκτός από αυτό να ανακατέψεις και εσύ λίγο τα πράγματα.
1: Δεν το ξέρω ότι μου ταιριάζει, η αλήθεια είναι, και δεν το περίμενα ότι θα βγει όσο καλά όσο βγήκε. Αλλά μου τέριαξε, μας τέριαξε νομίζω.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα έγινε μια πολύ ωραία παρέα που βγήκε, νομίζω, μια πολύ
0: θετική ενέργεια.
1: ναι,
0: ξέρεις τι μου άρεσε που είδα την παράσταση? Εκεί λοιπόν μου άρεσε που εσύ καθόσουν εκεί πέρα και απολάμβανες. Δηλαδή δεν έλεγες τώρα είμαι εγώ και λοιπά και θα πρέπει να το κάνω καλά. Ξεχνιώσουν λίγο, σαν να απολάμβανες, σαν ένας πολύ καλός ακροατής συμμετέχων Παύλα, και απολάμβανες και πρόσεξα ότι ήσουν χαρούμενος με αυτό που γινόταν πάνω στη σκηνή. Και λέω πόσο σημαντικό πράγμα είναι η χαρά. Τι κάνουμε χωρίς τη χαρά?
1: Άμα δεν χαίρεσαι με αυτό που κάνεις, γιατί να το κάνεις? Δηλαδή και εμάς όλο αυτό το, όλη αυτή η παράσταση, όλο αυτό το σχήμα που δημιουργήθηκε, για μας ήταν το χόμπι, η έξοδός μας. Ήταν η χαρά μας να κάνουμε κάτι όμορφο. Δεν ξέραμε καν αν θα κάνουμε παράσταση, νομίζω, στην αρχή. Ήταν να μαζευτούμε, να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε.
0: Τι αισθάνθηκες από την αρχή ότι σας ένωνε και με την Ελένη, ας πούμε, και με τα άλλα παιδιά? Τι ήταν το πρώτο πράγμα που ένιωσες και είπες εδώ έχει ένα νόημα το πράγμα?
1: Καταρχάς είναι ότι ακτινοτά ήμασταν όλοι πολύ καλοί φίλοι. Εντάξει, τη Δάφνη, την Πινιάρη, ας πούμε, πρώτη φορά την έκανα παρέα, ας πούμε. Δεν είχε τύχει να ξαναβρεθούμε. Με τον Χρήστο, τον Μαρακουρδάκη που παίζει κιθάρα και μπάσο, και λίγο στην ενορχήστρωση μας συντώνησε όλους. Είμαστε επίσης πάρα πολλά χρόνια από το Λύκειο φίλοι, πολλά χρόνια συνεργάτες και κουμπάρι πλέον, ενώ είμαστε πολύ πολύ στενοί. Ταιριάζουν τα χνότα μας που λένε, ταιριάζει το χιούμορ μας. Κάπως ήταν η χαρά μας να βρεθούμε με πρόφαση να παίξουμε μουσική και εξελίχθηκε στο να γίνει η παράσταση.
0: Βέβαια να πούμε ότι ο καθένας κουβαλάει στα μπαγκάζια του και κάποιο υλικό εξ αρχής, δηλαδή δεν είναι ότι βρεθήκατε πάνω στη σκηνή, αλλά αφήσατε το υλικό λίγο στο πλάι για να δείτε τι είναι αυτά που τα καινούργια που θα φτιάξουν κάτι που θα το πούμε ανοιχτή πρόβα.
1: Το πούμε ανοιχτή πρόβα.
0: Γιατί το είπαμε ανοιχτή πρόβα, λοιπόν, εκτός των άλλων?
1: Το είπαμε ανοιχτή πρόβα για πολλούς λόγους. Καταρχάς, γιατί μας αρέσει, ξεστρεσάρει το να αγκαλιάσουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε ότι θα βγουν λάθη, θα βγουν αναποδιές, και ξέρουμε ότι με το χιούμορ της Ελένης μπροστά στο μικρόφωνο, ότι όλο αυτό θα γίνει ακόμα πιο χαριτωμένο. Οπότε χαλαρώνουμε κι εμείς και το διασκεδάζουμε.
0: Και αφήνετε την Ελένη να συναρπάσει.
1: Να μαζέψει τα σπασμένα και να μας ανεβάσει όλους, να μας αναδείξει όλους όπως πρέπει.
0: Έχετε όμως και ένα παράθυρο ανοιχτό, γιατί το ανοιχτή, να το δούμε και σαν λέξη σκέτο, πέρα από την πρόβα, το ανοιχτό είναι ο καταγάλωνος ορίζοντας, ο οποίος μπορεί να φέρει μια έκπληξη, μπορεί να φέρει κάτι αναπάντεχο, ένα δώρο, μια γενναιόδορη στιγμή, έναν έρωτα, γιατί όλα αυτά είναι έρωτας. Χωρίς τη συνάντηση με το τυχαίο δεν υπάρχουν προδιαγεγραμμένα, έλεγε ο φίλος μας Ελένη ο Καστοριάδης. Είστε του χώρου κι εσύ. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αυτό όμως τα πάντα μπορούν να συμβούν, μην τρομάζει, γιατί φέρνει τα δώρα του. Το καινούριο, Θοδωρή.
1: Βέβαια. Το ανοιχτό σημαίνει πρόσκληση. Ό,τι έρθει, καλό θα είναι. Για καλό θα είναι.
0: Το ανοιχτό σημαίνει πρόσκληση. Μ' άρεσε αυτή η φράση. Το ανοιχτό σημαίνει πρόσκληση. Αλλά Το ανοιχτό σημαίνει ότι πρόκληση και στο να φανούμε γενναιόδοροι, γιατί οι στιγμές είναι συγκεκριμένες, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος. Λένη Μάρα.
2: Μα αυτός ήταν και ο λόγος που ονομάστηκε έτσι, γιατί θέλω να πω έτσι ένα fun fact. Η Άννα, η πιανίστριά μας, παίξαμε τελευταία φορά το 2009, όπως και με τη Δάφνη τότε έτσι ολοκληρώσαμε τη συνεργασία, και εγώ μετά, όπως σας έχω αναφέρει, ξανασπούδασα, θεώρησα σωστό να παραμείνω μόνο στο χώρο της ψυχοθεραπείας. Και για 15 χρόνια, 16 για την ακρίβεια, μου έλεγε, δεν θα το πω στο ραδιόφωνο, δεν κάνει να πω τη φράση ακριβώς που μου έλεγε, αλλά έλεγε, Ελένη, πότε θα παίξουμε live. Βρε Ελένη, πότε θα παίξουμε live. Και έτσι όταν...
0: Σοφίλης λοιπόν.
2: Πραγματικά έχω τα mails 16 ετών που μου ζητάει να παίξουμε. Εγώ είχα διάφορες σχολίες και όντως όταν πια είπαμε το ναι, και εγώ είπα μέσα μου, μα γιατί όχι πια αυτό το πράγμα να το κοντράρω. Το ονομάσαμε ανοιχτή πρόβα, γιατί κυριολεκτικά άνοιξα το σπίτι μου, πήρα παλιούς συνεργάτες, ηθοποιούς και μουσικούς, και τους καλούσα να έρθουν, έχω ένα πιάνο σπίτι, να παίξουμε, χωρίς να έχω κάτι στο μυαλό μου. Και ήρθαν πραγματικά πολλοί άνθρωποι. Ο Κώστας Βασαρδάνης, που παλιά είχαμε συνεργαστεί.
0: Ναι, σπουδαίος κι αυτός.
2: Η Χριστίνα, η Χριστοφή, που είναι η γυναίκα του Θοδωρή. Λέει, μα ο Θοδωρής, πώς δεν το σκεφτήκαμε. Ήρθε η Δάφνη, ήρθε πολλής κόσμος. Και έτσι αυτό έγινε μόνο του και συνεχίζει να γίνεται μόνο του. Δεν έχει πίεση από πουθενά.
0: Θέλω να μιλήσουμε για τους συνεργάτες, αφού ακούσουμε πρώτα λίγη μουσική.
3: Μανώλη, θέλω απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά, πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια, να σε μάθω να φιλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που θες. Μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις.

0: Μια και είμαστε λοιπόν, Ελένη, σε αυτό το σημείο που μιλάμε για τους συνεργάτες και μας πει και ο Θοδωρής, πες μας σε παρακαλώ λίγο τους βασικούς συνεργάτες, για να πω πρώτα ότι μου άρεσε ο συνδυασμός φιλίας και μουσικής συνάντησης, διότι η φιλία φέρνει το χιούμορ. Ακόμα οι παιδικές, να μην πω οι νηπιακές, γιατί και τα νήπια όταν μπορούν να υπάρξει μια φιλία που κρατάει από τότε. Αυτό το δέσιμο, το σώμα με σώμα, το χρόνο που κυλάει και φέρνει τους ανθρώπους κοντά συνεχώς σε μια γραμμή. Αυτή η φιλία λοιπόν, η μακροχρόνια, από μόνη της γεννά αγάπη. Και η αγάπη από μόνο του μπορεί να γεννήσει ένα απίστευτο χιούμορ. Γιατί το χιούμορ τι είναι, μια ευδιαθεσία είναι εν τέλει, ας πούμε έτσι. Μια χαρά που κυλάει και ξεφέρει από το οποιοδήποτε στενοπό, ας πούμε. Πες μας λοιπόν και λίγο για τους συνεργάτες αυτούς, γιατί βλέπω ότι είναι αξιόλογα παιδιά.
1: Είναι αλήθεια, είναι έτσι όπως το είπατε. Λένε ότι φίλος είναι αυτός με τον οποίο τολμάς να είσαι ο εαυτός σου. Οπότε δεν μπορεί να παραχθεί τέχνη αν δεν έχεις αυθεντικότητα.
0: Mm-hmm. Να μην φοβάσαι, μην παρεξηγηθείς κλπ.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Να μην σε δεσμεύει κάποιο πλαίσιο.
0: Οποιοδήποτε.
1: Οποιοδήποτε πλαίσιο, ναι, ναι. Ας πούμε ότι πρέπει να γίνει κάτι ωραίο ή πρέπει να είναι έτσι για να δείξει έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν το είχαμε καθόλου. Mm-hmm. Σίγουρα βασίζεται στο γεγονός ότι είμαστε πρώτα φίλοι. Εντάξει, με το Θοδωρή είμαστε από 18 χρονών, έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί, είμαστε μια μεγάλη παρέα, πολύ τυχεροί που είμαστε έτσι ακόμα. Με την Άννα πάλι βρεθήκαμε και σε δύσκολες περιόδους της ζωής και σε εύκολες, και πάντα υπάρχει και το στοιχείο που έτσι οι άνθρωποι που έχουμε και καλλιτεχνική προσωπικότητα είμαστε και πιο εύκολοι στο να μοιραστούμε τη δυσκολία με όποιο τρόπο. Είτε η Άννα τα κάνει στιχάκια, ξέρω εγώ, τη μαμά να της λέω κάτι για τη ζωή μου, μου λέει κάτσε να κάνω ένα στίχο, πώς σου φαίνεται αυτό. Mm. Με τη Δάφνη, πόσα
0: Δάφνη,
1: χρόνια,
0: Δάφνη Μπινιάρη,
1: η Άννα Ελευθεριάδου, η Πλόνη Σκίνα, σωστά. Ας ολοκληρώσω για την Ανούλα. Ναι. Έχει τελειώσει το Εθνικό Οδείο εδώ και το Royal Academy of Music στην Αγγλία. Mm. Και τώρα ζυμώνει μας στην Οξφόρδη. Οπότε ας το προσθέσουμε και αυτό σαν fun fact.
0: Γιατί φέρνει κάτι.
1: Οι πρόβες μας ήταν, η πιανίστρια μας ήταν μόνη μας στην Αγγλία. Mm. Δηλαδή υπήρχε και μια έξτρα, ας πούμε, ένα χιούμορ εκεί.
0: Ναι.
1: Παίζαμε χωρίς το πιάνο.
0: Μην τα χάσουμε αυτά.
1: Μην τα χάσουμε αυτά, βέβαια.
2: Μια έξτρα δυσκολία.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως να πω κάτι, το ότι παίξατε σε σχολεία, σε νοσοκομεία. Αυτά τα βιώματα, ας πούμε, είναι αδικατάστατα, παραμύθια από εδώ, ναι, παραμύθια από εκεί.
1: Αυτό είναι με τη Δάφνη, συνεργασία μας, ναι. Με τη Δάφνη την Πινιάρη, που είναι και φλαουτίστρια και έχει και παραδοσιακές σπουδές στο Κανονάκι και ένα μεταπτυχιακό στη μουσική πληροφορική. Όταν συναντηθήκαμε μας τα μικρά παιδιά, 24-25, κάναμε ένα παραμύθι της Μάρος της Λοΐζου, το ποτάμι τρέχει να συναντήσει θάλασσα. Μας το οργάνωσε, ας πούμε, το επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο πατέρας της, ο Γιώργος Μπινιάρης, που είναι
0: θεατράνθρωπος.
1: Θεατράνθρωπος ακριβώς, από τους σπουδαιότερους της χώρας μας.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τον Πατάκη και παίζαμε σε διάφορους χώρους και σε όλη την Ελλάδα προς το τέλος. Αυτό. Εντάξει, προφανώς η σύνδεση που έχουμε με τη Δάφνη είναι πολύ μεγάλη. Κάναμε πρόβες 5.30 και 6 το πρωί, αν ήταν να παίξουμε στις 8, γιατί έχουμε και δύο έτσι μια πολύ υψηλή επίπεδο σοβαρότητα απέναντι στην καλλιτεχνική δουλειά. Μετά κάναμε ένα παραμύθι της Μαρίας Παπαγιάννη. Πήγαμε προς τον Αντώνη τον Παπαθεοδούλου, αλλά εκεί είχε αρχίσει πια και έκλεινε αυτός ο κύκλος μέσα μας. Και
0: αποφασίζετε κάποια στιγμή αποκλειστικά επαγγελματικά να ασχοληθείτε με την ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Θέλει μια πλήρη αφοσίωση και αυτό.
1: Είναι μεγάλη.
0: Και θέλει τις κολόνες γερές να πατάει το οικοδόμημα. Οπότε αυτές τις κολόνες θέλετε να τις κρατήσετε όσο πιο γερές γινόταν, έτσι.
1: Μ' αρέσει που το λέτε έτσι, το διατυπώνετε. Όντως είναι αλήθεια. Έφυγα πολύ μακριά από το χώρο της τέχνης, συνειδητά, και ξανασπούδασα για 8 χρόνια. Προσπαθώντας να μπω με τα δυο μου πόδια στην επιστήμη.
0: Ναι, ναι, γιατί τελικά το έμπα έβγαλε στην τέχνη, φέρνει μια αναστάτωση και φέρνει και πολλές φορές, μερικές φορές, αν όχι πολλές, κάποιον αποπροσανατολισμό από κάποια κεντρικά θέματα που θέλει κανείς να χαράξει τη ζωή του. Και ένα από αυτά είναι αυτό που κάνατε εσείς, η ψυχοθεραπεία αυτή.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σας έδωσε όμως πολλά. Και τώρα σας δίνει τα δώρα, ε.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Τώρα συνδυάζονται πια αφού έχει εγκαθιδρυθεί, ας πούμε.
0: Και ηρεμούν τα πράγματα και κατασταλάζουν, να το πω έτσι.
1: Και μένει μόνο η ουσία.
0: Και μένει πάνω στη σκηνή μία αφήγηση, μία ανθρωπιά, ένα συνέστημα, το οποίο ας είναι όσο πιο καθαρό γίνεται και ο καθένας να κρατήσει αυτό που τον αφορά, ε.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Οπότε σας βοήθησε πολύ το ότι αποφασίζετε κάποια στιγμή να ασχοληθείτε με την ψυχοθεραπεία συστηματικά και αποκλειστικά.
1: Και αποκλειστικά, ναι. Ξανασπούδασα, αφοσιώθηκα μόνο εκεί. Έκανα βέβαια ψυχοθεραπεία εγώ προσωπική για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήμουνα με κάποιο τρόπο μέσα σε αυτό το χώρο. Όπως και να το κάνουμε, η τέχνη σε φέρνει πιο κοντά με τον εαυτό σου. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος. Mm-hmm. Το που λένε expose yourself to art, να εκτίθεσαι στην τέχνη χωρίς να περιμένεις κάτι από αυτή. Είναι μεγάλη αλήθεια. Με κάποιο τρόπο σε ακουμπάει και αναδεικνύει ότι, τον πόνο, ας πούμε. Και έτσι, ναι, ξανασπούδασα, έκανα ένα μεταπτυχιακό στη ψυχιατροδικαστική και εκπαιδεύτηκα στη γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία.
0: Δέστε μας μια φράση γι' αυτό, μια φράση αν θέλετε για τη γνωστική.
1: Συνδυάζει το αμιγώς επιστημονικό του cognitive, το γνωστικό,
0: ναι,
1: με το ψυχαναλυτικό που είναι κάπως πιο έντεχνο, το φροϊδικό. Αυτό ήταν εμένα που με τράβηξε και ο κόσμος της. Είναι οι 5-6 βασικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι, αισθάνθηκα δηλαδή ότι βρήκα τη φυλή μου.
0: Α,
1: είναι υπέροχοι
0: άνθρωποι. Κοινότητα.
1: Την κοινότητα, ναι.
0: Καλύτερα ακόμα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Την κοινότητα.
1: Πιο άγριο το φυλή.
0: Ναι, γιατί μπορεί στην επόμενη γωνία να βγει μια άλλη φυλή.
1: να πλακωθούμε. Να τα διαλύσουμε.
0: Να διαλυθούν τα πάντα. Οπότε καλού κακού. Πιο χαλαρά.
1: Εντάξει.
0: Θοδωρή, ερχόμαστε σε εσένα, θα ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Έχω λοιπόν δίπλα μου δύο ανθρώπους που έχουν έντονο το στοιχείο της δημιουργίας, μια πολύ θετική ενέργεια, αλλά και με χιούμορ και χαρά. Χαίρονται δηλαδή τα πρόσωπά τους, χαίρονται οι ίδιοι, χαίρονται η ταυτότητά τους, ας πούμε, πώς να το πω, η ύπαρξή τους, με έτσι πολύ απλά πραγματάκια. Και το γέλιο βγαίνει αβίαστο. Το γέλιο, Θοδωρή, το κρατάς δυνατά, το βλέπω σε σένα και θα σου ρωτήσω για μερικά πράγματα τώρα. Θέλω να σου πω τι σου έδωσε εσένα, ας πούμε, όλη αυτή η ενασχόληση με τη φωτογραφία, με το θέατρο, με τις μιμήσεις. Κάνεις και μιμήσεις.
1: Προσπαθώ.
0: Κοίταξε, η μίμηση είναι γιατί μπαίνεις στο αλουνού τον κόσμο και πρέπει να μπεις με έναν ωραίο τρόπο για να μην γίνεις, ας πούμε, ούτε υπερβολικός, ούτε... Είναι και αυτό κομμάτι του τσίρκου, ας πούμε.
1: Του τσίρκου.
0: Λοιπόν, για πες. Και τι σου έδωσε, συγγνώμη, η οπτική επικοινωνία που σπούδασες. Μερικά πράγματα που αφορούν εσένα τώρα.
1: Λοιπόν, για μένα το να ασχοληθώ με τα κινούμενα σχέδια και με την οπτική επικοινωνία ήταν κάπως μονόδρομος, νομίζω, από νωρίς. Mm-hmm. Αυτό που έβλεπα από μικρός είναι ότι με τραβούσαν διάφορα πράγματα ισότιμα. Και το να γράφω ιστοριούλες και να κάνω φωνούλες και να προσπαθώ να το παίξω μπροστά σε κόσμο και, και το θέατρο, δηλαδή, και η ζωγραφική και η μουσική. Οπότε πολύ νωρίς, νομίζω, σκέφτηκα ότι κάπως για να συνδυαστεί όλα αυτά πρέπει να ασχοληθώ με τα κινούμενα σχέδια. Mm. Γιατί σου δίνει όλο αυτό το φάσμα. Και να γράψεις την ιστορία και να την παίξεις και να τη ζωγραφίσεις και να την παρουσιάσεις μετά στον κόσμο.
0: Και να αντιληφθείς και τι κρύβει από πίσω, σαν χιούμορ, σαν διάσταση. Το θεατράλε κομμάτι.
1: Και ότι είναι συνδυασμένο με χιούμορ συνήθως. Τα κινούμενα σχέδια ήταν καταλυτικό για μένα. Δεν μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή, ας πούμε, χωρίς να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό μου ήταν πολύ, πολύ σημαντικό από την αρχή. Έβλεπα τον πατέρα μου το πόσο δούλευε, αλλά του άρεσε πολύ αυτό που έκανε. Έβρισκε τη δημιουργία του μέσα από τη δουλειά του και μας το εμφύσισε και εμάς
0: το πάθος.
1: Το πάθος για την εργασία.
0: Για τον Νίκο, μιλάς.
1: Για τον Νίκο, βεβαίως. Mm-hmm. Και ο οποίος, βέβαια, ήταν τεχνικός άνθρωπος.
0: Ναι,
1: την τέχνη την αγαπούσε πολύ, αλλά δεν την καταλάβαινε πως τη δημιουργία κρύβεται από μέσα του. Οπότε ήθελα και εγώ να βρω ποια δουλειά θα μπορώ να κάνω που να έχει αυτό το πάθος. Mm-hmm. Που να μπορώ να το αγαπάω, να ξεκινάω με χαμόγελο το πρωί και να πω τώρα δουλεύω αυτό. Και ήταν αυτό. Γιατί μία μου μέρα ασχολείται με τη φωνούλα, μία μέρα ασχολείται με το σενάριο, μία μέρα ασχολείται με τη ζωγραφική και μετά με τη σύνδεση όλων αυτών. Που όπως λέει και η λέξη το animation είναι δίνω σε κάτι ζωή. Για μένα ήταν γένα. Όταν πρωτοάρισαν τα σχέδιά μου να αρχίζουν να κουνιούνται και να μιλάνε και να αντιδρούν, για μένα ήταν η αποκάλυψη. Δηλαδή, όταν το ανακάλυψα πια, ήταν.
0: Πάντως το animation είναι ένα καινούργιο είδος. Η λέξη ήδη είναι φρέσκια αρκετά, που όλο και περισσότερο κατακτά έδαφος. Και νομίζω ότι προοδεύει τάχιστα.
1: Είναι και παλιό και καινούριο, γιατί δεν αφήνει τον εαυτό του να παλιώσει. Τα πρώτα δείγματα animation λέμε ότι ξεκινήσαν από τις σπηλιές που κάνανε μια σκηνή εδώ, πώς κυνηγάμε το βουβάλι, ας πούμε. Αυτό θεωρείται ένα είδος animation. Τα παιχνίδια που τα γυρίζεις γύρω-γύρω-γύρω και βλέπεις το καναρίνι από τη μία πλευρά και το κλουβί από την άλλη και όπως το γυρίζεις γύρω-γύρω. Δημιουργείται το καναρίνι μέσα στο κλουβί. Αυτό είναι ένα είδος animation.
0: Οι σκιές, ας πούμε.
1: Το θέατρο σκιών, βέβαια.
0: Σκιών.
1: Όλα αυτά λοιπόν θεωρούνται animation και σαν είδος εξελίσσεται πάρα πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ακριβώς επειδή δεν σταμάτησε να εξελίσσεται και πλέον και η τεχνολογία μπήκε τόσο δυναμικά, το απογείωσε και κάθε χρόνο σχεδόν έχουμε κάτι καινούριο.
0: Έχεις και κάποιες εσύ εργάζεσαι επαγγελματικά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχεις και κάποιες βραβεύσεις. Διακρίσεις, να το πω έτσι καλύτερα. Για πες μας γι' αυτό.
1: Είχαμε κάνει κάποια στιγμή κάποιες ταινίες με την T-Art. Τρεις ταινίες βιογραφίες Αγίων. Ήτανε του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Απόστολου Παύλου και του Αγίου Νικολάου. Οι οποίες ο σκοπός της εταιρείας που ανέλαβε ήταν να πάει σε κατηχητικά, σε σχολεία, κάπως να εκπαιδευτικό το περιεχόμενό του. Δεν θυμάμαι πώς έγινε και κάπως το σκεφτήκαμε, να το στείλουμε και σε κάποια φεστιβάλ κινηματογράφου. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε και, Και πήγανε, βραβευτήκανε κάποιες από αυτές, οπότε ας αναστέλνω και εγώ τις δικές μου. Που πήγανε, κάποιες έχουν πάει αρκετά καλά, έχουν πάρει αρκετά βραβεία. Τώρα μία ταινία μου είναι σε δύο φεστιβάλ παίζεται. Το ένα είναι στη Νέα Υόρκη και το άλλο είναι εδώ.
0: Τα φεστιβάλ αυτά είναι πολυμορφικά, δηλαδή είναι εστιασμένα πάνω στο
1: κάποια είναι γενικά κινηματογράφου και live action και animation, κάποια είναι μόνο animation. Τώρα στα δύο αυτά που παίζετε είναι κινηματογράφου
0: γενικά. Εσύ είσαι λοιπόν και σκηνοθέτης των παραστάσεων, ναι, αυτών που δημιουργείς, οπότε εκ των πραγμάτων λοιπόν είσαι παρατηρητικός, πρέπει να είσαι πολύχρωμος, πρέπει να βλέπεις τα χρώματα καθαρά, να τα συνδυάζεις, να τα βάζεις να χορεύουν μεταξύ τους.
1: Και δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει η εικόνα να
0: ζωντανεύει.
1: Να ζωντανεύει και να ζωηρεύει τη φαντασία του θεατή.
0: Το ζητούμενο
1: πρέπει
0: είναι
1: να τον ρουφάς μέσα.
0: Φαντασία, Ελένη, το ζητούμενο. Διαρκώς. Ναι. Μπορούμε να ακούμε με τη φαντασία μας, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε με τη φαντασία μας, μπορούμε να φτιάχνουμε τοπία με το μυαλό μας και να πηγαίνουμε σε αυτά. Να ξεσκάμε λίγο, Ελένη.
2: Είναι αλήθεια και είναι.
1: Να πω και να.
0: Για πες,
1: επειδή μιλήσαμε για τους συνεργάτες πριν,
0: ναι, ναι,
1: και δεν αναφέραμε έναν. Ένας άνθρωπος που πάντα, δηλαδή από την αρχή της καριέρας μου και στο animation, ήταν πάντα μαζί μου. Είναι ο Χρήστος Μαραγκουδάκης που παίζει κιθάρα και μπάσο στην παράσταση. Και τον εμπλέκω σε οτιδήποτε κάνω, γιατί και έχουμε τη χημεία που καταλαβαίνει ακριβώς τι κάνουμε. Είναι συνθέτης και μουσικός παραγωγός και κιθαρίστας προφανώς και κλασικός και ηλεκτρικός, και πάντα έχουμε αυτή το υπέροχο πράγμα που του λέω, κάνω αυτό το project, έχω αυτή την ταινία να κάνω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχω σκεφτεί αυτή τη μουσική, θα μου τη βάλεις εκεί, θα κρατήσει τόση διάρκεια, και πάντα χωρίς, δηλαδή καμιά φορά μπορώ να πω ένα τυριρί θέλει εδώ και
0: σιωπηλά,
1: καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλω να κάνω και μου το φτιάχνει και μου το ετοιμάζει ακριβώς όπως το θέλω, και ακόμα και μια-δύο φορές που έχουμε διαφωνήσει στο τι χρειάζεται, αυτό που έκανε ήταν καλύτερο. Οπότε.
0: Ναι. Νομίζω το μεγάλο κέρδος σε όλα αυτά που συζητάμε, Θοδωρή, είναι αυτή η σιωπηλή συνεννόηση, αυτή η έκρηξη συνεννόησης, ναι, που η στιγμή αρχίζει να ανοίγει τα φτερά της και να σου λέει: χωράνε κι άλλα εδώ, βάλτε, ή αφήστε τα να έρθουν μόνα τους. Αφού τα αφήστε να έρθουν μόνα τους, δεν είναι ωραίο?
1: Είναι πολύ ωραίο. Και εκεί φαίνεται κιόλας πώς επικοινωνούν δύο άνθρωποι και πώς το όραμά τους γίνεται ένα πράγμα. Και αυτό που λέτε, σιωπηλά, καμιά φορά δεν χρειάζονται πολλά λόγια.
0: Όχι.
1: Είναι. Το κάνει και η Ελένη πολύ. Ενώ εγώ έχω μάθει λόγω του animation να τα έχω όλα προγραμματισμένα πριν ξεκινήσω. Εκείνη είναι πιο αυτοσχεδιαστική. Μπορεί να μου πετάξει την μπάλα και εγώ αγχώνομαι, δεν θέλω. Αλλά έχει γίνει τόσο μέσα μας πλέον που νομίζω τα απεξήλθα κι εγώ μια χαρά τελικά.
2: Συγγνώμη, αυτό ακριβώς μου δώσατε φοβερή πάσα με αυτό που λέτε, γιατί στην πρώτη φορά που παίξαμε την παράσταση εγώ είχα τα τραγούδια, αλλά τη γέφυρα και τα λόγια ενδιάμεσα δεν τα είχα δώσει στους μουσικούς, γιατί όπως είπατε και εσείς με τη φαντασία, όντως αυτό γεννιέται στη φαντασία μου και μπορεί από Δευτέρα σε Τετάρτη να αλλάξει και να πω θα βάλω αυτό το τραγούδι εδώ.
1: Και οριακά Θοδωρής, την ώρα της παράστασης.
2: Ναι, και μπορεί και την ώρα της παράστασης φυσικά να γεννηθεί κάτι διαφορετικό για να συνδέσω την ιστορία ή κάτι να πει το κοινό. Εμένα αυτό μου αρέσει, είναι χαρά, είναι ο λόγος που το κάνω, δεν έχω άλλο λόγο. Οπότε ο Θοδωρής στην πρώτη μας παράσταση μου λέει: Ελένη, ξέρεις την ιστορία θέλεις να μας τη δώσεις? Πρέπει να ήμασταν 5-24 ώρα πριν παίξουμε. Λέω: Θοδωρή μου, θέλει υπομονή αυτό. Δεν την έχουμε ακόμα την ιστορία.
1: Δεν υπάρχει ιστορία ακόμα. Θα βρεθεί τη μέρα της παράστασης.
0: Δεν υπάρχει ούτε παράσταση. Λοιπόν, και υπάρχει όμως ο ακροατής, υπάρχει ο θεατής που κρατάει την ανάσα του και λέει: Τώρα η Ελένη και ο Θοδωρής θα το βγάλουν παρακάτω το σκαλοπάτι ή θα γκρεμιστούν, α πούμε.
1: Και εγώ την είχα την απορία αυτή σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.
0: Δηλαδή φεύγει γεμάτος αγωνίες. Σου λέει θα ξεσκάσω και βγαίνει. Και με κάνανε και. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ακούσουμε λίγη μουσική. Θες την

0: Η δική μας πόλη εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο της ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με την Ελένη Μάρα και τον Θοδωρή Σαράφη, δυο πολυτάλαντους και πολυσχηδείς περιπτώσεις, ανθρώπους, οι οποίοι φτιάχνουν και μεταξύ των άλλων των πολλών και των σπουδών, των συναντήσεων, αλλά και των προβληματισμών και των δραστηριοτήτων, υπάρχει και η παράσταση που είδαμε στην ανοιχτή πρόβα και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Κική, για τον Μανώλη κλπ. Ελένη, πες μας λίγα λόγια για αυτό που είδαμε, γιατί είναι ένα μουσικό θέατρο, μια παντομήμα, ό,τι και να πεις κανείς μπορεί να το βάλει αναλογικά μέσα στο κλίμα αυτό και να αποδώσει όσο πιο κοντά μπορεί αυτό το οποίο γίνεται. Πες μας δύο λόγια για την παράσταση, σε παρακαλώ.
1: Όταν μας ρωτήσανε από το Theater of the Know που μας φιλοξένησε τι είναι αυτό που θα δούμε, δεν ήξερα να τους πω. Λέω, τι να σας πω, δεν ξέρω, έχουμε συνδέσει κάποια τραγούδια και τα κάνουμε μια ιστορία. Οπότε χρειάστηκε να γκουγκλάρω για να δω αν υπάρχει κάπως να το ονομάσω έτσι με τον κώδικα του θεάτρου. Σαν μουσικό, θεατρικό improvisation αυτός ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να πάω λίγο πιο πίσω. Αυτό ξεκίνησε όταν με την Άννα που ήμασταν νέες, πολύ πιο νέες θα ήθελα.
0: Μα είστε πολύ, πολύ νέα, τόσο που τρομάζω ότι αυτή η νιώτη τέλος πάντων. Γιατί όταν λέω νέα εγώ, υπάρχει και η φράση του Χατζηδάκη, νέοι κάθε ηλικίας.
1: Σωστά. Ας κρατήσουμε αυτή.
0: Και όταν είπα είστε πολύ νέα, το λέω και πάνω στη σκηνή, δηλαδή όλη αυτή η ενέργεια, η οποία πώς μπορεί να καθορίσει κανείς με χρονολογικές ετικέτες, με χρόνια. Ο Ελίτης λέει ότι η ποίησή μου αν έχει κάτι να δώσει είναι ότι σε αυτή δεν υπάρχουν αριθμοί. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά τα δύο έτσι, στο πλάι,
1: συμφωνώ
0: στο τσεπάκι.
1: Απόλυτα.
0: Οκ, okay, για πέστε μας.
1: Οπότε εκεί το 2009, όπου και ολοκλήρωσα έτσι, τη ζωή μου μέσα στην τέχνη, είχα την Κική κάθε βράδυ το τραγούδι του Δελιβοριά, μου άρεσε πολύ και έφτιαξα μια παράσταση τότε. Mm-hmm. Οπότε 16 χρόνια μετά ακόμα ήθελα να το βασίσω πάνω σε αυτό. Από εκεί λοιπόν πήραμε την Κική. Υπάρχει ένα debate με τον Θοδωρή, μια διαφωνία η οποία κρατάει μέχρι και σήμερα το πρωί ερχόμενη εδώ, ότι η Ελένη δεν έχει καμία σχέση η παράσταση με την Κική όπως την περιγράφει ο Φίβος.
2: Ο χαρακτήρας της Κικής.
1: Ο χαρακτήρας της Κικής. Εγώ πάλι του λέω ότι δεν ξέρεις, έννοια σου και δουλειά σου, διότι εγώ την έχω φανταστεί και η ψυχούλα της μπορεί να μοιάζει. Κοιτάξτε, στην ουσία διαλέξαμε τραγούδια που μας άρεσαν και που ταιριάζανε στην μπάντα, στη φωνή μας, στα γούστα μας και με... Προφανώς όλοι οι συνεργάτες και η Δάφνη και η Άννα και ο Χρήστος φέρνανε και κομμάτια και ιδέες πέραν από την ενορχήστρωση προφανώς. Οπότε προέκυψε και ο Μανώλης, μας άρεσε σαν όνομα παρόλο που δεν υπήρχε κάποιο τραγούδι που να έχει το όνομα Μανώλης μέσα. Ήθελα με κάποιο τρόπο να βάλουμε την 11η εντολή, αυτό το σπουδαίο τραγούδι, και ήθελα πάλι με κάποιο τρόπο να το πω στο κοινό και να ρωτήσω τι πιστεύετε ότι είναι πια αυτή η 11η εντολή.
0: Και τι πήρατε λοιπόν με τη σαν απάντηση?
1: Είπανε διάφορα στη δεύτερη παράσταση.
0: Το πιο ενδιαφέρον έτσι.
1: Νομίζω είπανε την αγάπη.
0: Ναι.
1: Ας κρατήσουμε αυτό. Οι περισσότεροι είπαν την αγάπη.
2: Νομίζω το πιο στην πρώτη παράσταση. Μη ραδιοφωνική η λέξη, αλλά... Να μην είσαι εκνευριστικός τέλος πάντων, να μπορείς να συνυπάρχεις.
0: Ναι, ναι. Ωραία είναι αυτά.
1: Ναι, και το δώσαμε σε ψυχολόγο λοιπόν, οπότε υπάρχει η Κική, ο Μανώλης και μια φιγούρα ψυχολόγου, είτε άνδρα είτε γυναίκας.
0: Ναι.
1: Το προσθέσαμε προσεκτικά, με σεβασμό στην επιστήμη της ψυχοθεραπείας. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό το κάνει πολύ πιο κωμικό, γιατί έτσι...
0: Ο Μανώλης, να πούμε ότι είναι ο Θοδωρής, έτσι.
1: Θα μπορούσε.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Φυσικά τον ενσαρκώνει.
2: Τον ενσαρκώνω εγώ, ναι. Όχι πάντα. Στην πρώτη παράσταση που ήταν ακόμα όλα πιο νοπά και στο κεφάλι της Ελένης προσπαθούσε λίγο να τα οργανώσει. Μου λέει, άμα σου κάνω πάσα θα είσαι ο Μανώλης. Αλλιώς τα τραγούδια του Μανώλη θα τα λες εσύ. Μέχρι εκεί είχαμε συμφωνήσει. Πριν βγούμε στην παράσταση μου λέει, θέλω να πεις δύο ατάκες για να με βοηθήσεις. Και λέω, okay, να τις πω βεβαίως. Ξεκινάει η παράσταση, της λέει μόνη της η Ελένη. Δεν ενοχλούμε προφανώς εγώ, εντάξει. Κυλάει η παράσταση μια χαρά. Την επόμενη μέρα λοιπόν που ξαναπέζαμε, γίνεται ένα κενό και γυρίζει, με κοιτάει. Τι έγινε, θα της πεις? Α, λέω, σήμερα παίζω.
1: Καταλαβαίνετε, είναι κινούμενη άμμος.
2: Αλλά εντάξει, στην τελευταία παράσταση κάπως τα είχαμε λύσει αυτά τα θέματα και ήξερα ακριβώς που μπαίνω και που δεν μπαίνω.
0: Τώρα, αν ξαναδούμε αυτή την παράσταση, την ανοιχτή πρόβα δηλαδή, ας πούμε, τι θα δούμε, τι είδατε ότι έλειψε ή τι θα προστίθετε εδώ σε αυτή την επόμενη.
1: Μ' αρέσει που λέτε τη λέξη επόμενη. Ίσως είστε ο πρώτος που το λέει.

0: ομάδα, από τον άνθρωπο που σερβίρει τα ποτά μέχρι τον τελευταίο θεατή, τους μουσικούς προφανώς πάνω στη σκηνή, ακόμα και αυτούς που σου δώσαν το κουστούμι, είμαστε όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή. Αν αφαιθείς αυτό και σε πάει, γίνεται κάτι μαγικό, δηλαδή ξεχνάς ότι είσαι κάπου και απλά αυτό ρολάρει. Mm-hmm. Μία λεπτομέρεια που ίσως, δεν ξέρω, μου φαίνεται ενδιαφέρουσα να την πω, είναι ότι χρειάζεται ταυτόχρονα με όλα αυτά να νιώθεις ότι τους έχεις, ότι δεν σε έχουν. Αυτό που λέμε να τους...
1: Ναι, ναι.
0: Να τα αρπάξεις στο κοινό.
1: Ως μαέστρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να νιώθεις από πάνω, ώστε να μπορείς από πάνω με την καλή έννοια ότι ηγείσαι αυτό. Εσύ καθορίζεις τη βραδιά, ώστε να μπορείς και να κατευθύνεις καταστάσεις. Γιατί αλλιώς τους αφήνεις βάρος. Θα πρέπει να σε χειροκροτήσουν, θα αγωνιούν μαζί σου.
1: Ναι, ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι σε σένα, αλλά και αυτοί που είναι από κάτω μπορούν να συμμετέχουν και έχει τη σημασία του αυτό. Στο βαθμό που συμμετέχουν, μπορούν να καθορίσουν και το αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως.
1: Και η συμμετοχή αυτή μπορεί να είναι από τα μάτια, από την απόλυτη ησυχία, από το δυνατό χειροκρότημα της καρδιάς όμως.
0: Ακριβώς, ναι, όπως το λέτε.
1: Γιατί χειροκρότημα και χειροκρότημα έχει μεγάλη διαφορά, Θοδωρή.
2: Βέβαια. Βέβαια, τη νιώθεις τη ζεστασιά όταν, όταν έρχεται, τη νιώθεις. Όπως νιώθεις και το πάγωμα.
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα ωραίο, επειδή μιλάγαμε πριν έξω για το χώρο εκεί που στα Εξάρχεια. Όταν ήρθε ο Χατζηδάκης, λοιπόν, εγώ τον περίμενα και είχα το νου μου, βάζει το ένα του πόδι μέσα και ακούει ένα χειροκρότημα από το κοινό και κλείνει την πόρτα και βγαίνει έξω, μάλλον την πατήσαμε. Με το που και μετά από μισό λεπτό ξανανοίγει την πόρτα και μπαίνει ευδιάθετος. Γιατί όμως? Γιατί συνειδητοποιεί, εγώ τα λέω αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν έχω άδικο, ότι το χειροκρότημα αυτό δεν προέρχεται προς ένα στάρ, προς μια φίρμα, προς κάτι, προς Διόρ, αλλά σε έναν άνθρωπο που μπορεί να προσφέρει ωραία πράγματα. Και ήταν της καρδιάς το χειροκρότημα.
0: Βέβαια.
1: Είναι άρα όλα αυτά λοιπόν.
0: Βέβαια. Βέβαια. Δεν μπορείς να συνδεθείς αν έχεις αυτή τη βάση που λέτε του στάρ ή του. Δεν μπορείς να συνδεθείς. Και αυτό θέλει σύνδεση.
1: Ναι, ναι. Και είναι ένα ψέμα όλο αυτό, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Με το στάρ και την επιτυχία, αλλά και την καριέρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εσείς το λέτε ανοιχτή πρόβα.
2: Βεβαίως.
1: Για να προφυλαχτείτε και από πάσα σκέψη πονηρή.
0: Και να διαφυλάξουμε το θνησιγενές
1: στοιχείο. Το θνησιγενές, διότι ο θάνατος είναι τροφοδότης, παρακαλώ. Εσείς ως ψυχαναλήτρια και ως άνθρωπος και ο Θοδωρής, γιατί όλα αυτά που κάνει και αυτός βρίσκονται σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο θάνατος είναι μια παύση για επανεκκίνηση. Μια τρυφερή ματιά στη ζωή, γιατί πώς αλλιώς θα βγάλουμε πράγμα άμα δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε και φθαρτοί. Τι είμαστε πια, ε?
0: Είναι πολύ ωραία.
2: Βέβαια, η ανάγκη του κάτι να έχει, σημαίνει η ύπαρξή σου εδώ.
1: Ναι.
2: Αν ήμασταν αθάνατοι, θα είχαμε όλο το χρόνο να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να μην κάνουμε και τίποτα. Τώρα που νιώθουμε ότι υπάρχει ένα τέλος, έχουμε ανάγκη κάτι να σημαίνει αυτό.
1: Και το οποίο τέλος μπορεί να είναι καθημερινό.
0: Είναι αλήθεια, είναι καθημερινό. Αλήθεια. Μα και ο ύπνος αυτό είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Το πάτε πολύ ωραία. Ελένη Μάρα, πες μας λίγο. Ο θάνατος σε σένα, τι είναι δηλαδή, εσύ που το έχεις πλησιάσει από μεριές έτσι πιο εσωτερικές πολλές φορές. Πόσο αναγκαίος είναι στη ζωή? Και πάλι να επαναφέρω το Χατζηδάκη, το έφερε η κουβέντα σήμερα και τον αναφέρουμε, δεν πειράζει. Που λέγει ότι ο θάνατος πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.
2: Υπέροχο.
0: Υπέροχο. Πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι φέρνετε λίγο στην κουβέντα μας τα αντίθετα της ζωής. Όπως έλεγε, ας πούμε, ο Φρόιντ και η ορμή τη ζωή και η ορμή του θανάτου. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο, γιατί αν αφήσεις μόνο την ορμή της ζωής, θα πάμε στο υπερφύαλο, θα πάμε σε.
1: Αδιέξοδο.
0: Ακόμα και σε. Ναι, σε αδιέξοδο και σε παραλήρημα. Πρέπει πάντα να υπάρχει.
1: Σε νευρώσεις.
0: Και σε νευρώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα και η αντίθετη δύναμη, η οποία σε τραβάει προς τα κάτω. Εντάξει, λόγω της δουλειάς μου και λόγω συμβάντων στη δική μου ζωή, έχω έρθει σε στενή επαφή με το θάνατο. Θα έλεγε κανείς ότι αν κάνει κάποιος υπομονή στη δυσκολία, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής, αν κάνεις υπομονή θα έρθει το επόμενο. Δηλαδή η ζωή ποτέ δεν κρατάει.
1: Υπομονή και σπουδή λοιπόν.
0: Και σπουδή, και σπουδή, ναι.
1: Τι ωραία.
2: Εγώ έχω κάνει μια ταινία κειμενών σχεδίων, η πιο βραβευμένη μου ταινία, που έχει πρωταγωνιστεί τον θάνατο.
1: Τι ωραία.
2: Ο λόγος που ξεκίνησα με αυτό είναι η ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ότι η κινητήριος δύναμη δημιουργίας σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό των ανθρώπων είναι ότι θέλουν κάτι να φύγει.

0: ήσουν πριν τελειώσει ο χρόνος τους. Και εγώ αυτό που είχα παρατηρήσει είναι ότι ο θάνατος γενικά στη κινηματογραφική τέχνη τουλάχιστον, μέχρι τότε που το πρωτοσκέφτηκα, ήταν μια μαύρη μορφή, φοβιστική. Οπότε προσωποποιούταν, μιλάω, από την 7η σφραγίδα, ας πούμε, του Μπέργκμαν. Και ήθελα να δώσω μια κομική. Μια.
1: Ανθρώπινη.
0: Ναι, ένα. Οπότε κάπως τον συνδύασα ότι είναι ένας ατσούμπαλος, μια ατσούμπαλη ύπαρξη που περνάει, προκαλεί καταστροφή. Αλλά ο κόσμος είναι okay με αυτό. Ναι, οι υπόλοιποι που τον βλέπουν οριακά τον θαυμάζουν, γιατί είναι αυτό που είναι. Είναι μέρος αυτού του πράγματος. Εκείνος μπορεί να μην έχει ιδέα το τι καταστροφή δημιουργεί, αλλά πώς το λένε, ο κόσμος είναι okay με αυτό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι.
1: Διαφορετικά αρχίζουν οι αναπηρίες. Και εκτός από το να αφήσουμε ένα ίχνος, εγώ θα προσέθετα σε αυτό που είπε στο Δωρή, ότι και να συναντήσουμε τους συνοδοιπόρους. Να συναντήσουμε τις μεγάλες φιλίες, Ελένη. Να συναντήσουμε τις σπουδαίες καρδιές που να χτυπάνε όπως χτυπάει η δική μας.
2: Ο Λυσαυγόπουλος, το χτύπω μόνο της καρδιάς που μας ορίζει ανθρώπους. Ένας πολύ ωραίος στίχος.
1: Ναι, τι ωραία. Και λέει και ο Βαβακάρης, μου αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου. Λοιπόν, αυτές οι μεγάλες συναντήσεις, και μάλιστα όταν γίνονται στις εξάρσεις της στιγμής, δηλαδή στον απόλυτο χρόνο, εκεί που ο χρόνος κυλάει πραγματικά και δεν είναι ανύπαρκτος, εκεί που έχει τη βαρύτητά του, εκεί. Αγαπημένη πόλη στον κόσμο, Ελένη. Ποια είναι?
2: Αγαπημένη πόλη είναι το Παρίσι τώρα, εντάξει, θα γίνω λίγο. Αυτή είναι, είναι αλήθεια.
1: Κρατάει ακόμα.
2: Κρατάει ακόμα, ναι. Συνδέει τα πάντα, έτσι και
1: αγαπημένη τραγουδίστρια του Παρισιού.
2: Edith Piaf, σίγουρα, σίγουρα.
1: Όχι, Ζουλιέτ Γκρεκό μαζί, παρέτησα.
2: Εντάξει,
1: στο πρώτο τραπέζι.
2: Στο πρώτο τραπέζι, άμα το θέτετε έτσι, να φέρουμε και την Αρλέτα, τον Ατίκ, βεβαίως. Θα έρθω, αν με καλέσετε.
1: Και ο Ατίκ Παρισιάνος ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έκανε και 200 τόσες μελωδίες στο Παρίσι. Τον ενέπνευσε το Παρίσι, Και τι ήταν αυτό που τους ενέπνευσε και ενέπνευσε και σένα? Νομίζω μια, έστω σαν υποψία ελευθερίας, ότι μπορείς να εκφραστείς, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που σου δίνει τη δυνατότητα να υπάρξεις και να ξεφύγεις από τα μέχρι τότε δεδομένα σου.
2: Ναι,
1: αυτό
2: είναι γεγονός, και αυτή η ομορφιά του και η ελευθερία, έχει μια ελευθερία, κάτι επαναστατικό έχει το Παρίσι συγκεκριμένα.
1: Εξεγερτικό.
2: Ευχαριστώ.
1: Κατά τον Καμί.
2: Ακόμα, ακριβώς.
1: Του δίνουν τον τίτλο, και θέλω τη γνώμη σου γι' αυτό, του δίνουν τον τίτλο «Επανστατημένος άνθρωπος». Εγώ το αλλάζω, δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι στιγμιαίο πολύ. Ο εξεγερμένος.
2: Εξεγερμένος, είναι λίγο πιο μόνιμο.
1: Μόνιμο, από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνειδητοποίηση βαθιά. Και λένε, Ελένη, κάπου δεν θυμάμαι, ο καλλιτέχνης δεν είναι για να κρίνει, είναι για να κατανοεί.
2: Φυσικά, όπως και ο ψυχοθεραπευτής.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πιο δύσκολο που λέτε τώρα. Αν ο καθένας γυρίσει την κάμερα προς τον εαυτό του και δει όλοι μας πόσο συχνά κρίνουμε και κατακρίνουμε, και πόσο δύσκολο είναι απλά να αποδεχτείς και να υπάρξεις ή να στηρίξεις, νομίζω είναι το πιο δύσκολο όλων στη ζωή.
1: Θοδωρή, η συμπονετικότητα είναι στάλκερ της ζωής, είναι οδηγός, ψηλά, πολύ.
0: Δεν μπορεί να μην είναι.
1: Δεν μπορεί να μην είναι.
0: Καταρχάς, γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να καταλαβαίνουμε.
1: Και να κουμπίσουμε και λίγο στον άλλο.
0: Να μπούμε στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβουμε. Όλοι κουβαλάνε ένα σταυρό επάνω τους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να τον βρήσεις επειδή βγήκε απότομα από τη στροφή? Κάτι συμβαίνει και σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ή γιατί να πετάξεις το σταυρό σε κάποιον άλλο να το σηκώσει για σένα?
0: Αυτό ακόμα χειρότερο έγκλημα.
1: Αγαπημένη πόλη, Θοδωρή.
0: Αγαπημένη πόλη, αν και κάνει λίγο ζέστη, ήταν η Νέα Ορλεάνη για μένα. Έμεινα από 2 μέρες μόνο εκεί, αλλά νομίζω άφησα την καρδιά.
1: Αγαπημένη μουσική.
0: Παίζει blues.
1: Νέα Ορλεάνη, και πάει λέγοντας.
0: Και παίζει και παντού. Έχει παντού μουσικούς και πολύ καλούς. Δηλαδή ο νεαρότερος Πλανώδιος παίζει καταπληκτικά. Προσπερνάς τον έναν μουσικό για να βρεις τον άλλο. Δηλαδή δεν μένει το αυτί σου ποτέ χωρίς να ακούει μουσική.
1: Και εδώ συναντιόμαστε και με την παράστασή σας, που είναι στην ουσία μία μουσική του δρόμου, μία παράσταση ανοιχτή. Ανοιχτή στο απρόβλεπτο, ανοιχτή στο ρίσκο, στην αποτυχία, αλλά και στην έκρηξη της απόλαυσης, του συναισθήματος και της συνοδοιπορίας με αυτούς που κάθε φορά είναι κοντά και ακολουθούν ή συμπορεύονται. Το ακολουθούν δεν μ' αρέσει.
2: Συμφωνώ.
0: Συμπορεύονται, βεβαίως.
2: Συμπορεύονται, αμοιβαία, βέβαια.
0: Ναι. Η Ελένη πάντα προσπαθεί να μπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερους στην παράσταση.
1: Αυτό είδα.
0: Από τον μπάρμαν μέχρι τον τελευταίο.
1: Αυτά είδα γι' αυτό και λέω και αυτά που λέω. Δεν τα λέω από το κεφάλι.
2: Μα και το κοινό πρέπει να φτιάξει την παράσταση επί τόπου.
1: Μα το κάθε άτομο, πέρα από το λέξη κοινό, πρέπει να φτιάξει και τη δική του υπόθεση εντός και εκτός και επί τα αυτά.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Να δημιουργήσει. Να τον αφορά. Οπότε έχοντας αυτό σαν οδηγό, το μέλλον είναι μπροστά σας.
2: Γι' αυτό και προσπαθούμε
1: και να περιμένουμε την επόμενη παράσταση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν δεν έχετε κλείσει ακόμη, να πάρω τηλέφωνο τον υπουργό.
2: Επί τόπου, κλείστε τα μικρόφωνα να μπορέσουμε.
1: Έχουμε τηλέφωνα, δόξα τω Θεώ.
2: Για πρόβα, όπως άμα θέλει να παίξει, να παίξει κάποιο όργανο που θέλει ο υπουργός να συμμετέχει.
1: Έπρεπε να φέρουμε και την κιθάρα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε στο στούντιο κάτι.
2: Ναι,
1: έχουμε ωραία στούντιο, ωραίες κονσόλες εδώ.
2: Και με το κανονάς.
1: Να κάνουμε κάτι ωραίο και με τα παιδιά, τους φίλους μας.
2: Ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, εδώ σας ευχαριστώ πολύ, Ελένη, πέρασες καλά.
2: Πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε εμείς.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, μας άρεσε πάρα πολύ.
1: Μας ενώνει και η τήρηση, το πούμε και αυτό.
2: Είναι.
1: Οπότε
2: και
1: μπορούμε και να ανταμώσουμε σε καμιά μικρή πλατείτσα,
2: ναι,
1: να πούμε τις ιστορίες μας, να ανταλλάξουμε χαμόγελα.
0: Και να βγει και μια κιθάρα και να τραγουδήσουμε.
2: Και
1: να ξαναδούμε το φως από άλλη ματιά.
2: Βεβαίως.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη ήταν μια ωραία συνάντηση, μια πολύ ωραία συνάντηση με τον Θοδωρή Σαράφη και την Ελένη Μάρα, δυο πολυσχηδείς περιπτώσεις της τέχνης και όχι μόνο της ζωής, της καθημερινότητας, των οικαστικών τεχνών, του θεατρικού, της μουσικής, του δρόμου, παραστάσεις. Όπως θέλετε, πάρετε το και πέστε το. Σας αφήνουμε να το σχεδιάσετε εσείς και να μας φέρετε τα σχέδιά σας στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη Μάρα και τον Θοδωρή Σαράφη για αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί εδώ στο στούντιο. Ο Θέμης Ζωταμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:30 το μεσημέρι στην Ελλάδα, πάντοτε η Σμύρνη θα μας απασχολήσει. Στη σημερινή μας εκπομπή, συγκεκριμένα ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης. Αγγέλα Παπάζογλου, τα χέρια μας εδώ. Γιώργης Παπάζογλου, ο γιος του Βαγγέλη και της Αγγέλας Παπάζογλου, και φυσικά θα μας απασχολήσει ο Βαγγέλης Παπάζογλου, πολύ σημαντικός Έλληνας μουσικός, οργανοπαίχτης, συνθέτης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη γύρω στο 1896 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 27 Ιουνίου του 1943, κατά τη διάρκεια της κατοχής δηλαδή, στην Κοκκινιά. Θα διαβάσουμε και μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου, την 5η έκδοση, τα χαίρια μας εδώ, όπου ο Γιώργης Παπάζογλου αφηγείται τις ιστορίες της μητέρας του Αγγέλας, της γυναίκας του Βαγγέλη Παπάζογλου, που ήταν και εκείνη εκπληκτική τραγουδίστρια. Ωστόσο, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και τραγούδια που αναφέρονται στη Σμύρνη, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα με τον Παντελή Θαλασσινό. Ακολουθεί η ορχιστική εκδοχή του τραγουδιού του Παναγιώτη Τούντα, «Το καλοκαίρι τώρα», από το ακορντεόν του Λάζαρου Κουλαξίζη.

Ο Μπάμπης Τσέρτος εδώ στη Σμύρνη, του Κώστα Καπλάνη και της Ευγενίας Δρούζα, μέσα από το δίσκο του επίσης μικρασιάτικου Κώστα Καπλάνη, τραγουδοποιών «Η ωραία Ελλάς», που κυκλοφόρησε το 1995. Διαμάντια όλα αυτά τα τραγούδια του δίσκου, ακούμε εδώ συχνά πυκνά από τους λαϊκούς δρόμους. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την καλή παρέα που μας ακούει, στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στην Καλλιρόη, στο Χρήστο από την Θεσσαλονίκη, καλή μας ακρόαση, στον Αλέξανδρο Περάτηρα Κοζάνης, ευχαριστώ για τα όμορφα λουλούδια, όπως επίσης και τη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα, τα τραγούδια χαρισμένα σε όλη την παρέα με πολύ αγάπη. Η πληροφορία του Χρήστου για το Λάζαρο Κούλαξίζη από το Φρίνιο, το χωριό του Τσάντα που κάναμε το Σάββατο, η μικρή μας αναφορά σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο στιχουργό με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα του Γιώργου Ξεπαπαδάκου. Και να πούμε φυσικά και για το Viber της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Βαγγέλης Παπάζογλου, λοιπόν, διαβάζουμε από το Εικονικό Μουσείο Αρχείο του Παναγιώτη Κουνάδη. Γεννήθηκε είτε το 1896 είτε το 97 στο Τουρμπαλί της Σμύρνης. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, σαν σήμερα, 27 Αυγούστου του 1943, στη Νίκαια, συνθέτης, στιχουργός, οργανοπαίκτης, κιθάρα, μπάντζο. Εξαιρετικός συνθέτης και στιχουργός πρωτότυπος. Ασχολήθηκε από την παιδική του ηλικία με τη μουσική και συνεργάστηκε στη Σμύρνη με την Εστουδιαντίνα, τον Σιδερή και Περιστέρη. Μετά το 1922 εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά και άνοιξε δικό του μουσικό στέκι. Στη Νίκη αγνώρισε και νυμφεύθηκε την τραγουδίστρια Αγγέλα Μαρονίτη. Αγγέλα Παπάζογλου όμως την είχε ακούσει να τραγουδάει και στην Σμύρνη, αν το αναφέρει Αγγέλα Παπάζογλου στα χαΐρια μας εδώ. Ξανασυναντήθηκαν λοιπόν εδώ στην Ελλάδα. Η δισκογραφική του παρουσία άρχισε το 1934 με το τραγούδι «Αν ήμουν άνδρας» με την Κατίνα Χωματιανού. Θα το ακούσουμε, Χωματοπούλου, θα το ακούσουμε στη συνέχεια, για να ακολουθήσουν οι περίφημοι «Λαχανάδες», δηλαδή τα λεμονάδικα. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 1930, και όχι μόνο, ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι σήμερα, όπως και πολλά ακόμη του Βαγγέλη Παπάζογλου. Επανερμηνεία θα ακούσουμε τώρα στο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου από τον Αγάθωνα Ιακωβίδη. Το έχει τραγουδήσει ο Στελάκης Περπινιάδης το 1935. Να ακούσουμε την Αγιοθοδωρήτισσα.

Απόψε στο γραμμόφωνο θα ακούσετε τη σκυραγγέλα στη φωνή, όπως τη χάραξε κατάσαρκα η βελόνα στην καρδιά μου. Δεν έχει τέλος, μόνο αρχή, μόνο τα μάτια της, τα τρυπημένα και η καρδιά της, μόνο το άλφα που αρχίζει το όνομά της, το σκάψιμο φρέσκο βαθύ, με μια της λέξη πετούσες τα ουράνια και με δέος παρακολουθούσες από ψηλά το πανόραμα που περνούσε από τα μάτια σου. Νάτονε, ο Λεβέντης, ο Αβέροφ, στο λιμάνι της Σμύρνης, ξαπλωμένος, αραγμένος. Να τον έβλεπες όμορφος που ήτανε, σαν μαρμαρένιος. Σημαίες, χιλιάδες σημαίες. Σαν του Δεσπότη τα άμφια, με μαλαματένιες κλωστές καμωμένες. Τώρα της Σμύρνης, ο καμός, το φευγιό, η προσφυγιά, του στρίγκου τα χαΐρια μας εδώ. Η φωνή της σαν μαγνητικό ρευστό ορμούσε στα εμπόδια της ψυχής σου και άνοιγε σύραγγες μέσα στη νύχτα για να περάσει η αλήθεια και το φως. Την άνιωσες που έψαχνες τη ράχη σου. Η φωνή της άγγιζε, γινόταν χέρια. Μόνο χειμώνες μετράω στην πλάτη σου, έλεγε. Τι έγιναν, Γιώργο μου, παιδί μου, τι έγιναν λοιπόν τα καλοκαίρια. Δεν έμενε τίποτα μέσα σου σκοτεινό. Γινώσουν διάφανος σαν στάλα πρωινής δροσιάς που τη φεγκοβολά ο ήλιος. Έβλεπες να ξετυλίγεται μπροστά σου ένας αληθινός κόσμος που δεν είχε καμία σχέση με τον ψεύτικο που ήξερες. Και ας μιλούσε για γνωστά πράγματα που δεν τους έδωσες ποτέ σημασία. Γινώσουν δυνατός, συμπαγής, δίκαιος. Μάθαινες να αγαπάς τον εαυτό σου. Μάθαινες να αγαπάς ό,τι αξίζει, μόνο ό,τι αξίζει. Και να μην ξεχνάς, είναι αμαρτία να ξεχνάς, να μην ξεχνάς, να μην ξεχνάς. Ένα μικρό απόσπασμα διάβασα από τον πρόλογο του Γιώργη Παπάζογλου για τις αφηγήσεις από τη μητέρα του, Αγγέλα Παπάζογλου. Να πούμε μερικά βιογραφικά στοιχεία και για την Αγγέλα Παπάζογλου. Έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 1983, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1899 στη Σμύρνη, ανήκε σε οικογένεια λαϊκών μουσικών Μαρονίτη. Ο πατέρας της, Δημήτριος Μαρονίτης, έπαιζε βιολί και σαντούρι, πρωτοτραγούδησε. Σε ηλικία 16-17 ετών στην Πύρα Μέλης, που ήταν και κινηματογράφος και θέατρο μαζί. Τραγούδησε επίσης στα κέντρα του Αράπογλου, του Τζίτσικα, του Αφταρά και στη Σκάλα του Κορδελιού. Την φώναζαν Αγγελίτσα για να την ξεχωρίζουν από μια όλη ονομαστή τραγουδίστρια, την Αγγελάρα. Το 1928, λίγο μετά το γάμο της με τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τυφλώθηκε από πάθηση που είχε στα μάτια της από μικρή. Η αυστηρότητα των ηθών και η επιμονή του άντρα της την απομάκρυναν οριστικά από το τραγούδι. Υπάρχουν ωστόσο λιγοστές ηχογραφήσεις με τη φωνή της. Εμείς θα ακούσουμε μερικές, δύο τραγούδια, δηλαδή δύο μανέδες συγκεκριμένα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, φυσικά.

Και αυτό ήταν το ένιγμα του Βαγγέλη Παπάζογλου μέσα από το δίσκο «Λαϊκή παράδοση 1825-1940, τραγούδια περίοδου 1825-1940, με ερμηνευτές στη Βίκη Μοσχολιού και τον Μανώλη Μητσιά που μόλις ακούσαμε υπό τη διεύθυνση του Απόστολου Καλδάρα. Ένα τραγούδι που αποκαταστάθηκε η κόπια του πριν από μερικά χρόνια και το ακούσαμε από τον Γιώργο Κάβουρα, εκεί μέσα του 30 ηχογραφημένο. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας γράφει από το Γαλάτσι, μας έστειλε μήνυμα στο Viber, καλό Σάββατο να έχουμε, όπως επίσης και στη Vivian, και ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία, όπως επίσης και στον Αντώνη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόση σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και το ούτι του Νίκου Σαραγούδα. Έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια τέτοιες ημέρες. Τον αγαπημένος μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής, εξαιρετικός και ουτίστας φυσικά. Σμύρνη και Κορδελιό.

Βαγγέλης μου δεν είχε ανάγκη από όργανα για να γράψει μουσική. Έγραφε πάνω τις μανσέτες του. Εκεί που περπάτε, που σου μίλαε, έγραφε, έσβηνε. Τη γομολα στη χίτσα του την έχω ακόμη. Είχε ανάγκη να γράφει σ' ό,τι χαρτί έβρισκε και τα παράτε πάνω στα τραπεζάκια του καφενείου. Ο Βαγγέλης με τρία πράγματα που η τραγούδηση έγινε αρχιμάστορας, δάσκαλος, αρχιρεμπέτης. Τραγούδησε το κουράγιο, την υπομονή και τα όνειρα του βασανισμένου λαού. Τραγούδησε την αλήθεια όσο πικρή και αν ήτανε.

Εγώ γεννήθηκα στη Σμύρνη και ο πατέρας μου ήταν μουσικοδιδάσκαλος σχεδόν. Έπαιζε βιολί, καλό και σαντούρι. Είχε μαθητές και έδειχνε. Ο παππούς μου, του πατέρα μου, ο πατέρας έπαιζε βιολί. Ο αδερφός του παππούς μου έπαιζε βιολοντσέλο. Του πατέρα μου αδερφός έπαιζε μεσοφωνία. Αλλά δεν το είχε για επάγγελμα. Ήξερε και έπαιζε καλά και τραγουδούσε κιόλα. Και την αδερφή του σε μουσικό τη δώσανε. Ο Άδατσης έπαιζε βιολαντσέλο και τα ξαδέρφια μου, ο ένας έπαιζε σαντούρι, ο Μανώλης, και ο άλλος ο Χρήστος έπαιζε βιολί. Και τους δύο τους είχε μάθει ο μπαμπάς μου και τους είχε αγοράσει τα πρώτα όργανα. Τους λέγαν το περατσούκλι, τους φιστιξίδες. Το κανονικό ήταν Χρυσαφάκι. Ο γνωστός μουσικός και συνθέτης δηλαδή, Μανώλης Χρυσαφάκης, τη θεία μου τη λέγανε Σεβασμία. Εδώ εγώ είμαι γεννημένη στο σοκάκι που λέγανε του Κουτουμπί του Φίλιππα στο Χατζηστέλιου. Ευαυτίστηκα στη Βαγγελίστρα γιατί λέει εκεί ήταν η ενορία. Τραγουδούσα και στα Φτάρα που ήταν Τάλμπο Γιατζή. Τραγούδαγε και η Ταχινένια και είμαι Σμυρνιά και η μάνα μου κι εγώ. Και όλο μου το σόι είμαστε Σμυρνοί. Απ' τη Σμύρνη μην τα ρωτάς πως φύγαμε, αναφέρει η Αγγέλα. Ενώ εμείς ακούσαμε τον Κώστα Ρούκουνα.

σαν τη Σμύρνης, το Γιαγκίνη. Να ακούσουμε τώρα όχι τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζουλου, αναφέρεται όμως στη Σμύρνη, συγκεκριμένα η θάλασσα της Σμύρνης, με την πολύ αγαπημένη Φωτεινή Μαυράκη.

τη Σμύρνη και στο Αϊβαλί, ο Δημήτρης Μητροπάνος μαζί με την Πέτρη Σαλπέα. Μία διόρθωση για το προηγούμενο τραγούδι. Πρόκειται από ένα δίσκο που συμμετείχε και η Φωτεινή Μαυράκη. Ωστόσο, εμείς ακούσαμε τον Πάνο Μαρίνο και τη Μίνα Σέκρη, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη. Η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη για τη θάλασσα τη Σμύρνη. Ένα τελευταίο τραγούδι, μικρό διάλειμμα. Και θα είμαστε και πάλι μαζί σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου, Σμύρνη Κωνσταντινούπολη, Βασίλης Δημητρίου, Μάνος Ελευθερίου, μέσα της δεκαετίας του 70, Σωτηρία Μπέλου.